κατάλαβα αμέσως ο Παρέδες ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν θέλει να το ρισκάρει εν ώψη της αναμέτρησης με τη Βάσκο Νταγκάμα. Στην αναμέτρηση πέρασε σίγουρο ο Ασκασίμπαρ. Ενώ γίνει άλλη μια αλλαγή για την Μπόκα που δεν την έχει δείξει ο Αργεντινός σκηνοθέτης. Με την πρώτη ευκαιρία θα σας την μεταφέρουμε. Ο Βίλια έχει περάσει εκτός. Και ο Ρομέρο έχει μπει στη θέση του. 34 χρονών, Παραγουανός. Πέμπτη του συμμετοχή, έχει σκοράρει όμως δύο φορές σε μόλις 70 λεπτά αγωνιστικού χρόνου. Παλάσιος δεν θα καταφέρει να περάσει. Πρώτη επαφή για τον Ασκασίμπαρ. Προστατεύει πολύ ωραία ο έμπειρος Αλαρκών. Στο 73ο λεπτό μπαίνουμε. Δεν είναι καλά τα νέα για τον Αρουαμπαρένα, το να χάνει τον αρχηγό του, τον Παρέδες. Τον προφύλαξε, δεν τον ξεκίνησε στην βασική εντεκάδα. Αναγκάστηκε να τον περάσει μόλις είδε την ομάδα του να μένει πίσω στο σκορ στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Όπως και αναγκάστηκε να τον βγάλει εκτός. Καθώς ένιωσε ενοχλήσεις. Ο Ρομέρο θα φτάσει στην μπάλα, η πρώτη επαφή για αυτονού. Μόλις μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, πήγε να περάσει ένα μέσα από δύο, δεν τα κατάφερε. Απομακρύνει το Ινστιτούτο. Πελεγκρίνο, Ασκασίμπαρ χάνει την κεφαλιά, δυναμικά, αλλά καθαρά ο αμυντικός. Και πρώτη επαφή για τον Κόρντομπα. Φιλόδοξο αυτό που επιχείρησε. Τρέχει τώρα και ο Σουάρες να πιέσει. Μπήκαν ξεκούραση στην επιθετική γραμμή του Ινστιτούτου Κόρντομπα. Εδώ είναι ο Σόσα, πεσμένος ο Μπράιντα. Δεν υπάρχει συζήτηση για το να έκανε φάουλ ο Σόσα. Άλλη μία αλλαγή έχει ο Ρομπαρένα. Άλλες δύο έχει ο Φλόρες. Εδώ είναι ο Ρομέρο. Φτάνει η μπάλα στο Ρομέρο με το 1-2. Στο δεξί το πλασέ. Πολύ μακριά από τη γωνία του Λεντέσμα. Ο Φλόρες ήρθε από την αριστερή πλευρά. Ο Ρομέρο έχει πάει μάλλον δεξιά. Και εδώ βλέπουμε πόσο επιτάχει είναι ο Φλόρες. Και αυτός προσπάθησε να πλασάρει με το δεξί. Δεν ήταν πολύ εύκολο το πλασέ. Τον πίεζε και ο Ντελαφουέντε, ήρθε και ο Αλαρκόν στο μαρκάρισμα. Ασκασίμπαρ. Κεντρικά περνάει ο Παλάσιος. Δεν σιγουρεύει την πάσα ο Αλαρκόν. Ασκασίμπαρ, Αλαρκόν και Παλάσιος είναι αυτή τη στιγμή το κέντρο της Μπόκα. Σέντρα, κεφαλιά για τον Σουάρες. Δεν ανησυχεί καθόλου ο Μοντέρο. Συνεργάστηκαν οι αλλαγές του Φλόρες σε αυτή τη φάση. Ντελαφουέντε και Σουάρες. Και ο Ρομέρο με το 11 που πέρασε αντί του Βίλια. Το 2-2 παραμένει μετά την ισοφάριση του Μερεντιέλ. Στο 56ο λεπτό. Έχουμε φτάσει τώρα στο 76ο. Το ίδιο μοτίβο. Μπλάνκο για τον Φλόρες. Δεν πρόλαβε ο δεύτερος. Ελέγχει ο Λεντέσμα. Πολύ δυναμικά βγαίνει στο μαρκάρισμα ο Μπράιντα.
με φάουλ όμως. Θα του κοστίσει και μια κίτρινη κάρτα. Ο Ρε Χίλφερ φαίνεται πολύ σίγουρος. Το μαρκάρισμα πάνω στο Λούνα.

συνέχεια στο μάτς, εκτελέστηκε και το φάουλ. Γκαλβάν πίσω στον Μόσεβιτς και ακόμα πιο πίσω στον τερματοφύλακα του Λεντέσμα. Πιέζει ο Μερεντιέλ, γεμίζει ο Λεντέσμα. Θα πάρει την κεφαλιά ο Σουάρες. Δεύτερη κεφαλιά από τον Ντιλόλο. Κατεβάζει ο Λούνα. Θα βγάλει μια σέντρα. Η μπάλα καταλήγει στον Σόσα. Απομακρύνει άμυνα της Μπόκα. Προλαβαίνει και το κόρνερ. Προλαβαίνει και το κόρνερ ο Μπράιντα. Ο Πελεγκρίνο απομάκρυνε. Παλάσιος προωθείται. Κλεισμένος από τρεις. Βρίσκει τον Ασκασίμπαρ. Πέφτει και ο Παλάσιος. Συνέχεια στο μάτς. Ασκασίμπαρ κεντρικά για τον Ρομέρο. Ο Ρομέρο παίζει πολύ σαν δεύτερος επιθετικός από όταν μπήκε. Μπλάνκο στην ασίστ του δεύτερο γκολ. Προωθείται και αυτός. Βγάζει μια σέντρα. Περνάει η μπάλα, αλλά περνάει και από τον Μερεντιέλ. Δεν την περίμενε εκεί. Πέρασε κάτω από τα πόδια του. Μερεντιέλ Παλάσιος. Παλάσιος πολύ ωραία ενέργεια στην περιοχή. Παραλίγο να περάσει. Ωραία πάσα για τον Ασκασίμπαρ. Ο Ρομέρο και πλάγιο για τον Ινστιτούτο. Υπάρχει μια μικρή ένταση και ανάμεσα στον Ρομέρο και τον Αλαρκόν. Εδώ βλέπουμε τον Σόσα. Μια σέντρα σουτ. Άμα παίρνει η μπάλα θα είχε καλή ευκαιρία ο Κόρντομπα. Ενώ είναι πεσμένος κάτω ο Ασκασίμπαρ. Το τελευταίο πράγμα που θέλει τώρα ο Ραμπαρένα. Από μία κάρτα σε Αλαρκόν και Ασκασίμπαρ για την αψημαχία τους. Δεν τους τη χάρισε ο Χίλφερ. Συνέχεια θα έχουμε στο μάτς με το πλάγιο του Σόσα. Απομακρύνει την μπάλα, πλάγιο για την Μπόκα. Ο Μπράιντα θα το εκτελέσει. Ρομέρο, Παλάσιος, ξανά Ρομέρο και Μπλάνκο. Τώρα δίνει στον Φλόρες. Ο Φλόρες προσποιείται, φέρνει την μπάλα στο δεξί. Ένα σουτ. Πολύ δύσκολο να απειλήσει από εκεί ο Φλόρες. Του επιχείρει όμως ο μικρός, ο 19χρονος. Έβαλε και ένα εντυπωσιακό γκολ κόντρα στην Ουνιόν Σανταφέ την προηγούμενη αγωνιστική. Με ένα σουτ εκτός περιοχής. Έχει πάρει αυτό επίθεση από αυτό. Ξανά ο Φλόρες. Αποφεύγει 2-3. Συνεχίζεται το μάτς με Ρεντιέλ στην μπάλα, Ασκασίμπαρ πέφτει. Τώρα θα έχουμε φάουλ για την Μπόκα. Για κάποιο λόγο οι ποδοσφαιριστές της Ουνιόν σταμάτησαν ενώ δεν είχε σφυρίξει ο Χίλφερ. Και έχουμε φάουλ σε εξαιρετική θέση για την Μπόκα Juniors. Πολύ υποψήφιοι εκτελεστές. Βλέπετε έχουν πάει 3-4 μεταξύ αυτών και ο Ρομέρο που φάνηκε να παίρνει την μπάλα.

έξυπνα ο Μερενιχέλ κατάλαβε ότι δεν υπάρχει. Βλέπουμε ξανά, δεν υπήρχε κάποιο σφύριγμα για να σταματήσει ο αγώνας και ο Μερενιχέλ μπήκε στη φάση, πήρε και το φάουλ σε εξαιρετικό σημείο. Αν δεν κάνω λάθος, ο Ρομέρο θα αναλάβει την εκτέλεση. Και ο Φλόρες είναι πάνω στην μπάλα. Τοποθετεί τους παίχτες στο τείχος ο Λεντέσμα. Ο Άγγελ Ρομέρο θα εκτελέσει, πιθανότητα απευθείας. Ο 34χρονος Παραγουάνος παίρνει φόρα, περνάει την μπάλα από το τείχος, κόντρα κόρνερ. Ευκαιρία για την Μπόκα να απειλήσει. Ο Μπλάνκο θα πάει στην εκτέλεση. Με το αριστερό. Ο Μπλάνκο εκτελεί. Κόρτομπα μακριά. Μόνο Μπόκα εκεί. Γέμισμα. Κεφαλιά, δεν πρόλαβε ο Παλάσιος στην κεφαλιά που πήρε ο Πελεγκρίνο. Ο Λεντέσμα βιάστηκε να εκτελέσει για κάποια πιθανή αντεπίθεση. Ο Σουάρες με διπλή κόντρα θα πάρει την μπάλα στην κατοχή του. Τώρα ο Λούνα, κλεισμένος, κερδίζει ένα πλάγιο. Ξανά Πελεγκρίνο από μακρύνει. Πολύ ωραία η αλλαγή παιχνιδιού των Λούνα, ο οποίος θα βγάλει και μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Παλάσιος απομακρύνει προς τα πλάγια εκεί που είναι ο Αμπρέγου. Θα αφήσει την μπάλα να κλείσει να πάρει το πλάγιο. Ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, μέσα στο 23ο λεπτό. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί το μάτς για την Boca Juniors, ικανοποιημένη θα είναι και με τον βαθμό της ισοπαλίας. Ενώ ο Μπράιντ πολύ έξυπνα κλώτησε την μπάλα πάνω στον Σουάρες για να πάρει το πλάγιο. Αλαρκόν Μπράιντ αλλαγή παιχνιδιού τον Μπλάνκο, λίγο πιο στερικά έχει έρθει ο Μπλάνκο. Θα χάσει όμως την μπάλα, δεν σιγουρεύει τη μεταβίβασή του. Ο Λούνα περιστρέφεται, ένα σουτ μακρινό, η μπάλα πρέπει να έχει κοντράρει, πιθανώς να είναι και corner. Το επιχείρησε το σούτ και από τέτοια απόσταση ο Λούνα. Μόλις γύρισε με πρόσωπο στην εστία, δεν σκέφτηκε κάτι άλλο εκτός του σούτ. Και σιγά σιγά θα πάει να εκτελέσει και το κόρνερ που κέρδισε ο ίδιος. Να υπενθυμίσω πως και τα δύο γκολ από πλευράς Instituto Córdoba έχουν έρθει από στιμένες φάσεις, το πρώτο από φάουλ, λίγο έξω από την περιοχή, το δεύτερο από κόρνερ. Και έχει χάσει και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Τισέρα, σαν ένα τετατέτ, το οποίο έκανε πολύ κακή εκτέλεση. Ο Λούνα στο κόρνερ, χαμηλή εκτέλεση, απομακρύνει. Και τρέχει μάλιστα να προλάβει ο Φλόρες. Ευκαιρία εδώ για την Boca Juniors, είναι δύο πίσω, έρχονται και άλλοι τρεις. Ο Φλόρες έχει δυνάμεις, προσποιείται, θα πέσει. Θα πάρει το φάουλ, θα πάρει και την κάρτα. Ταλαιπωρεί τους αντίπολους αμυντικούς ο Φλόρες, βλέπετε. Όχι μόνο απομάκρυνε, έβγαλε και την επίθεση στην ομάδα του και στην κατάληξή της ήταν και μια κερδισμένη κάρτα και ένα φάουλ στο πολύ καλό σημείο, στο 85ο λεπτό. Αυτός που έχει την κάρτα είναι ο Γκαλιάρδο. Όλη η μεσαία γραμμή του Ινστιτούτου Córdoba είναι κυτρινισμένη. Γκαλιάρδο, Αμπρέγου και Λούνα. Στην εκτέλεση τώρα του φάουλ έχει πάει ο Αλαρκόν. Σε ζώνη αμήνεται το Ινστιτούτο. Βλέπετε 7 ποδοσφαίρες στην ίδια σειρά.
να δούμε την επιλογή εκτέλεσης από τον Αλαρκόν. Το φάουλ εκτελείται. Στο δεύτερο δοκάρι. Γλιστάει ο Φλόρες. Πρέπει να έχει τραυματιστεί κιόλας. Γιατί πιάνει το γονατό του. Έπεσε λίγο άτσαλα στο γλίστρεμα, είναι αλήθεια. Σηκώθηκε ο Αργεντινός. Παρά την πτώση. Παλάσιος και Φλόρες. Περιστρέφεται ο Φλόρες. Πολύ ωραία τεχνική κατάρτιση. Συνεργάζεται με τον Ασκασίμπαρ. Δεν πέρασε η κάθετη. Ο Ασκασίμπαρ βάζει ωραία το κορμί του να κερδίσει το πλάγιο. Το εκτελεί και γρήγορα. Ξανά Ασκασίμπαρ. Ο Ρομέρο τώρα. Παλάσιος πιο πίσω για να καταλήξει μπάλα στον Μπλάνκο. Αναγκάστηκε να γυρίσει λίγα μέτρα για να υποδεχτεί την μπάλα. Παλάσιος και Πελεγκρίνο. Ενώ ετοιμάζει άλλη μια αλλαγή ο Ντιέγκο Φλόρες. Λούκας Σανσεβιέρο ετοιμάζεται να μπει στην αναμέτρηση. Μπόκα στο προσκήνιο στον αντεπίθεση. Τώρα η μπάλα στον Μπλάνκο. Κανείς μες στην περιοχή. Μερέντιελ θα κάνει κίνηση. Λίγο πιο πίσω από εκεί που ήταν τοποθετημένος ο Μερέντιελ. Ενώ θα γίνει και αλλαγή. Ο Λούνα θα βγει εκτός. Ο Σανσεβιέρο θα μπει εντός. Καλό μάτσα από τον Λούνα. Ο Λούκα Σανσεβιέρο, Ουρουγουάνος, 26 χρονών, δανεικός από την Βαγιαδολίδ, την ισπανική ομάδα, από δεύτερη κατηγορία Ισπανίας. Θα μπει στην αναμέτρηση. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι στην διάταξη, ενώ άλλη μια αλλαγή. Θα μπει και ο Μέντες. Κεντρικός χάφ είναι ο Μέντες, για να βγει ο Γκαλιάρδο. Μπράιντα εναντίον του Σόσα, πρέπει να έχει κουραστεί ο Σόσα. Ωραία η κάθετη για τον Παλάσιος. Μες στην περιοχή, ένα σουτ διαγώνιο. Όχι σταθερά ο Λεντέσμα, δεν είναι κάποιος όμως εκεί να εκμεταλλευτεί την αστάθειά του στο σουτ. Και ευκαιρία για τον Ινστιτούτο να προωθηθεί. Έχει κάνει ωραία κίνηση. Ο Σουάρες δεν θα πάρει την μπάλα. Και ξανά το Ινστιτούτο στο 81 το λεπτό. Τώρα θα καταλήξει μπάλα στο Σόσα, ζυγίζει τη σέντρα. Μόνο Παλάσιος εκεί. Ασκασίμπαρ τώρα θα απομακρύνει πιο μακριά, θα κερδίσει και το φάουλ. Εδώ βλέπουμε το 2-1 για το Ινστιτούτο από τον Γκαλβάν, με την κερδισμένη κεφαλιά του Μοσέβιτς. Πελεγκρίνο προωθείται, λίγο πιο δυνατή η πάσα στον Μπλάνκο. Από δοκιμασίες από το κοινό, οδηγίες από τον Νόρα Μπαρένα. Ξέρει ότι ο βαθμός της οπαλίας είναι πολύτιμος. Από τη στιγμή που πήγε στην έδρα της πρωτοπόρου και επέλεξε το rotation, το εκτεταμένο rotation μάλιστα. Να δούμε πόσο θα είναι για τα λεπτά των καθυστερήσεων. Δεν είχαμε πολλές καθυστερήσεις, είναι αλήθεια, στο δεύτερο ημίχρονο. Ούτε η γηπεδούχος φαίνεται να μην είναι ικανοποιημένη από το υπάρχον σκορ. Η μπάλα καταλήγει πίσω για τον Λεντέσμα. Απευθείας γεμίζει. Τέσσερα λοιπόν θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Έχουμε μπει ήδη σε αυτά. Μόνος του Σουάρες. Κοντρολάρει. Δεν θα δώσει
στον Σόσα που είχε ανοιχτεί. Ντε Λαφουέντε στην μπάλα. Θα βγάλει μια σέντρα. Πελεγκρίνο απομακρύνει. Μερέντιελ την υποδοχή. Χάνει καθαρά. Και ο Χίλφερ ζητάει συγγνώμη. Είτε έκανε επαφή με την μπάλα θελά του. Διώχνουν τον Ασκασίμπαρο ο Χίλφερ. Συνέχεια με την κατοχή για το Ινστιτούτο Κόρντοβα. Ντε Λαφουέντε ξανά. Περνάει πλάγια. Μια σέντρα απευθείας στην αγκαλιά του Μοντέρο. Δεν ανησυχεί. Ο πορτιέρο της Μπόκα. Τον ενόχλει λίγο και ο Σουάρες. Είναι ένα αποτέλεσμα που εξυπηρετεί και τις δύο ομάδες. Ειδικά όπως εξελίχθηκε το μάτς. Δεν βιάζει τον Μπράιτα. Κυκλοφορεί η Μπόκα. Ντίλολο και Πελεγκρίνο. Παλάσιος έχει κάνει ωραίο, καλό μάτς. Ο Χιλιανός θα δώσει πλάγια στον Φλόρες. Δύο πάνω του, μόνιμα δύο πάνω του. Δεν καταλαβαίνει τίποτα ο μικρός. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Ασκασίμπαρ και Παλάσιος ξανά. Πάλι κεντρικά. Και πιο πίσω. Δεν θα πάρει ρίσκα τώρα η ομάδα του Ραμπαρένα στον 22ο λεπτό. Και θα πάρει όμως ένα φάουλ στην εκπνοή του μάτς. Και μια ευκαιρία να φύγει με 3 βαθμούς εφόσον καταφέρει να απειλήσει σε αυτό το φάουλ. Το φάουλ πρέπει να το έχει κερδίσει ο Ρομέρο, ο οποίος θα το εκτελέσει κιόλας. Ο Σόσα μαρκάρει τον Ντιλόλο, βλέπετε εδώ πως κρατάει ο ένας τον άλλον. Μόνιμα σε ζώνη άμυνα της του Ινστιτούτου, το φάουλ εκτελείται, απομακρύνει την μπάλα. Μπλάνκο δίνει ύψος, νέα απομάκρυνση, Παλάσιος θα κοντρολάρει, πιέζεται, ψύχρεμα θα δώσει. Τώρα θα απομακρύνει ακόμα πιο μακριά ο Μπράιντα. Πλάγιο για την Μπόκα, έχουν μπει στο τελευταίο λεπτό. Ο Μπράιντα ήθελε να εκτελέσει γρήγορα, ο Κόρντομπα δεν τον άφησε. Παλάσιος αλλαγή παιχνιδιού τον Μπλάνκο. Με την πολύ ωραία ασίστ στον Μερεντιέλ. Έχει ακόμα δυνάμεις ο Μπλάνκο. Προωθείται. Συνεχίζει την ενέργειά του. Μια σέντρα. Λεντέσμα. Σταθερά. Ο Ρομέρο τον ενοχλεί. Λεντέσμα δεν βιάζεται. Τώρα γεμίζει. Θα τα τελευταία δευτερόλεπτα του μάτς. Σουάρες θα κάνει επαφή, θα πάρει και το φάουλ. Δεν θα πάρει κανένα φάουλ. Ο Χίλφερ σφύριξε τη λήξη του μάτς. Τελικό αποτέλεσμα. Ινστιτούτο Κόρντομπα και Μπόκα Τζούνιορς 2-2. Η διαφορά που είχαν παρέμεινε. Το Ινστιτούτο Κόρντομπα έφτασε στους 26 βαθμούς. 21 βαθμούς έχει Μπόκα πλέον στη δεύτερη θέση. Για τις δύο ομάδες Αλαρκών άνοιξε το σκορ. Θα δούμε εδώ ξανά το replay. Πώς βρήκε ευκαιρία και εκτέλεσε τον Μοντέρο. Λίγα λεπτά αργότερα ο Βαλένσια εκμεταλλεύτηκε το λάθος και την ασυνεννοησία ανάμεσα στους κεντρικούς αμυντικούς της ομάδας της, του Ινστιτούτου και του Λεντέσμα. Εδώ θα δούμε πώς εκμεταλλεύτηκε και έκανε το 1-1 σε έναν υπεράσπιστη αιστεία. Δίκαιο αποτέλεσμα σε γενικές γραμμές για τις δύο ομάδες.

Στην πρώτη φάση του δεύτερου ημιχρόνου το Ινστιτούτο βρήκε γκολ με τον άλλο κεντρικό του αμυντικό. Και ο Μερεντιέλ στη συνέχεια, στην πρώτη του επαφή με

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
0: Αμέσως μετά. Damages.
2: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
3: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
2: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
3: You're gonna feel it change, right?
2: Yeah.
3: Comes beautiful. There you go.
2: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
0: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
3: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
4: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
5: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
6: Όχι βέβαιος, γιατί ο κύριος Γεωργιά μα το βγήκε τελείωσε. Και το είπε.
7: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
8: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
9: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
10: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: We'd like to bring you in as a junior associate.
1: Hughes and Associates called me yesterday.
0: Patty Hughes. Good luck to you.
2: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
3: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square.
4: Whatever it takes.
5: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
6: Everyone's hiding something.
7: So what are you hiding?
8: You know what I like about you? There's always something going on.
9: Dummies.
8: And you don't fall for bullshit.
10: I'm so sick of your bullshit.
8: What did you say to me?
10: You heard me.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 3 τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
11: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί.
12: Ενημέρωση, ναι.
11: Πιο χαλαρά όμως, ε.
13: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
11: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
13: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
11: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε ένα πρόγραμμα που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις όλο τον κόσμο και παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αθλήματα αδρεναλίνη. Θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και να επικεντρωθούμε γεγονότα από την ιστιοπλοεία με μοναδικές εκδηλώσεις. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την Καραϊβική και το νησί Σέντε Μάρτεν για την 39η ρεγκάτα. Μένοντας δυτικά στον Ατλαντικό, θα μετακινηθούμε βόρεια στο Μαϊάμι για το δημοφιλές κύπελο Μπακάρντι και θα αλλάξουμε ξανά τοπίο για να βρεθούμε στην Ασία για το Μουσανάχ και την αγωνιστική εβδομάδα.

στα κρυστάλλινα νερά της Καραϊβικής. Από εκεί θα ξεκινήσουμε με έναν έμπειρο αγώνα και ομάδα, μεγάλη ομάδα εθελοντών. Η ρεγκάτα του Σεντ Μάρτεν υποδέχτηκε τους ιστιοπλώρους και τους θεατές για την 29η έκδοση. Το 2019 περισσότερα από 110 σκάφη από περισσότερες από 22 χώρες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια εβδομάδα σοβαρού αθλητισμού στο νερό με ιδιαίτερη διασκέδαση έξω από αυτό. Η φετινή ρεγκάτα της Χάινικεν παρουσίασε ένα νέο τετραήμερο, όπως πάντα όμως όλα τα μαθήματα ολοκληρώθηκαν με το σήμα της χορηγού εταιρείας κοντά στη διάσημη γέφυρα ανύψωσης στη λιμνοθάλασσα, όπου ήταν ακυροβολημένα τα περισσότερα σκάφη. Με τα σκάφη να παρατάσσονται για να περάσουν τη γέφυρα, τις συνηθείς γιορτές, το χορό, το φανταχτερό φόρεμα και τη διασκέδαση στα πλήθη, ένα πολύ μακρύ καλωσόρισμα περίμενε τους συμμετέχοντες. Καλώς ήρθατε στο Σεντ Μάρτεν. Είναι η 39η Σεντ Μάρτεν Χάινικεν Ρεγκάτα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ. Έχουμε πολύ ωραία δράση, μουσική, μερικά από τα καλύτερα γεγονότα και υπέροχους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ στο Σεντ Μάρτεν, το όμορφο νησί, για την 39η Ρεγκάτα. Ανυπομονούμε πολύ. Έχουμε 4 ημέρες αγώνων που ακολουθούνται από πολύ πραγματικά φοβερά πάρτι τη νύχτα. Το τετραήμερο αγώνων είναι νέο φέτος και το κάναμε γιατί θέλαμε να προσφέρουμε περισσότερα στους ιστιοπλώους, περισσότερους αγώνες, περισσότερο ενθουσιασμό που πραγματικά αξίζουν για να έρθετε εδώ. That it's really even more worth it coming here. Στη φετινή ρεγκάτα συμμετέχει και πάλι ο σκίπερ Jan van den Eyde με την ομάδα Wana Commodore του Yacht Club St. Martin. Από την γενική επίδοση του συνόλου της ρεγκάτα, έχοντας αγωνιστεί και στην 37η έκδοση. Ο Jan van den λοιπόν είναι για 38 φορές συνεχόμενες εκεί. Τα τελευταία χρόνια έχει φροντίσει να έχει το ίδιο πλήρωμα. The last few years have the same crew. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν έχει το ίδιο πλήρωμα, είναι διεθνής, σκάφη διαφορετικά σε αυτόν τον αγώνα, ένα μεγάλο στόλο που υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι και διαφορετικά σκάφη, είναι ευχάριστο να πλύσεις εκεί. Ο αγώνας του αρέσει περισσότερο από τα πάρτι. Ο αγώνας Around the Island είναι ένα από τα κυριότερα σημεία του τετραήμερου στο Σεντ Μάρτεν. Για πολλούς αυτός ο αγώνας προσφέρει για πρώτη φορά στους ναυτικούς την ευκαιρία να δουν ολόκληρο το νησί από τη μοναδική οπτική γωνία της θάλασσας. Για όσους έχουν ταξιδέψει εδώ πολλές φορές στο παρελθόν, ξέρουν ότι ο ενθουσιασμός της εκκίνησης που φτάνει το μακρύ beat-up του καναλιού μεταξύ Σεντ Μάρτεν και Αγγίλα, αλλά και οι προκλήσεις του Μεγάλου Ατλαντικού φουσκώνουν και οι ασταθείς θάλασσες πέρα από το Πέλικαν. Πριν από το τελικό σπριντ μέχρι τον τερματισμό της Χάινικεν είναι πάντα κάτι το διαφορετικό. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μαθήματα που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και βέβαια έχουν και τη δική τους κλάση είναι το Maxi, Maxi 1 και Maxi 2, ένα από τα μεγαλύτερα σκάφη που αγωνίστηκαν πότε ήταν το Βαρσόβι με 100 πόδια μήκους και τον Τόμετ Ουλατόφσκι από την Πολωνία να είναι ο ιδιοκτήτης του. Το Βαρσόβι λοιπόν είναι ένας κύκνος 30 μέτρων, δηλαδή 100 ποδιών, ζυγίζει 83 τόνους, κατασκευάστηκε το 2008. Το όνομα Βαρσόβι είναι πολωνικό και σημαίνει Βαρσόβια, που είναι η πρωτεύουσα της Πολωνίας, είναι πολωνικής ιδιοκτησίας, άλλωστε το συγκεκριμένο σκάφος. Οι κατηγορίες Maxi 1 και Maxi 2 συμπεριλάμβανε συνολικά 4 αγώνες σε 4 ημέρες. Στην κατηγορία Maxi 1 η ομάδα Selene τερμάτισε στις θέσεις των νικητών. Η κατηγορία Maxi 2 άνοιγε στην ομάδα Eliza, που κατάφερε να πάρει την πρωτοπορία.
και να πλασαριστεί στην πρώτη θέση. Εν τω μεταξύ, οι κατηγορίες Bareboat 1 και 2 ήταν οι πιο δημοφιλείς στη ρεγκάτα με 24 σκάφη στο σύνολο. Περισσότερο διασκεδαστικό παρά σοβαρό το γεγονός της καναδικής ομάδας που ταξίδεψε με 4 ημέρες αγώνων αλλά και άφθονο κέφι. Στη φετινή ρεγκάτα είχαμε την κατηγορία Offshore Multihull. Αυτά τα μοναδικά σκάφη συνδυάζονται με γρήγορες ταχύτητες ιδιοπλοείας και την άνεση ενός καθιστικού στο μέγεθος κάποιων διαμερισμάτων. Ιδανική εκδήλωση για ένα τέτοιο είδους σκάφος. Το St. Martin Regatta τήρησε την υπόσχεσή του με 4 μέρες σοβαρής ιδιοπλοείας με τα πόδια του ανέμου να πλημμυρίζουν τα πληρώματα και το ζεστό νερό της Καραϊβικής να είναι μια ξεχωριστή συνθήκη. Θεαματική η σαμπανιά που έπλεε στα πόδια σαν ένα τρενάκι σε Luna Park, με τους ανέμους να είναι αρκετά ισχυροί. Και υπάρχει ένας λόγος που η Καραϊβική θεωρείται επίσης ως παράδεισος και προσελκύει τόσους πολλούς ανθρώπους κάθε χρόνο. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε αυτό το μοναδικό μείγμα της λατινικής κουλτούρας. Των καρποστάλ φωτογραφιών, εκπληκτικές παραλίες, παγκόσμιας κλάσης ιστιοπλοείας και ένα φυσικά πανέμορφο τροπικό τοπίο. Η ηλιόλουστη ιστιοπλοεία στο νησί της Καραϊβικής είναι μια φορά στη ζωή, μια εμπειρία, είτε είστε επαγγελματίας ναυτικός είτε όχι. Απλώς επισκεφτείτε την Καραϊβική θάλασσα και η ιστιοπλοεία πιθανότατα θα σας έρθει ως φυσικό επακόλουθο. Προχωρώντας βόρεια, αλλά μένοντας στην περιοχή, επισκεπτόμαστε τώρα το Μαϊάμι για την έκδοση Μπακάρντι του 2019 και το κύπελλο της Ρεγκάτας. Αυτή η διοργάνωση είναι από τους πιο γνωστούς αγώνες στο ημερολόγιο της ιστιοπλοείας, με περίφημη ιστορία που είχε καθιερωθεί στην Κούβα το 1927. Από τότε η Μπακάρντι Cup έχει αναπτυχθεί πολύ και είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο, προσελκύοντας διεθνή και με αστέρι στο America's Cup, στο Volvo Ocean Race, στο Olympians και στο World Name των πρωταθλημάτων που αγωνίζονται διπλά στην απανταχού ομάδα των ερασιτεχνικών ομάδων που την περιλαμβάνουν. Αυτή λοιπόν είναι η 92η έκδοση της ρεγκάτας του κυπέλλου Μπακάρντι, σε μια υπέροχη εβδομάδα ιστιοπλοείας. Ο Μαρκ Πίνκους, Αμερικανός, μας λέει ότι ο καιρός θα είναι όμορφος, θα έχουμε μερικές μέρες με αεράκι, δύο μέρες τέλειων συνθηκών πλεύσης και μέχρι το Σάββατο θα πρέπει να είναι όλοι πολύ ευχαριστημένοι με τις μέρες των αγώνων τους. Είναι το must do γεγονός στο ημερολόγιο της ιστιοπλοείας. Η εκδήλωση γιορτάζει την 22η επέτειό της και για 57 συνεχόμενα χρόνια καλεί τα όμορφα νερά του Biscayne Bay να είναι το σπίτι της. Έχουμε μεγάλη παράδοση στο Μπακάρντι Cup. Εδώ και 92 χρόνια καλύτερα από τους καλύτερους ιστιοπλοούς αγωνίζονται εδώ. Ιδιαίτερο γεγονός, μπορούν να έρθουν να δοκιμάσουν τον εαυτό τους απέναντι στους καλύτερους ιστιοπλοούς στον κόσμο. Είχαμε μια καταπληκτική σχέση με την κατηγορία Star και είναι αυτό που θέλουμε να εμβαθύνουμε για το μέλλον. Είναι ένας από τους πιο διάσημους αγώνες στον κόσμο. Το 2018 η Οργανωτική Επιτροπή της Εκδήλωσης απίφθινε μια πρόσκληση πέρα από το Star Class να αγκαλιάσει άλλους υψηλούς στόλους ενός σχεδίου. Φέτος μαζί με τη Star Class θα διαγωνιστούν οι κατηγορίες Mekles 24, Viper 640 και Flying Tiger, δηλαδή συνολικά 500 ιστιοπλόοι που συμμετέχουν σε αυτή την 22η διοργάνωση. Τα 400 ιστιοπλοεί λοιπόν θα λάβουν μέρος, αρκετά σημαντικός αριθμός για έναν τέτοιο αγώνα που είναι φημισμένος και απαιτητικός.
Για το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας, οι Σεβλόοι απολαμβάνουν ισχυρούς ανέμους έως 20 κόμβους, προκαλώντας τις ικανότητες για απαιτητικούς αγώνες σε έναν χώρο που δεν επιτρεπόταν τα λάθη. Ήταν όλα σχετικά με τη δύναμη, την αντοχή, την τακτική, με αποφασισμένους οι δύο πλώους να παίρνουν την ευκαιρία τους να περάσουν καθαρά στον πίνακα της κατάταξης.

όμορφες στιγμές και εντυπωσιακές. Ο λόγος που ταξιδεύω στη Ρεγκάτα είναι επειδή ταξιδεύω πολύ με αυτά τα σκάφη, μας λέει ο Λούκας Καλαμπρές. Υπάρχουν πολλά καλά ευρωπαϊκά σκάφη, πολύ καλά αμερικανικά. Ο άνεμος είναι πραγματικά δύσκολος, προσπαθούμε να μείνουμε εκεί έξω. Περάσαμε μια υπέροχη ημέρα. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Ωστόσο, το κύπελο Μπακάρντι δεν αφορά μόνο τους αγώνες και την οικογένεια Μπακάρντι που είναι χορηγός. Είναι εκδήλωση για 100 χρόνια και κατά βράδυ γίνεται ένα θεματικό πάρτι, επιτρέποντας τους ιστιοπλώους να χαλαρώσουν, να διασκεδάσουν μετά από μια μακρά μέρα σκληρού ανταγωνισμού. Κάτι που φυσικά το κάνουν με ικανοποίηση και ευχαρίστηση, έχουν ευκαιρία να πούν τα δικά τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες. Αυτή δεν είναι μόνο η τεχνική ατζέντα για να πλέγουμε στον κόλπο, ο Μπισκέιν, σε υψηλό επίπεδο στον ανταγωνισμό, αλλά η συντροφικότητα, τα πάρτι που κάνουμε μετά τον αγώνα, οι άνθρωποι που πίνουν το παραδοσιακό ρούμι και η συζήτηση για τον αγώνα είναι μεγάλη ευκαιρία για διαφορετικές γενιές, νέους ναυτικούς που μπορούν να πλεύσουν στο πλοίο Star. Οπότε είναι πολύ ωραίο, πολύ μοναδικό διαγωνισμός που βρίσκουμε εδώ στο Bacardi Cup. Μετά τις πρώτες ημέρες ιστιοπλοίας στην κατηγορία Star, ήρθε η ώρα για όλες τις κατηγορίες να χτυπήσουν τα νερά στην νότια Φλόριντα. Το Coral Reef Yacht Club, Shake Ellet Miami, Biscayne Bay Yacht Club και το κέντρο ιστιοπλοίας των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν γεμάτα ιστιοπλοούς κορυφαίου επίπεδου, έτοιμους να φέρουν το παιχνίδι στα μέτρα τους, με τις ελπίδες να διεκδικήσουν μια θέση κύρους στο βάθρο. Η διεθνής συμμετοχή ήταν δεδομένη και το υψηλό επίπεδο επίσης. Για ανταγωνιστικότητα αρκετά μεγάλη, τα αποτελέσματα και το θέαμα δεδομένο. Η εβδομάδα ήταν γεμάτη δραματικές μάχες σε όλες τις κλάσεις, αφήνοντας λίγα περιθώρια για λάθη. Οι θέσεις στο βάθρο παρέμειναν ανεβασμένες μέχρι την τελευταία ημέρα του αγώνα. Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της κατηγορίας Star, οι Eric Doule και Payson Infelice πανηγύρισαν σηκώνοντας το 22ο κύπελο Bacardi με τις πιο σταθερές εμφανίσεις πάνω από μία εβδομάδα. Μια πολύ σημαντική επιτυχία για το πλήρωμα του σκάφους Star, που έφτασε σε αυτή την νίκη σε έναν φημισμένο διαχρονικό αγώνα. Με τους νικητές να τονίζουν ότι νομίζω ότι η λέξη κλειδιά που έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά, πηγαίνουμε πολύ γρήγορα, εμείς ταξιδεύουμε μαζί εδώ και καιρό, οπότε γνωριζόμαστε πολύ καλά το πώς να το κάνουμε, πώς να βοηθήσουμε ένας τον άλλον, ομαδική εξαιρετική εργασία. Έχουμε πάρει λίγη επιπλέον ταχύτητα τον τελευταίο καιρό που βοήθησε, γιατί χρειάστηκε να πάρουμε πολλά ρίσκα και μπορούσαμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που κάναμε όλη την ώρα ήταν και αυτό που θα απαιτείτε. Νικητής ο δυνατός στόλο J70, το σκάφος Catapult, και ο στόλος Merges 24 έστρεψε πρωταθλητή το σκάφος Bombarda. Στο Viper X40 ο Elvis Hiss ήταν το ταχύτερο σκάφος της εβδομάδας, ενώ ο Neon ήταν νικητής στο Flying Tigers. Υπήρχε ο συγκεκριμένος καλός δεδομένος τρόπος για να ολοκληρωθεί αυτή η σεζόν, με οικοδεσπότη το Shake a Leg και τις απονομές των βραβείων, και κάπως έτσι να πανηγυρίσουν άλλη μια σημαντική επικράτηση οι νικητές. Ήρθε η ώρα όμως να μετακομίσουμε στην Ασία και στο Ομάν για την 9η εβδομάδα αγώνων
με την εκδήλωση στην αθλητική πόλη Μουσανάχ, που προσέλκυσε 125 ιστιοπλώους από 8 έως 16 ετών η ηλικία τους, συνολικά από 21 χώρες. Η περιοχή παρέχει μια τοποθεσία με καλές καιρικές συνθήκες για νεαρούς αθλητές, 5 διαφορετικές κατηγορίες σε 4 ημέρες, Optimist, Laser, RSX και Techno. Στόχος της εγκάτασης είναι να δώσει στους νέους μια ευρύτερη εκπαίδευση στην ιστιοπλοεία με εργαστήρια και διδασκαλία. Σε εβδομάδα αγώνων Μουσανάχ υπάρχουν 5 τμήματα, κυρίως τμήματα νέων, Optimist 4,7, Radial, Laser και επίσης Techno και RSX. Νομίζω ότι έρχεται ένα λαμπρό μέλλον για τις τάξεις των νέων. Η εβδομάδα Μουσανάχ Race είναι πολύ πετυχημένη, ειδικά για το Oman και για την ομάδα με μια από τις υψηλότερες ομάδες ιστιοπλοείας στην περιοχή. Οι μικροί αθλητές ήταν εδώ επίσης για να γνωρίσουν νέους ανθρώπους και να βιώσουν μια διαφορετική κουλτούρα, καθώς αγώνας και διασκέδαση πάνε μαζί. Είχαν επίσης την ευκαιρία να συγκριθούν με άλλους αθλητές παρόμοιας ηλικίας και να κλείνουν να εκπαιδεύονται για να δουλέψουν πάνω στις αδυναμίες τους. Απέκτησα περισσότερη αυτοπεποίθηση στους αγώνες, λέει ο Αλ Ομράνι. Έγινα όλο και πιο δυνατός. Καταλαβαίνω τώρα καλύτερα τον καιρό. Το μεγαλύτερο όνειρό μου είναι να κερδίσω τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να είμαι στο τείχος της φήμης στον αθλητισμό. Πολλοί από τους ιστιοπλοεούς που συμμετέχουν στην εβδομάδα των αγώνων είναι πρόσδεκτοι ξανά στον ίδιο χώρο το Σεπτέμβριο για το Optimist Asia Championship που φιλοξενεί ο Oman Sail. Το να έχεις παιδιά στην ιστιοπλοεία είναι πολύ σημαντικό, γιατί η ιστιοπλοεία δένει όπως ένα κανονικό άθλημα. Πρέπει να σκεφτείς και να δεσμευτείς, πρέπει να συνεχίσεις να πηγαίνεις στην προπόνηση, να συνεχίσεις να προσπαθείς, να κάνεις πολλά πράγματα. Από την εμπειρία μου

0: δεύτερη θέση. Ο Νορβηγός Tobias Birdeland κέρδισε στο Radial. Ενώ στο RSX ο Mark Gardette ήταν ο διοικητής. Οι συνθήκες ήταν φοβερές, όλοι οι άνθρωποι το έκαναν να γίνει πολύ καλό. Απόλαυσα αυτή την διοργάνωση. Είναι όνειρό μου να γίνω Ολυμπιακός Ιστιοπλός, λέει ο Νόρβηγος νέαρος νικητής. Στην κατηγορία Laser. Στην κατηγορία RSX, ο Mark Gardette από τις Seychelles ήταν αυτός που επικράτησε.
1: Hi, my name is Jean-Marc. I'm from Seychelles.
0: Αυτός είναι λοιπόν, βρίσκεται στην προετοιμασία για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες για το Τόκιο. Τελείωσε το Musan Race και νομίζω ότι ήταν πολύ ωραίο. Είχαμε αέρα κάθε μέρα, είναι υπέροχο, είμαι πολύ χαρούμενος. Οι ανταγωνιστές από το Man έχουν αρκετά υψηλό επίπεδο ιστιοπλοείας και είμαι πολύ χαρούμενος που αγωνίζομαι μαζί τους.
1: So I'm very happy. The competitors from Oman also, the level are quite high.
0: Οι ιστιοπλοοί του Oman σημείωσαν επιτυχία στην κατηγορία Τέκνο 293 Windsurfer με τους Al Sarni και Mohamed Albalou να τερματίσουν μπροστά από Νίκολα Σπίρτιτς από την Κροατία. Στην κατηγορία Laser 4,7 ο Al Hanai ήταν αυτός που κέρδισε τους συμπατριώτες του Al Farsi και Al Omani. Τελικός σταθμός για το ταξίδι αυτού του επεισοδίου είναι η Ευρώπη και η Μαρίνα Βιλασίμιους. Θα ακολουθήσουμε το Μέλγες 32, τον στόλο αυτό, όλο το καλοκαίρι, παρακολουθώντας την εκπληκτική δράση που έχουν να προσφέρουν αυτά τα σκάφη. Το Βιλασίμιους είναι μια εμβληματική τοποθεσία στην Σαρδινία, πολύ γνωστή για τους ιστιοπλοούς και πρώτη φορά που φιλοξενεί μια εκδήλωση Μέλγες. Όδης παγκόσμιος ορατής, τα Βατούι, ανήκει στο Ρώσο Παύλευ Κουσνέτοφ, όπως πάντα βοηθάει με την τακτική του στη διαδικασία της εκδήλωσης. Μια γεμάτη χρονιά με την περιοδία 44 Cup να διακρίνεται για αυτούς. Μια άλλη ομάδα με γνωστούς ιστιοπλοούς είναι η Ντονίνο του Λουίτζι Τζανατάσιο, με δυνατό δίδυμο Βέιλερ και Κολ επί του σκάφους, αρκετά μεγάλη εμπειρία και στο GC32. Το μέρος είναι εντυπωσιακό, είναι πολύ ωραίο μέρος για να πλεύσετε. Πολύ δύσκολος αγώνας. Το πρώτο γεγονός με το νέο πλήρωμα, πραγματικά έχουμε ένα πολύ καλό τακτικό, τον Μάνουελ και τον Φεντερικό Μιτσέτη, που είναι στο τριμάρισμα, όπως και όλο το υπόλοιπο πλήρωμα, μας λέει ο Ιταλός. Χορηγός της σειράς Μέλγες Europe Series είναι το χιονοδρομικό θερινό κέντρο La Tuile στη Βόρεια Ιταλία, με δώρα που δίνουν επιπλέον κίνητρο στους νικητές. Ο νικητές θα έχει ένα πλήρως Σαββατοκύριακο στο La Tuile ξενοδοχείο 5 αστέρων. Μοναδική ατμόσφαιρα, εκπληκτικό, πραγματικά μοναδικό αυτό που μπορεί να ακολουθήσει. Πίσω στο νερό, 14 σκάφη προσέφεραν μεγάλο θέαμα και κάποιες συγκινήσεις σε όλο το τριήμερο. Μάχες με Οντονίνο και Καπιρίνια υπό την ηγεσία του Μάρτιν Ράιντερς. Μετά από 7 αγώνες στο Μέλτσες 32, η ομάδα της Αργεντινής, τον Τζανατάσιο Οντονίνο, ακολουθημένη από τους Καπιρίνια στη δεύτερη θέση και τα Βατουί στην τρίτη. Νομίζω ότι να κερδίζεις το πρώτο γεγονός της σεζόν ως νέα ομάδα δεν είναι πάντα καλό, γιατί μπορεί να βελτιωθούμε λίγο περισσότερο. Ευχαριστώ τον Φεντερίκο. Πρόκειται να πιέσει δυνατά. Πιέσαμε αυτή τη φορά και αρχίσαμε να δουλεύουμε όλο το πακέτο.

Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε μία ακόμη έντονη δραστηριότητα στο Pure Action. Να είστε καλά.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Που τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Θέλω να είμαι καλός στο σχολείο. Αλήθεια, το θέλω. Θέλω να ακούω τους δασκάλους μου. Να διαβάζω τα μαθήματά μου. Να κάνω φίλους. Θέλω να κάνω τους δικούς μου περήφανους. Θέλω να γίνω το μέλλον που όλοι ονειρεύεστε. Θέλω. Αλλά πεινάω.
3: Στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: τηλεπικοινωνίες,
4: υγρό στοιχείο,
3: ορεινή διάσωση
4: και διάσωση με σκύλο. Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου. Μη μένεις θεατής.
3: Δώσε δύναμη ζωής.
5: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε να γράφει ο συγγραφέας. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή γίνεται αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη επεμβαίνει χωρίς όρια. Και τα πνευματικά δικαιώματα απειλούνται. Οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο για να συνεχίσουν. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Αισθάνεσαι ότι εσύ ή ένας δικός σου άνθρωπος έχει χάσει τον έλεγχο όταν χάνεις μεγάλα ποσά, δανείζεσαι συνεχώς χρήματα, κλίνεσαι στον εαυτό σου, χάνεις την αίσθηση του χρόνου. Δεν μπορείς να σταματήσεις. Όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος σου. Ζήτα βοήθεια. Δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι ο μόνος. Πάρε πίσω τη ζωή σου. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Οκ.
7: Οκ, τι?
8: Οκ, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Μένουμε στην ποδηλασία, αλλά αλλάζουμε έδαφος και ατμόσφαιρα. Προχωράμε ανατολικά σε ένα μέρος που αντίθετα είναι κυρίως αμμώδες, άδενδρο και σε μεγάλο βαθμό άνυδρο. Παρ' όλα αυτά, είναι από τα πιο ιστορικά μέρη στη γη. Καλώς ήρθατε στην Αραβική Χερσόνησο και το Σουλτανάτο του Ομάν. Η πρώτη εκδήλωση Haute Route στη Μέση Ανατολή προσέλκυσε ποδηλάτες από όλο τον κόσμο που ταξίδεψαν στο Ομάν για αυτή την εμπειρία. Κάθε χρόνο διοργανώνονται πολλοί ημέρες εκδηλώσεις με ερασιτέχνες ποδηλάτες από την Νορβηγία, το Σαν Φραντζίσκο, το Μεξικό, την Σετσουάν, παντού. Με βάση την ανθισμένη πόλη Νίσβα, η πρώτη έκδοση του Haute Route Oman είναι μια μοναδική εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες, συνδυάζοντας βαθιά φαράγγια, απίστευτη θέα στην έρημο και απαιτητικές αναρριχήσεις με τους αναβάτες της οροσειράς Al Hayar. Είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί σε μια από τις εμβληματικές τοποθεσίες ποδηλασίας παγκοσμίως. Είναι μια σπουδαία χώρα, το Ομάν, μια υπέροχη χώρα, οι άνθρωποι είναι φιλικοί και το τοπίο εκπληκτικό. Μεταξύ των συμμετεχόντων σε γραμμή κίνησης βρέθηκε ο πρωταθλητής της Φόρμουλα 1, ο Τζένσον Μπάτον, πρωταθλητής παγκόσμιος το 2009. Ο Βρετανός οδηγός αγώνων λατρεύει την ποδηλασία και είναι πρεσβευτής του Ρουτ, οπότε δεν μπορούσε να χάσει την ευκαιρία να βρεθεί στο Ομάν. Ποδηλασία στα βουνά του Ομάν, πραγματικά δεν ήξερα πόσο μπορούν να είναι πραγματικότητα. Η θέα είναι καταπληκτική, εργάζεσαι σκληρά, οι λόφοι είναι τόσο απότομοι. Όταν βγαίνεις έξω και κοιτάς γύρω σου, δεν έχει λόγια για να πεις. Είναι πραγματικά μια πολύ καλή εμπειρία. Είναι σίγουρα σκληρό. Αλλά είμαστε εδώ και κοιτάμε να πιέσουμε τον εαυτό μας για να κάνουμε κάτι το ωραίο εδώ. Η φιλοξενία είναι φοβερή, λέει ο Τζένσον Μπάτον. Ο αγώνας είναι πολύ απαιτητικός, με 5.500 μέτρα αναρρίχηση και με το ευρηματικό σε αναρρίχηση Τζεμπελ Αγκντάρ, που δεν μπορούσε να υποτιμηθεί από την δυσκολία της original διαδρομής. Το σήμερα είναι απλώς δημιουργία του χθες. Τα πόδια μου υποφέρουν τώρα. Θα το ξεπεράσουμε. Μετά από δύο ημέρες και 238 χιλιόμετρα προκλητικής ποδηλασίας που προέλαβαν μεγάλο και τρομακτικό δρόμο να ανεβαίνει στο Τζαμπέλ Αγκντάρ, είχαμε έναν τελικό χρονομέτρη των 9,4 τελευταίων χιλιόμετρων. Απλώς έδωσα τα πάντα σε εκείνο το βουνό, λέει ο Νολ Βαν Νουλ. Είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίζω, ειδικά τώρα που κέρδισα μόλις με 5 δευτερόλεπτα.
2: Again, same as yesterday, I died like 100,000 times, but man, very happy to win, especially with only 5
1: seconds. Αυτή τη στιγμή σε ένα διαφορετικό κόσμο, δεν ξέρω πώς ήμουν πριν.
2: Different world. I was just in my...
1: Υπάρχει πόνος, έντονος πόνος, αλλά άξιζε τον κόπο, λέει χαρακτηριστικά ο Ολλανδός ποδηλάτης. Την τελευταία μέρα της διοργάνωσης κέρδισε ο Αυστραλός Άντριαν Γουάιτ, ο οποίος κέρδισε με χρόνο γενικό τον Ζουλιάν Μπεργκός. Αλλά δεν ήταν αρκετό για να κερδίσει τον τίτλο. Μετά από σχεδόν 6 ώρες αποφασιστικής οδηγήσης, ο Μπεργκός τερμάτισε μόλις 1 λεπτό και 27 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Γουάιτ, με τον Τόμας Μπεργκέρ από την Ολλανδία να συμπληρώνει τις θέσεις του βάθρου. Είναι πάντα δύσκολο να συνεισφέρεις στον αγώνα αφού έφυγες πίσω την πρώτη μέρα. Πρέπει να διαχειριστείς για 4 μέρες. Χθες ο αγώνας πήγε καλά. Ήξερα ότι ο σημερινός αγώνας ήταν πολύ σύντομος. Θα ήταν δύσκολο. Έχω μεγάλα κενά, αλλά ήμουν πραγματικά σε καλή θέση και είμαι χαρούμενος που κατάφερα να κερδίσω αυτόν τον αγώνα. Ο αγώνας των γυναικών ήταν μια πιο ξεκαθαρή υπόθεση, με την Βρετανίδα ποδηλάτισσα Χέλεν Σάρπ να κερδίζει και τα τρία στάδια και να τερματίζουν σε περισσότερο από 20 λεπτά μακριά της η Κινέζα Στέλλα Τσεν Χε, με τρίτη την Ολλανδή Ζίσπεθ Γκρούπεν. Ήταν απολύτως εκπληκτικό, σκληρό, αλλά υποτίθεται ότι αυτό είναι. Υπέροχο τοπίο, υπέροχη χώρα, ηλιοφάνεια, όλα φοβερά. Πολύ απόλαυσαν την πρώτη εκδήλωση στους άνδρες ΣΑΡΠ, στις γυναίκες οι νικητές. Και πλέον έχουν αρχίσει ήδη να προετοιμάζονται για την επόμενη αναμέτρηση. Το Outdoor Sports Show είναι σαν να οδηγείς ποδήλατο για να διατηρήσεις την ισορροπία σου, αλλά πρέπει να κινείσαι συνέχεια. Έτσι αφήνουμε το Oman και μετακομίζουμε στην Μινόρκα για το μοναδικό Camelback Epic Cami de Cavals 360 μοιρών. Συμμετείχαν περισσότεροι από 300 δρομείς και αναβάτες. Στην πέμπτη έκδοση αυτού του διαγωνισμού πρέπει να ολοκληρώσουν 3 στάδια σε ζευγάρια. Αυτός ο διαγωνισμός έχει 3 κατηγορίες, ποδηλάτου βουνού, το μονοπάτι και μικρότερο τρέξιμο και ονομάζεται Experience 360. Ποδηλάτες και δρομείς πέρασαν από παραλίες και μοναδικές μικρές διαδρομές στην Μενόρκα. Μεγάλο μέρος του αγώνα περνά από το εμβληματικό μονοπάτι Cami de Cavals. Επιπλέον, ο καλός καιρός το έκανε να φαίνεται εκπληκτικό για αθλητική προπόνηση. Άκρος εντυπωσιακά τα τοπία, με την διαδοχή ανάμεσα σε ποδηλασία και τρέξιμο. Για τα ζευγάρια, αυτός ήταν ο πρώτος αγώνας, είχε όμως παρέα και ένιωσε ασφάλεια. Αυτό ήταν το πρώτο στάδιο, ένα καλό προήμιο για το τι θα έβρισκαν οι ποδηλάτες κατά τη διάρκεια των 3 ημερών. Αυτοί έπρεπε να συνδυάσουν πολύ καλές τεχνικές και πετρώδεις περιοχές με άλλα τμήματα ευκολότερα στην οδήγηση. Μετά από μια συναρπαστική ημέρα έναξη στην Νότια Μενόρκα, οι αθλητές κατευθύνθηκαν βόρεια σε μερικές από τις πιο άγριες περιοχές του νησιού. Σε αυτή τη δεύτερη μέρα, οι αναβάτες έπρεπε να αντιμετωπίσουν 67 χιλιόμετρα και 1.300 μέτρα ανάβασης, ενώ οι δρομείς που αγωνίστηκαν στο trail run ήταν περίπου να τρέξουν 58 χιλιόμετρα σε 1.188 μέτρα υψόμετρο. Πολύ όμορφα, πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Οι διοργανώτες αφιερώνουν πολλές προσπάθειες για τη φροντίδα του νησιού, τοποθετούνται πινάκιδες σε όλη τη διάδρομη και αναφέρονται και άλλα ενδιαφέροντα, όπως για παράδειγμα ότι αυτό το σημείο είναι χώρος φωλιάς πουλιών. Η πέμπτη έκδοση του Camelback Epic Cami de Cavals ολοκληρώθηκε με ένα απαλό τρίτο στάδιο. Ποδηλάτες και δρομείς περιηγήθηκαν σε μία από τις πιο σημαντικές οικολογικά περιοχές του νησιού. 7 αιώνες μετά τη δημιουργία του, το γεγονός των 360 μοιρών κατά μήκος του Cami de Cavals έχει γίνει ένα μονοπάτι πεζοπορίας, μονοπάτι τρεξίματος και ποδηλασίας βουνού στην Μινόρκα, που είναι ήδη αναγνωρισμένη από όλο τον πλανήτη. Το σύνθημα του αγώνα είναι ένα νησί, 3 στάδια, μία επική περιπέτεια. Και αυτό δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο. Και όταν έρθει η ώρα να φτάσει στη γραμμή του τερματισμού για τρίτη συνεχόμενη φορά, τα συναισθήματα έρχονται στην επιφάνεια στο Camelback Epic Cami de Cavals των 360 μοιρών. Μένουμε στα βουνά και ταξιδεύουμε στην Κίνα, που κόβει την ανάσα με τη μοναδική της κουλτούρα και τα μαγευτικά τοπία. Μια νέα εποχή για την παγκόσμια περιοδία Εξτέρα πρόκειται να ξεκινήσει. Το πρώτο γεγονός στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου σίγουρα θα είναι ορόσημο για την ιστορία της Εξτέρα. Η διεθνής επέκταση στην νοτιοδυτική Κίνα αντιπροσωπεύει ένα τολμηρό νέο βήμα για τη σειρά. Ο αθλητικός τρόπος ζωής προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες αγώνων και αυτή τη σεζόν φιλοξενεί εκδηλώσεις τριάθλου και τρεξίματος εκτός δρόμου σε περισσότερες από 30 χώρες. Ένας από τους πιο δύσκολους αγώνες που βρίσκεται και στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια, σαν ένας σημαντικός σταθμός, το Εξτέρα Κάμινγκ βρίσκεται με μέσο όρο υψομέτρου τα 2.000 μέτρα. Το κύριο γεγονός συνδυάζεται με κολύμβηση στην λίμνη 1,5 χιλιόμετρα, ακολουθούμενη από μία MTB 30 χιλιόμετρων, δύο βρόχων και μία 10 χιλιόμετρων διαδικασία τρεξίματος δύο γύρων κατά μήκος των πανέμορφων μονοπατιών δίπλα στη λίμνη. Σίγουρα οι αθλητές θα το κάνουν να είναι μια ξεχαστή εμπειρία σε αυτό το μαγευτικό κινέζικο τοπίο. Από την όμορφη γαλάζια λίμνη Yangzhong μένουμε στο νερό για μια επική πρόκληση. Ο 5 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Άρων Σιάνταρ από την Μάλτα προσπαθούσε να γίνει πιο γρήγορος άνθρωπος που έκανε τον περίπλου της Μάλτας με μηχανοκίνητο σκάφος. Το Team Sandron, powered by Enamed, οδηγήθηκε από 5 φορές παγκόσμιο μηχανοκίνητο σκάφος τον πρωταθλητή Άρων Σιάνταρ και 2 φορές τον παγκόσμιο πρωταθλητή τον Ντομινίκ Μαρτίνι από την Κορσική. Είχαν στόχο 34 λεπτών για να κάνουν τον περίπλου της Μάλτας που σημειώθηκε το 2006. Ένα ρεκόρ που δεν έχει σπάσει εδώ και 13 χρόνια, αφού αυτό είναι το αληθινό τεστ που κάνει ο άνθρωπος με τη μηχανή και οι δύο να οθούνται στα όρια τους. Εγώ θα προετοίμασα το σκάφος και ήρθε αυτή η στιγμή. Ωστόσο, η ομάδα δεν κατάφερε να φτάσει στη γραμμή του τραυματισμού λόγω βλάβης του κινητήρα στο 22ο λεπτό, λίγες μόνο στιγμές πριν την ολοκλήρωση της μεγάλης προσπάθειας. Με μεγάλη αποφασιστικότητα και δέσμευση, η ομάδα επέστρεψε στο εργαστήριο. Πάλεψαν ενάντια στον χρόνο για να επισκευάσουν το σκάφος και να δοκιμάσουν για δεύτερη φορά. Το απόγευμα δεν ήταν τόσο ευχάριστο. Οι άνεμοι, οι οποίοι έπιασαν, έδωσαν ένα κυματισμό που δυσκόλεψε την προσπάθεια, όμως και πάλι δεν ήταν τυχεροί. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα παρέμεινε όνειρο αφού είχαμε ξανά μηχανική βλάβη. Σίγουρα δεν θα είναι το τέλος αφού η ομάδα τους θα επιμείνει για αυτό τον άπιαστο τίτλο. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε άλλο ένα επεισόδιο με αρκετή δράση. Το Pure Action σας μετέφερε ανά τον κόσμο σε σημαντικά γεγονότα με αθλήματα που ανεβάζουν την αδρεναλίνη και βέβαια δίνουν όμορφες στιγμές στους συμμετέχοντες αλλά και σε όσους τα παρακολουθούν. Να είστε καλά!

0: αμέσως μετά. Άξιον Σαββατοκύριακο. Με τους Δημήτρη Καμπουράκη και Ντόνα Δρούτσα.
1: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Άξιον 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
2: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
3: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
4: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
5: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
6: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
7: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
8: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
9: κάτσε μας πει το τσάτ.
10: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
11: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.

0: Μια χαρά. Ο Γιοχαρίδης στα νιάτα του, στα πολύ νιάτα του. Καθότι ίδιος. Η Ευλαμπία εορτάζει σήμερα.
1: Ναι, και ο Λάμπης, η Ευλαμπία, ναι, χρόνια, ναι, πολλά, ναι, χρόνια, ναι, καλά.
0: Χρόνια πολλά, γι' αυτό είπαμε το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, το διαλέξαμε τυχαία.
0: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνουμε, πώς είμαστε.
0: Δόξα σε ο Θεός.
1: Ντύθηκα, επειδή μου είπες με τα κοντομάνικα και αυτά, έβαλα ένα πουκαμισάκι.
0: Καλά το έκανες. Σήμερα που είναι νοτιά όμως, σήμερα έχει ζέστη, παιδιά.
1: Ναι.
0: Από αύριο μεθαύριο θα αρχίσει να βρέχει πάλι, αλλά επί του παρόντος.
1: Δεν πειράζει, έχει τις βροχούλες, τις ποτιστικές.
0: Μακάρι. Μακάρι, μακάρι. Πώς πέρασε την εβδομάδα σου?
1: Καλά. Εντάξει. Έχουμε περάσει και καλύτερα, νομίζω.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Αλλά εντάξει, θα είναι καλύτερο το Σαββατοκύριακο, λέω.
0: Για κράτα εδώ.
1: Τι γίνεται, δεν μου είσαι έτοιμο σήμερα. Για να δω. Τι, έχει
0: αδυνατή. Κοιτάζω την εικόνα.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο, τι γίνεται, χάνει. Η συνταγή με τα παξιμαδάκια αποδίδει,
0: δουλεύει,
1: νομίζω.
0: Ναι.
1: Δουλεύει.
0: Δουλεύει.
1: Μόνο παξιμάδι τρώω, σκελιά, έτσι.
0: Όχι μόνο. Αντί για ψωμί τρώω λίγο παξιμάδι.
1: Α, εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αλλά έτρωγα ένα κιλό ψωμί την ημέρα.
1: Ναι, αλλά είδες εδώ πώς μαζεύτηκε.
0: Μαζεύτηκε.
1: Ναι, και είδες και εκεί που τέντωνε αυτό τώρα, μου έχει πέσει. Εντάξει, μέχρι το καλοκαίρι. Κοίτα, κοίτα εδώ. Μονδέλο, έτσι. Καλός,
0: ναι,
1: είσαι.
0: Καλός είμαι.
1: Ωραίος.
0: Αλλά τι να σας κάνω που μεγαλώσαμε. Λοιπόν, και... για πάμε.
1: Λοιπόν, για πάμε, πάμε. Είπαμε, γιορτάει σήμερα ο Λάμπης και η Ευλαμπία. Χρόνια πολλά, ή δεν ξέρω αν έχει κανένα. Ο Γιοχαρίνης πάντως αυτή την πλούσια χέρι την κρατάει ακόμα και τώρα, έτσι. Με άλλο,
0: ναι,
1: χρώμα,
0: με
1: βέβαια.
0: Λίγα, με άλλο χρώμα και λίγα περισσότερα κιλά πάνω του.
1: Εντάξει.
0: Αλλά ναι, ήταν πάντα πολύ χαρακτηριστική η μαλούρα του.
1: Η μαλούρα, ε.
0: Τέτοια μαλλιά είχα κι εγώ.
1: Αυτό σκεφτόμουν όταν τον
0: είχα,
1: έβλεπα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχα τέτοιο μαλλί. Πολύ, πολύ κατσαρό και πολύ αυτό.
1: Και έτσι μπόλικο, ε.
0: Και... πολύ μπόλικο και μετά
1: μετακομίσαν
0: οι τρίχες στα αυτιά και, και στη μύτη.
1: Δεν κάνεις αποτρίχωση. Αυτά, μα έτσι που σας τα τραβάνε εκεί πέρα και πονάτε.
0: Με τα... πού?
1: Αυτά που δεν κάνετε και στις αμποτές σας οι άντρες.
0: Όχι, δεν κάνουμε ποτέ εμείς.
1: Τι,
0: λοιπόν, τι τώρα. Λοιπόν,
1: δεν αντρικά
0: για πάμε.
1: Λοιπόν, για πάμε. Τρόποι επικοινωνίας. Περιμένουμε τις καλημέρες, τα σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, καταγγελίες, ό,τι θέλετε. Στο Facebook, Δημήτρης Καμπουράκης. Στο δικό μου το προφίλ επίσης, Ντόνα Ντρούτσα στο Facebook. Ντόνα Ντρούτσα στο Instagram και στο TikTok, εκεί όπου περιμένουμε και τα βιντεάκια σας.
0: Λοιπόν, Άγιος Ευλάμπιος και Ευλαμπία των Αγίου Ευλαμπίου και Ευλαμπία των αδερφών. Αδερφοί ήταν αυτοί δύο. Ευλάμπιος και Ευλαμπία. Τέλος πάντων, ναι. Γιορτάζει ο Βλάμπης και η Ευλαμπία. Η μέρα, Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας, πολύ σοβαρό πράγμα.
1: Να.
0: Διότι από ψυχική υγεία πάσχουμε.
1: Με αυτά που γίνονται.
0: Πολύ, πολύ, πολύ. Και πριν και πόσο μάλλον.
1: Ελπίζω και η επικαιρότητα σήμερα να διατηρήσουμε έτσι την ψυχική μας ηρεμία,
0: δεν
1: να μην τεντώσουμε.
0: Όχι. Όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, τόσο θα βαράμε κόκκινο. Να, το ξέρεις τώρα, εδώ έχουμε μπει σε κλίμα τώρα. Λοιπόν, παγκόσμια ενεργειακή κρίση, εκλογές εδώ, χαμός, Ευρώπη αναστατωμένη.
1: Άντε
0: βγάλε άκρη.
1: Θα τα δούμε αναλυτικά μετά. Ναι, μην αρχίσουμε, ναι, έτσι από τώρα. Λοιπόν, σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα Κατά της Θανατικής Ποινής. Την άλλη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το είδες όπου ξύπνησε και μιλάει κανονικά. 7 ψυχή.
0: Πήγαν, την εκτελέσανε με ένα και σηκώθηκε.
1: Ναι. Και δεν ξέρω τώρα, υπάρχει ένα θρίλερ εκεί πέρα και νομικό, αν μπορούν να τις ξανακάνουν.
0: Ναι, το πιο φρικιαστικό, αυτό είναι το ένα. Το πιο φρικιαστικό είναι το άλλο με την εκτέλεση αυτού του τύπου, ο οποίος του αξιωματικού, του ταγματάρχη που μπήκε μέσα πριν το 9 στη στρατόνα και σκότωσε 13 και τραυμάτισε 30, του τζιγαντιστή, ο οποίος θα εκτελεστεί τις επόμενες ημέρες και μάλιστα θα είναι η πρώτη, θα είναι στρατιωτική, επειδή ήταν εν ενεργεία στρατιωτικός, θα είναι στρατιωτική εκτέλεση δια τυφεκισμού. Λοιπόν, η φρίκη είναι ότι ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν θυμάμαι πώς τον λένε τέλος πάντων, ότι θα γίνει σε ζωντανή μετάδοση στο ίντερνετ η εκτέλεση. Μιλάμε τώρα ότι γυρίσαμε πίσω.
1: Εντάξει, δηλαδή είναι κάτι εποχές εδώ πέρα, προσπαθούμε,
0: δηλαδή,
1: ναι, να μαζέψουμε όλα πράγματα της καθημερινότητας.
0: Έχουμε γυρίσει πίσω, ας πούμε, όχι στο μεσαίωνα, εκεί που τους απαγχωνίζανε, τους αποκεφαλίζανε στις πλατείες και μαζευόταν ο κόσμος και ήταν λαϊκό θέαμα, ας πούμε. Και τα, πώς το κάνουν αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, πού. Τέλος πάντων, είναι τραγικό, τραγικό, τραγικό.
1: Κοίτα, πάντως και
0: ακόμα... Όχι ότι τον αθώνει κανείς αυτό, ναι.
1: Όχι, βέβαια.
0: Αλλά τώρα τι ήταν, να μεταδώσει με live streaming την εκτέλεση διατυφεκισμού, ας πούμε, να το δει όλος ο πλανήτης.
1: Τρομακτικό που φαίνεται.
0: Δισεκατομμύρια θα μπουν να το δουν αυτό ζωντανά.
1: Όλος ο πλανήτης θα μπει. Τρομακτικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως εδώ και τα υπόλοιπα. Σαν σήμερα, το 1963, φεύγει από τη ζωή η κορυφαία Γαλλίδα ερμηνεύτρια Edith Piaf.
0: Το σπουργίτη.
1: Το σπουργιτάκι.
0: Το σπουργίτη, ναι, ναι, ναι.
1: Φωνάρα, να ακούσουμε λίγο, έλα, μία ροζ.

0: δύσκολα παιδικά χρόνια. Μεγάλη βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Τραγουδίστρια και είχε και παντρευτεί και Έλληνα ο δεύτερος γάμος της. Ο Θεοφάνης, έχω εδώ Λαμπούκας, εγώ και τη σημειώσω τα σκονάκια μου, τον οποίο τον είχε βγάλει Θεός αγαπώ.
1: Θεός αγαπώ, ναι. Και ξέρεις ποιον είχε εγκόμενο.
0: Ποιον?
1: Το Χόρν.
0: Α, ναι.
1: Όταν ήταν στην Ελλάδα. Είχε μείνει στην Ελλάδα 2 χρόνια. Αλλά όλοι λέγανε, δηλαδή αυτό που λέγανε ήταν πώς είναι δυνατόν μια τέτοια φωνή βροντερή και επιβλητική να βγαίνει από ένα τόσο σωματάκι. Αυτό το λέγανε σπουγγί.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ
1: λεπτούλα, μικρούλα, ισχνή και τα λοιπά. Ναι. Τα ναρκωτικά τη φάγανε για αυτή βέβαια.
0: Ναι, πολλά προβλήματα υγείας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και τα
1: καιρού
0: εδώ πέρα.
1: Ναι, Ανατολή, για δες, Ανατολή του
0: Ήλιου. Να σου πω κάτι, έχει μικρή επικίνδυνα ημέρα πάντως.
1: Τι ακόμα, τίποτα δεν ξέρεις.
0: Τι, 11 ώρες και 26 λεπτά κρατάει.
1: 11.30.
0: Τουλάχιστον ναι. Έχει καλό καιρό αυτές τις μέρες, είδαμε λίγο ήλιο.
1: 7.30 ώρα, παιδιά, είναι Ανατολή. 7.30 ώρα.
0: Και 7 παρα 5 το απόγευμα έχετε βγάλει τα γυαλιά ηλίου.
1: Ναι.
0: Καλά από τις 6.30 βασικά. Έχει πέσει ο ήλιος, ξεχάστε το.
1: Ωραία.
0: Πάμε να δούμε και τις θερμοκρασίες μας.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι. 26 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη. Ξαναεπανέρχεται λίγο η ισορροπία.
1: Ναι, αλλά βλέπεις κάτι βροχούλες από πάνω που βγαίνουν σιγά-σιγά.
0: Έρχονται σιγά-σιγά. Εντάξει.
1: Έρχονται, ναι.
0: Είμαστε μέσα Οκτώβρη.
1: Λοιπόν,
0: στα Ιωάννα 23, 24 στην Τρίπολη και 22 στην Ερμούπολη. Πάμε να δούμε και υψηλότερες και χαμηλότερες. Καλαμπάκα, 30 βάρεσε εκεί.
1: 17 η Φλόρινα ρε, που ήταν 3 την προηγούμενη φορά. Και
0: 10 βαθμού πάνω.
1: Ναι, βέβαια. Καλοκαίρι, παιδιά, είναι νοτιάς.
0: Έχει αυτή την υγρασία η αλήθεια είναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα της επικαιρότητας. Αλλά πρώτα...
1: Πάμε να μιλήσουμε με τον πρέσβη.
0: Ναι.
1: Ο πρέσβης της Ελλάδος στον Παναμά, ο κύριος Ευθύμιος Ευθυμιάδης. Για να τον δούμε, διότι παιδιά εκεί είχαν ένα τρομακτικό σεισμό 7,7.
0: Ρίχτερ, ναι.
1: Για να δούμε τον κύριο πρέσβη, τον κύριο Ευθυμιάδη.
0: Τηλεφωνικά τον έχουμε.
1: Α, τηλεφωνική είναι, ναι. Ωραία, λοιπόν.
0: Καταλαβαίνεις,
1: κύριε
0: δεν είναι
1: Ευθυμιάδη, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλησπέρα από Παναμά, καλημέρα στην Ελλάδα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Για πείτε μας λίγο για του σεισμού, δεν ξέρω αν συνεχίζετε να κουνιέστε εκεί πέρα.
2: Φοβηθήκαμε λίγο με τα 8 ρίχτερ, είναι κάπως ασυνήθιστο το μέγεθος του σεισμού.
1: Ναι.
2: Και όλη τη μέρα είχε συνεχώς πάνω από 100 μετασεισμούς.
1: Μετασεισμοί του 7,7 θα είναι μεγάλη και αυτή, ε.
2: Ναι, έκανε και μέχρι 6,9. Το καλό νέο είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφέρει νεκρούς. Είναι σχετικά νωρίς για να έχουμε την τελική αποτίμηση.
0: Αλλά είχαμε πολλές ζημιές, κύριε Ευθυμιάδη.
2: Πολλές ζημιές στις υποδομές, ναι. Πολλά, κυρίως στην επαρχία που οι υποδομές και τα κτίρια είναι παλιά.
1: Πάντως, εγώ τα πλάνα που έχουμε δει, δηλαδή που στέλνουν τα διεθνή πρακτορία, ενώ δείχνουν πραγματικά να κουνιέται ο τόπος να γίνεται χαμός. 7,7, βλέπεις τα αμάξια και ανεποκατεβαίνουν, λες και είναι σε... Δεν δείχνει, ρε παιδί μου, αυτά τα πλάνα που βλέπουμε από Τουρκία ή από Μέση Ανατολή, ξέρεις, που σκόνες, χτίρια να πέφτουν και τέτοια πράγματα. Δείχνει μοντέρνες υποδομές που αντέχουν. Τώρα δεν ξέρω μήπως τα πλάνα είναι από καλές περιοχές. Και αλλού έχει γίνει χαμός και έχουν πέσει.
2: Ναι, είναι η πόλη του Παναμά. Είναι η πόλη του Παναμά που είναι η βιτρίνα της χώρας, έχει καλές υποδομές.
1: Ναι.
2: Αλλά και εδώ είχε κάτι πλάνα περίεργα με τις κρεμαστές γέφυρες που πήγαιναν πέρα δόθερ.
1: Ναι, μα ναι.
0: Πάντως η διόρυγα του Παναμά δεν λειτουργεί κανονικά. Γιατί είναι από τους εμπορικότερους.
2: Ναι, κανένα πρόβλημα. Λειτουργεί κανονικά και το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά. Οι Έλληνες είναι όλοι καλά.
1: Είστε πολλοί εκεί.
0: Είστε.
2: Η κοινότητα η ελληνική είναι περίπου 2.000. Είναι παλιά, ιστορική κοινότητα.
1: Μπράβο. Ωραία. Εντάξει, αν είναι έτσι λοιπόν, βέβαια θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες, αλλά αφού είστε καλά, φοβηθήκατε, κράτησε πολλή ώρα.
2: 2 λεπτά.
1: Όχι, ρε. 2 ολόκληρα λεπτά.
0: Το οποίο μοιάζει σαν αιώνας.
2: 2 ολόκληρα λεπτά.
1: Τον άτιμο. 2 λεπτά προλαβαίνει να ξυπνήσει, να σηκωθεί, να ντυθεί και να βγει έξω. Είναι πολύ 2 λεπτά.
0: 2 λεπτά, ναι. Πίνεις
2: και ένα εσπρέσο.
0: Στο πανικό καταλαβαίνεις πώς είναι. Η προειδοποίηση για τσουνάμι αποσύρθηκε, έτσι.
2: Σωστά. Αποσύρθηκε.
1: Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Ψύχραμο σας βλέπω, μια χαρά είστε. Εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Φτημία. Ευχαριστούμε πολύ. Αν χρειαστεί,
0: θα συνδεθούμε.
1: Θα σας ταλαιπωρήσουμε λίγο ακόμα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Εντάξει, λοιπόν. Μεγάλο μέγεθος.
1: Όχι, είναι 2 λεπτά.
0: Πάπα, και 2 λεπτά και η διάρκεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τώρα και τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Γιατί νομίζω ήταν η εβδομάδα του Μάρκο Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα με την επίσκεψη που είχαμε, κορυφαίο διπλωματικό γεγονός.
1: Πώς θα γίνει τώρα? Εμένα μου τη βαράνε οι Υπουργοί Εξωτερικών της Εξέδρας. Είναι όλοι Υπουργοί Εξωτερικών. Μπα, δεν έκανε τίποτα, δεν έγινε τίποτα. Σιγά, αν ήμουν εγώ και τα λοιπά. Όλοι έχουν γίνει. Πώς είναι στο γήπεδο που κάνουν όλοι?
0: Αν μιλάς για την ομιλία στην Νίκα που γενικώς, θέλετε ρε, να για την επίσκεψη, στην Τουρκία και τα λοιπά.
1: Σιγά, και τι έγινε τώρα. Και ο Βόρειος Διάδρομος. Καλά τώρα. Και τα εξοπλιστικά. Σιγά τώρα. Και στην Πνίκα. Λοιπόν, κάθονται τώρα. Πώς βλέπεις, ας πούμε, όλοι κάτω στην εξέδρα πάνω και κοιτάνε κάτι τον αγώνα και οι προπονητές. Βγάλε αυτόν, φέρε εκεί, ας επιτεθούν από εδώ. Να ήμουν πρόεδρος, θα είχα πάρει 5 παίχτες. Άντε ρε, φευγάτε, παιδιά. Εδώ πέρα παίζονται
0: παιχνίδια τρομερά. Γιατί το φαντάζεσαι όμως να μην είχαμε αυτή την κρίνια? Δεν θα ήμασταν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η πραγματική αυτή μας.
1: Ο άνθρωπος, ας πούμε, ήρθε από εδώ. Θεωρείται πολύ επιτυχημένη η επίσκεψη. Δεν περιμένουμε τίποτα. Στις διεθνείς σχέσεις, παιδιά, δεν περιμένουμε θαύματα. Περιμένουμε μικρά, σταθερά, σημαντικά βήματα που βοηθούν τη χώρα. Αυτό είναι.
0: Κοίτα,
1: δηλαδή, οι εξοπλισμοί, ας πούμε, να έχουν μια ισορροπία στον χώρο του Αιγαίου, εντάξει, είναι πολύ σημαντικό. Ο Βόρειος Διάδρομος, ας πούμε, να τροφοδοτείται από εδώ η Κεντρική Ευρώπη, είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτά περιμένουμε. Και αυτά γίνονται σιγά-σιγά. Βήμα-βήμα.
0: Και μιλάμε για εθνική στρατηγική. Και θα έπρεπε να έχουμε ενιαία στάση όλα τα κόμματα σε αυτά και όχι να γκρινιάζουμε. Δεν μιλάμε για κάτι ότι είναι της τωρινής κυβέρνησης, έτσι.
1: Δεν μας νοιάζει αν η κυβέρνηση αυτή ή η άλλη.
0: Όχι,
1: το θέμα
0: αυτό
1: είναι
0: λέω,
1: να δουλεύει η χώρα, να πηγαίνει καλά η χώρα.
0: Ότι έχει έρθει σε εμάς, δεν πήγε στην Τουρκία. Έχουν γίνει όλες αυτές οι συμφωνίες, οι συζητήσεις, τα ενεργειακά, ο κάθετος διάδρομος που είπες και εσύ, που αναβαθμίζεται ο ρόλος της χώρας μας. Δηλαδή, όλα αυτά τα αμυντικά προγράμματα.
1: Δεν αναβαθμίζεται μόνο, παιδιά. Θα δημιουργηθούν δουλειές εδώ. Είναι υψηλότερο το επίπεδο ασφαλείας της χώρας με τη λειτουργία του διαδρόμου. Δηλαδή, είναι σοβαρά πράγματα το. Αυτός ο μανιχαϊσμός που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία ή όλα, ή θρίαμβο θέλουμε, ή προδοσία ενδιάμεσο όλο αυτό, δεν δουλεύει στην εξωτερική πολιτική. Εδώ δουλεύουν σταθερά, μικρά, σταθερά βήματα προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και βλέπεις και χτίζονται τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά.
0: Αλλά γκρίνια, λοιπόν.
1: Ναι, μωρέ. Oh.
0: Πάμε λίγο να σε ταράξω τώρα. Τα έλεγες και πριν.
1: Ότι.
0: Λίγο εκεί με την ενέργεια, ενεργειακή κρίση, είδες και τα στοιχεία της Ελστάτ.
1: Συμφώνησε ο Τραμπ με τον Πούτιν να ρίξουν και άλλα, να ρίξει και άλλο πετρέλαιο στην αγορά. Να. Αυτό θα ρίξει την τιμή.
0: Μακάρι, να το δούμε
1: θα
0: και στην Αγγλία.
1: Θα ρίξει την τιμή, αλλά τώρα τι στρατηγική είναι αυτή. Δίνει όπλα στο Ζελένσκι που πολεμάει τον Πούτιν και υπάρχει συμφωνή με τον Πούτιν. Για...
0: Είναι Αμερικανός πρωθυπουργός, είναι Ντόναλντ Τραμπ.
1: Κάποια στρατηγική έχει που δεν την καταλαβαίνω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Εντάξει, η αλήθεια
1: λογικά,
0: είναι
1: πάντως η συμφωνία Τραμπ Πούτιν. Εξυπηρετεί βέβαια και τον Πούτιν, εξυπηρετεί και τον Τραμπ, διότι πάει στις εκλογές. Το θέμα είναι ότι μάλλον εξυπηρετεί και εμάς, θα ρίξει τις τιμές.
0: Με αυτό θέλουμε.
1: Αυτό. Διότι περιμένουμε και παιδιά να έρθει.
0: Δύσκολο χειμώνα.
1: Περιμένουμε δύσκολο χειμώνα, περιμένουμε να έρθει το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Το λέμε και εμείς, το λένε όλοι ότι έρχεται δύσκολο χειμώνα και αποτυπώνεται κιόλας και στα στοιχεία της Ελστάτ.
1: Ευκολότερο. Για φαντάσου να είσαι στη Σουηδία και στη Γερμανία για να έχει θέρμανση.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι τι θα κάνει και η Ευρώπη, γιατί βλέπεις αυτό το brand fair, νότος βοράς πάλι και άκρη δεν βγάζουμε και μένουμε στα ίδια.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως
1: το
0: θέμα είναι
1: αυτό,
0: ότι είχαμε και τα...
1: όλα αυτά, παιδιά, είναι...
0: Ναι, είχαμε και τα στοιχεία της Ελστάτ, το 5% ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο. Ναι, από την ενέργεια καθαρά, από 3,8% που ήταν τον Αύγουστο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις, όπως είπες και εσύ, σε φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στα καύσιμα, βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης. Αυτό δεν αποτυπώνεται. Είχαμε αυτή τη συγκράτηση, όπως λέγαμε, σταθεροποίηση στα τρόφιμα. Και μια που είπα και τρόφιμα, ψαράκι θα συνεχίσουμε να τρώμε.
1: Οι ψαράδες σταματήσαν την. Αυτοί περιμένοντας τη δέρμανση του Μητσοτάκη. Εντάξει, τους έδωσε διπλή επιδόση και αυτή ένα παραπάνω. Εντάξει, είπε θα τα λάβω σοβαρά υπόψη και θα ασχοληθώ προσωπικά. Και είπαν εντάξει, σε ένδειξη καλησπέρα, γυρίζουμε πίσω να ψαρέψουμε. Τώρα πρέπει να ξέρεις ότι κάθε φορά που έχετε ξένος εδώ, ο Ρούμπιο ας πούμε, πέφτει πανικός στα κοπάδια, στις σφυρίδες, έτσι, στο Αιγαίο, διότι εδώ σφυρίδες σου ταΐζουν όλους αυτούς, οπότε δεν γίνεται. Λοιπόν, εντάξει, θα συνεχίσουμε να τρώμε ψαράκι. Πρωτογενής παραγωγή είναι τώρα εδώ που τα λέμε το ψάρεμα. Ψάρα, δηλαδή, είναι όπως τη Γεωργία.
0: Ναι.
1: Πρέπει να στηριχτεί. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα κανενός κράτους και ούτε του ελληνικού να μπορέσει να βγάλει από τον προϋπολογισμό όσα θα χαθούν από μια ενεργειακή κρίση και να τα δώσει. Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά, παιδιά. Καθένας διεκδικεί ό,τι θέλει.
0: Και αυτός ο κλάδος έχει τα δικά του προβλήματα. Τα ακούσαμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Προς το παρόν και αυτοί κρατάνε στάση αναμονής. Και
1: στα σχολιά έχουμε θέμα.
0: Εκεί επικίνδυνο σπορ. Μία ιοσμή.
1: Ιοσμή τώρα είναι κλειστή γράβα.
0: Ναι.
1: Κάνει ο Δήμος.
0: Ναι, αλλά ήταν κάτι από τα μέσα Σεπτέμβρη το οποίο το είχαν πάρει γραμμή. Μυρωδιά, όπως λέμε.
1: Μυρίζανε κάτι, πήγε η εταιρεία, είπε δεν είναι τίποτα. Οι γονείς λένε τι είναι αυτά τώρα, δεν είναι αυτό. Μετά ήταν πιο δυνατή. Μετά βγάλανε οι καθηγητές. Πρώτη φορά που άδειασε η γράβα ήταν από αποφάσεις των καθηγητών.
0: Ναι,
1: σου λέει τι έγινε το παιδί. Τώρα λοιπόν έχουν κλείσει το σχολείο και ψάχνει η εταιρεία να βρει. Μακάρι να βρει κάτι. Τεχνικό είναι το θέμα προφανώς. Να βρουν από πού υπάρχει, αν υπάρχει διαρροή. Για να υπάρχει οσμή, υπάρχει και διαρροή.
0: Και να υπάρχουν και οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις.
1: Ένα χάος έχει υπάρξει στην γράβα, έτσι.
0: Ναι.
1: Μιλάμε ένα χάος.
0: Είναι πολλά σχολεία εκεί πέρα, με γυμναστήρια.
1: Και το πιο
0: όλα.
1: Φοβερό που άκουσα, το έχω στο ραδιόφωνο δηλαδή. Το σύστημα λέει θέρμανση της γράβας είναι όπως οι παλιές πολυκατοικίες που είναι ενιαίο. Δεν έχει. Δηλαδή, πατάει ένα στο κουμπί για να ζεσταθεί, ας πούμε, μια τάξη. Και
0: ζεσταίνεται όλο το σχολείο. Ζεσταίνεται
1: όλη η γράβα. Όλη η γράβα. Μιλάμε τώρα για τα επαλαιωμένα
0: παλιά
1: πράγματα.
0: Παλιά σχολικά κτίρια.
1: Ναι, τώρα κάτι.
0: Δεν ξέρω αν ήταν τόσο παλιό όσο στη Θεσσαλονίκη που του ήρθε ο σοβάς από το ταβάνι στο κεφάλι του μαθητή και τραυματίστηκε.
1: Αυτά είναι,
0: θα πρέπει να τα ελέγχουμε γιατί. Εντάξει, από θαύμα.
1: Το κάθε σχολείο πρέπει να κάνει τον έλεγχό του, ο διευθυντής κτλ. Να λέει στον υπεύθυνο. Η Δήμη είναι στην πραγματικότητα υπεύθυνη για την συντήρηση των σχολικών μονάδων. Νομίζω ότι όταν θα πάει ο διευθυντής του σχολείου και θα του πει κουμπάρε εδώ πέρα θα πέσουν τα. Κινδυνεύουν τα παιδιά να πέσουν σοβάδες στο κεφάλι τους.
0: Και
1: θα πάνε να το φτιάξει.
0: Φαντάζομαι ότι τα έχουν δει. Δηλαδή και το τέλος του καλοκαιριού, πριν να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, θα πρέπει να γίνονται αυτοί οι έλεγχοι. Ναι. Μετά να αφήνουμε, γιατί και αυτά τώρα ξεσβγαίνουν από το πρόγραμμά τους τα παιδιά. Λοιπόν, πάμε να βρούμε την Γεωργία Τσάλη στο Γάλεο. Καλή σου ημέρα, Γεωργία.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλώς την.
0: Γιατί είχαμε μία φωτιά που εκδηλώθηκε σε μία επιχείρηση με υφάσματα.
3: Ακριβώς. Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, όταν ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε βιοτεχνία υφασμάτων στον Ελαιώνα, στα όρια του Δήμου Εγάλεο. Καθώς, θα σας πω ότι είναι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στο σημείο από το βράδυ επιχειρούσαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, μεταξύ των οποίων και ένα βραχιονοφόρο όχημα. Να σας πω ότι η βιοτεχνία έχει καεί ολοσχερός, ενώ πυκνοί καπνοί έχουν κατακλείσει την ευρύτερη περιοχή με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική. Να σας πω ότι ολονύχτια μάχη έδιναν οι πυροσβεστικοί, προκειμένου να θέσουν υποέλεγχο την πυρκαγιά.
1: Ακόμα και ακόμα σβήνουν δηλαδή.
0: Βλέπω ότι βγαίνουν καπνοί από τα πλάνα που μας μεταδίδουν.
1: Καπνοί, ρε παιδί μου.
3: Ακόμα βγαίνουν καπνοί. Επιχειρούν ακόμα οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο. Μήπως και.
1: Υπάρξει αναζωπήρωση.
3: Υπάρχει τυχόν αναζωπηρώσει.
1: Ναι.
3: Ναι.
1: Εντάξει, πάντα το κάνει η πυροσβεστική. Δεν φεύγει από εκεί αν δεν έχει πιστεί ότι ξέρει, πάει και να σκαλεύει τα αποκαλύδια και ρίχνει νερό από κάτω διότι. Μπορεί πάνω να έχει σβήσει και από κάτω να.
0: Ναι, και όταν πρόκειται τώρα και για βιοτεχνία, εργοστάσια, καταλαβαίνεις όλα αυτά τα μηχανήματα που υπάρχουν, τα υφάσματα, όλα
1: τα
0: αυτά.
1: Τα υφάσματα, τα χαρτιά, τα δεν καλώδια τώρα. Είναι.
0: Δεν ξέρω τώρα τριγύρω τι είναι, έχει και σπίτια. Γεωργία.
3: Ναι, ακριβώς απέναντί μας έχει ένα σπίτι όπου οι ένικοι είναι κάθονται έξω γιατί φοβούνται και φοβήθηκαν όλο το βράδυ μήπως και οι φλόγες έρθουν στο σπίτι τους. Αλλά ευτυχώς δεν έχει σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.
1: Εντάξει, η πυροσβεστική το πρώτο που κοιτάζει να μην επεκταθεί.
0: Ναι.
1: Το πρώτο που βιάζει τα σπίτια γύρω-γύρω, το πρώτο που κοιτάζει να μην επεκταθεί, να απομονώσει τη φωτιά στο σημείο που καίει, να μην προχωρήσει παραπέρα και μετά. Αλλά άμα πάρει φωτιά δίπλα στο σπίτι σου, μαυρίζεις. Χάλια γίνεται το σπίτι, μην νομίζεις.
0: Καλά, εννοείται.
1: Από την κάπνα και από τη μυρωδιά και αυτό.
0: Μα θέλει. Εδώ καταρχάς να, δεν μπορείς να αναπνεύσεις.
1: Να είναι στο άλλο τετράγωνο και να θες βάψιμο. Δεν μπορείς να φανταστείς τη μυρωδιά. Μάλιστα.
0: Δεν ήταν βέβαια μόνο αυτή η είδηση που είχαμε μες στη
1: νύχτα. Τι άλλο έχουμε.
0: Είχαμε και στα Εξάρχεια κουκουλοφόρους. Οι οποίοι επιτέθηκαν
3: ακριβώς,
0: σε δημιουργίες των ΜΑΤ.
3: Ακριβώς δύο ταυτόχρονες επιθέσεις είχαμε σε δημιουργίες των ΜΑΤ όπου σημειώθηκαν λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα στην περιοχή των Εξαρχείων. Στην πρώτη περίπτωση, πέντε κουκουλοφόροι επιτέθηκαν στην πρώτη δημιουργία με πέτρες και μπουκάλια, ενώ στη δεύτερη περίπτωση επιτέθηκαν πάλι πέντε άτομα με ένα γκαζάκι και με τέσσερις βόμβες Μολότοφ στην οδό. Στουρνάρι, να σας πω ότι από τις επιθέσεις δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε προσαγωγές.
1: Εντάξει, τώρα πλησιάζει η επέτειος του Γρηγορόπουλου και αρχίζουν
0: και
1: τα παιδιά και κάνουν.
0: Μετά
1: είναι το Πολυτεχνείο, ναι, και πάει ας πούμε σιγά σιγά.
0: Απλά το θέμα ξέρεις είναι ότι γίνεται Παρασκευή, Σάββατο που κυκλοφορεί και ο κόσμος. Και άμα περνάς λίγο από εκεί και γίνονται αυτά, θέλει προσοχή.
1: Λοιπόν, άλλο.
0: Να πάμε και στα του Μαζονάκη, γιατί και εκεί είχαμε εξελίξεις.
3: Ακριβώς, νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, όπου σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων εντοπίστηκαν στον οργανισμό του προποφόλη και μηδαζολάμη, δύο ουσίες που χρησιμοποιούνται για την καταστολή και την αναισθησία. Τώρα οι ειδικοί αναμένουν την ακριβή ποσότητα των ουσιών προκειμένου να διαπιστωθεί ο ρόλος στο θάνατό τους. Να σας πω ότι την ίδια ώρα έχει καταθέσει και 19χρονη κόρη των δύο γιατρών, η οποία ανέφερε ότι πράγματι εκείνη την ημέρα βρισκόταν στο ιατρείο και ήταν η ίδια που είχε καλέσει το ΕΚΑΒ μετά από προτροπή του πατέρα της. Ωστόσο, όπως ισχυρίστηκε η ίδια στην κατάθεσή της, δεν βρισκόταν μέσα στο ιατρείο την στιγμή που γινόταν η πλασμαφαίρεση, ενώ δεν είδε από κοντά τον Γιώργο Μαζονάκη. Ακόμα να σας πω ότι η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προχώρησε και στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των δύο προφυλακισμένων γιατρών, καθώς και της τραπεζικής θηρίδας που διέθεταν.
1: Ωραία.
0: Να πάμε τώρα να δούμε και τι έγινε και στην Ελευσίνα με αυτή την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο. Δεν ξέρω, έχει συνελληφθεί ο ένας δράστης.
3: Ακριβώς. Να σας πω ότι στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής παραδόθηκε ο 22χρονος κατηγορούμενος για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Ελευσίνα. Ο 22χρονος έφτασε στο αστυνομικό τμήμα συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, όπου ισχυρίστηκε ότι ο 32χρονος ήταν εκείνος που τους επιτέθηκε πρώτος, ενώ μάλιστα η ΠΕΒΑ διατίθεται να υποβάλει και μήνυση σε βάρος του 32χρονου. Να σας πω ότι οι αρχές ακόμα αναζητούν τον 18χρονο επίσης κατηγορούμενο για την αιματηρή επίθεση. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δύο νεαροί φαίνονται να συνδέονται με ακροδεξιά οργάνωση, ενώ κατά τις έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια τους, εντοπίστηκαν φυλάδια με φασιστικό περιεχόμενο, μαχαίρια και σιδηρογροθιές.
0: Θα κάνει και εμείς. Παύλο Φίσα.
1: Ξύπνησαν χρυσαυγίτες πάλι. Ναι. Βγήκαν από τις τρύπες τους τώρα. Βγήκε ο Χασιδιάρης έξω και βγήκαν από τις τρύπες τους τώρα. Και άρχισαν να κυκλοφορούμε με κατσαβίδια.
0: Ναι,
1: φαλτσέτες και άλλα τέτοια.
0: Θα πάνε μέσα
1: τώρα αυτοί για να, θα πάνε μέσα αυτοί για να δούνε, ας πούμε.
0: Γεωργία, θα σε βρούμε και στην συνέχεια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ωραία.
0: Να δούμε και τις εφημερίδες.
1: Για ελάτε, παιδιά.
0: Για ελάτε. Για να ξεκινήσουμε εδώ. Έτοιμος, πάμε. Η Καθημερινή. Influencer θέλει να γίνει ένας στους τέσσερις εφήβους. Τι δείχνει η έρευνα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Νέο επάγγελμα.
1: Ναι.
0: Ένα φιλί και μια αγκαλιά 322 ημέρες μετά.
1: Είναι αυτό το αεροπλάνο Ford. Που ήταν ένα χρόνο στη θάλασσα. Οι ναύτες τα είχαν παίξει. Τους γυρίσαν, τα καταφέραν.
0: Εδώ, ναι, και βλέπουμε τη μαμά με το μωράκι.
1: Ήταν, λέει, πολλοί που δεν είχαν γεννήσει οι γυναίκες τους και δεν.
0: Και δεν τα είχαν δει καν τα μωράκια τους.
1: Ναι.
0: Και το όριο του 25% για αλλαγή εν κινήση, το μήνυμα Μητσοτάκη.
1: Ναι, το είπε. Λοιπόν, αυτό θέλει συζήτηση.
0: Αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, μεγάλη ροή μαύρου χρήματος, ελληνικό ξέπλυμα στις Βαλτικές χώρες. Εντοπίστηκαν ίχνη χρηματικών ποσών και Ελλήνων που εμπλέκονται σε σοβαρές υποθέσεις. Επίσης το μικροσκόπιο λογαριασμοί προστατευόμενων μαρτύρων κτλ. Ζεστός αλλά ακριβώς ο χειμώνας. θα έχουμε καύσιμα, αλλά με ψηλό κόστος. Μητσοτάκης, θα κριθώ και εγώ. Βάζει τον πήχη του στο 25%. Μάλιστα. Ο Μπίλιμπαντ στα νέα, ειλικρινά το Brexit δεν λειτουργεί. Είναι ο υπουργός εξωτερικών της Βρετανίας. Τώρα αρχίσαμε τα ανάποδο. Θέλω να γυρίσουν πίσω. Για πάμε.
0: Λοιπόν, ο Ελεύθερος Τύπος. Ελληνική νίκη στην Ευρώπη, παράθυρο για μέτρα. Τι φέρνει η απόφαση της Κομισιόν, οι πίνακες με τα ποσά για τη ρύθμιση των δόσεων και βαρύ το κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες από τον πόλεμο του Ιράν.
1: Λοιπόν, ήξεραν για το μετρό και το συγκάλυψαν, λέει εδώ πέρα, για τις καθηγητρίες στην Κυψέλη. Η εξέργεση της γενιάς Α. Από τη Γαλλία ως την Γράβα, οι μαθητές τα βάζουν με την ταξική παιδεία. Καλά. Στη Γαλλία θα καταφέρουν μια χαρά οι μαθητές να φέρουν τη Λεπέν, η ταξική παιδεία. Ποιοι ήταν στις φωτογραφίες των 200 Γεσσαριανοί. Αυτά. Okay.
0: Πάμε και στην εστία. Έρχεται μεγάλη ήττα και για την Μονή Σινά. Εδώ το κεντρικό θέμα.
1: Έτσι. Πήρε την ήττα, τη ρήτρα παλεύει για ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η κυβέρνηση εξαργυρώνει την αξιοπιστία της. Τα σως για τους συνταξιούχους που συνεχίζουν να εργάζονται. Δαίμονες μπήκαν ανάμεσά τους. Καρβέλας εναντίον Βύση.
0: Είδες, εδώ τίποτα, είναι όλο το θέμα, παιδιά. Δεν σε ρώτησα με ποια πλευρά είσαι.
1: Να με ρωτήσεις, ό,τι
0: μετά
1: θες. Είμαι πλήρως ενημερωμένος.
0: Αχ, θα το ζήσω κι αυτό. Απογευματινή. Ποιο μέσο θέρμανση συμφέρει περισσότερο. Νοέμβριο του 2025 versus 2026. Και δεσμεύεται και ολόκληρη περιουσία Κάκα και Θεοδωρόπουλου. Και ανησυχία για τους 28 θανάτους από τον Αμερικανικό COVID.
1: Λοιπόν. Today Press, 35.000 προσλήψεις μέχρι τις εκλογές, στο στενό και, δημόσιο το, και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ποιοι πλαισιώνουν το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, η Σαμαρίστας, σύνδερος κορυφής, αυτά.
0: Ο ριζοσπάστης, απεργιακή κλιμάκωση των συνδικάτων, κάλεσμα σε αγωνιστικό διεθνιστικό ξεσηκωμό. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους.
1: Λοιπόν, δημοκρατία, τρικυμία, κρανίο. Ο Μητσοτάκης κατασκευάζει την πραγματικότητα που τον εξυπηρετεί. Ξανασερβίρει το δίλημα σταθερότητα ή χάος, κινδυνολογώντας μπροστά στην κάλπη. Λοιπόν, σκάνδαλο με τα κονδύλια και για την αλληλεία. Ναι, στη ρήτρα διαφυγής μόνο για την Ελλάδα. Πέρασε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το αίτημα Πυρακάκη. Και εδώ, 8,5 χρόνια κάθριξη χωρίς αναστολή σε αστυνομικό άνθρωπο της πρωθυπουργικής οικογένειας στα Χανιά. Ναι.
0: Παραπολιτικά. Ο Σαμαράς προτείνει Καραμανλή για πρωθυπουργό. Η συνωμοσία του Μεσίνιου και VIP θέσεις, τρελές αμοιβές και άλλες ιστορίες.
1: Ναι. Ρήτρα διαφυγής για την Ελλάδα εξασφάλισε ο Πιερακάκης. Μετά από σκληρή μάχη που έδωσε στην Ευρώπη, ο πρόεδρος του Eurogroup ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην ενέργεια.
0: Στο καρφί εδώ τώρα του Σαββατοκύριακου πατάει γκάζι το Πασόκ. Το κίνημα αλλάζει το προεκλογικό κλίμα και επιδιώκει τον επαναπατρισμό όλων των ψηφοφόρων του. Συσπήρωση και αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα.
1: Ο πόλεμος των άστρων. Βύση Καρβέλα. Φιλοχρήματη τοξοτίνα και εκρηκτικός παρθένος.

0: εντάξει, άμα είναι...
1: Μισό λεπτό να δούμε κάτι.
0: Φίλε, όχι να δούμε εδώ, όπα.
1: Εδώ είναι,
0: έλα,
1: είναι καρδιολόγος αυτή. Ή όχι.
0: Προκαλεί πάντως καρδιοπάθειες.
1: Καρδιοπάθειες. Δηλώνει σπιτόγατα, έχει περάσει από το χώρο του ζυμάς και εργάζεται στον τομέα της καρδιολογίας. Να.
0: Κατάλαβες. Σου βρήκα γιατρό που θα πας.
1: Α, ναι.
0: Φέρτε
1: την εδώ πέρα να μας πει για την καρδιά δύο πράγματα, ρε παιδιά. Διότι...
0: Να τοποθετηθεί.
1: Καρδιολογία. Χρειάζεται. Είναι επιστήμη η οποία... Λοιπόν, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Για να πάμε και στη Μαρία Σβόλου.
1: Έλα, βρε Μαράκι.
0: Έλα, Μαράκι. Ω, σήμερα είναι στολή εργασίας.
2: Ναι, σήμερα είμαστε...
0: Μάτσι, μάτσι.
2: Μάτσι, μάτσι. Ασορτή.
1: Τι είσαστε?
2: Είμαστε
0: φοράμε το ίδιο
1: χρώμα. Σας δείσαν φαντάρια. Τυχαία.
2: Απλά είδαμε μία την άλλη σήμερα το πρωί.
1: Οκ.
0: Από πάνω λένε πάντως ότι είμαι η μικρή σου αδερφή.
2: Α, ωραία.
0: Είμαι και τη
1: αδερφή.
0: Ότι είμαι η μικρή τη αδερφή.
2: Εντάξει.
0: Μικρή. Μικρή.
1: Φοβάσαι, εμείς που είναι μεγάλη εσένα. Είσαι πιτσιρίκι ακόμα.
0: Έλα. Είσαι και σοβαρή.
2: Λοιπόν, θα δούμε τώρα ένα βίντεο ντοκουμέντο από ένα αστικό λεωφορείο όπου επί της λεωφόρου Μεσογείου έκανε επικίνδυνους ελιγμούς. Ορίστε το βίντεο. Και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα στις λωρίδες και πέρασε παράνομα δύο κόκκινους σηματοδότες, δύο κόκκινα φανάρια δηλαδή.
0: Τα όλα,
2: και έθεσε
1: βιαζόταν
2: σε
1: εκεί.
2: Βιαζόταν μάλλον να σχολάσει, γιατί ήταν το βράδυ της Τετάρτης αυτό. Και έθεσε ταυτόχρονα σε κίνδυνο και τους υπόλοιπους οδηγούς που ήταν στο δρόμο.
1: Σωστά. Αυτό το τέρας διπλό,
0: Και πέρασε διπλό. Κόκκινο.
2: Πέρασε δύο κόκκινους σηματοδότες, δύο κόκκινα
0: φανάρια.
2: Εντάξει,
0: όμως φλάσσι είχε βγάλει.
2: Τουλάχιστον είχε προειδοποιήσει ότι θα το κάνει. Ναι.
1: Εδώ δεν φαίνεται να περνάει κόκκινο, πάντως με πράσινο φαίνεται.
2: Στο βίντεο φαίνεται ότι κάνει τους επικίνδυνους ελιγμούς, αλλά από βίντεο που υπήρξε στην αστυνομία και έκανε έλεγχο, είδαν ότι πέρασε δύο κόκκινους σηματοδότες και προχώρησαν στη σύλληψη του 65χρονου οδηγού.
1: Α, το βιάσανε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τι είπε?
2: Και εις βάρος του υπήρξε δικογραφία, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Ναι.
2: Δεν έχει βγει προς το παρόν δημόσιο τι έχει πει ο ίδιος.
0: Δηλαδή, όμως, αλλά...
1: Δεν πρέπει να ήταν στη γραμμή. Πρέπει να γύριζε στο αμαξοστάσιο, σου λέει
0: τράβατα. Προσπαθώ να δω λίγο εκεί, αν γράφει ότι είναι... Αλλά και πάλι, σε κάθε περίπτωση πάρα πολύ επικίνδυνο.
2: Μπορεί να μην είχε επιβάτες, ώστε να θέσει και αυτούς εκεί. Αλλά τους επαγγελματίες οδηγοί
1: δεν πρέπει να τα κάνουν αυτά.
2: Ναι. Είναι κακό παράδειγμα.
1: Έτσι. Επικίνδυνη οδήγηση κανονική.
2: Ναι.
1: Για πάμε.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε με την αστυνομία να χτυπά κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική. Συγκεκριμένα προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων, δύο λοδαπών 44 και 23 χρονών και ενός Έλληνα 29 χρονών.
1: Ναι.
2: Ο 44χρονος εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του πάνω από 3 κιλά κοκαίνης.
1: Κοκαίνη,
2: Ο 29χρονος στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν 11 κιλά ακατέργαστης κάναβης και περίπου 4 κιλά κατεργασμένης. Ο 23χρονος στο σπίτι του εντοπίστηκαν μεγαλύτερες ποσότητες όπως πάνω από 32 κιλά κοκαίνης.
1: 32?
2: Ναι.
1: Πάει,
2: περίπου 246 κιλά κάναβης. Και περισσότερο από 51 κιλά κατεργασμένης κάναβης.
1: Ήταν ολόκληρο σούπερ μάρκετ δηλαδή.
0: Πραγματικά.
2: Σύμφωνα με τις έρευνες φαίνεται ο 23χρονος να κατεύθυνε τους υπόλοιπους, δηλαδή να τους προμήθευε. Φέρεται επίσης να υπήρξε και τέταρτος ο οποίος αναζητείται. Και ο 23χρονος που βρέθηκε οι μεγαλύτερες ποσότητες πάνω του, αντιστάθηκε κατά τη διάρκεια της σύλληψης του, ωστόσο προφανώς δεν κατάφερε.
1: Έλληνες ήτανε.
2: Οι δύο ήταν αλλοδαποί και ο ένας ήταν Έλληνας.
1: Ο αρχηγός ήταν, αυτό έχει σημασία.
2: Ο 23χρονος που φαίνεται ότι τους προμήθευε ήταν αλλοδαπός.
1: Αλλοδαπός.
2: Ωστόσο υπάρχει ένας τέταρτος που συνεργαζόντουσαν.
1: Δεν επιτρέπεται όμως, παιδιά, να είναι αλλοδαποί αρχηγοί Ελλήνων σε μια συμμορία. Ο Έλληνας πρέπει να είναι αρχηγός.
0: Την πάτησε.
1: Ναι, μα ναι τώρα.
0: Είναι, κάτι, δηλαδή, κάτι
1: εθνική,
0: δεν πήγε καλά.
1: Είναι εθνική ταπείνωση αυτό.
0: Πάντως κουβαλούσαν.
2: Ας μην υπάρχει καθόλου και να μην είναι κανένας.
1: Εντάξει, συμφωνώ.
2: Αυτό είναι το ιδανικό.
1: Άρα 35 κιλά κοκαίνη δεν έπαιξε γέλα στο
0: άλλο. Όχι, μια... μεγάλες ποσότητες. Και τα κουβάλα για άλλους και στο αυτοκίνητο. Δηλαδή θεωρούσε να το κάνουν έναν έλεγχο.
1: Τα μεταφέρει. Ποιος ξέρει τώρα.
0: Θαραλέει. Πάμε για σε διαφημίσεις.
1: Τελειώσαμε.
0: Ναι, αυτό ήταν.
1: Εντάξει, Μαράκι.
0: Μαράκι.
1: Λοιπόν, ναι, διαφημίσεις. Τα λέμε σε λίγο.

0: μουσική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Άνια Αλτσχάιμερ. Πώς θα βάλουμε στόπ στην επιδημία της εποχής. Τα προειδοποιητικά καμπανάκια από το Α έως το Ω. Πώς θα αναγνωρίζουμε οι πρώιμες ενδείξεις. Τεστ και εξετάσεις για έγκαιρη διάγνωση. Τα SOS για τη φροντίδα των ανθρώπων μας. Η δίαιτα που φρενάρει τον κίνδυνο. Τροφές, ροφήματα και ποτά που μας θωρακίζουν. Μαζί η γιατροσόφια της γιαγιάς. Μυστικά υγείας κρυμμένα στα ντουλάπια μας. Καθημερινές εύκολες συνταγές για να καταπολεμήσετε κρυολόγημα. Βήχα, πονόλαιμο, γρήπη, πυρετό, στρεντερίτιδα, αϊπνίες, θαυματουργά βότανα για ομορφιά και δώρο ένα κλασικό μυθιστόρημα των θρυλικών Άρλεκιν. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. And I moved back last summer to look after the restaurant.
3: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
2: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
3: You're gonna feel it change, right?
2: Yeah.
3: It's beautiful. There you go.
2: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
1: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Απόψε στις 10 στο Action 24.
0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: επιβιώσουμε, λες που λέει και το
1: θα επιβιώσουμε, μωρέ, κανένα εδώ επιβιώσαμε απ' άλλα κι άλλα τώρα. Από αυτό. Σιγά. Δεν χειμωνιάζει. Δεν βάριασαι. Είναι ακριβό το πετρέλαιο. Θα το βολέψουμε.
0: Έλα, μωρά, αντέχουμε εμείς.
1: Αντέχουμε, αντέχουμε.
0: Ένα μπουφανάκι παραπάνω. Μία αγκαλιά παραπάνω.
1: Μία αγκαλιά παραπάνω. Μία ηλεκτρική κουβέρτα παραπάνω. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε την κυρία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Γεια σας, κυρία Δημογλίδου, τι κάνετε, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε που ξυπνήσατε πρωί-πρωί για μας. Να σας πω, εκεί τώρα στην Ελευσίνα με τον παιδί που μαχαιρώσανε, με το Κατσαβίδι τον καρφώσανε.
2: Με κάτι αιχμηρό το οποίο ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί, δεν μας έχει αποδοθεί ακόμα η ιατροδικαστική εξέταση του θύματος. Ναι. Θα προκύψει βέβαια από αυτή.
0: Ο ένας εκ των δύο δραστών πάντως παραδόθηκε. Με τον δεύτερο τι γίνεται?
2: Εχθές το βράδυ παραδόθηκε ο ένας εκ των δύο όντως μαζί με τον δικηγόρο του στην υπηρεσία η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι είχαν προηγηθεί κατοίκων έρευνες παρουσία δικαστικού λειτουργού στις οικίες τους. Οπότε καταλαβαίνετε αυτός ήταν ένας τρόπος να πιεστούν οι δράστες ώστε να εμφανιστούν. Ο ένας λοιπόν εμφανίστηκε.
1: Ξέραν ότι θα τους πιάσετε. Δεν υπήρχε το. Άμα τους έχεις πει στο ταυτοποίηση, πού θα πάνε?
2: Είναι και ο δεύτερος δράστης, κύριε Καμπουράκη, ταυτοποιημένος. Και στη δική του οικία πραγματοποιήθηκε έρευνα. Βέβαια, ακόμη δεν έχει εμφανιστεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι κατηγορούμενος στη δικογραφία. Αναμένουμε βέβαια σήμερα να οδηγηθεί ο ένας δράστης στον αρμόδιο εισαγγελέα για να δούμε τι θα υποστηρίξει. Δεν θέλησε προανακριτικά να αναφέρει κάτι στους αστυνομικούς.
0: Υπήρχαν πολιτικά κίνητρα, γιατί ακούσαμε και από τις έρευνες που κάνατε και στο σπίτι ότι βρέθηκαν διάφορα φασιστικά φυλάδια.
2: Βρέθηκαν κάποια αντικείμενα εθνικιστικού χαρακτήρα κατά τις κατοίκων έρευνες. Βέβαια θα πρέπει οι κατηγορούμενοι οι ίδιοι να εξηγήσουν το κίνητρο αυτής της επίθεσης, καθώς ακόμα δεν έχουν εξηγήσει. Η αναφορά που έχουμε από τον ένα δράστη είναι ότι και ο ίδιος δέχτηκε επίθεση από το θύμα και ουσιαστικά αντέδρασε σε αυτή την επίθεση. Αυτό θα πρέπει βέβαια να αποδειχθεί.
1: Εντελώς τυχαία. Απλώς αυτός που δήθεν επιτέθηκε ήταν άοπλος και ο άλλος που δέχτηκε την επίθεση βαστούσε Κατσαβίδι. Καλά, εντάξει τώρα. Λοιπόν, το θέμα είναι να μην αρχίσουμε τα παλιά.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, να αρχίσουν τα παλιά και κυνηγάγανε στον δρόμο τον κόσμο και τον μαχαιρώνανε. Με τις φαλτσέτες στην κολότσεπη.
0: Λοιπόν. Και είχαμε και νύχτα επεισοδίων στα Εξάρχεια. Πάλι με Μολότοφ που
1: ετοιμάζεστε για τον...
0: Προσαγωγές έγιναν τελικά?
2: Όχι, δεν έγιναν προσαγωγές. Θα πρέπει να πούμε ότι ουσιαστικά ήταν δύο ταυτόχρονες επιθέσεις. Λίγο μετά τις 12 το βράδυ, δύο διαφορετικές ομάδες οι οποίες επιτέθηκαν σε δημιουργία που βρίσκεται εκεί και εκτελεί υπηρεσία καθημερινά. Είναι κάτι βέβαια που είχαμε όντως να δούμε εδώ και πολύ καιρό. Αρχικά επιτέθηκαν με πέτρες και αντικείμενα στη δημιουργία και στη συνέχεια με Μολότοφ και με γκαζάκι, το οποίο ευτυχώς δεν έσχασε. Έχουν κατασχεθεί βέβαια τα ευρήματα από το σημείο και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια διαδικασία για να καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε δράστες.
1: Τώρα ετοιμάζονται για τον Γρηγορόπουλο. Mm. Πλησιάζουν αυτά. Πολυτεχνείο, Γρηγορόπουλος. Mm. Ετοιμάζονται εκεί στην πλατεία γύρω-γύρω. Λοιπόν, για πείτε μας, διότι είναι από τις ποσότητες που έχουν κατασχεθεί ναρκωτικών, είναι μεγάλη επιτυχία. 30 κιλά κοκαΐν τώρα δεν έπαιξε γέλασε, ας πούμε.
0: Και κάναβι πάνω από 300 κιλά.
1: Yeah.
2: Και μάλιστα σε συσκευασίες έτοιμες προς πώληση ουσιαστικά. Και αυτό που εντυπωσίασε τους αστυνομικούς κατά την ανέβρεση των χώρων όπου βρισκόταν τα ναρκωτικά είναι ότι βρισκόταν σε θερμοκρασία ψήξης. Δηλαδή οι συσκευασίες ήταν παγωμένες. Κάτι που μας έδωσε την εντύπωση ότι προφανώς αυτές οι συσκευασίες έφτασαν στη χώρα μας. Πιθανότατα από την Ισπανία, δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα η χώρα εισαγωγής. Με κάποιον τρόπο ψήξης, είτε με κάποιο φορτηγό ψυγείο, είτε με κάποιον άλλο τρόπο, ώστε να μην γίνουν αντιληπτά φυσικά. Αυτό είναι κάτι που αναζητούμε. Είναι όμως κάτι χαρακτηριστικό ότι όντως οι συσκευασίες ήταν ακόμα σε θερμοκρασία ψήξης.
1: Γιατί αν είναι σε ψήξη δεν το μυρίζει το σκυλί, ας πούμε?
2: Δεν είναι τόσο εύκολο ο εντοπισμός του. Βέβαια, ένα σκύλο, καταλαβαίνετε κύριε Καμπουράκη, που είναι εκπαιδευμένος σε αυτή τη διαδικασία,
1: αλλά
2: μπορεί να εντοπίσει. Άλλωστε, υπήρχε έρευνα νωρίτερα από τους αστυνομικούς και είχαμε διαπιστώσει ότι όντως αυτές οι οικίες υπήρχαν ναρκωτικά.
1: Πάντως, δείχνει επαγγελματισμό αυτό, ναι. Κανονική οργάνωση. Δηλαδή, άμα έχει ψυγεία, συσκευασίες κλπ.
0: Και τόσο μεγάλες ποσότητες.
1: Μεγάλες ποσότητες.
2: Και ποικιλία, θα λέγαμε, ναρκωτικών.
1: Δεν μπορεί όμως να ήταν 2-3 μόνο. Με τόσες ποσότητες πρέπει να ήταν και άλλοι, κυρία Δημογλίδου.
2: Αναζητούμε σίγουρα και ένα ακόμη άτομο, το οποίο φαίνεται ότι προμήθευε τα τρία μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με ποσότητες. Άλλωστε, ο ένας βρέθηκε στην κατοχή του με ποσότητες ναρκωτικών έτοιμες για διάθεση.
1: Α,
0: και αυτές δεν ξέρω, είχαν λέει κάτι φωτογραφίες πάνω με τον Τραμπ, που την ισχύει αυτή η πληροφορία.
2: Χρησιμοποιούσαν συσκευασίες κάποιες φωτογραφίες. Το έχουμε δει κατά καιρούς αυτό σε ποσότητες ναρκωτικών. Κυρίως στη λεγόμενη σοκολάτα, όπως την αποκαλούν οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών. Και αυτό γιατί γίνεται? Για να μπορεί να υπάρχει επικοινωνία στη συνέχεια με τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και να μην γίνονται αντιληπτοί από τους αστυνομικούς. Φέρε μου έναν, ανάλογα το πρόσωπο που βρίσκεται στη συσκευασία.
1: Α, φέρε μου ένα Πούτιν, φέρε μου ένα Τραμπ. Έτσι θα παραγγέλνουν, ε.
2: Ώστε να μην
0: γίνονται αντιληπτοί
2: από τις αρχές. Κωδικές ονομασίες.
1: Ναι, αυτά είναι. Φέρε με ένα Πούτιν.
0: Έτσι θα σου λέω και εγώ τώρα.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Λοιπόν, μάλιστα. Έχουμε καμιά εξέλιξη από την... αυτή την κομπίνα του Καμπούρη, ας πούμε, του συναδέλφου μας εντός εισαγωγικών, ο Καμπούρη, που φτάσαμε τώρα να έχουμε και συνάδελφο τον Καμπούρη.
0: Και πρόεδρος κόμματος.
1: Και πρόεδρο κόμματος, τώρα που φτάσαμε.
2: Αναμένουμε την Κυριακή να απολογηθούν και να δούμε και την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Πρέπει να σας πω κάτι, τι ήταν πολύ χαρακτηριστικό και ουσιώδες αυτή την υπόθεση. Ότι έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι φαίνεται ότι είναι ασφαλισμένοι, ότι έχουν προσληφθεί στις εικονικές εταιρείες, οι οποίοι όμως κατά τις ένορκες καταθέσεις στην αστυνομία αναφέρουν ότι η συμφωνία που γινόταν ήταν με τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και με το βασικό αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης.
1: Ναι.
2: Αυτό μας δίνει τη σύνδεση των πραγματικών εταιριών που κατήχε ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης με τις εικονικές εταιρείες.
1: Τον παγάσα τι είχε στήσει
0: όμως. Και μιλάμε όμως για γνωστά ονόματα, παρέλαση τραγουδιστών σε όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Επειδή ακριβώς τα καταστήματα υπήρχαν και κέντρα διασκέδασης και καταστήματα εστίασης, ακόμα και καταστήματα ένδυσης.
1: Είχε και λεφτά πάντως. Μέσα στη θηρίδα βρέθηκαν λεφτά.
2: Γίνεται μια ταυτόχρονη έρευνα και από άλλη υπηρεσία, από το ξέπλυμα, οπότε καταλαβαίνετε τρέχει και αυτός ο οικονομικός έλεγχος, ο οποίος δεν γνωρίζουμε ακόμα τι ευρήματα υπάρχουν. Βρέθηκαν κάποια μετρητά κατά τις κατοίκων έρευνες, σίγουρα όχι όσα φαίνεται, με όσα φαίνεται να ζημιώθηκε το ελληνικό δημόσιο, που είναι πάνω από 5 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: να κρατήσουμε την κυρία Δημογλίδου, αλλά να καλημερίσουμε και τους υπόλοιπους καλεσμένους μας για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα. Η αλήθεια είναι πλούσιο το αστυνομικό δελτίο.
1: Έχουμε εδώ πράγμα.
0: Ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων.
3: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στον κύριο Γαλεντέρη, τον ιατροδικαστή.
4: Καλημέρα.
1: Γιώργο, μισό λεπτό να μας περιμένει να ρωτήσουμε κάτι τον κύριο Γαλεντέρη, γιατί τώρα αυτά εδώ τα τελευταίες μέρες μάθαμε άλλα φάρμακα πάλι.
0: Καινούργια
1: φάρμακα. Την
0: προποφόλη.
1: Προποφόλη και την άλλη, πώς την είπαμε, την...
0: Κάτσε την και δει,
4: μηδαζολάμη.
1: Αυτή. Δηλαδή, εμείς θα γίνουμε γιατροί, ιατροδικαστές και φαρμακοποιοί.
0: Και φαρμακοποιοί, παρακαλώ.
1: Κύριε Γαλεντέρη, θα γίνουμε έτσι.
4: Είστε έτοιμοι να δώσετε εξετάσεις?
1: Θα δώσουμε εξετάσεις και θα περάσουμε, δεν θα δώσουμε απλώς. Να σας πω τώρα.
4: Μαθαίνετε γρήγορα.
1: Μαθαίνουμε γρήγορα. Αυτά τώρα τι είναι τώρα που τα ακούμε, συνταγογραφούνται, δεν συνταγογραφούνται, αν επιτρέπεται να συνταγογραφούνται.
0: Μπορούμε να τα κάνουμε κι εμείς από μόνοι μας.
1: Ναι, αυτό τι είναι τώρα, αυτά τι είναι δηλαδή που παίζουν και δεν καταλαβαίνει κανείς τι είναι αυτά.
4: Ναι, τις προηγούμενες ημέρες είχε ακουστεί ότι το screening, δηλαδή ο πρώτος έλεγχος ήταν θετικός στις βενζοδιαζεπίνες. Αυτό σημαίνει ότι αυτά είναι κατασταλτικά φάρμακα, επιναγωγά, αγχολητικά κτλ. Απλά το ζήτημα ήταν να βρούμε ποια ουσία ακριβώς είναι, γιατί από εκεί κρίνεται αν χορηγήθηκε στο Μαζονάκι η βενζοδιαζεπίνη ή την είχε πάρει μόνος του. Η μηδαζολάμη όμως είναι ένα ενδοφλέβιο φάρμακο. Χρησιμοποιείται ενδοφλέβια μαζί με την προποφόλη για την καταστολή. Άρα αν προκύψει αυτή η ουσία, όπως περιγράφεται από το ρεπορτάζ, σημαίνει ότι δεν είναι κάτι το οποίο έλαβε από μόνος του, αλλά χορηγήθηκε μαζί με την προποφόλη, όπως συνηθίζεται να χορηγείται, στο πλαίσιο της καταστολής και της αναισθησίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αν επαληθευτεί η μηδαζολάμη αυτή η συγκεκριμένη ουσία, γιατί ουσιαστικά προκύπτει ότι χορήγησε όχι μία, αλλά δύο κατασταλτικές ουσίες η συγκεκριμένη γιατρός κατά την παρουσία του Γιώργου Μαζονάκη και τη διενέργεια της πλασμαφαίρεσης.
1: Να σας πω, όταν γίνει η τοξικολογική θα τα βγάλει αυτά? Θα τα δείξει?
4: Η τοξικολογική θα δείξει ακριβώς τις ουσίες. Και θεωρώ ότι θα γίνει και ποσοτικός έλεγχος, δηλαδή θα δώσει και τη συγκέντρωση στην οποία βρέθηκε.
1: Ποσότητα.
4: Για να μάθουμε τη δοσολογία. Μπράβο, την ποσότητα.
1: που του
0: ναι,
1: χορηγείς.
0: Τώρα, μεταξύ όλες αυτές οι ενέργειες που έχουμε ακούσει, η υδροθεραπεία, την πλασμαφαίρεση, αυτές οι ουσίες τώρα που μας περιγράψετε, όλα αυτά πόσο επικίνδυνα είναι? Γίνεται να συνδυάζονται όλα αυτά?
4: Θα σας πω ότι στο ιατρείο μου χθες έλαβα κλήση από δικηγόρο, γιατί είχε αναλάβει μια υπόθεση κατά την οποία ο ασθενής έκανε υδροθεραπεία από μη γιατρό και υπέστη διάτρηση του παχιού εντέρου. Δηλαδή το έντερο ουσιαστικά υπέστη ρήξη λόγω της πράξης αυτής από έναν μη ειδικό, ο οποίος δεν ενέργησε προχειρητικό έλεγχο. Δηλαδή δεν ήξερε σε ποια κατάσταση ήταν το έντερο, παρά προχώρησε σε αυτή την υδροθεραπεία με αποτέλεσμα να προκαλέσει βλάβη, βαριά βλάβη σωματική στον ασθενή. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι πράγματα τα οποία πρέπει να γίνονται από ειδικούς γιατρούς με κατάλληλες ενδείξεις. Δηλαδή θα πρέπει να έχει κάποιο πρόβλημα και όχι απλά στο πλαίσιο της αποτοξίνωσης και του ευζήν να κάνουμε τόσο επικίνδυνες.
0: Επομένως, αυτό ξέρω... το ισχυμικό επεισόδιο προκλήθηκε, δηλαδή μπορεί να έχει προκληθεί από αυτό το κοκτέιλ?
4: Ναι, προφανώς μπορεί να έχει προκληθεί από αυτό το κοκτέιλ, γιατί αυτό το κοκτέιλ προκαλεί άπνοια. Δηλαδή στερεί οξυγόνο από τον οργανισμό, με αποτέλεσμα η καρδιά να εμφανίζει αυτή την λεγόμενη ισχυμία του μυοκαρδίου. Ισχυμία σημαίνει έλλειψη οξυγόνου στην καρδιά. Είναι απόλυτα συμβατό με τη χορήγηση τέτοιων φορμάτων.
1: Μισό λεπτό, ρε παιδιά, σου κάνει πλασμαφαίρεση ή για να σου κάνει υδροθεραπεία, θέλει να σε ναρκώσουνε? Εγώ νόμιζα ότι δεν το κάνει, δεν χρειάζεται νάρκωση. Αυτό είχα καταλάβει. Εγώ ξέρω άνθρωπο που έκανε υδροθεραπεία σε κάτι απίθανα διαμερίσματα. Σε ένα διαμέρισμα, ας πούμε, κάποιος τα εξάρκεια έκανε. Σε διαμέρισμα, δηλαδή, που είχε μια νοσοκόμα και κάποιον που δεν ξέρω αν ήταν και αυτός, δεν ήταν. Δεν του κάνανε όμως νάρκωση, ούτε στην πλασμαφαίρεση είχα καταλάβει ότι γίνεται νάρκωση.
4: Γενικά δεν είναι τεχνική η οποία προτείνεται. Δεν κάνουν νάρκωση αυτές.
1: Τότε τι τις δώσαν, τις προποφόλες και τις...
4: Είναι ένα ερώτημα με το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί από την ίδια. Εμείς μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά νομίζω ότι μόνο η ίδια γιατρός θα μπορέσει να δώσει την απάντηση για ποιο λόγο.
1: Αλλά άμα δώσει εξηγήσει, να μου τρυπεί τη μύτη εμένα.
0: Οι ψυχολογικές θα δώσουν την απάντηση, αλλά μέχρι τώρα τι μπορούμε να καταλάβουμε? Δηλαδή από όλα αυτά που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας και από αυτές τις ουσίες που περιγράψατε.
4: Κοιτάξτε, ναι, ο τοξικολογικός δεν είναι μια ανιαρή εξέταση, η οποία δεν μας έχει δώσει. Να το πω ανιαρή, χαριτολογώντας. Δεν μας έχει δώσει στοιχεία. Το αποτέλεσμα της τοξικολογικής εμπλέκονται πολύ σοβαρά και ισχυρά με τον μηχανισμό θανάτου. Δηλαδή εδώ αρχίζει να σχηματίζεται ήδη από τις τοξικολογικές η αιτία θανάτου. Αυτό που περιμένουμε εμείς τώρα, να σας πω την αλήθεια, είναι αφενός η επαλήθευση από την ιστοπαθολογικό έλεγχο που θα αργήσει και αφετέρου να βεβαιώσουμε ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη παθολογία η οποία... Δεν έχει και μεγάλη σημασία αν υπάρχει, γιατί ουσιαστικά εδώ έχουμε μια δεύτερη αιτία που έρχεται πάνω στην προηγούμενη. Αν υπάρχει δηλαδή μια προηγούμενη παθολογία, η χορήγηση αυτών των φαρμάκων είναι άκρο θανατηφόρα.
1: Θανατηφόρα,
0: ναι.
1: Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Καλεντέρη, σας απαλλάσσουμε γιατί έχετε και άλλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Να πούμε και καλημέρα στην Εβίτα, τη Βαρελάκη, α, σου Εβίτα.
3: Καλώς την.
1: Πολύ καλοκαιρινή μας ήρθε.
0: Ναι, καλό καιρό έχει αυτό το τσάκι.
3: Ζεσταίνομαι.
1: Ναι.
0: Και με αυτά που ακούει νομίζω.
1: Με συνοδεία βλέπω ήρθαμε.
3: Είδατε ότι ήρθαμε πλήρες.
1: Με συνοδεία, με μάγκα συνοδό μας ήρθες.
0: Σωματοφύλακα.
3: Βέβαια, ναι, όπως το λέτε.
1: Τον έχουμε τρόφιμο, τηλεοπτικό τρόφιμο τον έχουμε.
3: Πρέπει να τον εμφανίσετε κάποια στιγμή.
1: Όποτε θέλει.
0: Λοιπόν,
1: για πάμε τώρα στο Γιώργο Γκαλιαγμάνη. Γιώργο, τ' άκουσες εδώ πέρα τι είπε αυτός. Βλέπεις και τη Δημογλίδου δίπλα, την κυρία Δημογλίδου, η οποία μας είπε μια
5: σειρά. Κωνσταντία.
1: Για πες μας, τι γίνεται τώρα, από πού να ξεκινήσουμε?
5: Κοιτάξτε, εκεί πρέπει να μιλήσουν οι επιστήμονες. Και οι επιστήμονες λένε ότι αυτό το κοκτέιλ που δόθηκε ήταν θανατηφόρο. Εγώ θα πω και θανατηφόρο να μην ήταν. Από τη στιγμή που αυτός ο άνθρωπος υπέστη... τέτοιες ουσίες, πήρε τέτοιες ουσίες που απαγορεύονται να μπουν στο σώμα σου όταν κάνεις πλασμαφαίρεση. Υπέστη αναισθησία. Δεν μπορούσε να αντιδράσει και να πει, ακόμα κι αν εκείνη την ώρα
1: δεν νιώθω καλά να πει.
5: Θα πάθαινε έτσι κι αλλιώς, εγώ θα πω το έμφραγμα. Δεν νιώθω καλά, έχω δύσπνια, έχω πόνους στο στήθος. Δεν μπορούσε να τα πει όλα αυτά. Τώρα, αυτοί οι άνθρωποι φαίνεται ότι κάναν την ίδια ενέργεια και στην κόρη της. Στην κόρη τους. Την κάνανε, εγώ θα πω, γιατί υπάρχει ένα βίντεο. Η κόρη τους πήγε και κατέθεσε στον ανακριτή και να πούμε ότι σύμφωνα με αυτό που είπε και, και η υπεράσπιση του, μάλλον ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, όταν κάποιος είναι οικείος και καταθέτει για οικείο, ναι, που είναι κατηγορούμενος εκεί, αντιλαμβάνεστε ότι ο νόμος λέει ότι δεν τιμωρείται αν πει ψέματα. Ναι. Άρα είναι ερώτημα αν έκαναν πλασμαφαίρεση στην κόρη τους ή απλώς την έβαλαν στο μηχάνημα και την τράβηξαν ένα βίντεο.
0: Κυρία Δημοβλίδου, εσείς από την έρευνα που έχετε κάνει έχει προκύψει κάτι τέτοιο?
2: Όχι, από τη δική μας έρευνα δεν έχει προκύψει και είπε κάτι πολύ σημαντικό ο κύριος Γαλαντέρης, ότι θα πρέπει να περιμένουμε τις ιστοπαθολογικές, τα ιστοπαθολογικά αποτελέσματα για να έχουμε ολοκληρωμένη την ιατροδικαστική έκθεση. Αυτό είναι και ο λόγος που ακόμα η αστυνομία δεν έχει ενημερωθεί για το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής, επειδή ουσιαστικά δεν υπάρχει ολοκληρωμένη αυτή η έκθεση.
0: Και ήδη έχουν δεσμευτεί και τα πράγματα.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω το εξής, παιδιά, γιατί καμιά φορά παρεκτρεπόμαστε, ας πούμε. Η κόρη, Γιώργο, πόσο χρόνο είναι?
5: 19
1: χρόνια.
5: Και φαίνεται ότι έκανε την είναι τελευταία πλασμαφαίρεση.
1: Ουσία ανήλικο, 19-18 χρονών κοριτσάκι τώρα. Τι το έχουν βγάλει στη σέντρα, ρε παιδί, ναι, μου, δηλαδή.
3: Ήταν
1: επιστρέπεται.
5: Ο πατέρας ζήτησε να καταθέσει η κόρη. Ναι. Ένα αυτό. Γιατί ζήτησε να καταθέσει η κόρη? Για να μπει απέναντι στη γυναίκα του. Όχι. Ή για να δημιουργήσει μια υπερασπιστική γραμμή για τη γυναίκα του, ότι να, εδώ κάναμε και στην κόρη μας πλασμαφαίρεση.
3: Γιατί θα φανεί, κύριε Καλιακμάνη, ήταν παρούσα γι' αυτό. Επειδή η κόρη, 19χρονη, ήταν στο ιατρείο και θα φανεί στη συνέχεια ότι ήταν παρούσα και κάλεσε το ΕΚΑΒ. Γι' αυτό κλείθηκε και η κόρη.
5: Το είπε η κόρη.
3: Γι' αυτό λοιπόν πήγε
5: και να καταθέσει από μόνος. Νομίζω ότι κάλεσε το ΕΚΑΒ δεν είναι μια μαρτυρία ουσίας. Κάλεσε το ΕΚΑΒ η κόρη.
3: Είναι παρούσα.
5: Δεν είναι μια...
3: Είναι παρούσα.
5: Είναι παρούσα.
1: Άρα είναι μάρτυρας. Άρα είναι μάρτυρας.
5: Εγώ δεν ξέρω. Εγώ δεν θα είχα εμπλακεί σε τέτοιες παράνομες πράξεις ποτέ. Αλλά ας βάλουμε ότι μπορεί να είχα μπει σε τέτοιες διαδικασίες. Θα έβαζα το παιδί μου να καταθέσει.
1: Μα σε παρακαλώ. Και να το έχουν βγάλει τώρα όλες οι τηλεοράσεις τώρα και αυτές να ασχολούνται με ένα 18χρονο, 19χρονο.
0: Να ρωτήσουμε λίγο και την κυρία Δημογλίδου. Ένα λεπτό, κύριε Καλιακμάνη, γιατί έχουν δεσμευτεί και οι τραπεζικοί λογαριασμοί του ζευγαριού και θα ανοίξουν και οι θηρίδες τους. Δεν ξέρω τώρα πότε ακριβώς αυτό θα γίνει, κυρία Δημογλίδου.
2: Είναι μια παράλληλη έρευνα που τρέχει από την αρμόδια υπηρεσία, από μια ανεξάρτητη αρχή που κάνει τον οικονομικό έλεγχο. Εμείς δεν προλάβαμε ουσιαστικά κατά την προανάκριση να προχωρήσουμε σε τέτοιου είδους έλεγχο, όμως δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα και την ψηφιακή εξέταση πιστηρίων. Είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, καθώς το βούλευμα που μας δόθηκε από την ανακριτική αρχή μας δίνει τη δυνατότητα να τρέξουμε πολύ πιο πίσω στον χρόνο, από το μήνα Ιούλιο ουσιαστικά, να δώσουμε στοιχεία από το μήνα Ιούλιο μέχρι και την ημέρα που είχαμε
1: τη θηρίδα να ανοίξετε. Να δούμε τι έχουν μέσα. Αυτό είναι τώρα.
2: Αυτό είναι
1: πόσα
2: κάτι που πραγματοποιείται από το ξέπλυμα έτσι κι αλλιώς. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται από την αρχή.
1: Μάλιστα. Να σας απαλλάξουμε, κύριε Δημοκρίδου. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, κύριε Καλιακμάνη.
1: Ρε Γιώργο, εγώ θα επιμείνω κάτι. Θα επιμείνω σε κάτι. Είναι απαράδεκτο ένα παιδί 19 χρονών. Θα μου πεις 19 είναι ενήλικο, έτσι. Αλλά είναι 19. Το έχουν τώρα στις τηλεοράσεις. Οι ίδιοι το βγάλανε μπροστά. Να λέει ο ένας ήταν αυτό, έκανε. Χρειαζόταν, ήταν πακιάδι, τα πακιά του, αυτό το βάλανε.
0: Όλα αυτά δεν ξέρω, δεν έχουν επιβεβαιωθεί.
1: Μα τώρα σε παρακαλώ.
0: Δηλαδή είναι ακόμα και στα οικονομικά και σε αυτά.
3: Να σας πω κι εγώ κάτι επί του θέματος, ή να μην αναφερθώ. Δύο θέματα. Η κόρη όφιλε να καταθέσει, διότι ήταν παρούσα και είναι εμπλεκόμενη με μόνη την παρουσία της, είναι πάνω από 18 ετών. Το γεγονός ότι καταθέτει ότι έχει υποστεί και η ίδια, συγγνώμη Γιώργο, έχει υποστεί και η ίδια πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί και να αποδειχθεί. Δηλαδή θα πρέπει να το αποδείξει. Και τάσεται υπέρ της μάνας τώρα, τι να κάνει η κόρη. Για ποιο λόγο έχουν βάλει το παιδί να τα λέει αυτά τα πράγματα είναι κάτι άλλο, και αν το έχουν βάλει.
1: Ναι, δείχνει όμως το ποιόν των ανθρώπων.
3: Όσον αφορά την ιατροδικαστική έκθεση, ένα κρίσιμο πράγμα που είπε ο κύριος Γαλεντέρης είναι το αν υπάρχει παθολογία. Αν βρεθεί ότι υπάρχει παθολογία, μπορεί να ισχυριστεί η υπεράσπιση ότι διακόπτεται ο διόδης σύνδεσμος μεταξύ της πλασμαφαίρεσης, δηλαδή της ιατρικής πράξης και του αποτελέσματος του θανάτου.
1: Μάλιστα.
3: Άρα είναι κρίσιμες οι ιστοπαθολογικές
1: υπάρχει συσχετισμός, άρα υπάρχει δολοφονία.
3: Τη διακοπή του αιτιώδου συνδέσμου που μπορεί η υπεράσπιση να το ισχυριστεί. Αυτό.
1: Μάλιστα. Γιώργο,
5: να
1: καλά.
5: Πούμε ότι ναι. Η ιατροδικαστική έκθεση δεν έχει να κάνει όμως με την κόρη. Έχει να κάνει μόνο με το Μαζονάκι. Δηλαδή δεν θα δούμε ναι, ποτέ αν όντως είχε κάνει η κόρη πλασμαφαίρεση ή απλώς το, την έβαλαν στο
1: τώρα,
5: μηχάνημα.
1: Τώρα εσένα σε βλέπω δεν το πολύ πιστεύεις έτσι.
5: Δεν σε το βλέπω... πιστεύω, όχι.
1: Ναι, το πιστεύω.
5: Λοιπόν, και σε αυτό που είπε, και σε αυτό που είπε η Εβίτα, άλλο να σε καλέσει ο ανακριτής γιατί ήσουν εκεί και άλλο ο πατέρας ο ίδιος να λέει να καταθέσει και η κόρη.
1: Ναι ρε παιδί.
5: Είναι, υπάρχει διαφορά. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, αυτή την κοπέλα την είχαν βάλει ιδιοκτήτη των εταιριών που έφερναν αυτά τα μηχανήματα. Και αυτό είναι εκμετάλλευση. Ναι. Αν της κάναν πλασμαφαίρεση, δεν γιατροί και δεν είχαν συνέστηση ότι θα μπορούσε το παιδί αυτό να πάθει κάτι από αυτή την ενέργεια. Εκτός αν δεν το ήξεραν.
1: Το χειροτερεύουν, δεν το βελτιώνουν.
5: Βέβαια το χειροτερεύουν.
3: Ναι, σαφέστατα.
0: Λοιπόν, κυρία Παρελά, δηλαδή ένα, είναι θέμα υπερασπιστικής γραμμής. Βλέπουμε ότι ο καθένας θα ακολουθήσει τη δικιά του, ας πούμε.
1: Άντε μπρος συνεννοημένη.
3: Εγώ βλέπω...
0: Είναι συνεννοημένη.
3: Κοιτάξτε, είναι οξύμορο η έναρξη του σχήματος της υπεράσπισης που ήταν μαζί και στη συνέχεια διαχώρισαν τις θέσεις τους. Οπότε, γιατί ήθιστε σε τέτοιες περιπτώσεις να ξεκινάει η υπερασπιστική γραμμή με δύο διαφορετικούς συνηγόρους. Εδώ πέρα είδαμε ένα συνήγορο και στη συνέχεια διαχωρίστηκαν οι δρόμοι. Προφανώς αυτός ο διαχωρισμός σε κάτι εξυπηρετεί, έτσι. Κάποιο μπορεί να είναι η σωστή υπερασπιστική γραμμή τελικά με δύο συνηγόρους.
0: Και όχι μόνο έναν στην περίπτωση της κυρίας
1: λοιπόν, για πάμε...
3: γιατί είδαν ότι δυσκόλυψε τα πράγματα με τη...
1: Μήπως πάνε να σώσουν ό,τι σώζεται. Να σώσουν ό,τι σώζεται με έναν ένας που είναι καταδικασμένος έτσι κι αλλιώς. Μπας και γλιτώσει ο άλλος σας. Γιώργο, για πάμε στον Καμπούρη που είναι και συνάδελφος. Διότι έχουμε και καλούς συναδέλφους εδώ τώρα.
5: Δεν ξέρετε και δημοσιογράφος.
1: Βέβαια, αδήλωνε.
5: Παρουσιαστής.
0: Και πρόεδρος κόμματος.
1: Δεν ήταν μέλος της ΕΣΥΑ, δεν ξέρω. Μπορεί και να ήταν.
5: Λοιπόν, κοιτάξτε. Τα είπε και η κυρία Δημογλίδου πριν. Εδώ αυτός ο άνθρωπος φαίνεται ότι είχε κάποιες εταιρείες νόμιμες, αλλά είχε φτιάξει και κάποιες εταιρείες φαντάσματα. Και αν δεν είναι εταιρείες φαντάσματα, όπως λέει ο δικηγόρος του, και χρωστάνε όλοι, λέει, σε ασφαλιστικά ταμεία και αυτό δεν είναι απάτη, τότε γιατί είχε βάλει μπροστινούς και μπροστινούς αχυρανθρώπους.
1: Ναι.
5: Που προφανώς τους είχε βάλει για να παίρνουν την ευθύνη. Και τα χρήματα είναι πολλά. 5.300.000 ευρώ οι οφειλές στο δημόσιο. Αν απλά χρωστούσε στο δημόσιο, πότε θα ξεπλήρωνε αυτές τις οφειλές. Αυτά όμως κρίνει το δικαστήριο. Δεν είμαστε εμείς δικαστήριο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που δούλευαν σε κάποια μαγαζιά του, γιατί αυτός ασχολιόταν και με τη νύχτα. Αλλά... ερώτημα αν αυτοί οι άνθρωποι γνώριζαν ότι τους έφερνε ως εργαζόμενους και σε άλλες εταιρείες που είχε και δεν πλήρωνε τις εισφορές. Αυτό πώς θα φανεί. Αν αυτοί οι άνθρωποι δούλευαν με μπλοκάκι, έπρεπε ήδη να πληρώνουν τις εισφορές. Αν τους ασφάλιζε αποκλειστικά και μόνο αυτός, τότε αυτός έχει την ευθύνη.
1: Αυτό.
5: Αυτά όμως όλα είναι θέμα της έρευνας. Θα δούμε αυτή την απάτη με τον ΕΦΚΑ, την έχουμε δει πάρα πολλές φορές τελευταία. Πολλές εγκληματικές οργανώσεις έχουν κάνει τα ίδια με εικονικά τιμολόγια, με εταιρείες φαντάσματα, με εισφορές που δεν πληρώνονταν, με ΦΠΑ που δεν πληρώνονταν. Αλλά θα περιμένουμε να εξελιχθεί όλη αυτή η υπόθεση και φυσικά την απόφαση του δικαστηρίου που είναι σημαντικό για την ενοχή ή την αθειότητα ενός ανθρώπου που κατηγορείται.
1: Το να χαρακτηριστεί κακούργημα είναι πάνω από 120 χιλιάρικα.
3: Ναι, είναι κακουργηματικής φύσης το αδίκημα και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και εγκληματική οργάνωση. Άρα έχουμε δύο κακουργήματα, πέρα από το ξέπλυμα και όλα τα υπόλοιπα αδικήματα. Αλλά και σε αυτή την υπόθεση η ιδιαιτερότητα θεωρώ έχει το ότι πρόκειται για ένα πολιτικό πρόσωπο, έτσι. Δηλαδή Ήταν,
1: αυτός πήρε το λάος από τον Καρατζαφέρη και διέγραψε τον Καρατζαφέρη, από τον κόμμα που
3: ο κύριος Καρατζαφέρης δεν είναι λαός, είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα, τότε ρε παιδί μου, όταν το πήρε, ήταν το Καρατζαφέρη κόμμα. Πήρε το κόμμα και το διέγραψε.
3: Το θέμα είναι ότι ο κύριος εδώ ήταν πρόεδρος ενός κόμματος.
1: Αυτό, του λαός.
3: Είχε διασυνδέσεις και όλα αυτά, το μανδύα αυτό το δεν ξέρω. Τι γινόταν εκεί πέρα, μήπως έχει και άλλα πλοκάμια αυτό
0: οπότε
3: το
0: έγκλημα.
3: Γιατί βλέπουμε 5 εμπλεκόμενους σε αυτή την έρευνα.
1: Μήπως εάν δεν ήταν η γυναικούλα άλλη εκείνη, η υπάλληλος, ναι, η οποία πήγε, τη σκόψαν, πήγε να πάρει κάποιο βοήθημα, ένα από τα βάουτσερ, τέλος πάντων, ένα από τα επιδόματα που
5: ένα
1: δίνουν.
5: Επίδομα.
1: Ένα επίδομα από αυτά που δίνουν στους χαμηλά αμοιβόμενους, αυτή ξέρω ότι παίρνει ένα 500 το μήνα, άρα σου λέει είμαι κάτω από 10.012 και της είπανε δεν δικαιούσε διότι εσύ είπε μισθό σου είναι 25.000.
5: 19.000.
1: Είπε όπα.
5: 19.000.
1: Κατάλαβες. Λοιπόν, αλλά να ξέρετε όμως, αυτό δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος. Εάν εγώ κάνω μια εικονική εταιρεία και δηλώσω την Τόνα, χωρίς να πληρώνω εισφορές, χωρίς, αυτή είναι ασφαλισμένη, μπορεί να πάρει σύνταξη έτσι. Δεν έχει σημασία αν εγώ εργοδότης έχω πληρώσει ή δεν έχω πληρώσει τα ένσημα. Mm-hmm. Μου τα χρεώνει σε μένα, άπαξ και τη δήλωσα, μπορεί να πάρει σύνταξη. Ή να πάει στον ΟΑΕΔ και να παίρνει μετά επίδομα. Ή να, κατάλαβες, έχει χίλια δυο.
3: Αυτοί όμως δεν έπαιρναν τα επιδόματα, έτσι, γι' αυτό και έγινε καταγγελία, προφανώς.
1: Λοιπόν, μάλιστα. Να σου πω, τελευταίο, Γιώργο. Έχουν εξεμητήσει χρυσαυγίτες πάλι και κατσαβιδιάζουν από εδώ και από εκεί. Είδαν τον Κασιδιάρη.
5: Βλέπουμε ότι πολλοί τελευταία θέλουν να αντιδράσουν με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι.
5: Ξέρετε, είναι γενική, το έχουμε πει πολλές φορές και έχει να κάνει και με το έγκλημα όλο αυτό, έτσι. Γιατί έχει να κάνει με το έγκλημα, γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι υπάρχει έντονο το συνέστημα της επιθετικότητας γύρω μας και κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν έτσι με κάποιο πολιτικό κόμμα να βγάλουν την επιθετικότητα που νιώθουν, να τιμωρήσουν τάχα, γιατί αυτοί τους προσφέρουν, ξέρετε, λόγια τα οποία τους πείθουν. Τους λένε δηλαδή ότι εμείς είμαστε καθαροί, όλοι αυτοί οι βρώμικοι που έχουν περάσει, που περνάνε, που είναι τώρα, που φέραν την Ελλάδα σε αυτό. Ξέρετε, χρησιμοποιούν ένα φύγημα για να τσιμπήσει ο κόσμος. Και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη επιθετικότητα μέσα τους και πρέπει να πάνε το ψάξουν, γιατί εδώ μιλάμε και για οπαδούς που είναι ψυχιατρικές περιπτώσεις, όχι μόνο για αυτούς που συμμετέχουν σε αυτούς τους σχηματισμούς, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, η καθαρή πραγματικότητα, είναι καθαρά ψυχιατρικές περιπτώσεις, εντάσσονται σε τέτοιους σχηματισμούς και προκαλούν έκτροπα και το επικίνδυνο είναι ότι όλη αυτή η δεν μπορώ να την πω ιδεολογία, όλη αυτή η στρέβλωση έχει και οπαδούς και συνεχώς αυξάνει οπαδούς.
0: Ναι.
5: Και οπότε πρέπει να το δούμε αυτό. Υπάρχει ζήτημα και στην προκειμένη περίπτωση στη Ελευσίνα μαχαίρωσαν έναν άνθρωπο για να του πούν ότι εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ. Ο ένας παραδόθηκε, ο άλλος τον ψάχνουν. Αυτός παραδόθηκε και είχε και παρελθόν. Γι' αυτό εδώ σας λέω ότι είναι ψυχιατρικές περιπτώσεις. Με οπαδικά είχε συλληφθεί με όπλα και ναρκωτικά κλπ.
1: Άρα είναι μπερδεμένος και σε θύρες, δηλαδή.
5: Είναι, έχουν πολύ ποικίλη δραστηριότητα.
1: Ναι, μωρά, είναι συγκοινωνούντα
5: δοκία. Είναι ήδη διαταραγμένοι.
3: Έτσι, το πήραν από το σώμα μου, αυτό ήθελα. Ότι η οπαδική βία και όπως βλέπουμε αυτά τα σχήματα που τα φασιστικά μορφώματα είτε οτιδήποτε έχει να κάνει με τέτοιες έτσι απατηλές και τελείως απάνθρωπες ιδεολογίες είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, τα συγκοινωνούντα δοχεία που είπε ο κύριος Καμπουράκης. Το ζήτημά μας είναι τώρα ότι μήπως πρέπει να διερευνήσουμε ήδη δεν ξέρω, σύμφωνα με οι αρχές, να δουν πώς ξεκινάει αυτή η ιστορία να εκτελήσεται. Δηλαδή, πίσω από αυτή τη από την απόπειρα ανθρωποκτονίας. Διότι δεν ξέρω πώς έχει χαρακτηριστεί η πράξη, αλλά πήγε να... Του είπε τουλάχιστον θα σε εξοντώσω, κάτι τέτοιο. Ναι. Τώρα θα τελειώσεις.
1: Μα το θέμα είναι να μην το αφήσουν όπως την άλλη φορά να επεκταθεί, ναι, να γενικευτεί και ύστερα να αντιδράσουν.
3: Θα πρέπει
1: τώρα
3: να
1: με το που ξεκίνησε κατευθείαν.
3: Αν υπάρχουν λοιπόν πίσω από αυτή την πράξη ενδεχομένως κάποια άλλα κίνητρα, οπαδικά είτε φασιστικά, δεν ξέρω, με ηθικούς αυτούργους, για να δούμε από πού ξεκινάει αυτό το μίσος. Διότι όπως ακούσαμε, γνωρίζονταν μεταξύ τους,
0: ναι, ήταν, ναι,
3: το θύμα και ο δράστης. Οπότε,
1: δυο ήταν οι δράστες.
3: Ναι, να ξεκαθαριστεί, ήταν οπαδικό ή υπάρχει κάποιο άλλο κίνητρο πίσω από αυτό που αφορά...
5: Είναι καθαρά πολιτικό.
1: Ο μαχαιρωμένος λέει ότι εγώ είμαι...
3: Εκδίκηση λόγω, ας πούμε, διαφορετικής πολιτικής, μην το πω πολιτικής.
1: Παιδί μου, αυτός λέει ότι εγώ είμαι αριστερός και αυτή είναι βασισταριά εδώ πέρα, ήταν και μαχαιρώσανε.
5: Ακούστε, να σας πω ποιο είναι το story. Είναι προηγούμενο επεισόδιο πριν ένα χρόνο περίπου. Με αυτούς τους συγκεκριμένους, και επειδή υπήρξε μια ανάρτηση σε μια ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, χρέωσαν την ανάρτηση αυτή που αναφέρονταν αυτοί οι άνθρωποι με ονόματα ως φασίστες, χρέωσαν την ανάρτηση αυτή στον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος δηλώνει αριστερός, και τον βρήκαν, τον μαχαίρωσαν και του είπανε εδώ τελείωσαν αυτά, εμείς κάνουμε κουμάτο.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε αφοτέλου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε Γιώργο μου, ευχαριστούμε Βίτα μου, να είστε καλά.
5: Γεια σας.
1: Λοιπόν,
0: για πάμε λίγο παιδιά, να δούμε και στα του πέρα καιρού.
1: Έλα Τάσο.
0: Εγώ
1: έλα.
0: Θέλω να δω τι φοράει ο Τάσος όμως.
1: Τον βλέπω ανοιχτόχρωμο. Ανοιχτόχρωμο τον
0: βλέπω. Δεν έχουμε βάλει χειμωνιά, είναι λίγο προς άνοιξη.
1: Καλημέρα. Τον βλέπεις είναι ανοιξιάτικο, φθινοπόρινο.
0: Και αυτό το χρώμα που φοράει είναι και της μόδας, το μπλε, αυτό το χειμώνα.
1: Το ξέρεις.
0: Είναι φάσιο Άικο.
6: Κάτι μυρίζομαι, κάτι μυρίζομαι. Κοίταξε,
1: πολύ ενημερωμένο.
6: Προσπαθούμε να κρατηθούμε. Κανείς από κάτι τέτοια.
1: Σωστό,
6: έτσι, δεν
1: σωστό.
6: Λοιπόν, σωσίβια είναι αυτά.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, ο καιρός όπως βλέπετε είναι διπρόσωπος. Είχαμε μια ανοιξιάτικη εβδομάδα. Ο υδράργυρος έφτασε τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Φθιώτιδα, την Θεσσαλία, 29 στην Αττική.
0: Βλέπαμε και στη Φλόρινα 17.
6: Ναι, ναι, ναι. Ήταν πολύ καλός ο καιρός. Αλλά σήμερα αρχίζει λίγο από τα δυτικά και μας τα χαλάει. Πάντως, περιμένουμε σήμερα ανεκτό καιρό, θα έλεγα, σε όλη τη χώρα, στις περισσότερες περιοχές. Όμως από τα δυτικά βλέπετε τα μπλε, τις μπλε σκιές που πλησιάζουν. Ναι. Και έτσι περιμένουμε σήμερα βροχές στην Ήπειρο, το Ιόνιο, την δυτική Στερεά Ελλάδα, την κεντρική Πελοπόννησο, τη δυτική Μακεδονία. Εκεί κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε κάποιες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Στην Αττική δεν φαίνεται να επηρεάζεται από αυτά τα φαινόμενα. Κάποιες αραιές συννεφιές θα έχουμε. Και κουφόβραση πάλι σήμερα. Θα φτάσει ο υδράγειος στους 29 βαθμούς Κελσίου στις ανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι ασθενείς, νοτιάδες. 2 με 3, άντε το πολύ 4 από φόρ με το ζόρι, χωρίς κανένα πρόβλημα.
1: Νοτιάς υγρασία.
6: Υγρασία, ο μύχλες.
0: Θα φριζάρει το μαλλί σου,
1: Το μαλλί.
0: Ναι, το δικό σου
1: το μαλλί.
6: Το μαλλί, έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Τη Ρινίτιδα που την πας με το νοτιάς.
1: Ναι.
6: Πάντως, κουφόβραση, ο μύχλες, χρειάζεται προσοχή τώρα το πρωί, γιατί λόγω της άμπνοιας υπάρχουν ομίχλες,
1: ναι,
6: και το οδήγημα θέλει προσοχή ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει πάλι, όπως είπαμε, σε θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Στη Βόρεια Ελλάδα τους 27 με 28, στα κεντρικά δεν αποκλείται να δούμε για κανένα 29, όπως είπα, και στα νησιά τους 24 με 26 στη Νότια Κρήτη και 27 στη Ρόδο. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, με μικρή πιθανότητα να βρέξει λίγο εκεί προς τον Κυθερώνα το απόγευμα, αλλά ψηλά μιλάμε για ασθενείς ανέμους, και θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ας κάνουμε τώρα τη γνωστή μας βόλτα. Ναι, τη γνωστή μας βόλτα στις πόλεις και τα νησιά μας. Στην Αλεξανδρούπολη ηλιακάδα με λίγα σύννεφα, στους 23, στη Λίμνο παρόμοιες καιρικές συνθήκες στους 25. Στην Κέρκυρα όμως, να τις βροχές και οι καταιγίδες που λέγαμε από τα δυτικά, ναι, που πλησιάζουν. Και στην Τρίπολη θα επηρεάσει λίγο το μεσημέρι. Στο Ηράκλειο.
1: Εντάξει, έβρεξε και φτάνει.
6: Έριξε αρκετό νερό. Ναι, ναι, αρκετό.
1: Να κάνει καμιά εβδομάδα να στεγνώσει τα χώματα.
6: Ναι. Μόνο μια εβδομάδα. Το οροπέδιο του Λασιθίου πότε θα.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι.
6: Εκεί
1: λίμνη. Είναι
6: λίμνη. Βέβαια, λίμνη. Δυστυχώς και καταστράφηκε η παραγωγή. Ναι. Και ας δούμε τώρα και μια ματιά, ένα ζουμάρισμα στην Αττική με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. 26 στα Μέγαρα με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες στην Κηφισιά. 26 ο Πειραιάς, 25 λόγω της Σαύρας. 24 η Γλυφάδα λόγω της Σαύρας. Και 25 στο Λαύριο με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και αύριο, αλλά οι βροχές αύριο σιγά σιγά θα αρχίσουν να προχωράνε ανατολικότερα. Και το ντύσιμο μου θα είναι διαφορετικό, διότι
0: αναμένουμε με αγωνία.
1: Φθινοποριάζει.
6: Φθινοποριάζει.
1: Φθινοποριάζει.
6: Θα είναι μια εβδομάδα φθινοπορεινή αυτή που έρχεται. Όλες οι μέρες θα είναι συννεφιασμένες με βροχές, καταιγίδες. Πάντως τις βροχές τις θέλουμε, τις έχει ανάγκη η γεωργία, η κτηνοτροφία. Έχουμε μεγάλη ξηρασία και είναι αυτές οι βροχές βάλσαμο, θα έλεγα. Και να μην δυσανασχετούμε εμείς οι αστεί με αυτές τις βροχές.
1: Εμείς στην Αθήνα δεν θα
6: γιατί. Βέβαια, γιατί γλιστράνε οι δρόμοι.
1: Γλιστράνε τα αμάξια, να πούμε.
0: Αλλά ο άλλος που είναι απ' έξω.
6: Βέβαια, βέβαια. Ο γεωργός και ο κτηνοτρόφος θέλει τη βροχή αυτή τη στιγμή.
1: Για τα. Για τα σπήρε.
6: Για τα σπήρε και τα ζώα, γιατί τα έχουμε ανάγκη να φάνε για να φάμε κι εμείς.
0: Όχι μόνο κανένα χιονάκι, έτσι και αυτό το θέλουμε.
1: Έγινε, Τάσο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Αύριο περιμένουμε το άλλο. Πάμε διαφημίσεις.
1: Ναι, διάλειμμα, ρε παιδιά.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα. It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. Have the right to remain silent. The Rookies.
2: Will you say that again, please?
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
3: It's so beautiful, Ava.
4: I can't go through with the wedding.
3: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
5: Welcome to the romantic heart hunt.
4: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake.
6: Is this seat taken?
4: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
3: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
4: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
1: Μήνας του μέλητος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
7: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
8: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
9: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
10: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
11: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
12: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
13: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα. 7:24, 25, 7:25.
1: Σε ποια από αυτές τις περιοχές θα ήθελες να ήμασταν?
0: Δείτε την εκπομπή και μετά.
1: Σε ποια από τις περιοχές που είδαμε θα ήθελα να
0: είσαι? Σε όλες.
1: Σε όλες. Όχι εδώ, ε.
0: Σε όλες.
1: Γιατί δεν είμαστε ωραία εδώ.
0: Μια χαρά
1: είμαστε.
0: Έχουμε
1: και ωραία παρέα.
0: Έχω και ωραιότατη παρέα, το ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, άμα την είχα στα Τρίκαλα ή στη... στην Βρετανία, καλύτερα θα ήταν.
1: Και να λες εκεί και για τα οικονομικά, βλέποντας.
0: Όχι, δεν θα λέτε εδώ. Εκεί θα βάλαν τα κοψίδια κάτω και θα αναλύαμε αλλιώς την κατάσταση.
1: Φυσαρμόνικα, γύρω.
0: Ναι, μάτσι, μπράβο. Μπράβο. Φυσαρμόνικα, δεν τα τρως το παϊδί.
1: Ναι, ναι, εκεί που για να πετύχει όλο.
0: Δεν το ξανακούσω το φυσαρμόνικα, καλό είναι.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Καλαποθαράκου, πρόεδρο ΕΚΠΙΖΟ, τον κύριο Γεωργιάδη, δικηγόρο εκπρόσωπο Ινστιτούτου Καταναλωτών Νέο Ίνκα. Εδώ στο στούντιο μαζί μας.
2: Καλημέρα σας, κυρία Ανδρέα.
1: Ο κύριος Δημήτρης Αγκάρης.
2: Κύριε Καμπουράκη, καλημέρα.
1: Ηλίας Χατζηγεωργίου, καλημέρα σε όλους.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν,
3: εγώ πάντως θα ήθελα να είμαι στην Καβάλα, να περάσω απέναντι κιόλας.
0: Στη Δάσο.
3: Βέβαια.
0: Ναι, ναι. Αυτά
3: είναι. Είναι το νησί μου, οπότε... Οπότε απαντώ στην ερώτηση κατευθείαν.
0: Καλά το κάνεις, πολύ καλά.
1: Λοιπόν, επειδή καταλαβαίνω ότι τρέχουν έτσι οι σκέψεις σας στα ωραία μέρη, θα σας προσγειώσω ανώμαλα, βλέποντας αυτή την πολύ ωραία κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Για πάμε να τη δούμε. Πληθωρισμός. Λοιπόν, έκρηξη πληθωρισμού και ενεργειακό ράλι από 3,8 τον Αύγουστο στο 5% το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο τα είχαμε? Είχαμε την άνοδο στο φυσικό αέριο 55,2, στο πετρέλαιο θέρμανση, στο πετρέλαιο κίνηση, βλέπετε εδώ και τα ποσοστά 53,2, 38,2, στη βενζίνη 22,5, στα ενίκεια 14,7, στις μεταφορές 11,3. Αυτά είναι τα στοιχεία σε σχέση με πέρσι και φέτος.
0: Τέσσερις παράγοντες ενέργεια και άλλες δύο υπηρεσίες που... αυτό είναι. Ναι. Διότι οι μεταφορές και οι... μεταφορές έχουν άμεση σχέση με την ενέργεια και τα νίκια, ας πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, 5%. Εντάξει, είμαστε παιδιά σε πληθωριστική κρίση. Δεν υπάρχει αμφιβολία επ' αυτού. Απλώς την πληρώνει ο κόσμος. Αυτό είναι το θέμα μας τώρα. Τα τρόφιμα πόσο ήταν, κυρία Καλαποθαράκου, κύριε Γεωργιάδη, έχετε εικόνα εσείς τα τρόφιμα?
4: Τα τρόφιμα, ναι. Τα τρόφιμα συμμετέχουν στον πληθωρισμό, φαίνεται ότι είναι μειωμένα. Έχει μειωθεί, δηλαδή είναι αρνητικός πληθωρισμός.
0: Αρνητικός πληθωρισμός.
4: Ναι, αυτό δείχνει τα σχετικά στάση. Ωστόσο, αυτό που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας, οι καταναλωτές, είναι ότι αυξήσεις υπάρχουν, ότι τα μέτρα δεν έχουν αποτύψει το μέτρο της εθελοντικής μείωσης τιμών και δεν υπάρχει να πούμε στα ελληνικά νοικοκυριά. Αντιθέτως, διακρίνουν αυξήσεις και διακρίνουμε οι καταναλωτές και μάλιστα στον ούφο και στα είδη ψωμιού, στην αρθοποιία και στη φέτα που είναι βασικά προϊόντα που παίρνουν και στα γαλακτοκομικά στο γάλα που έχουν ξεκινήσει οι αυξήσεις σε αυτά τα προϊόντα.
0: Ναι.
4: Άρα δηλαδή δημιουργείται μια ασφιχτική και αδιέξοδη κατάσταση στα ελληνικά νοικοκυριά, μα κυρίως το πετρέλαιο θέρμανση, τη βενζίνη ασφαλώς. Στους λογαριασμούς ενέργειας, και αυτοί έχουν ακριβή, θα βιώσουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα οι καταναλωτές, τι το φαίνεται.
0: Τώρα να σας πω κάτι. Όλα, εφόσον τα τρόφιμα, ας πούμε, είναι αρνητικός ο πληθωρισμός ή στάσιμος ή αρνητικός λίγο, όλα τα προϊόντα τα οποία οθούν τον πληθωρισμό προς τα πάνω είναι εισαγόμενα, όλα ρε παιδί. Και το αέριο εισαγόμενο είναι και το πετρέλαιο εισαγόμενο είναι, κατάλαβες. Αυτά είναι που εκεί πρέπει. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα σε μια οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν με νοιάζει, αν είναι ο Μητσοτάκης, αν είναι ο Τσίπρας, αν είναι ο Ανδρουλάκης, αν έχετε δυνατότητα μια κυβέρνηση, όταν ξεσπάσει μια παγκόσμια πληθωριστική κρίση, αυτό, αν μπορεί να βρει τρόπο να καλύψει όλη την απώλεια. Γίνεται αυτό το πράγμα από δικούς τους πόρους. Από τη φορολογία μας πάλι. Γιατί αυτό βλέπω γύρω μου εγώ. Δώσε. Υποφέρουμε, δεν μπορούμε, δώσε. Ο ψαράς. Ο αγρότης. Ανεβαίνουν οι τιμές. Η βιομηχανία.
1: Και λέει, οι κτηνοτρόφοι. Ναι, αλλά πώς, δηλαδή, δίνεις, από πού δίνεις. Και με τις ζωονόσους που και πάλι και το μοσχάρι.
0: Ναι. Λοιπόν, από πού να δώσει.
1: Έχει αυξηθεί η τιμή του.
0: Από τη φορολογία θα δώσει. Εκτός αν δανείζεσαι.
4: Okay. Έχετε δίκιο, αλλά το πρόβλημα για την ελληνική οικονομία και κοινωνία είναι ότι υπάρχουν παθογένειες και στρεβλώσεις οι οποίες διαρκούν χρόνια. Δεν έχουν αντιμετωπιστεί, με αποτέλεσμα να υπάρχει και σκοκέτια και κερδοσκοπία. Δηλαδή, ο λύκος είναι αναποπούλα χαίρεται. Όντως υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες. Ασφαλώς δεν το αγνοεί κανείς αυτό, αλλά οι δομημένοι οικονομία στην Ελλάδα δυστυχώς δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί. Με διάφορα τρίκ που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις, είτε λέγονται σούπερ μάρκετ,
0: ναι. Υπάρχουν στρεβλώσεις, προφανώς υπάρχει κερδοσκοπία. Υπάρχει πληθωρισμός απληστίας. Υπάρχει. Αυτό είναι αλήθεια.
4: Να βιώνουμε αυτή την κατάσταση. Αυτό δεν είχε αντιμετωπιστεί. Και άρα επιθυμούσε κανείς όλα αυτά τα χρόνια να έχουν ληφθεί μέτρα τα οποία να είναι δομικού, μόνιμου χαρακτήρα, να γίνονται έλεγχοι, εντατικοί έλεγχοι και να τιμωρούνται παραδειγματικά όσοι κερδοσκοπούν σε βάρος του καταναλωτή, να υπάρξει διαφάνεια στην τιμολόγηση της παραγωγής του κατανάλωση.
0: Τώρα για παράδειγμα η ρήτρα, αυτή η ρήτρα που ενέκρινε προχθές το Eurogroup για... με την αίτηση του κ. Ιερακάκη, για ένα δισεκατομμύριο σε επενδύσεις στην ενέργεια, αυτό μακροπρόθεσμα θα βοηθήσει στον πληθωρισμό του πάρα χρόνου ή του μετά από δύο χρόνια, θα βοηθήσει πραγματικά τι θα έχουν γίνει. Δηλαδή τι μας λείπει τώρα, μας λείπει αποθήκευση. Μας λείπουν δίκτυα, μας λείπουν αυτά. Ωραία.
4: Λοιπόν,
0: με αυτό το ένα δισεκατομμύριο που κερδίσαμε προχθές, δεν πάει το δώσ' το, δεν μπορεί, δεν επιτρέπει, το πήρε για επένδυση. Αλλά σε δύο χρόνια, όταν θα γίνουν τα δίκτυα για αποθηκεύση, θα πέσει η τιμή του ρεύματος. Λέμε τώρα, υποθέτουμε κι εμείς.
4: Πράγμα που θα έπρεπε να έχει γίνει, έτσι, η αποθήκευση.
0: Πολλά θα έπρεπε να έχουν γίνει, κύριε Καποθαρακούνε. Θα έπρεπε να έχει γίνει.
4: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το μείγμα τώρα. Στο μείγμα συμμετέχουν σημαντικότατα οι ανανεώσιμες.
0: Μην μου τα λες εμένα, γιατί πλακώθηκα με τον Τζάβο, γίναμε μπίλιες για το θέμα των μπαταριών. Τώρα, εγώ προσωπικά δηλαδή. Τα ξέρετε αυτά, λοιπόν. Εντάξει. Λοιπόν.
1: Να πάμε και στον κύριο Γεωργιάδη να μας δώσει και τη δική του.
2: Ναι, κύριε Ανδρούτσα. Μαζί τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή το κύριο πρόβλημα είναι η ενέργεια. Και αυτό έχει δημιουργεί ένα ντόμινο εξελίξεων. Αυξήσεων και στις υπηρεσίες και στα ενίκια. Πρακτικά τι κάνουν οι καταναλωτές, όποιος έχει ένα σπίτι ή αντίστοιχα επαγγελματίες, προσπαθούν να μετακυλήσουν το κόστος για να μην το παρηθούν οι ίδιοι. Και φτάνουμε σε ένα τελευταίο κρίκο όλης αυτής της αλυσίδας, σε κάποιους ανθρώπους που δεν μπορούν να μετακυλήσουν πουθενά. Είναι μισθωτοί, είναι συνταξιούχοι, είναι χαμηλοσυνταξιούχοι, έχουν χαμηλά εισοδήματα που αυτοί οι άνθρωποι είναι με την πλάτη στο τοίχο. Σε όλο αυτό το αρνητικό πρόβλημα, επίσης μαζί το συζητούσαμε. Ότι η λύση πρέπει να έρθει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ κρατάω δύο θετικά σε όλα αυτά τα αρνητικά. Γιατί το 5% είναι μια πολύ αρνητική εξέλιξη. Κρατάω το θετικό το ότι έχουμε τη ρήτρα διαφυγής, που σωστά παρατηρήσατε κύριε Καμπουράκη, δεν σημαίνει αυτό ότι θα δοθεί με μορφή, δεν μπορεί να δοθεί με μορφή επιδότησης, αλλά δεν είναι τόσο μακροπρόθεσμο, είναι 27-28. Και θα συμβάλλει στην ενεργειακή θωράκιση της χώρας, όταν θα μπορέσουμε να εγκαταστήσουμε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, όταν μπορέσουμε να κάνουμε εξυγχρονισμό δημόσιων κτηρίων, όταν μπορεί να δοθεί επιδότηση για την κατάσταση των μέσων θέρμανσης και ηλιακούς θερμοσύφωνες.

0: νέα φορτία ηλεκτρικού ρεύματος. Άρα βλέπουμε ότι σιγά σιγά έχουμε ένα μετασχηματισμό της οικονομίας αυτό για να δοθεί μια αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα της αύξησης των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, ναι, το οποίο τα τελευταία χρόνια είναι έντονο. Δεύτερο που κρατάω ως θετικό είναι ο αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα. Εδώ βλέπω ότι ο Θεοδωρικάκος με τη Συμφωνία Κυρίων, η δική μου εκτίμηση είναι ότι έκανε δουλειά. Με ποια έννοια? Δεν λέω ότι έλυσε το πρόβλημα της ακρίβειας και πολύ σωστά αναφέρεται η κυρία Καλαποφαράκου. Αυτό λέω, ότι ανέκοψε το ρυθμό αύξηση των τιμών, έστω για αυτό το χρονικό διάστημα. Αυτό που πολύ σωστά αναφέρεται η κυρία Καλαποθαράκου είναι ο αντιληπτικός πληθωρισμός. Ότι οι αυξήσεις που βλέπουμε σε αρκετά προϊόντα, γιατί κάποια έχουμε αυξήσει, κάποια έχουμε μειώσει, γι' αυτό βγαίνει ο μέσος όρος. Ο αρνητικός πληθωρισμός. Ακριβώς. Ο κόσμος έχει υπολογιστεί ότι ο αντιληπτικός πληθωρισμός, δηλαδή πόσο έχει εντύπωση ο κόσμος ότι είναι ακριβά τα προϊόντα, είναι 10% στην Ελλάδα. Είναι τα ψηλότερα. Γιατί οι Έλληνες έχουν χαμηλή αγοραστική δύναμη. Είναι ένας συνδυασμός παραγόντων. Δεν είναι απλό. Δεν μπορούμε να πούμε μόνο ή ακρίβηναν τα προϊόντα, άρα έχουμε τεράστιο πρόβλημα, ή μειώθηκαν κάποια προϊόντα όπως το ελαιόλαδο ή στα νοπάτα φρούτα, άρα αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα της ακρίβειας. Είναι σύνθετο το πρόβλημα. Εγώ κρατάω τα επίσημα δεδομένα και της Eurostat που επιβεβαιώθηκαν από την Εθνική Στατιστική Αρχή, την Ελστάτ, ότι έχουμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα και για την ρήτρα διαφυγής. Άρα αυτά για μένα είναι δύο θετικές εξελίξεις. Τώρα, πώς θα μετουσιωθούν αυτές οι εξελίξεις ως προς την καθημερινότητα των καταναλωτών, θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες. Αναμένουμε.
1: Να πάμε και στον κύριο Τσαγκάρη, γιατί είχαμε και αυτό το deal μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλάντιμιρ Πούτιν με τους
2: Ο Τσαγκάρης ξέρει τα μικρό, αλλά αγαπάει τα μακροοικονομικά, να ξέρεις. Του αρέσουν πολύ.
1: Να δούμε κατά πόσον θα μπορέσει. Δεν ξέρω αν θα το δούμε άμεσα και αν θα περιορίσει τέλος πάντων τον αντίκτυπο αυτό που βλέπουμε με την ενεργειακή κρίση.
3: Θα πέσει λογικά, βέβαια. Είναι ένα deal το οποίο έκανε ο πρόεδρος Τραμπ. Τώρα...
2: Λίγο κουφό είναι, έτσι.
3: Κοιτάξτε, χθες τσακώθηκαν εκεί στη Γερμανία σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες. Υποτίθεται ο Μέρτς καταφερόταν αντίον του Σρέντερ κλπ. Γιατί πήγε στα γενέθλια του Πούτιν. Λοιπόν, η Ευρώπη είναι δίπλα στη Ρωσία. Έχει αυτό το θέμα με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχει σταματήσει τον ταραβέρι στο αέριο και στα πετρέλαια η όμορη Ευρώπη με τους Ρώσους. Λοιπόν, ο Τραμπ με τον deal που κάνει τώρα, όταν θα πέσουν αυτά τα αποθέματα στην αγορά, θεωρητικά έχουν πέσει και τα αποθέματα της Βενεζουέλας μετά την παρέμβαση που έχει γίνει εκεί. Υποτίθεται ότι τελειώνοντας αυτή η ιστορία με το Ιράν, τα εκτός επίσημης παγκόσμιας αγοράς από θέματα του Ιράν επίσης θα πέσουν και αυτά. Η προοπτική λοιπόν του μέλλοντος δεν μπορεί να είναι για ένα πετρέλαιο που θα πέσει στα $200 το βαρέλι. Αντίθετα θα είναι, όπως το φαντάζομαι εγώ, για ένα πετρέλαιο το οποίο θα ξαναγυρίσει στα 75 και στα $80 το βαρέλι. Τώρα υπάρχουν οι ανισορροπίες που επισήμαναν και ο κύριος Γεωργιάδης και η κυρία Καλαποθαρακού, γιατί καλώς κακώς η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωζώνη, είναι μέλος μιας οικογένειας. Σε προγενέστερη δεκαετία λέγαμε θα βγουν οι ΑΠΕ και θα έχουμε τσάμπα ρεύμα. Σήμερα φτάσαμε να έχουμε ΑΠΕ και να έχουμε ρεύμα που χάνεται, μέχρι να γίνει η αποθήκευση που σωστά έχει επισημάνει και κορυφαίος Έλληνας επιχειρηματίας στο θέμα αυτό. Έχουμε να προσδιορίζει τη τιμή του ρεύματος με βάση την τιμή του
2: εξάρχου.
3: Ακριβώς. Εντάξει, δεν ήθελα να κάνω.
2: Να παράγουμε ρεύμα και το πετάμε.
3: Είναι και όχι το πετάμε. Το πουλάμε βράδυ φθηνά και το αγοράζουμε το πρωί ακριβά.
2: Πλάκα μας κάνει.
3: Αυτό δεν είπε. Λοιπόν, αλλά η Ελλάδα είναι λόγω της ευρωοικογένειας δεσμευμένη σε ένα πλαίσιο κανόνων που είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε και τις δημόσιες σχέσεις και την εξωτερική πολιτική και τις ευρύτερες στην Ελβετία. Έγινε δημοψήφισμα επ' αυτού του θέματος. Αν δηλαδή θα μείνει στην ουδετερότητα, αν θα ακολουθεί τις ευρωπαϊκές αποφάσεις ή μόνο τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Άρα είναι αυτή η γεωπολιτική αστάθεια. Αυτός ο ασυνάρτητος συντονισμός σε κρατικές πολιτικές, σε πολιτικές που δεν έχουν εγκρίνει οι κοινωνίες.
1: Πάντως είδαμε και τα ανταπλαστικά της Ευρώπης.
3: Για την Ευρώπη
1: πάλι
3: μιλάω.
1: Να είναι αργά. Και έχουμε και αυτό το άτυπο, μπραντεφέρ, βορρά και νότου.
3: Βεβαίως έχουμε το βορρά και νότου και χαίρομαι, εγώ χαίρομαι τώρα που τα προβλήματα που είχε η Ελλαδίτσα στην αρχή της δεκαετίας έρχονται τώρα να ενοχλούν χώρες σαν τη Γαλλία και σαν τη Γερμανία, να έχουν κρίση ταυτότητας. Γιατί δεν αποφάσισαν ποτέ να διοικήσουν. Γιατί φωνάζαμε τόσα χρόνια ότι δεν υπάρχει ενιαίο νόμισμα χωρίς ενιαία αγορά. Η πολιτική ένωση της Ευρώπης είναι

0: είναι κίνηση που έπρεπε να έχει γίνει από την αρχή της δεκαετίας και σήμερα παραμένει
1: πάντως
0: ακόμη
1: το ζητούμενο. Είναι ανένδοτη, γιατί ρίτρα να διαφύγεις. Ανένδοτη.
0: Αυτό δεν λέμε.
1: Οι Βόρειοι δηλαδή, για δύο λόγους. Πρώτον, διότι φοβούνται πάρα πολύ μια κρίση ομολόγων.
0: Ναι.
1: Μια κρίση χρέους δηλαδή της Ευρώπης, η οποία θα γίνει ντόμινο για τα διαλύσει όλα.
0: Σου έφερα άρθρο μου από την αρχή της δεκαετίας. Το χρέος είναι ένα. Είχε πει ο Υπουργός Οικονομικών, ο Χάμιλτον, στον τότε πρόεδρο George Washington, όταν τον φώναξε και του είπε τι γίνεται, οι πρώτες 13 περιφέρειες των ΗΠΑ. Και είπε πώς θα το κάνω, έχω διαφορετικά επίπεδα χρεών. Και του απάντησε ο Washington, το χρέος είναι ένα. Από την ώρα που έχεις δεχτεί 10-20 χώρες, εμείς ήμασταν το 10ο μέλος τότε. Φτάσαμε τους 27 και ξεκινάμε να επεκταθούμε και στα Βαλκάνια και παραπέρα στην ευρωοικογένεια. Λοιπόν, και μετράμε επίπεδα χρεών. Μπαίνει κανείς στην Ευρώπη για να ζει χειρότερα?
1: Το θέμα είναι το
0: εξής. Φανταζόταν ποτέ κανένας ότι θα μιλάμε σήμερα για τον πληθωρισμό του ευρώ?
1: Το θέμα είναι το εξής. Όταν πρώτον φοβόνται μια κρίση χρέους, οι Βόρειοι. Δεύτερον.
0: Τι είπα να πει κρίση χρέους? Να φοβούνται να μην βάλουν το χέρι στην τσέπη.
1: Αυτό.
0: Πες το με το όνομά
1: του.
0: Κρίση χρέους, μην το λέμε γενικά. Δεύτερον. Είναι ειδικό και συγκεκριμένο.
1: Δεύτερον.
0: Ναι.
1: Σου λέει, γιατί να δώσω ρητρά διαφυγής? Διότι η Ελλάδα λέει, παιδιά μου, περισσεύουν λεφτά, θα τα δώσω στον κόσμο. Αυτόν δεν τον περισσεύουν λεφτά. Οπότε δεν του λέει τίποτε. Η Γερμανία και η Γαλλία έχουν ελλείμματα, δεν έχουν πλεονάσματα για να πει ότι τα μοιράζουν στον κόσμο. Οπότε σου λέει, απαράτα μας. Ναι, αλλά υπάρχει θέμα εδώ.
2: Ναι, αλλά όλοι συμφωνούμε ότι θα είναι δύσκολο ο χειμώνα και το θέμα είναι τι
1: λοιπόν,
2: θα γίνει.
1: Πάμε στον κύριο.
2: Να δούμε μια κάρτα. Γιατί πλέον με τι κάρτε θα πληρώνουμε.
3: Με
2: του
3: κούριε έχει μπερδευτεί ο κόσμο. Καταργούνται στα μετρητά. Αυτό. Θα λυθούν όλα με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι μέσα στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Όπου πρακτικά τι λέει? Λέει ότι όταν η επιχείρηση δίνει στον πελάτη της το προϊόν, το εμπόρευμα μέσω courier, καταργείται δυνατότητα αντικαταβολής. Άρα ο πελάτης θα πρέπει να πληρώσει αναγκαστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, είτε με τραπεζικό τρόπο.
1: Αντικαταβολή μπορεί, υπάρχει, αλλά να πληρώσει δηλαδή. Αλλά...
3: Σήμερα που μιλάμε, ναι, υπάρχει ακόμα. Όταν το νομοσχέδιο γίνει πλέον νόμος του κράτους, ψηφιστεί κτλ. Και δεν υπάρξει κάποια αλλαγή στο άρθρο του νομοσχεδίου, όπως
1: είναι και για το φαγητό.
3: Εδώ μιλάει για courier, δεν μιλάει για ταχυμεταφορές ή για delivery.
1: Γιατί ο κόσμος σου λέει, θέλω να παραγγείλω ένα σουβλάκι, δεν μπορώ να πληρώνω μετρητά.
3: Αν η παραγγελία ξεπεράσει τα 500 ευρώ, ναι, και εκεί πρέπει να πληρώσω.
1: Αυτό άμα πάρω σουβλάκι 500 ευρώ που πάρω, να πληρώσω. Αλλά από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, το delivery φαγητού και καφέ και τέτοια και τα φάρμακα είναι, μπορεί να δώσει μετρητά.
3: Το κακό είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία της αναγκαστικής πληρωμής τραπεζικά μεταφέρει την ευθύνη στην επιχείρηση. Εγώ αυτό προσωπικά δεν το καταλάβω σαν επιχείρηση.
1: Δεν το κατάλαβα. Τι θα πει αυτό? Ότι
3: δηλαδή αν η επιχείρηση λανθασμένα πάρει συναλλαγή πάνω των 500 ευρώ λιανική και την πληρωθεί με μετρητά, το βάρος του προστίμου το πληρώνει η επιχείρηση. Ποιο είναι αυτό? Το διπλάσιο της συναλλαγής, το οποίο είναι σε πρόστιμο.
1: Ωραία, ποιος θα το πληρώσει?
3: Εγώ λοιπόν κάνω μια πραγματική συνομιλία. Έρχεται ο πελάτης και λέει, θέλω να πληρώσω με μετρητά. Δεν έχω κάρτα, δεν έχω εκείνο, δεν έχω τ' άλλο. Η επιχείρηση θα κάνει? Δεν θα πουλήσω προϊόντες?
0: Εντάξει, μπορεί να τα καταθέσει και η τράπεζα με το όνομά της.
3: Υπάρχει μια ασάφεια στον νόμο που θα πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή, όχι, σωστό, αλλά και να μας πούνε οι
2: αγγλικοί και το Άιρις.
0: Αυτό να μας πούνε και πού το έχουν δει, ποια χώρα αντιγράφουμε ευρωπαϊκή με όλες αυτές τις διαδικασίες. Είναι λίγο πρωτότυπες αυτές τις διαδικασίες. Θα πρέπει να έχουν εκεί και στο Υπουργείο Οικονομικών και θα κάνουμε και την παρέμβαση, αυτό λέγαμε τον Ηλία πριν, και σαν Επιτροπή Φορολογικής Αλλαγής. Είναι λίγο πρωτότυπες αυτές οι ιδέες.
1: Ναι.
0: Βέβαια, έχει ψηφιστεί ο νόμος.
3: Δεν μπορεί να μεταφέρει το ευρώ.
0: Είναι μόνο τραπεζική συναλλαγή. Ωραία. Τώρα σε επίπεδο ιδιωτών και φυσικών προσώπων, για ποσά κάτω των 500 ευρώ, θα καταργήσουμε εντελώς τα μετρητά? Αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, ας τα αποφασίσει η Ευρώπη πρώτα. Τι προτρέχουμε εμείς?
1: Έχουμε δηλαδή, μια μανία. Ναι, ενώ τα μετρητά από φιλελεύθερη σκοπιά είναι ένδειξη ελευθερία.
3: Εγώ θυμάμαι παλαιότερα ότι το τραπεζικό σύστημα ζητούσε τα μετρητά. Τώρα αυτή τη στιγμή αλλάζει λίγο η διαδικασία.
2: Να δούμε και τι άλλε αλλαγέ. Για να δούμε εδώ και τις κάρτες.
3: Στο νομοσχέδιο, επίσης, εκτός όλων των υπολείπων, έρχεται για πρώτη φορά ο τρόπος φορολόγησης των κρυπτονομισμάτων. Γιατί αυτή τη στιγμή υπήρχε ένα κενό στον νόμο για το πώς θα αντιμετωπίζεται το κέρδος από τα κρυπτονομίσματα. Στο νομοσχέδιο αναφέρει ότι θα προκύπτει φορολόγηση 10% στην υπεραξία όταν η υπεραξία ξεπερνάει τα 500 ευρώ. Και μάλιστα θα δίνεται και δυνατότητα συμψηφισμού του χρήστη των διαδικασιών αυτών όταν υπάρχει ζημία να το συμψηφίσει σε βάθος πενταετίας.
1: Αν είχα εγώ τώρα κρυπτονομίσματα και τα ξαργύρωνα και δεν τα έκανα λεφτά και πήγαινα και αγόραζα σπίτι, μπορούσα ή δεν μπορούσα να γνωρίζα. Ο νομοθέτης
3: από τη στιγμή που θα γίνει η διαδικασία αρχικά θα είναι τεκμήριο η αγορά κρυπτονομισμάτων.
1: Τώρα,
3: σήμερα που μιλάμε,
1: αυτή τη στιγμή είναι 100 εκατομμύρια από
3: κρυπτονομισμάτων. Σου λέει λοιπόν το νομοσχέδιο ότι όταν μελλοντικά ψηφιστεί αυτό το πράγμα, αν πληρώσει την υπεραξία του 10%, με την υπεραξία της πώλησης θα μπορείς να αιτιολογήσεις την αγορά που έκανες.
0: Θες και την αγορά σε αυτά όλα. Δεν θες μόνο την πώληση. Θες και την αγορά. Ένα σκέλος είναι ο φόρος. Δεύτερο σκέλος είναι η χρήση του όλου κεφαλαίου μετά. Πρέπει να δικαιολογείται, όπως πολύ σωστά είπε ο Ηλίας, να καλύπτεις τα τεκμήρια που αγόρασες τα 100.000.
1: Ρε Χριστιανέ μου, εγώ το 90, διότι ήμουν διορατικός.
0: Μάλιστα.
1: Έδωσα 10 ευρώ.
0: Τέλειος.
1: Όχι, δραχμές.
3: Τέλειος.
1: Και πήρα 15.000 bitcoin. Διότι έκανε 0,001. Και τώρα έχω 4 δισεκατομμύρια.
0: Μπράβο.
1: Δεν τα αναγνωρίζει το
3: κάτω. Αυτό θα αναγνωρίζει
0: πολύ καλά. Αυτό.
3: Θα πληρώσει την υπεραξία 10%.
0: Ακριβώς.
3: Και με την υπεραξία θα καλύψει την αγορά.
1: Τι βλακία έκανα απλά, τότε που δεν τα πήρα
3: από
1: τα κρυπτονομίσματα.
0: Τι νομίζαμε τα πήρε. Συγγνώμη, τα πήρε, δεν τα πήρε.
1: Ναι, αν τα είχα πάρει. Αν τα είχα πάρει.
0: Απλά αν τα είχε πάρει, δεν φορολογήσε.
1: Σιγά μην ήμουν
0: αυτό. Το αν δεν φορολογήσε.
1: Ευχαριστούμε πολύ όλου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία. Καλημέρα. Λοιπόν,
2: πάμε να συνεχίσουμε. Να καλημερίσουμε τον κύριο Τριανταφύλου, καθηγητή διεθνούς πολιτικής.
1: Για να μην το πέρα και λίγο.
2: Και τον κύριο Μπαλταζόη, αντιστράτηγος. Μπαλτζόη, συγγνώμη.
1: Μπαλτζόη. Τον αντιστράτηγο, ρε παιδί μου. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
4: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, για να κάνουμε καταρχήν μία, κύριε Τριανταφύλου, κάντε μας έτσι μία μικρή, ας πούμε, ένα μικρό απολογισμό, όπως το βλέπετε εσείς, της επίσκεψης του Ρούμπιο και τι φέρνει.
5: Κοιτάξτε, φέρνει έναν ενισχυμένο ρόλο νομίζω για την Ελλάδα. Ενισχυμένο με τη στήριξη της Αμερικής στο πλαίσιο των αντιλήψεων των ΗΠΑ για το πώς βλέπουν την Ευρώπη. Δεν βλέπει η Αμερική πια, δεν στηρίζεται τόσο πολύ σε συμμαχίες όπως το ΝΑΤΟ, γιατί ουσιαστικά η πιο ισχυρή χώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αμφισβητούν την ίδια τη συμμαχία, αλλά στηρίζεται σε μερικές μεμονωμένες χώρες, είτε είναι η Πολωνία, είτε είναι η Ελλάδα και κάποιες άλλες, όπου θεωρούν ότι είναι σημαντικές για τα συμφέροντά τους, τα γεωπολιτικά και την παρουσία τους στην ευρύτερη περιοχή. Που αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται η σημασία της γεωγραφίας της Ελλάδος, που δεν είναι πια μια χώρα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά είναι και μια χώρα που έχει, λόγω της γεωγραφίας της, συνδεδεμένη με τη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί. Και από αυτή την άποψη βλέπουμε ότι αυτή δεν είναι απλώς μια στήριξη ρητορική. Υπάρχει και ανάπτυξη των ενεργειακών συμφερόντων πια, είτε είναι ο κάθετος διάδρομος, είτε άλλα ενεργειακά projects. Είναι η συνδεθιμότητα, δηλαδή εδώ πέρα, όταν ηρεμήσουν τα πράγματα και ελπίζω σύντομα είτε ο πόλεμος στην Ουκρανία είτε ο πόλεμος με το Ιράν, θα ξαναρχίσουμε να έχουμε τις συζητήσεις για τις παγκόσμιες ροές του εμπορίου και εδώ πέρα η Ελλάδα θα παίξει κάποιο ρόλο. Και νομίζω και όλα αυτά σχετίζονται και με θέματα ασφάλειας. Από την άλλη, προκαλούν νέες σκέψεις για το πώς εμείς ως χώρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις και το γεγονός ότι δίνει ακόμη περισσότερη έμφαση η Αμερική σε εμάς, γιατί δημιουργεί ενστάσεις σε άλλες γειτονικές χώρες.
2: Εσείς βρίσκεστε και στην Τουρκία, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Τριανταφύλου.
5: Εγώ βρίσκομαι στην Άγκυρα και συμμετείχα εχθές μαζί με κάποιους Έλληνες συναδέλφους σε συνάντηση με Τούρκους συναδέλφους που εκπρόσωποι των δεξαμεών σκέψεων που είναι ιδεολογικά πολύ κοντά στο κυβερνών κόμμα στην Τουρκία, που έχουν άλλη αντίληψη από τους συνηθείς υπόπτους, δηλαδή τους Τούρκους που συνήθως έχουμε επαφή από την Κωνσταντινούπολη. Και το θέμα είναι ότι όντως υπάρχει ένα προβληματισμός, ιδιαίτερα όχι τόσο πολύ για τη σχέση με την Αμερική και οι ίδιοι βρίσκονται, έχουν σχέση, αλλά με τη σχέση μας με το Ισραήλ.
1: Αυτό τους ενοχλεί.
2: Αυτό
5: τους ενοχλεί, Γιατί το φοβούνται το Ισραήλ. Γιατί το Ισραήλ δρά σε μεγάλο βαθμό όπως δρά και η ίδια η Τουρκία. Το Ισραήλ δρά προληπτικά, με χτυπήματα προληπτικά σε, είτε στη Γάζα είτε στο Λίβανο, όπως η Τουρκία το έχει κάνει επανειλημμένο στη Συρία ή στο Ιράκ. Και το γεγονός ότι το, και όλη αυτή η συζήτηση που. Γιατί για μένα ήταν ενδιαφέρουσα συζητήσεις μας, γιατί έλεγα, αναρωτιόμουν αν οι συνάδελφοι πραγματικά πιστεύουν αυτά που υπάρχει στο δημόσιο διάλογο. Γιατί υπάρχει ένας δημόσιος διάλογος και η κοινή γνώμη κατά κάποιο τρόπο επηρεάζεται.
1: Ότι τους περικυκλώνουμε, ότι τους περικυκλώνει το Ισραήλ, θα τους
5: επιτεθεί. Αλλά αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει.
1: Τα πιστεύουν.
5: Αυτό ισχύει. Και όταν μπαίνουμε σε μια ανάλυση για το Ισραήλ και τους ρωτάς, δεν θεωρείτε ότι το Ισραήλ είναι ένας ορθολογικός δρόν, εκεί πέρα πιο πολύ δεν νομίζουν, δεν το βλέπουν έτσι. Και αυτό λίγο θολώνει το πώς η Τουρκία.
1: Αν νομίζουν ότι εμείς κάναμε συμμαχία με τον τρελό της περιοχής.
5: Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Ναι. Και αυτό βεβαίως υπάρχει αντίκτυπο στα δικά μας τα ζητήματα. Έτσι.
1: Είπε ο Μητσοτάκης, είπε ελαφρώς κυματισμό στο Αιγαίο. Κυματάκι είπε στο Αιγαίο.
5: Έτσι ακριβώς. Θα το δούμε. Είμαστε σε μια φάση που υπάρχει ένταση.
2: Ναι, γιατί και είχαμε προπτική... δει και τον περασμένο καιρό ότι ανέβαιναν οι τόνοι, όσο αναφορά τουλάχιστον τη ρητορική. Δεν ξέρω αν στη συνέχεια μπορούμε να το δούμε και στο πεδίο.
5: Υπάρχει αυτός ο προβληματισμός. Από την άλλη, υπάρχει και η πρόθεση, και αυτό νομίζω είναι το θετικό, να βρούμε τρόπους να συνομιλούμε και να προχωρήσουμε, να δημιουργήσουμε μια κοινή αντίληψη των προκλήσεων στο μέτρο του δυνατού. Δηλαδή, βλέπεις από τη μία προβληματισμός για το άμεσο μέλλον, και όντως λόγω του καλωδίου και όχι μόνο.
1: Το καλώδιο τώρα θα είναι κραστές για όλους.
5: Θα είναι κραστές για όλους. Αλλά και οι κράστες να είναι, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν οι διεύλοι επικοινωνίας, έτσι, και πώς προχωράμε. Άδια, αυτό που συζητάμε πάντα στα ενοτουρκικά. Αλλά επειδή η Τουρκία, και ένα τελευταίο, επειδή η Τουρκία φαίνεται κάτι που έχουμε υποτιμήσει εμείς εδώ στην Ελλάδα, η Τουρκία βρίσκεται σε μια φάση φοβερών αλλαγών. Δηλαδή αυτό που η προσπάθεια να δημιουργηθεί αυτό που λένε μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία, δηλαδή η όλη προσπάθεια αφοπλισμού του κουρδικού παράγοντα, του ΠΚΚ, των 5.000 ένοπλων του ΠΚΚ και ενσωμάτωση ίσως η κοινωνία. Όλο αυτό είναι μια προσπάθεια σταθεροποίησης στο εσωτερικό της Τουρκίας και παράλληλα σταθεροποίησης και στη Συρία και στο Ιράκ. Και εκεί πέρα είναι όπου ο παράγοντας Ισραήλ, που δεν μπορούν να έχουν πολύ λίγους διάβλους επικοινωνίες με το Ισραήλ, επηρεάζει όλη αυτή την προσπάθεια της Τουρκίας πραγματικά μετά από δεκαετίες να μην απειλείται από την τρομοκρατία. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι παρόλα τις πολιτικές ανακατατάξεις στην ίδια την Τουρκία και με διάφορα σκάνδαλα οικονομικά και οτιδήποτε άλλο, και το γεγονός ότι η Τουρκία έχει μπει σε μια εκλογική πορεία, πραγματικά υπάρχει μια στήριξη 55-60% του πληθυσμού για την Τουρκία χωρίς τρομοκρατία. Και ναι, όταν προσπαθεί, δηλαδή όλος ο στόχος είναι στην σταθερότητα της χώρας, όπως τουλάχιστον το βλέπουν οι Τούρκοι, ο παράγοντας Ισραήλ προβληματίζει, γιατί δεν τον ελέγχει η ίδια η Τουρκία, ναι, αυτό το παράγοντα και την αστάθεια που θεωρεί ότι προκαλεί το Ισραήλ.
2: Λοιπόν, να πάμε και
5: λέω, αυτό έχει αντίκτυπο σε εμάς.
2: Να πάμε, ναι, και στον κύριο Μπαλτζόη, γιατί πέρα από την ενίσχυση του ρόλου της χώρας μας και στην Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύομαστε και στα αμυντικά με το νέο πακέτο των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
4: Ναι, θα μου επιτρέψετε πριν να αναφερθώ στα καθαρό στρατιωτικά θέματα να μιλήσω με τη δεύτερη ιδιότητά μου σαν γεωπολιτικό και να πω για την επίσκεψη του Ρούντιο. Επήρωσε και συμπλήρωσε αυτό που είπε ο κ. Καθηγητής. Πέραν των άλλων, σωστά ανέφερε ο κ. Καθηγητής για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, ο Ρούμπιο έκανε μίλησε σε έναν χώρο παγκοσμίου συμβολισμού, φτιάχνοντας το προφίλ του, το οποίο θα το χρησιμοποιήσει αυτή την επίσκεψη, αυτή την ομιλία, και πραγματικά ένα ύμνο προς την Ελλάδα, αλλά περισσότερο, κατά την άποψή μου, απευθυνόταν προς τη Δύση και προς το Μάγκα, το κύριο Σώμα. Είναι διότι ο κύριος Ρούμπιο φαίνεται ότι θέλει να μπει στη διαδικασία επιλογής, να πάρει το χρήσμα, για τις προεδρικές εκλογές και να είναι ο επόμενος πρόεδρος. Το προβάδισμα το έχει ο J.D. Vance, αλλά αυτό το προφίλ που παρουσιάζει τώρα ο κύριος Ρούμπιο φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ισχυρό ακόμα δεν αμφισβητεί φανερά το J.D. Vance, αλλά θα το δούμε στην πορεία. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Ρούμπιο ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μαζί με τον Μενέντες εργάστηκε, πολέμησε την Τουρκία, υπέρ της Ελλάδος εργάστηκε, νομοσχέδια, ήταν από αυτούς που υπερψηφίσανε το νόμο του Κάτσα, παρόλο που ήταν ρεπουμπλικάνος, δηλαδή εποχής δημοκρατικό. Συγγνώμη, ναι, παρόλο που ήταν σε αντίθετο κόμμα με τον κύριο Μενέντες. Λοιπόν, άρα ας τα κρατήσουμε αυτά. Τώρα, ο σκοπός της επίσκεψης δεν ήταν μόνο αυτά τα οποία είδαμε, ή το ότι δεν θέλησε να μιλήσει δημοσίως για το θέμα του καλωδίου. Είμαι σίγουρος ότι συζητήθηκε και δεν αναφέρθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών.
1: Προφανώς συζητήθηκε, με όλους συζητήθηκε.
4: Πρέπει να είμαστε κουτί. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που έχει βρεθεί σε τέτοιες συνομιλίες, ως υπασπιστής Προέδρου, άλλα λέγαν μέσα και άλλα μιλάγαν έξω. Και τέλος, τι ακριβώς θα ήθελε πέραν αυτών τα οποία όπως ελέγχθησαν προηγουμένως τον κύριο καθηγητή. Εγώ εκτιμώ ότι εν ώψη της επικείμενης επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν θέλουν να χρησιμοποιηθούν και οι αεροπορικές βάσεις της Ελλάδος στον βομβαρδισμό και σε όλα αυτά. Διότι άλλο να έρχεται το αεροσκάφος στο βομβαρδιστικό από την Αγγλία που τα έχουν πάρει και άλλο να ξεκινάει από τη Σούδα παραδείγματος χάρη. Ναι. Αυτό είναι μια εκτίμηση, θα το δούμε στην πορεία, γιατί αυτά που σας λέω τώρα θα τα δούμε μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Τώρα ερχόμαστε στα στρατιωτικά, στα στρατιωτικής φύσης θέματα που ρωτήσατε. Το deal των 4 εκατομμυρίων δολαρίων, κοιτάξτε, είναι οπλικά συστήματα ή ανάγκες που χρειαζόμασταν. Οπλικά συστήματα που περισσότερο αεροπορικά, τα οποία θα θέλαμε να μπουν στα F-16 τύπου Viper, αλλά και στα F-35. Θα πάρουμε το F-35, αλλά δεν ξέρουμε τι οπλικά συστήματα θα πάρει.
1: Είναι, τι να το έχεις το αεροπλάνο. Είναι σαν να πάρεις το αεροπλάνο και να μην έχει να πάρεις το αερομάξι και να μην μπορεί να... Ναι.
4: Ναι. Σαν να πάρεις μια Ferrari και να το έχεις ένα πεζόδρομο, να κινείται στον πεζόδρομο μόνο, τίποτε άλλο. Τι να την κάνεις τη Ferrari στον πεζόδρομο. Λοιπόν, το F-35, μια πλατφόρμα η οποία μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, για να το έχουμε και να είναι, να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες του, θέλει οπλικά συστήματα που να χτυπάνε πέραν, πέραν του ορατού πεδίου, δηλαδή μακρού βελενικούς. Ζητάγαμε λοιπόν επί χρόνια, ιδίως έναν πύραυλο, τον πύραυλο AIM-120D AMRAAM, ο οποίος χτυπάει στα 180 χιλιόμετρα. Είναι παρεμφερές σαν αυτό που μας δίνουν οι Γάλλοι το Meteor, που βάζουμε στα
1: Ραφάλ.
4: Ναι, αυτά δεν το αποδεσμεύανε. Όπως και κάποια άλλα. Πυράβλους...
1: Τα Ραφάλ το έχουνε ή Μπελαρά.
4: Τα Ραφάλ το έχουνε. Τα Ραφάλ του Meteor είναι air to air. Χτυπάει δηλαδή στα 250 χιλιόμετρα. Το άλλο αεροσκάφος δεν καταλαβαίνω από πού του ήρθε. Επίσης, εμείς ζητάμε πυράβλους πλεύσης Cruise AGM-158, αυτά τα τζάσμα τα έχετε ακούσει, τα οποία φτάνουν στα 900 χιλιόμετρα. Βλέπετε, οι Τούρκοι μας απειλούν με τους Ταϊφούν και μας κάνανε και αυτό και καμπουράκι που φτάνουν,
1: ναι,
4: κλπ. Μέχρι την Κέρκυρα, λέει, άμα τα ρίχνουμε από τη Σμύρνη. Λοιπόν, η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει ένα πυραυλικό πρόγραμμα, διότι είναι πολύ απλό. Στον πόλεμο του Ιράν, το Ιράν δεν πολεμάει ούτε με αεροπορία, ούτε με ναυτικό, ούτε με άρματα μάχης. Τι πολεμάει? Μόνο με πυράβλους. Και έχει σταματήσει...
1: Αλλά το Ιράν φτιάχνει μόνος. Πιο ισχυ...
4: Μόνος. Ακριβώς. Και τα φτιάχνει μόνος. Ακριβώς. Ναι.
1: Λοιπόν, καλά κάνουμε, εμείς αγοράζουμε, αλλά θα πρέπει να τους φτιάχνουμε.
4: Και επίσης και κάποιους άλλους πυράβλους. Φαίνεται, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, ότι οι Αμερικανοί μας έχουν υποσχεθεί ότι θα το δουν το θέμα διαφορετικά και θα μας βάλουν και εμάς στο πάνω ράφι των συμμάχων όπου αποδεσμεύουν αυτά τα οπλικά συστήματα.
1: Μάλιστα.
4: Όπως είναι το Ισραήλ, όπως είναι η Αγγλία. Και τέλος, αυτά που είπε ο κύριος καθηγητής για το φόβο των Τούρκων, για το Ισραήλ, το φόβο τους να έχουν, διότι το μόνο που φοβάται είναι το Ισραήλ, το οποίο δεν διστάζει όπως εμείς να κάνει πλήγματα όταν πρόκειται για το εθνικό συμφέρον. Το Ισραήλ είναι το μόνο που μπορεί να κάνει επιχειρήσεις.
1: Για το φόβο, για το φόβο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα, αρκεί να έχουν το φόβο μας ότι μπορούμε να κάνουμε. Αυτή είναι η αποτροπή.
4: Αυτό που λέτε, μπράβο. Τώρα μιλήσατε γεωπολιτικά. Αυτό είναι αποτροπή. Όταν ο άλλος ξέρει ότι μπορεί να το κάνουμε ζημιά με τις δυνατότητες που έχουμε, δεν θα προκαλέσει κάτι, γιατί ξέρει ότι λοιπόν, το κέρδος θα είναι πολύ μικρότερο από τη ζημιά.
1: Ναι. Την καλημέρα μας και στους δύο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις απόψεις σας και τις πληροφορίες που μας δώσατε.
2: Για να κάνουμε αυτό το ταμείο της επίσκεψης.
1: Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε
1: σας.
2: Πολύ.
1: Πάμε εδώ ένα διαλυματάκι και επανερχόμαστε, παιδιά, με αμυγός πολιτικά, πολιτικο-ενεργειακά. Πανέτοιμος.
2: Καφενείο θα το κάνουμε.
6: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
7: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
8: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
2: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
9: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
10: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
11: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
12: Ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
13: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
14: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
15: Στο Γαστρονόμο Οκτωβρίου, οι θρυλικές ταβερνιάρισες της Ελλάδας ανοίγουν τις κουζίνες τους και μοιράζονται συνταγές, μυστικά και αναμνήσεις μιας ζωής. Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες που κράτησαν αναμένη τη φωτιά της ελληνικής ταβέρνας. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
16: Testing, testing. Are you guys ready?
17: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
18: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
19: Oui.
18: Ah, pas intéressant, m'en fous, trop long.
17: Για μικρούς και μεγάλους.
20: We found the Yeti!
17: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
21: How'd you like it?
22: Well, I love it.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
3: Πάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
4: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
5: Ισχύουν ή δεν ισχύουν?
6: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιά
5: μα το βγήκε και το είπε.
0: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
7: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
8: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ναι, αυτό.
1: Αυτό είναι μεγάλο θέμα τώρα.
2: Με προοπτικές στο πλαίσιο των 90s.
0: Ήτανε άτυχος ο Ρούμπιο που ήρθε εδώ πέρα και έπεσε πάνω στον Καρβέλα Δύση.
2: Έχεις δίκιο.
0: Του ασχολήθηκε μαζί.
3: Πάντως, επειδή σας άκουγα προηγουμένως.
0: Ναι.
3: Τελικά είναι αστρολογικό το θέμα.
0: Αστρολογικό 100%.
3: Και νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει εδώ και να πάμε στα ζώδια. Είναι ανάδρομο η Αφροδίτη. Τι έχει γίνει, τι είναι ανάδρομο.
2: Η Αφροδίτη.
1: Έρχεται και πανσέλινος, αυτό είναι.
0: Συγγνώμη, δεν ξέρεις ότι είναι η Αφροδίτη ανάδρομη με αποτέλεσμα ότι πρέπει να αποφεύγονται τα μπότοξ και αυτά.
2: Όχι. Άρα, εγώ ήξερα ότι είναι ανάδρομη.
0: Καμία εργασία, πώς τις λένε αυτές τις καλοπιστικές στο πρόσωπο, πώς τις λένε, δεν τις είναι καλοπιστικές.
2: Καλοπιστικές εργασίες μόνο στους ανθρώπους, δηλαδή στο σπίτι κάνεις ένα βάψιμο, ένα μερεμέτι. Ναι,
0: όχι, όχι, στους ανθρώπους, μιλάμε τώρα για μπότοξ και τέτοια.
2: Όχι, νόμιζα ότι μπορεί να κάνεις
0: όλα τα μερεμέτια. Δεν κάνεις εγχειρήσεις, δεν κάνεις αυτό.
2: Αναπαλαιώσεις και
0: αυτά. Ναι, διότι είναι η Αφροδίτη ανάδρομη.
2: Για πόσο, κύριο Δημήτρη?
0: Έρχεται ο Ερμής μετά.
2: Με τον Ερμή κάνεις μπότοξ.
0: Με τον Ερμή κάνεις ό,τι θες.
3: Ειδοποίησέ με, σε παρακαλώ.
0: Θα σας ειδοποιήσω.
1: Τον άγχος στον Μπάμπι.
2: Τον ειδοποία.
0: Λοιπόν, κάντε πλάκα εσείς, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Λοιπόν, πείτε μου κάνα κουτσομπολιό, ρε παιδιά, τι θα γίνει με αυτή την ιστορία τώρα.
3: Με τι απ' όλα.
0: Πώς πάει η χώρα.
3: Νομίζω...
2: Έλα, Μπάμπι.
0: Ναι.
3: Νομίζω ότι... σε καλό δρόμο. Όχι, χωρίς πλάκα. Καταρχήν η είδηση είναι η συμφωνία Πούτιν-Τραμπ, έτσι.
0: Ναι.
3: Για να ρίξει η Ρωσία στην αγορά 300.000 τόνους στην αρχή, 500 μετά και 1.000.000 μετά. Τώρα, αυτό, άκουσα διάφορες εκτιμήσεις, οι πρώτες που γίνανε, κυρίως από Αμερικανούς, πόσο πολύ μπορεί να επιδράσει στη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου.
0: Ναι.
3: Υπ' αυτήν την έννοια έχει και μια σημασία το ότι όντως περιμένει και εδώ η κυβέρνηση για την Τετάρτη πρέπει να ανακοινώσει την τιμή, τη διάθεση του πετρελαίου.
0: Ναι. Μα έχει πέσει λίγο, θα την ανακοινώσει.
3: Ναι, τώρα ήταν για ένα 60, ένα 50, τα δούμε.
0: Όχι ένα 50.
2: Χαμηλά είναι το ένα 50.
3: Γίνεται μια
0: προσπάθεια. Εξήνουν τον πάτο του βαρελιού.
3: Εξήνεται, ο πάτος μπας και πάει εκεί.
0: Ναι.
2: Ενδεχομένως.
3: Τώρα, το κρίσιμο παραμένει δυστυχώς η ωραία κοιμωμένη, έτσι. Η Ευρώπη.
1: Βέβαια.
3: Εντάξει, ακούσαμε τώρα τον Επίτροπο Ενέργειας, που είναι και σοσιαλιστής, να λέει κλείστε τα καλοριφέρ. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Τώρα, υπάρχουν...
0: Αυτοί όμως βλέπουν κρίση ομολόγων και έχουν θέμα.
3: Μαζί σου.
0: Και σου πιάνει τρομάρα. Σου λέει έτσι και διαλυθεί, έτσι και εκεί υπάρξει καμία κανένα ντόμινο κρίση στην Ευρώπη. Ποια καλοριφέρ και ποια θα διαλυθεί το σύμπαν, ας πούμε.
3: Ναι, περίμενε λίγο. Αυτοί οι οποίοι αντιδρούν, έτσι, δεν καταλαβαίνουν. Άσε που έχουν προβλήματα και ήδη. Η Γερμανία έχει μεγάλα προβλήματα. Έτσι. Γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι αν πάθει η Γαλλία, ό,τι φαίνεται ότι πια απειλείται να πάθει, αν συμβεί στην Ισπανία, ό,τι πάει να γίνει, αν γίνει στη Γαλλία, ό,τι πάει να γίνει, και να κρατηθούν που δεν μπορούν να κρατηθούν, θα καταρρεύσει η υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή είναι αδιανόητο, δηλαδή δεν μπορεί να το συλλάβει.
0: Ο Γερμανός λέει, μου λένε να απελευθερώσω για να δώσω λεφτά στον κόσμο. Αυτός δεν έχει πλεονάσματα, ελλείμματα έχει. Και ο Γάλλος.
3: Αυτό λέμε.
0: Οπότε σου λέει επειδή θέλουν να δώσουν οι Έλληνες, όχι.
3: Ναι.
2: Εκεί όμως υπάρχει μια σημαντική διαφορά με εμάς. Εμάς το πλεόνασμα είναι έως το τέλος του 2026 2,2. 1,5 δις τα πρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ. Υπάρχει ένα ερώτημα για αυτά τα 400 εκατομμύρια τα οποία λέμε μετά την είδηση την οποία είχαμε για την ρήτρα διαφυγής χθες. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Εμείς από τη στιγμή που καταφέραμε, που σφίξαμε το ζωνάρι, που περάσαμε ό,τι περάσαμε, που ήρθαμε όπως ήρθαμε, γιατί να μην μπορούμε τα χρήματα αυτά τα οποία έχουμε να τα διαθέσουμε ως χώρα, λέω, στην πραγματική οικονομία, σε μια περίσταση η οποία είναι έτσι όπως παρακολουθούμε να είναι.
3: Αυτή είναι και η μάχη η οποία θα δοθεί.
2: Στη σύνοδο κορυφής, σαφέστατα.
3: Καταρχήν, να ξεχωρίσουμε κάτι που έχει μπερδέψει ο κόσμος. Ναι. Αυτή η ενεργειακή ρήτρα, η οποία εγκρίθηκε, δεν είναι χρήματα τα οποία μπορούν να πάνε, ας πούμε, στη μείωση του δικού χώρου.
0: Όχι, όχι, θα πάνε στα νοικοκυριά όμως για ενεργειακές αναβαθμίσεις.
2: Για αναβαθμίσεις.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Αλλά δεν θα πάνε ότι σου μειώνονται την τιμή του πετρελαίου και του.
3: Θα υπάρξουν μακροπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα σε διετία. Σοβαρά ωφέλη. Δηλαδή θα έχεις φτηνότερη ενέργεια, θα είσαι λιγότερο ευάλωτο σε διεθνείς κρίσεις, θα έχεις μεγαλύτερη αυτάρκεια, δεν θα είσαι τόσο ευάλωτος στις διακυμάνσεις οι οποίες υπάρχουν και θα μπορείς να στηρίξεις και νοικοκυριά στην περίπτωση και επιχειρήσεις.
0: Θα είναι φθηνότερο το ρεύμα, ρε παιδί.
2: Θα είναι φθηνότερο.
3: Αυτό, μην το υποτιμάμε. Και από μόνο, όταν γίνεται, δεν θα γίνει
2: αύριο. Και από μόνη της ως είδηση, δηλαδή το θέμα της ρήτρας διαφυγής και από μόνη της, είναι μια πάρα πολύ σοβαρή είδηση. Αλλά εγώ θα επιμείνω στο ερώτημα. Αν ένα κράτος διαθέτει τα δημοσιονομικά περιθώρια, γιατί αυτά τα δημοσιονομικά περιθώρια δεν μπορεί στη συνέχεια να τα διαθέσει στην πραγματική οικονομία. Είναι το θέμα το οποίο.
0: Ευρωπαίους,
2: να το πω
0: στους Ευρωπαίους. Το χρέος σου, ναι. Για να μην είσαι λίγο τον ευάλωτο.
2: Φαίνεται πως η κίνηση Μητσοτάκη, η Μελώνη, η κίνηση Ελλάδος-Ιταλίας έχει.
0: Κάπως.
2: Ναι. Αν θέλει, σηκώσει λίγο σκόνη για το τι πραγματικά συμβαίνει.
0: Εγώ διάβασα την τρομερή δήλωση του Υπουργού Οικονομικών.
2: Του Ντομπρόφσκη.
0: Του Ολλανδού, ο οποίος είπε ότι αν οι Γάλλοι έχουν πρόβλημα, εάν θελήσουν βοήθεια, να μην χτυπήσουν την πόρτα της Ολλανδίας.
3: Ναι.
0: Τώρα λέγονται αυτά τα πράγματα.
3: Όχι βέβαια. Ναι. Όχι βέβαια. Σε μια Ευρώπη η οποία τώρα περνάει αυτά τα οποία περνάει, έχουμε καταλάβει ότι υπάρχουν εκλογές το 27 σε 10 ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε καταλάβει τι επέλαση μπορεί να γίνει.
2: Και λαμβάνοντας υπόψη και να βλέπεις κυβερνήσεις να πέφτουν σαν μαρλόφυλλα. Στην Γερμανία ήδη, έτσι.
0: Την άνοδο. Εγώ θα επιμείνω πάντως ότι πρέπει η κυβέρνηση να λάβει η ζωή και η πολιτική μάχη γεμάτη διλήμματα και η τοποθέτηση πάνω στα διλήμματα.
3: Έτσι.
0: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει θέση αν είναι με τον Καρβέλα ή με τη Βύση, αν θέλει να πάρει εκλογές.
2: Εγώ συμφωνώ.
0: Μην γελάτε, παιδιά. Εδώ πέρα όλα τα δελτία ειδήσεων τον Καρβέλα ή τη Βύση έχουν πρόβλημα.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά τον κόσμο τον ενδιαφέρει η τσέπη.
3: Έχουμε και το άλλο σύριαλ τώρα, έτσι. Ναι. Κωνσταντόπουλος Παπαδοπούλος.
2: Ναι. Δεν είναι πολύ τώρα αυτό, δεν είναι Βύση Καρβέλας εσύ.
0: Όχι, δεν είναι. Υποβαθμισμένο, αλλά είναι. Εσύ.
3: Μα πάει να γίνει μείζο θέμα.
0: Ναι, πάει να γίνει μείζο θέμα.
3: Πάντως, να πω κάτι. Ναι. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία στην κυβέρνηση ότι μπορεί να υπάρξει κάτι. Δεν θα υπάρξει κάτι πολύ μεγάλο, αλλά να υπάρξει κάτι. Και καλό είναι οτιδήποτε υπάρξει, γι' αυτό και τα τελικά μέτρα θα ανακοινωθούν μετά τη Σύνοδο Κορυφής, Πέμπτη και Παρασκευή. Κοντός στην αρμόσια αλληλούια.
0: Εδώ τον έχουμε.
3: Έτσι.
0: Εδώ ότι...
2: Ναι. Μας θα πει πριν τη Σύνοδο Κορυφής.
0: Ε, εδώ τον έχουμε τον Υπουργό. Γεια σας κύριε.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Εγώ ήσασταν ένα συνάδελφο μέχρι να...
4: Καλά, φυσικά μετά από τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε.
0: Λοιπόν.
4: Δεκαετίες ολόκληρες.
0: Ναι.
3: Μέχρι να σβήσει, ναι. Να σβήσει ο ήλιος.
0: Εντάξει.
4: Όχι, δεν θα ζούμε τόσο πολύ.
0: Όχι,
4: και δεν θα σβήσει τόσο σύντομα ο ήλιος. Αν και τα πράγματα δεν τα βλέπω και πολύ καλά τον τελευταίο καιρό.
0: Λοιπόν. Για πες μας, κύριε Λοβέρδο. Να περιμένουμε κάτι τώρα. Μπορείς να πεις, βέβαια. Ο Πρωθυπουργός θα πει, αλλά ναι. Το καταλαβαίνω.
4: Ο Πρωθυπουργός θα πει. Ήθελα να πω όμως, επειδή σας άκουγα που λέγατε για την ενεργειακή κρίση, η οποία είναι τεράστια. Όχι απλώς είναι τεράστια, είναι απρόβλεπτη. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει και αν θα καταλήξει κάπου.
1: Ναι.
4: Σε συνδυασμό, όπως πολύ σωστά είπε Δημήτρη, και με την κρίση ομολόγων. Ναι. Η κρίση ομολόγων δεν αφορά τώρα σε πρώτη φάση στην Ευρώπη, τώρα φαίνεται λόγω της Γαλλίας, αλλά αφορά όλο τον κόσμο. Ξέρετε πόσο είναι το παγκόσμιο χρέος όλων των χωρών? 318 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το παγκόσμιο ΑΕΠ είναι μισό από αυτό. Όταν λοιπόν φτάσουμε σε αυτές τις καταστάσεις, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε πού θα γίνει η έκρηξη.
2: Απλά τα προβλήματα τα οποία έχουμε στην ελληνική κοινωνία είναι προβλήματα τα οποία είναι συγκεκριμένα.
4: Δεν τα έχουμε μόνο στην ελληνική κοινωνία.
2: Όχι, όχι. Έτσι. Εγώ
4: αυτό να το καταλάβουμε. Είναι σε όλες τις κοινωνίες του κόσμου.
2: Είναι δεκτή αυτή ως απάντηση. Δηλαδή το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει ο Έλληνας. Στη στέγαση, στο ενοικία, στο σούπερ μάρκετ. Δεν μπορείς να.
4: Έχεις δίκιο. Ότι ο κόσμος δεν ξέρει από οικονομικά, δεν είναι νομπελίστας. Έτσι, ο κόσμος βλέπει ότι δεν του βγαίνει η καθημερινότητα. Πάω στο Περιστέρι τώρα που θα πάω, που είναι η εκλογική μου περιφέρεια, θα πούνε εγώ πάω στο σούπερ μάρκετ και δεν έχω να βάλω. Δεν έχω βάλει βενζίνη, δεν έχω πάρει τη φέτα που θέλω. Αυτό είναι απόλυτα κατανοητό. Και αυτό είναι πράγματι το μεγάλο πρόβλημα. Το ερώτημα είναι ότι αυτά που μπορούν να κάνουν όλες οι κυβερνήσεις, ακόμα και αυτές που τάζουν λαγούς με πετραχίλια, όπως είναι, επειδή το είπες Μπάμπη, για τις κυβερνήσεις που μπορεί να σαρωθούν τον επόμενο χρόνο στην Ευρώπη και να έρθουν οι ακροδεξοί τύπου ΑΕΦΔΕ. Είναι όμως και το ΑΕΦΔΕ να έρθει, δεν θα έχει μαγική λύση.
2: Όχι.
4: Είναι, καταλαβαίνω την πολλές φορές την απογοήτευση, το θυμό των πολιτών, ιδίως των νέων ανθρώπων που δεν βλέπουν τις προοπτικές που θα έπρεπε να δουν. Ναι. Αλλά πρέπει να είμαστε όμως ταυτόχρονα και ρεαλιστές. Εμείς λέμε και κρατάμε.
3: Οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι η ηγεσία που έχει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Να,
4: δεν διαφωνώ μαζί.
1: Δεν τον αργά,
2: δεκτό. Αλλά είπε νωρίτερα ο Υπουργός, θα πάει στο Περιστέρι. Ναι. Δηλαδή στο Περιστέρι. Δεν μπορείς να απαντήσεις ότι η ηγεσία που έχει η Ευρώπη είναι κατώτερη των περιστάσεων. Ναι, όταν σου λένε ότι
4: δεν τον ενδιαφέρει.
0: Ανοίγω το πορτοφόλι και δίνω.
3: Έχεις να δώσεις.
4: Χτες το βράδυ.
2: Όχι, δεν έχεις. Και εκείνο φαύλο σκύλο. Αν δεν εξηγήσεις γιατί δεν έχεις.
4: Χτες το βράδυ όμως που ήμουν σε μια εκδήλωση Αγίου Αναργύρου. Μεγάλης ηλικίας, ήταν τα καπή. Και με πιάσαν την κουβέντα. Τους εξηγούσα όλα αυτά που σας λέω και τώρα. Και εμείς όμως τι κάνουμε? Εκεί είναι το θέμα. Και εκεί πρέπει να... Εσύ είσαι κυβερνάς, εσύ είσαι ο πολιτικός. Εσύ πρέπει να κάνεις πράγματα. Και εγώ αυτό το καταλαβαίνω. Και αυτό είναι το μεγάλο μου βάρος. Και το βάρος του Μητσοτάκη αυτό είναι. Πώς μπορείς μέσα σε αυτό το πολύ δύσκολο περιβάλλον να βρεις τις καλύτερες δυνατές λύσεις.
5: Λοιπόν, δύο λεφτά τώρα. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Καταρχήν θέλω μία μικρή, γιατί μετά πάμε σε αυτό. Ναι. Θέλω μία μικρή, ένα μικρό σχολιασμό για αυτή την ιστορία με την Παπαδοπούλου και τον
1: Κωνσταντόπουλο.
5: Ναι, τι έγινε εκεί πέρα και γιατί πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις?
3: Κοίταξε, εγώ νομίζω
5: Πασόκ, Ελλάς, σκοτώνονται τώρα.
3: Επειδή από την Πέμπτη ξεκίνησαν να μετράνε οι μετρήσεις καινούργιες του Οκτωβρίου.
5: Ναι.
3: Και εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες ενδείξεις. Και προφανώς υπάρχει μία πίεση μεταξύ Ελλάς και Πασόκ, γιατί εκεί φαίνεται ότι κάτι συμβαίνει.
5: Εκεί, έτσι. Ναι.
3: Λοιπόν, και προκειμένου να μπουν, να κερδίσουν πόντους, αναγορεύσανε αυτό το ζήτημα, το οποίο δεν το υποτιμώ καθόλου ως γεγονός. Αλλά δεν είναι τώρα και θέμα για να γίνεται συζήτηση σε όλα τα πάνελ και σε όλα αυτά, αν τσακώθηκε και τι είπε. Πάντως, σαν πληροφορία, να σας πω ότι από άνθρωπο που ήταν στο στούντιο,
5: ναι,
3: που έγινε η εκπομπή, έμαθα ότι η λέξη σκουπίδι ακούστηκε.
5: Ναι. Σκουπίδι.
3: Ναι, ακούστηκε αυτή η λέξη.
4: Και κακώς ακούστηκε, αν ακούστηκε, διότι κακά τα ψέματα, ο διάλογος, ο πολιτικός δεν μπορεί να γίνεται με χαρακτηρισμούς και με προσωπικές επιθέσεις. Εμείς λέμε τα επιχειρήματά μας με ευπρέπεια και αξιοπρέπεια και σεβασμό προς τον άλλον. Αλλά εδώ όμως έχουμε σε μεγάλο βαθμό ξεφύγει. Και αυτό μια και το θέσατε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς θα πάμε στις εκλογές με αυτό το κλίμα? Με αυτό το κλίμα της ευκολίας με την οποία κατηγορεί ο ένας τον άλλον, της ευκολίας με την οποία κάνουμε χαρακτηρισμούς.
2: Και ως ερώτημα, αν ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Δηλαδή, αν θα δούμε χειρότερα.
5: Για την εξωτερική πολιτική είμαστε οι καρπαζόης πράκτορες των Αμερικανών, των Τούρκων, των αυτών, των
4: Ευρωπαίων. Αυτό το φτηνό επιχείρημα, διότι ξέρεις, Δημήτρη, εγώ στεναχωριέμαι για τα οικονομικά. Μπορεί να μας πούνε ένα σωρό πράγματα, ότι είμαστε παραδοσιακά. Η δεξιά είναι αυτή που η αντιλαϊκή προστατεύει τους πλουσίους και υπονομεύει τους φτωχούς. Όλες αυτές τις ανοησίες τις ακούω από τότε που ήμουν παιδί. Και αποδεικνύεται πως η Νέα Δημοκρατία είναι το πραγματικά λαϊκό κόμμα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Άλλο όμως να μιλάς έτσι για την εικόνα της Ελλάδος σε ό,τι αφορά τη διεθνή της θέση. Σήμερα η επίσκεψη Ρούμπιο αυτό επιβεβαίωσε.
2: Και στο θέμα Ρούμπιο ακούστηκαν σχόλια.
4: Είναι ντροπή, αλλά ήταν η επιβεβαίωση ότι η Ελλάδα έχει αναβαθμιστεί και αποκτά πολύ σημαντικότερο ρόλο.
3: Θα σας κάνω την προβολή μιας εικόνας. Πείτε ότι ο Ρούμπιο είχε πάει στην Τουρκία και είχε πει αυτά τα οποία είπε. Και πείτε ότι η Αμερική είχε αποφασίσει ο κάθετος αγωγός να μην γίνει στην Ελλάδα και να γίνει μέσω της Τουρκίας.
4: Θα μπορούσε να είχε γίνει.
3: Μπορείτε να μου πείτε τι ακριβώς θα ακούγαμε εδώ?
4: Τα ίδια. Λοιπόν, ότι είστε μειοδότες, ότι θα νίκανε, ότι είστε υπονομεύτες την πατρίδα. Αυτά θα λέγανε. Ενώ τώρα, φανταστείτε, είχε πάει ο Ρούμπιο στην Άγκυρα και να μην είχε έρθει στην Αθήνα. Τι θα λέγανε?
2: Επίσης.
4: Έτσι. Ενώ έγινε ακριβώς το αντίθετο. Και αντί να λέμε πόσο σημαντικά αναβαθμίσει και η θέση της χώρας και πόσο ισχυρή σήμερα και διπλωματικά και στρατιωτικά είναι η χώρα, αρχίζουν πάλι την κρίνια, την μεμψημυρία για κομματική
5: συμμετάλληψη. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Αυτό το 25% που είπε ο Μητσοτάκης, γιατί το είπε στον πρώτο σάλτε? Τι εννοούσε, τι να καταλάβουμε? Το είπε. Μόνος του.
1: Έβαλε τον πύχη.
5: Γιατί έβαλε ένα πύχη.
3: Και με προθυμία το είπε.
5: Τι?
3: Και με προθυμία μπήκε σε αυτή την κουβέντα.
0: γιατί.
3: Και υπάρχει μια εξήγηση.
4: 25 είναι το όριο για να μπει σε αυτό που λέγαμε. Τον πόνου, που λέγαμε δεύτερη κατανομή κάποτε. Για τον πόνου είναι. Δεν είναι ότι θα πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, δεν είπε ότι θα πάρει. Δεν είπε ότι θα πάρει, είπε ότι θα πάρει παραπάνω. Πάμε για
4: αυτό. Για αυτό είναι μία πάμε.
0: Ναι, αλλά είπε ότι αν όλοι κρινόμαστε και το 25% είναι όριο. Άφησε να εννοηθεί ότι κάτω από 25% μπορεί να μπουν μπροστά άλλα σενάρια.
1: Ναι.
0: Το άφησε.
4: Τώρα, ο καθένας μπορεί να το κρίνει και το ερμηνεύσει όπως θέλει. Εγώ προσωπικά το κρίνω ότι φυσικά, εάν τυχόν η Νέα Δημοκρατία δεν περνούσε το 25% και δεν έπαιρνε τον πόνους, πράγματι θα ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά τη διακυβέρνηση του τόπου, γιατί δεν θα μπορούσαν να σχηματιστούν κυβερνήσεις συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς δεν πάμε για εκεί, δεν το δείχνουν άλλωστε και δημοσκοπήσεις. Εμείς πάμε για αυτοδυναμία και εκτιμώ ότι όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης και θα είμαστε μπροστά στην κάλπη με τα μεγάλα διλήμματα που τίθενται από την διεθνή και εσωτερική πραγματικότητα, το νομίζω για
1: μια ελπίδα.
0: Ουσία θέμα.
1: Δεν
0: εδώ
1: είναι
0: ο Σαμαράς έχει. Ο Σαμαράς έχει σταθτό, το ξέρουμε.
3: Να σου δώσω μια ερμηνεία, ναι, η οποία προκύπτει και από το ρεπορτάζ.
2: Για το 25%.
0: Ναι.
3: Ο Μητσοτάκης προσπάθησε με αυτό το οποίο είπε και νομίζω θα κλιμακωθεί στο, ναι, στο ναι, μέλλον, να κάψει τις δεύτερες εκλογές και να πει στον κόσμο ότι δεν υπάρχει ευκαιρία, δεν πάμε για εκλογές δύο Κυριακών.
0: Ναι.
3: Έτσι, δεν υπάρχει περιθώριο για χαλαρή ψήφο και αποχή. Δεν υπάρχει περιθώριο να πας να διαμαρτυρηθείς και μετά να διορθώσεις. Αν θέλεις να είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα διαχειριστούμε την κατάσταση, από την αρχή να ψηφίσεις εμένα. Και εκεί εκμεταλλεύτηκε και ένα άλλο πλεονέκτημα που έχει. Η αποδοχή του Μητσοτάκη προσωπικά, όπως έχετε δει, μετρήσει είναι 36-40%. Της Νέας Δημοκρατίας είναι 31%. Άρα υπάρχει ένα 6-9%. Το οποίο είναι Μητσοτάκης. Και σου λέει, αν θες εμένα πρωθυπουργό και το εννοείς, ψήφισέ με. Μην πάμε σε παιχνίδια ότι τώρα θα σου διαμαρτυρηθώ και μετά θα σου έρθω. Αυτό θα το βρούμε μπροστά μας.
4: Αυτό που λέει ο κ. Παπαναγιώτου, να το βεβαιώσω, σε ό,τι αφορά το θέμα δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές. Πάμε στις εκλογές αυτές και όποιο κόμμα, ό,τι ψηφίσει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, αυτό θα αποτελεί.
0: Ναι, αλλά τότε. Κυβέρνηση. Τότε
4: το 25... Υπουργέ μου, δεύτερες εκλογές δεν υπάρχουν.
0: Θα σου κάνω ερώτηση.
4: Θα το πω και για απλούς λόγους. Από τη στιγμή που οι εκλογές γίνουν το Μάιο, για παράδειγμα, που είναι πολύ πιθανό να γίνουν
3: τον
4: Μάιο.
3: Ιούνιο.
4: Ή ακόμα και τον Ιούνιο είναι ακόμα χειρότερα για αυτό που θα πω.
0: Δεν
4: είναι δυνατόν να γίνουν δεύτερες εκλογές μέσα στο καλοκαίρι.
2: Πολλό
4: μάλλον. Που την 1η Ιουλίου αναλαμβάνει η Ελλάδα την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει κυβέρνηση.
2: Το 25% δεν είναι όμως χαμηλό σαν πύχης.
3: Μα δεν είναι πύχης.
4: Μα δεν είναι πύχης γι' αυτό.
3: Δεν
4: νομίζω ότι. Νομίζω ότι αναφερόταν σε αυτό ότι.
0: Παιδιά, ο Σαμαράς και όλα τα σενάρια για αλλαγή εγκινήσεις το 25% στηρίζει. Ο στόχος του Σαμαρά να πάρει 24% και 9%. Αυτό είναι. Σου λέει, μόλις πάρει 24% και 9%
2: θα πω.
0: Εγώ πάω μαζί του, αλλά δεν θα κάνει. Δεν το θέλω αυτό ο πρωθυπουργός.
2: Θα ξεκινήσει μια συζήτηση.
3: Γι' αυτό μπήκε σε μια κουβέντα η οποία θα μπορούσε να εκλειφθεί και όσοι το πάθει. Το να κουβεντιάζει ο Μητσοτάκης για 25%.
2: Θα μπορούσε να εκλειφθεί και
4: αλλά όταν ο ίδιος ο Μητσοτάκης προχθές στα 52 νομίζω, χρόνια είπε ότι θα πάμε και για τέταρτη θητεία.
3: Έλεγα προηγουμένως.
2: Γιατί ο στόχος είναι αυτοδυναμία. Εκεί, ο στόχος δεν είναι αυτοδυναμία.
4: Επειδή υπόθηκε για αυτό που είπε ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς, τον άκουσα την ομιλία του, είπε πράγματα που δεν μπορώ να τα καταλάβω. Αποδέχτηκε όλη την επιχειρηματολογία της λαϊκής και της αριστερής αντιπολίτευσης. Αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όλοι αυτοί, τα ίδια λέει και ο Μπίσης Σαμαράς. Και εκεί αρχίζω να χάνω ποιος είναι ποιος.
0: Ναι.
4: Δεν μπορεί να λες ότι για τα Τέμπη φταίει ο Μητσοτάκης. Αυτό το λέει ο Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορεί να λες ότι είναι τόσο διαφθαρμένη αυτή η κυβέρνηση, ενώ ήταν όλοι οι άλλοι άγγελοι της κάθαρσης και της διαφάνειας. Αυτή είναι η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιεί ο Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορεί να το λέει ο υπεύθυνος που έχει κυβερνήσει κιόλας, Αντώνης Σαμαράς, σε συνεργασία με το Πασόκ έχει κυβερνήσει. Εμένα προσωπικά με εξέπληξε. Και το λέω με πόνο, διότι τον κύριο Σαμαρά, εγώ προσωπικά τον γνωρίζω από μικρό παιδί και του έχω μεγάλη εκτίμηση και σεβασμό. Δεν μπορεί να λέει τέτοια πράγματα.
5: Δηλαδή, εξυπλάγει. Από τη Νέα Δημοκρατία που έχει χάσει η παράταξη την ψυχή τη, έχασε και ο Σαμαράς την ψυχή του. Τι γίνεται,
4: δεν ψυχή ζωντανή εδώ πέρα σε αυτόν τον τόπο. Η ψυχή πώς την έχασε η Νέα Δημοκρατία.
5: Όπως λέω,
4: σε ποιο σημείο έχει αλλάξει από τις αξίες και τις αρχές του Κωνσταντίνου Καραμαλή, πρακτικά. Το ότι έχουν μπει κάποιοι Πασόκοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, ναι, έχουν μπει. Αλήθεια είναι ότι έχουν μπει. Αλλά την πρώτη διεύρυνση θα το θυμίσω. Το είπε και ο Μητσοτάκης, τον είχε κάνει, ο Καραμαλής με τον Μητσοτάκη.
3: Πού ήταν, πού ήρθε από το κέντρο. Είναι οι μετρήσεις και η εικόνα που έχουν, γιατί την έχουν την εικόνα όλοι. Θα δείτε λοιπόν ότι γιατί θα μετρηθούν σε αυτές τις μετρήσεις. Η Σαμαρά έκανε, πήρε κάποιες αποφάσεις. Και το κόμμα Σαμαρά διαφορετικά και το λεγόμενο κόμμα Κασιδιάρη που δεν ήταν ακόμα Κασιδιάρη. Όταν θα δούμε την εικόνα που αρχίζει και διαμορφώνεται με την όποια δυναμική έχει, θα καταλάβουμε πάρα πολλά από αυτά τα οποία γίνονται. Γιατί τσακώνονται έτσι όπως τσακώνονται κάποιοι, γιατί κάποιοι κάνουν δεύτερες σκέψεις για το αν θα κατέβουν ή δεν θα κατέβουν, γιατί κάποια κόμματα από ό,τι φαίνεται οδηγούνται κάτω από το 3% και πάει λέγοντας. Είναι πολύ νωρίς και το τοπίο είναι έθνο.
5: Μου έκανε και μεγάλη εντύπωση η Λατινοπούλου, η οποία ας πούμε λέει θεωρά διανόητο να, η Δημοκρατία να μην επιτρέπει σε κάποιον να κατέβει. Αυτή τώρα σου λέει, αυτοί θα κόψουν τον Κασιδιάρη να μην κατέβει, αλλά στο στηρίξω εγώ να πάρω τους ψήφους του, ενώ αυτός δεν θα είναι υποψήφιος.
2: Έξυπνο. Εντάξει,
5: αλλά δεν είμαστε κι εμείς χαζοί.
4: Τώρα όμως σε αυτό το χώρο, τον ευρύτερο, εντάξει δεν συγκρίνω τον κύριο Κασιδιάρη με τους άλλους, δεν είναι. Ο κύριος Κασιδιάρης είναι εκπεφρασμένη με μια ιδεολογία.
3: Δεν χάνω Κασιδιάρης, το λέμε για σχήμα λόγου.
4: Αλλά όλος αυτός ο χώρος δεξιότερα, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας, αν και έχουν μπερδευτεί τα πράγματα, είναι και αυτό σε εμβρασμό. Μην νομίζετε ότι ο Βελόπουλος δεν βλέπει ότι μπορεί να έρθει ο Σαμάρας και να του πάρει ψήφους, η Λατινοπούλου να μείνει εκτός Βουλής, δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Κασιδιάρης. Όλο αυτό δημιουργεί ένα μήλο σε όλη αυτή την ιστορία. Και εκεί όμως θα αποσαφινιστούν τα πράγματα εάν όλοι αυτοί κάνανε πράγματι κόμμα και το κόμμα γινόταν αποδεκτό και το βλέπαμε στις δημοσκοπήσεις. Γιατί θυμάστε τι γινότανε πριν από, όχι παλιά, πριν από 4-5 μήνες με το κόμμα Καρισιανού. Θα ήταν δεύτερο, θα έπαιρνε 30%, θα έπαιρνε. Και είδαμε ότι δεν υπάρχει το κόμμα Καρισιανού. Δεν υπάρχει καν. Όχι ότι δεν.
1: Και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα να επιστρέφουν πάλι οι σύντροφοι, αναφέρουν την κυρία Αχτσιόγλου.
4: Μπράβο, πολύ σωστά το λέτε αυτό. Δέστε τι γίνεται.
3: Ωραίο ήταν αυτό το live.
4: Πολύ ωραίο και πολύ πιασάρικο και πολύ. Και έξυπνο εκ μέρους της κυρίας Αχτσιόγλου και το έκανε χαριτωμένο. Αλλά ποιο είναι το αποτέλεσμα. Στην πράξη όμως, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ο Τσίπρας παίρνει πάλι την Αχτσιόγλου, τον Καραμπέρο, τον Τζαρακόπουλο, όλους αυτούς. Τους παίρνει πάλι πίσω και άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν θα λέγεται ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, θα είναι η Ελλάς του Τσίπρα. Το κόμμα του Τσίπρα θα είναι με τους ίδιους ανθρώπους τελικά. Γιατί μεταξύ μας δεν του βγήκαν και αυτά τα νέα πρόσωπα που πήγε να παρουσιάσει. Δεν του τραβούν.
2: Μετριέται όμως δημοσκοπικά εκεί που μετριέται και γίνεται αυτή η συζήτηση που συζητούσαμε πριν.
5: Τα νέα πρόσωπα δεν του βγήκαν σε αυτό. Έχει δίκιο. Δηλαδή. Από τα 20 που πρόβαλε,
4: 4-5
5: μόνο. 3-4 μόνο αναδειχτήκανε λίγο. Δεν συγκροτούν ομάδα.
4: Το βλέπετε και από αυτούς που καλούνται στα πάντα.
3: Και γι' αυτό θα βγουν και άλλα πρόσωπα.
2: Δεν είναι εύκολο πάντα.
4: Δεν είναι εύκολη η πολιτική. Δεν είναι εύκολο να σταθεί σε ένα τηλεοπτικό τραπέζι. Είδατε τι έχουν πάθει και δικοί μας ακόμα. Ο φίλος μου ο Κουλκουδίας, ένα εξαιρετικό παιδί. Επειδή δεν είχε εμπειρία, βρέθηκε μπροστά σε ένα τηλεοπτικό φακό και του ξέφυγε μια κουβέντα. Δεν ήθελε να πει αυτό ακριβώς.
1: Ακούσαμε όμως και άλλες ατυχείς δηλώσεις.
4: Και επειδή είναι ανθρωποφάγο το κλίμα.
3: Κοντράδα ήταν όμως αυτό.
4: Ναι, φυσικά. Φυσικά και ήταν. Φυσικά και ήταν. Αλλά δεν το εννοούσε έτσι. Έγινε όμως πράγματι ζημιά. Διότι όταν έρχεται και βγαίνει και λες ορισμένα πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα λες για λόγους άλλους, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
5: Αυτό συμβαίνει. Έχει κάνει ο Κακομοίρης και ο Νικοκύρης, δεν μπορεί να φανταστείς.
4: Το ξέρω. Το βλέπω. Δεν ήθελε πάλι ούτε ο Θεοχάρης να το πει έτσι. Ήθελε να πει περισσότερο ότι τα κόμματα αυτά βγάζουν μια κακομοιριά στον αντιπολιτευτικό του λόγο. Δεν έλεγε ότι τις ψηφίζουν οι κακομοίριδες αυτοί που
2: ψηφίζουν.
4: Αλλά όμως σε αυτό το ανθρωποφάγο σκηνικό μπορεί να γίνουν τέτοια.
2: Καλημέρα σας. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί οι υπουργοί που δεν βγαίνουν.
4: Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Για κάτσε να το δεις. Εγώ αυτή τη στιγμή μέτρησα
6: αυτή την εβδομάδα έχω δώσει 17 ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συνεντεύξεις αυτή την εβδομάδα. 17. Ναι. Και βγαίνω μπροστά και, αναγκάζομαι να στηρίζω. Ναι. Να λέω πράγματα. Εγώ δεν κρατάω και το στόμα μου κλειστό. Εγώ ό,τι έχω να πω θα το πω. Δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους. Και βγαίνω όμως μπροστά. Και στηρίζω και θα στηρίζω γιατί αυτό είναι το χρέος μου. Και το καθήκον μου γιατί αυτό είναι το στάλμα από πλευρά συνείδησης.
2: Πώς νιώθετε για αυτούς που νιώθετε
6: για αυτούς. Κάποιοι άλλοι τι παίζουν.
3: Μια προσωπική ερώτηση.
0: Κάποιοι άλλοι τι εννοούν, ρε παιδί.
3: Ενώ είστε υφυπουργός εξωτερικών. Ήταν εδώ ο κ. Ρούμπιο. Γιατί δεν εμφανιστήκατε πουθενά?
6: Τι εννοείται δεν εμφανίστηκα πουθενά?
3: Δεν ήσασταν.
6: Ήμουνα στα κανάλια.
3: Όχι. Ενώ τώρα στις επίσημες διαβουλεύσεις και στις αντιπροσωπείες.
6: Στις επίσημες διαβουλεύσεις δεν είμαι. Εγώ με το απόδειγμα ελληνισμού δεν ήμουν μέσα στην αντιπροσωπεία.
3: Δεν γραφτήκαν κάποια σχόλια.
6: Τα είδα και αυτά τα σχόλια τα οποία τα βρίσκω κακόβουλα. Με τον Γιώργο τον Κεραπιτρίτη έχουμε άριστες σχέσεις. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Και όλα αυτά τα οποία γράφονται φοβάμαι ότι είναι υποβολημαία.
3: Υποβολημαία από πού?
6: Εικασίες μόνο μπορώ να κάνω.
3: Εννοείται μέσα από την κυβέρνηση ή...
6: Δεν ξέρω, εικασίες μόνο μπορώ να κάνω.
3: Άρα μπορεί να είναι και μέσα από την κυβέρνηση.
2: Ή μέσα από την παράταξη.
6: Δεν ξέρω, εικασίες μόνο μπορώ να κάνω.
0: Από τη διακριτική περιφέρεια. Να ρωτήσω. Οι υπόλοιποι βγαίνουν οι υπουργοί?
6: Πάρα πολύ βγαίνουν. Ο Άδωνης δεν κάνει τίποτα άλλο. Όλα στα κανάλια είναι.
0: Μην μας πεις για αυτούς που βγαίνουν, τους ξέρουμε.
2: Για αυτούς που δεν βγαίνουν.
6: Η διαφορά του Άδωνη και των υπουργών από μένα είναι ότι αυτοί βγαίνουν μόνοι τους. Εγώ βγαίνω σε πάνελ. Και το πάνελ είναι πολύ πιο δύσκολο. Τώρα μιλάς μόνος σου, είναι πολύ ευκολότερο από το να βγαίνει σε πάνελ.
0: Δεν βγαίνουν ούτε μόνοι τους.
6: Τώρα, αν υπάρχουν και τέτοιοι.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί τώρα.
6: Κακός.
2: Πάντως σε κάθε περίπτωση. Τι αν υπάρχουν και τέτοιοι.
6: Αυτοί που βγαίνουν να προσέχουν τι λένε. Αυτοί που βγαίνουν να προσέχουν τι λένε. Διότι μπορεί να σου ξεφύγει μια φράση, όπως λέγαμε προηγουμένως, και να κάνεις κακό, παρακαλώ.
0: Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Είστε καλά, ευχαριστούμε και εμείς.
0: Διάλειμμα.

0: ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
1: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
2: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
3: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
4: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
5: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
6: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
7: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ, κάτσε μας πει το τσάτ.
8: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
9: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις παντού. Ώρα να ακούσουμε την επιστήμη. Εγκυκλοπαίδεια Υγείας του Harvard. Η νέα μεγάλη εκδοτική προσφορά της Καθημερινής με την εγκυρότητα μιας από τις κορυφαίες ιατρικές σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή τον πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία» αποκλειστικά με την Καθημερινή.
12: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
13: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
12: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
14: Capitalism can inform how we have sex.
12: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
15: It becomes more capitalistic.
12: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: μουσικές επιλογές και αυτές
1: είναι ντεμή σεζόν, δηλαδή δεν μπορώ να τοποθετηθώ με βεβαιότητα.
0: Γιατί? Τι μ' αρέσει,
1: δεν μ' αρέσει. Κάπως στη μέση είναι.
0: Δεν σ' αρέσει το τι ιταλικό
1: και,
0: ή η διασκευή.
1: Και δεν είμαι... Τέλος πάντων, ναι, αυτή ήταν η διασκευή. Τα σεξόφωνα στη θάλασσα μπροστά είναι ωραία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, εντάξει. Για περάστε.
0: Είσαι την εποχή. Μια έτσι, μια αλλιώς. Για πάμε στο
1: και...
0: Νίκο Μουζέα.
1: Νίκο, μας τι κάνουμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να δούμε και τα αθλητικά μας. Τι γίνεται.
1: Όλα είμαστε καλά, χαρά. Προσπαθούμε.
2: Και ο Ολυμπιακός είναι καλά. Στο... Ναι. Για τον μπάσκετ μιλάω. Ναι. Κέρδισε χθες, επέστρεψε στις νίκες κόντρα στην Ανατολού Εφές 89-66. Πολύ εύκολο βράδυ για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Στη Σάνελ Αρένα, το γήπεδο της ΑΕΚ. Αυτή την έδρα θα χρησιμοποιεί ο Ολυμπιακός μέχρι να ετοιμαστεί το ΣΕΦ. Στο οποίο γίνονται έργα. Πολύ εύκολη βραδιά λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Επιστροφή στις νίκες. Κυρίαρχος από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Με πολλούς πρωταγωνιστές, όλοι οι παίκτες σκόραραν. Πρώτος ο Μοντέρο με 16 πόντους, πολύ καλός ο Ταϊρίκ Τζόνς με 11 πόντους και 6 rebound. Στο 3-1 πλέον το ρεκόρ του Ολυμπιακού, ο οποίος θέλει σιγά σιγά και πάλι να χτίσει ένα σερί επιτυχιών ώστε να παραμείνει στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα της EuroLeague. Λοιπόν, και από το μπάσκετ θα περάσουμε στο ποδόσφαιρο.
1: Πάμε στο ποδόσφαιρο.
2: Έχουμε Αστέρα Σάκτορο που έγινε και η φωτογράφηση της ομάδας για τη σεζόν 2026-2027. Και ουσιαστικά στα πλάνα που βλέπουμε είναι το εξαιρετικό κλίμα που υπάρχει στην ομάδα. Η φωτογράφηση έγινε λίγο πριν τον αγώνα. Ναι, πολλά τα πειράγματα, οι πλάκες. Βλέπουμε εδώ τον Μακέντα να πειράζει τον αρχηγό, τον Νίκο Καλτσά. Φυσικά κανείς δεν μπορούσε να μείνει σοβαρός. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο στη συγκεκριμένη φωτογράφηση. Ο Μακέντα έκανε πλάκες με όλους και η φωτογράφηση έγινε πριν τον αγώνα με τον Ατρόμητο. Σήμερα στις 7.30 ο Αστέρας Άκτορ θέλει να βρει την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Με τον Ατρόμητο είναι δύο ομάδες που έχουν παρόμοιους στόχους και είναι στην ίδια βαθμολογική δύσκολη θέση προς το παρόν. Θέλει ο Αστέρας Άκτορ να χτίσει ένα σειρί επιτυχιών και εκείνος για να ανέβει πιο ψηλά στις θέσεις του βαθμολογικού
0: κλίμα. Και με ενέργεια τους βλέπω.
2: Και πάρα πολύ καλό το κλίμα θα μεταφραστεί πιθανότατα και στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, να δούμε και το αναλυτικό πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής της Super League. Δύο παιχνίδια σήμερα στις 7.30 και οι δύο. ΑΕΚ Όφη, Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος. Αύριο στις 5 Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός. Στις 7 Άρης Βόλος. Στις 9 το μεγάλο ντέρμπι, το αιώνιο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Και η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στην Καλαμάτα.
1: Ωραία.
2: Και τώρα θα πάμε σε ένα έτσι πιο ελεύθερο θέμα. Θα πάμε στην 29χρονη Miss Αλβανία.

0: Μια η οποία άφησε το modeling στην άκρη για να ασχοληθεί με την αθλητική δημοσιογραφία. Μιλάμε για την Φραντσέσκα Ρουστέμ. Εδώ είναι κατά τη διάρκεια ενός αγώνα η προετοιμασία που κάνει, ας πούμε, πριν τους αγώνες. Είναι δημοσιογράφος.
1: Α, συνάδελφος.
0: Συνάδελφος. Δουλεύει στην αλβανική τηλεόραση, κυρίως με την εθνική ομάδα της Αλβανίας. Ασχολείται χαμός στα social media. Έχει φτιάξει μια πολύ μεγάλη βάση θαυμαστών. 658.000 ακολούθοι.
1: Για βγάλετε τον τίτλο από κάτω να τη δούμε.
2: Πώς τη βλέπεις?
1: Έτσι, τώρα φάνηκε.
2: Παίζει
1: τώρα,
2: καλή μπαλίτσα.
0: Τώρα, ναι.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ τα καταγγέλω αυτά, διότι αυτά εκχυδαίζουν το ποδόσφαιρο.
0: Χαμός στα σχόλια, αλλά σε κάθε της ανάρτηση. Κανείς δεν σχολιάζει το ποδόσφαιρο φυσικά, όλοι σχολιάζουν την εμφάνισή της.
1: Αυτή εδώ είναι η Μισ Αλβανία.
0: Εδώ είναι βεβαίως το 2024 που κέρδισε τον τίτλο.
1: Έτσι της δίνουν στην Αλβανία της Μισ
0: Αλβανία. Έτσι βγήκε, έτσι κέρδισε.
2: Πιο ωραίτο στο γήπεδο.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Και ελαφρώς πιο ντυμένη.
1: Ναι. Καλή είναι η Μισ Αλβανία.
0: Λοιπόν.
1: Δηλαδή για συνάδελφο, καλή.
0: 21 χρονών, όλο το μέλλον μπροστά τη.
2: Να έχει το κόσμο να παρακολουθεί.
1: Να παρακολουθεί το ποδόσφαιρο. Ναι.
0: Και σίγουρα θα μας απασχολήσει ξανά στο μέλλον.
1: Θα μας απασχολήσει ξανά στο μέλλον.
0: Λοιπόν, και από την 21χρονη Φραντσέσκα θα πάμε στην 69χρονη Ντόνα Τζιν Γουάιλντ, η οποία θα μπορούσε να είναι γιαγιά. Συγκεκριμένα έχει 12 εγγόνια, συγκεκριμένη κυρία από τον Καναδά, και έσπασε το ρεκόρ σανίδας. 5 ώρες έμεινε σε αυτή την άσκηση ουσιαστικά κοιλιακών. Έσπασε το δικό της ρεκόρ από το 2024, κατά μισή ώρα μάλιστα. Στα 61 της χρόνια δίνει το παράδειγμα.
2: Ντόνα και αυτή.
0: Ντόνα, Ντόνα, συνονόματι. Σε πολλά χρόνια από τώρα. Σε πολλά χρόνια. Λοιπόν, έσπασε το ρεκόρ και είπε ότι θα προσπαθήσει να το ξανασπάσει.
2: Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να κάνει σανίδα?
0: Ένα λεπτό, ενάμιση βαριά.
2: Ναι, μετά πέφτει σαν το καρπούζι κάτω.
1: Εσύ.
2: Μην το βλέπεις έτσι εύκολο.
1: Βλέπεις τον μπαχουλό που χειροκροτεί από δίπλα. Είναι...
0: και από κάτω εννοείται ότι ήταν και όλα τις τα εγγόνια, 12 στον αριθμό.
2: 12.
0: Ήταν από κάτω βέβαια.
1: Δεν θα ήταν, έπαιξε η γιαγιά του το ρεκόρ. Μπράβο της.
2: Πολύ
0: σκέψη, τώρα οικογενειακό τραπέζι εκεί.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν,
0: πάμε στις εφημερίδες.
1: Για να δούμε και καμιά αθλητική εφημερίδα. Σανίδα, ε.
2: Σανίδα, θα σε βάλω
1: κάνω,
2: ότι αύριο να την κάνεις.
1: Κοίταξε, κάποτε όταν ήμουνα, φαντάρος ήμουνα, κέρδισε ένα στοίχημα στο θάλαμο μέσα, έκανα 96 κάμψεις.
2: Τις κάνεις και τώρα?
1: 6.
2: Όντως 6.
1: Δεν
2: τώρα,
1: ξέρω.
2: Μην βάζεις challenge, γιατί
1: δεν θέλω τώρα να πάθω θλάσεις, να με τρέχουν στο νοσοκομείο.
2: Εγώ θα σου φέρω στρωματάκι.
1: Αλλά όταν ήμουν
2: πιτσιρικάς,
1: είχα κάνει 96, ναι, σε ένα στοίχημα.
0: Πολλές. Πάρα πολλές.
1: Ναι, αλλά ήμασταν και 40 κιλά πιο αδυνατοί, έτσι.
0: Δεν
1: είμαστε το χάλι που έχουμε σήμερα.
2: Εγώ θα φέρω πάντως ένα στρώμα, να δούμε. Δεν θα σε βάλω έτσι κάτω, χάμω.
1: Θα λερώσω το πουκάμισό μου πριν ξαπλώσω.
0: Το βρήκες.
1: Λοιπόν,
0: πάμε στις εφημερίδες. Ξεκινάμε με το φως των σπορ. Σαν στο σπίτι του, ο Ολυμπιακός 89-66 στην ΕΦΕΣ, στην πρώτη του εμφάνιση στα Άνω Λιώσια, η νέα πινελιά του Ιμανόλ εν ώψη του ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Κόκκινος πρωταθλητής. Παίζει με τα νεύρα, με το μυαλό και τον εγωισμό τους. Η ακτινογραφία του Ιμανόλ που αντιμετωπίζει τα μεγάλα παιχνίδια σαν προσωπική υπόθεση, ο θρύλος με ατσάλινη άμυνα έπνιξε τους Τούρκους, έκσταση. Πάμε στην Live Sport, αριστερά. Ξύπνησε το θηρίο Ματίας Λεσόρ. Ο εφιάλτης των αντιπάλων επιστρέφει δρυμύτερος και αγριεμένος. Και δεξιά, κόκκινη τανάλια. Ο Ολυμπιακός έπνιξε την ΕΦΕΣ 89-66 με ασφυκτική άμυνα, επιστρέφοντας εμφατικά στις νίκες. Η Sport Day. Πασά στα Λιώσια. Κανένα πρόβλημα Ολυμπιακός απέναντι στους Τούρκους. Νίκησε άνετα στο πρώτο παιχνίδι του ως γηπεδούχος στην Σάνελ Αρένα.
1: Πασά στα Λιώσια. Δηλαδή δεν παίζονται.
2: Δεν παίζονται.
0: Ναι. Και έχουμε και την αθλητική ώρα για την ΑΕΚ φυσικά. Απόψε μιλάει ξανά η Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ κόντρα στον Όφη και με τον κόσμο στο πλευρό της θέλει απλά να πάρει τους 3 βαθμούς και να φύγει για Αγγλία. Έχει και Champions League η ΑΕΚ. Επομένως πρέπει να κάνει και διαχείριση δυνάμεων.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θαύμα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Μιας που είσαι και τόσο fit.
1: Είμαι.
2: Πρέπει να προσέξει τη διατροφή. Ένα ψαράκι θα ήταν ό,τι πρέπει. Αλλά...
1: Έχουμε ψάρια πάλι.
2: Έχουμε στους πάγκους.
1: Πρέπει τώρα βγήκαν οι ψαράδες. Για να δούμε. Για να πάμε.
3: Γεια σας. Καλή σας ημέρα και πάλι. Να σας πω ότι χθες λοιπόν ανακοίνωσαν την αναστολή των κινητοποιήσεών τους οι αλλοίς, οι οποίοι βρίσκονταν για ένατη ημέρα, έκαναν απεργία με επίκεντρο το θέμα του πετρέλαιο που χρησιμοποιούν για τα πλοία τους για να πάνε να μαζέψουν τα ψάρια. Μαζί μας είναι ο κύριος Δημήτρης Μουλιάτος, ο οποίος θα μας πει πώς αν έχουν αλλάξει τιμές και αν έχουμε πλέον ελληνικά ψάρια.
4: Ναι, καλημέρα κύριε Καμπουράκη, καλημέρα κυρία Δώρα.
1: Ναι.
4: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας, τους τηλεθεατές σας. Θέλω να πω ότι είναι πραγματικά, είχαμε μια ταλαιπωρία όλες αυτές τις ημέρες με την έλλειψη ψαριών και ξέρετε ότι είναι η διατροφή, η ειδική διατροφή για, για τον άνθρωπο το ψάρι και ο κόσμος είχε αναστατωθεί. Βέβαια το κίνητρο των κινητοποιήσεων ήταν φυσικά τα έξοδα που έχουν τα καΐκια, οι ανεμότρατες για να μπορέσουν να αλλιεύσουν και να έχουν και μικρό κοστολόγιο. Νομίζω ότι μετά από συζητήσεις που είχαν και με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού έχει γίνει κάτι θετικό για να λυθεί το πρόβλημα. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που ξεκίνησε η αλεία. Έχουμε κάποια ψάρια, βέβαια πάντα φρεσκότατα και μιλάω περισσότερο για τη λαϊκή αγορά.
1: Ναι, επειδή είχε δημιουργηθεί εντύπωση ότι δεν υπάρχει λέπη πουθενά. Ξέρω δηλαδή άνθρωπο που έλεγε να πάω για ψάρι σε καμιά ταβέρνα, αλλά δεν θα έχουν, ας μην πάω. Πόσο μάλλον να σου, δηλαδή υπάρχει αυτό.
4: Φυσικά κύριε Καμπουράκη, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς ήταν. Υπήρχαν κάποια ψάρια, δεν σας κρύβω ότι υπήρχαν κάποια ψάρια, κάποια λύσεις που είχαν ανάγκη να πάνε να αλλιεύσουν για να προμηθεύσουν ορισμένα πόστα, ορισμένα καταστήματα. Και στη λαϊκή αγορά, ελάχιστη, πολύ ελάχιστα ψάρια είχαμε, αλλά όπως καταλαβαίνετε η τιμή ήταν λίγο τσιμπημένη.
1: Εντάξει.
4: Βέβαια στη λαϊκή αγορά πάντα έχουμε να λέμε, πρέπει να το τονίσουμε, έχουμε να λέμε ότι οι τιμές είναι πολύ πιο συγκρατημένες από ό,τι είναι στα καταστήματα.
2: Για τις τιμές τώρα, γιατί βλέπω πολύ κόσμο εκεί που έχει δηλαδή αγοράσει τα ψάρια του.
4: Ναι, ναι, είναι λόγω της έλλειψης στη λαϊκή αγορά. Τα ψάρια έχουν, να πάμε, της ευρείας κατανάλωσης, η σαρδέλα, ο γάβρος, είναι από 5 ευρώ μέχρι 7 ευρώ. Μπορεί και κάποια μέρα όταν έχουμε μεγάλη αλίευση να κατέβει και στα 3 ευρώ. Βέβαια, εκείνο που παρατηρείτε ότι σε ορισμένα καταστήματα, γιατί το παρακολουθούμε και εμείς, ότι είτε ψωνίσουν ευθύνα είτε ακριβά, η τιμή είναι μία πάντα. Ενώ στη λαϊκή αγορά γίνεται ένας μεγάλος ανταγωνισμός και έχουμε πάντα πολύ φτηνές τιμές. Και το κυριότερο, κύριε Καμπουράκη, είναι πολύ πιο φτηνή η λαϊκή αγορά, το λέμε και το ξαναλέμε, από όλα τα καταστήματα. Και κάτι άλλο, επειδή εστιάζουμε την προσοχή στην τιμή, θέλω να πω συγκριτικά, αν το ξέρετε πολύ καλά, ότι ένα σουβλάκι έχει πάει 4 ευρώ ένα σουβλάκι, ποιος θα πρωτοφάει, και παίρνεις με 4 ευρώ ένα κιλό γάβρο και τρώει η οικογένεια. Όλα αυτά πρέπει να τα λέμε. Δεν είναι το προϊόν ακριβώς συγκριτικά με την εστίαση που πάμε έξω και τρώμε. Θέλει μία.
1: Σε σχέση με
4: ακριβώς,
1: το μοσχάρι,
4: θέλει
1: δηλαδή,
4: μία ιδιαίτερη.
1: Λοιπόν, ωραία.
4: Σωστά,
1: άρα
4: κύριε Καμπουράκη, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Υπάρχει ψάρι και σε επάρκεια και σε καλές τιμές. Ευχαριστούμε πολύ. Όμαλο που είναι τα πράγματα. Να είστε καλά, καλημέρα.
4: Και προπάντων, κύριε Καμπουράκη, ευχαριστούμε πολύ που το ενδιαφέρον σας εστιάζεται στη λαϊκή αγορά και θέλω να το τονίζετε ότι ο κόσμος πρέπει να κάνει μια έρευνα αγοράς και να έρχεται στη λαϊκή αγορά να ψωνίζει, γιατί είναι πολύ φτηνές οι τιμές σε όλα
1: φτηνότερα
4: τα προϊόντα.
1: Καλημέρα.
2: Πολύ,
4: ακριβώς,
2: καλημέρα.
4: Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
2: να πούμε και την καλημέρα μας εδώ και στην κυρία Βούλτευση. Καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα σας.
2: Στον κύριο Γιάννη Ράπτη, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟ.
6: Καλημέρα σας.
2: Και στην κυρία Αγγελάκη Νεκταρία, Ελευθερία, η αναπληρώτρια τομεάρχης εργασίας της Ελλάς. Καλή σας
5: ημέρα.
2: Σας
5: ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Λοιπόν, θα μας επιτρέψει τώρα μισό λεπτό πριν πάμε στα. Μισό. Συνήθως ξεκινάμε από την κυβέρνηση, αλλά τώρα λέω να κάνω μια παρένθεση. Όχι, να ξεκινήσω έτσι παρένθεση. Τι γίνεται μέσα στους δύο, γιατί στα δικαστήρια έχετε πάει.
6: Εμείς όμως στα δικαστήρια.
1: Η Ελλάς με τον Πασόκ.
6: Υπήρχε ένα περιστατικό και ήθελα
1: να
6: σχολιάσω.
1: Ναι, για πείτε μαζί το περιστατικό.
6: Υπήρχε ένα περιστατικό όπου υπήρχε ένας έντονος διαπληκτισμός. Του δύο στελεχών, ενός στελεχός του Πασόκ και ένας στελεχός της Ελλάς. Νομίζω ότι ό,τι έγινε ο Νέρ ήταν λίγο υπερβολικό. Ζητήθηκε μία συγγνώμη και νομίζω το θέμα έπρεπε να έχει κλείσει. Τώρα από εκεί και πέρα, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει πρόθεση από το στέλεχος της Ελλάς να προχωρήσει και να χρησιμοποιήσει κάθε ένδικο μέσο, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
6: Αυτό. Θέλετε να σχολιάσουν περαιτέρω. Ευχαρίστως, έτσι.
2: Ναι, να δούμε. Να
1: αν υπάρχει πολιτική.
6: Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουν περαιτέρω. Νομίζω ότι ο πολιτικός διάλογος.
1: Να, συγγνώμη, εδώ λένε ότι είπε σκουπίδι.
6: Αυτό, κοιτάξτε τι γίνεται. Υπάρχει αυτός ο ισχυρισμός πράγματι.
1: Ναι.
6: Από την άλλη πλευρά υπάρχει ο ισχυρισμός του κ. Κωνσταντόπουλου ότι δεν είπε κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε τώρα εμείς, νομίζω, να γίνουμε κριτές και δικαστές γιατί τι υπόθηκε πίσω από τις κάμερες. Αλλά εδώ, αν μου επιτρέπετε, θέλω να κάνω ένα σχόλιο μετά από αυτό. Εδώ τι έχουμε. Έχουμε μια ευθεία επίθεση της Ελλάς απέναντι στο Πασόκ. Αυτό συμβαίνει. Α. Το οποίο αναδείχθηκε και σηκώθηκε πάρα πολύ. Πέρα από την κυρία Παπαδοπούλη και από την Ελλάς, συνολικά με ανακοινώσεις από χτες. Αυτό τι δείχνει κατά την εκτίμησή μας. Αυτό δείχνει ένα πολύ μεγάλο άγχος το οποίο υπάρχει και μια επίθεση απέναντι στο Πασόκ, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτός είναι η αντίπαλος της Ελλάς. Αυτό θεωρεί η Ελλάς. Mm. Και εδώ να δούμε το εξής. Τι έχει γίνει ακόμα αυτές τις μέρες, το οποίο δεν το συζητάμε όπως θα έπρεπε. Κατά την εκτίμησή μας, εδώ υπάρχει ένας αντιπρισπασμός. Αντί να συζητάμε το εξής, εδώ έχουμε έναν πρόεδρο κόμματος, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός, ο οποίος όταν εκλέχθηκε έκταξε τα πάντα σε όλους, μετά μας είπε ότι ξέρετε κάτι, έκανα κάποια λάθη γιατί είχα αυταπάτες, ήρθε στην αξιωματική αντιπολίτευση, έμεινε χρόνια, έχασε αλλεπάλληλα τον κύριο Μητσοτάκη, έφτασε που το ραδί στο 17, και έρχεται σήμερα να μας πει ότι έρχεται να καλύψει ένα κοινό αντιπολίτευσης, για ποιο λόγο λέει, γιατί αυτός έχει κάποια κυβερνητική εμπειρία. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, τη δημόσια συζήτηση η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή για το καλώδιο στην Κάσο, μας λέει ότι είναι τηλεπιονικό καλώδιο και όχι καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Είναι μια συζήτηση η οποία υπάρχει παντού, σε όλη την κοινωνία, μέχρι το τελευταίο καφενείο της χώρας, και ο κύριος Τσίπρας δεν το γνωρίζει. Και εδώ η Ελλάς πρέπει να μας απαντήσει εδώ και εκπροσωπεί της, έτσι. Αγαπητοί, τελικά θα μας πείτε, το καλώδιο αυτό αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση, όπως λένε οι περισσότεροι? Έχει γίνει ολόκληρη συζήτηση πάνω σε αυτό, ή τελικά είναι ένα απλό καλώδιο τηλεπικοινωνιακό, όπως ισχυρίζεται ο κύριος Τσίπρας? Το έχει μάθει αυτό επιτέλους? Είναι και αυτό
7: να
6: μια αυταπάτη?
7: Ναι. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι απόλυτα καταδικαστέα η συμπεριφορά του κύριου Κωνσταντόπουλου προς την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς. Απόλυτα καταδικαστέα. Και βασικά απόλυτα καταδικαστές είναι οποιασδήποτε τέτοιου είδους συμπεριφορές.
6: Ζήτησε συγγνώμη.
7: Λοιπόν, το αν ζήτησε συγγνώμη, είδαμε τη δήλωση που προέρχεται από το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Παρόλο που μου είστε καθόλου συμπαθείς, κύριε Ράπτη, δεν πάω επί προσωπικού, θα σας πω το εξής. Επειδή ακριβώς είστε τρίτο κόμμα δημοσκοπικά, αυτός είναι και ο λόγος που μας επιτίθεστε. Σε κάθε τηλεοπτικό πάνελ, αντί να κάνετε αντιπολίτευση και κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κάνετε αντιπολίτευση στην Ελλάς.
6: Σε ένα κόμμα
7: 4 μηνών που δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, και αντί να συζητάμε τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, μπαίνετε σε μια διαδικασία, ανταγωνισμού και νιώθετε πανικό που δεν θα είστε δεύτερη θέση.
6: Πείτε
7: ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό, θα συγκυβερνήσετε με τη Νέα Δημοκρατία, ναι ή όχι? Αυτή είναι η πραγματικότητα.
6: Εσείς,
7: αυτό που συνεχίζετε να κάνετε είναι βούτυρο στο ψωμί.
6: Τώρα,
7: πάμε στα εθνικά ζητήματα. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε όσον αφορά για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Πάρα πολύ απλό. Είπαμε ότι επί της αρχής είναι μια θετική επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Και μάλιστα είχε ξεκινήσει επί δικής μας διακυβέρνησης. Γιατί τώρα ήρθε βάσει του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου. Ποιος είχε θεσμοθετήσει και είχε ανοίξει τους γύρους στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ? Ο Αλέξη Τσίπρας. Η διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα ήδη από το 2017. Πάμε τώρα επιμέρους. Όταν έρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην Ελλάδα, δεν πρέπει να είμαστε δεδομένοι σύμμαχοι. Δεν πρέπει να κομίσει κάτι ο Μάρκο Ρούμπιο. Δεν έπρεπε να θέσει κάποια ζητήματα η ελληνική κυβέρνηση προς τον Μάρκο Ρούμπιο. Και θα σας πω ποια ζητήματα. Ξεκινάμε και λέμε. Μας στήριξε στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου. Ένα είναι αυτό.
6: Τελικά το καλώδιο. Τι έχει να κάνει το καλώδιο?
7: Τι είναι το καλώδιο, αυτό θα μας πείτε. Εσείς θα μας πείτε τι ακριβώς είναι το καλώδιο. Εδώ μιλάμε για ενεργειακή αναβάθμιση με την πόντιση του καλωδίου.
6: Έλεγε άλλο ο κύριος Τσίπρας. Δεν τα ήξερε.
7: Λοιπόν, να συνεχίσω και να πω. Εμείς είμαστε υπέρ της πόντισης του καλωδίου. Γιατί αυτό είναι
6: για διασύνδεση. Αυτό καλώδιο, έτσι.
1: Τώρα μην την τρολάρεις και εσύ.
6: Τώρα δεν απαντάει σε αυτό, έτσι.
7: Πώς δεν απάντησα ως προς αυτό? Και μιλάω για την ενεργειακή αναβάθμιση. Συγγνώμη, δηλαδή προσπαθείτε με αυτόν τον τρόπο να με προσβάλλετε.
6: Όχι εσάς.
7: Πώς όχι εμάς?
6: Έχει εμπειρία ο κύριος Τσίπρας.
7: Απόλυτη εμπειρία. Απόλυτη εμπειρία, γιατί επί διακυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα είχαμε την καλύτερη πολυσυμμαχική εξωτερική πολιτική. Να συνεχίσω όμως, δεν με αφήνετε για να θέσω τα ζητήματα και στην κυρία Βούλτεψη που είναι κυβέρνηση. Ναι. Άρα σε μένα κάνετε αντιπολίτευση.
6: Μα αυτό
7: δεύτερον,
6: τώρα.
7: Μας στήριξε ο Μάρκο Ρούμπιο στα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Τρίτον, ζήτησε τον τερματισμό της τουρκικής προκλητικότητας ή είπε στο τέλος ότι βρείτε τα μεταξύ σας. Τέταρτον, έστειλε σαφές μήνυμα, βέβαια δεν τα ζήτησε και αυτά η ελληνική κυβέρνηση, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για προσφυγή στη Χάγη, στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, όσον αφορά την οριοθέτηση ΑΟΣ και
1: υπαλλοτικίδα.
7: Και ένα πέμπτο,
1: αλλά,
7: τι μας είπε για το Κυπριακό, ενώ ο ίδιος πρωτοστάτησε.
1: Τα έκανε ο Τραμπ αυτά.
7: Απόλυτα. Απόλυτα ό,τι είχε να συμβεί. Μάλιστα ο Τσίπρας,
1: όταν συνάντησε ο Τσίπρας τον Τραμπ εκεί που είπε ότι δεν είναι τόσο διαβολικός όσο το νομίζουμε, σταμάτησε την τουρκική προκλητικότητα και...
7: Τα έθεσε όμως ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα έθεσε. Αυτά τα ζητήματα
1: έθεσε. Αυτό ρωτάτε.
7: Ναι. Λέω να έθεσε ζητήματα.
8: Εγώ, παιδί μου, έχω. Ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο μου πρόβλημα, παιδιά? Ναι. Ότι έχω καταντήσει, όπως τον καιρό της δημοσιογραφίας, να κάνω συνέχεια fact-checking. Έχω όλα αυτά χαρτιά, γιατί δεν τους προλαβαίνω. Λοιπόν, δεν έθεσε τίποτα από όλα αυτά ο κύριος Τσίπρας.
7: Μα το είπε ο κύριος Καμπουράκης αυτή τη στιγμή. Ότι ο Τσίπρας τα έθεσε, έκανε ερώτηση.
8: Όχι, εσύ,
7: η ελληνική κυβέρνηση τα έθεσε.
8: Δεν το είπε, δεν τα έθεσε ποτέ. Ο Τσίπρας σε εκείνη τη συνάντηση, σε παρακαλώ. Αυτά είναι από επίσημες ανακοινώσεις που τις έχω εδώ της κυβέρνησης. Αυτά που τον ενδιαφέραν ήταν η ρύθμιση του χρέους, το μνημόνιο, όλα αυτά ήταν τον Οκτώβριο του 2017. Λοιπόν, τότε το μόνο το οποίο είπε ο κύριος Τραμπ είναι ο Πρωθυπουργός και εγώ, μόλις ολοκληρώσαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση για συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς της άμυνας, ενέργειας και του εμπορίου. Θα ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό που είναι φιλόξενος οικοδεσπότης για τη Σούδα. Θα επενέσω την Ελλάδα που δίνει 2% του ΑΕΠ στην άμυνα. Και η κυβέρνησή μου ενημέρωσε το Κογκρέσο για πιθανή πόλη στην Ελλάδα, ώστε να αναβαθμιστούν τα F-16. Αυτή η συμφωνία θα ενδυναμώσει την ελληνική πολεμική αεροπορία, αν έρχεται σε 2,4 δις δολάρια και θα δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας στη ΣΥΠΑ.
1: Αυτές θα δηλώσει τότε.
8: Μάλιστα.
1: Ναι. Ναι.
8: Δεν υπήρχε αυτό.
1: Okay.
8: Σε ερώτηση εκείνη είπε το διαβολικό.
1: Ναι.
8: Και όσον αφορά στη Σούδα, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος σήμερα τον άκουσα προχτές να λέει ότι ο Μητσοτάκης, ότι ο ίδιος είχε ζητήσει από τον Biden ως αντιπρόεδρο, μάλλον ο Biden του είχε ζητήσει πενταετή συμφωνία για τη Σούδα και εκείνος λέει αρνήθηκε γιατί δεν πήρε τα αντελάγματα που έπρεπε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είτε πενταετής είναι, είτε μονοετής, είτε διετής, η Ελλάδα από την ώρα που υπάρχει βάση της Σούδας ανανεώνει κάθε χρόνο αυτή τη συμφωνία. Και ο κύριος Τσίπρας είπε ότι είναι πολύ σημαντική η Σούδα. Και δεν καταλαβαίνω γιατί κάνετε τόση φασαρία.
1: Λοιπόν,
8: άρα δεν είναι τι έθεσε και τι δεν έθεσε, γιατί συνήθως δεν θέτει. Ούτε τον Μπαρμπαρός δεν είχε θέση στη Σύνοδο Κορυφής. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί πρέπει συνέχεια να γίνεται αυτή η συζήτηση.
1: Yeah.
8: Τα πεπραγμένα του κυρίου Τσίπρα είναι γνωστά. Είπατε ότι είναι δημοσκοπικά η Ελλάς δεύτερη, σωστά.
7: Ναι.
8: Άρα τώρα...
7: Δεν το λέω εγώ, οι δημοσκοπήσεις.
8: Μάλιστα. Ναι. Τώρα λοιπόν τις θέλετε τις δημοσκοπήσεις, σωστά.
7: Πάντα τις θέλαμε τις δημοσκοπήσεις.
8: Τις δημοσκοπήσεις τις θέλατε. Το 14 ενώπιση των εκλογών του 2015.
1: Όχι, δεν υπήρχε Ελλάς τότε.
8: Ο Τσίπρας, τι, δεν κατάλαβα, τι θα φοράει.
1: Άλλο κόμμα, είναι άλλο.
7: Δεν υπήρχα εγώ, να το πω πολύ απλά.
8: Εντάξει, βρε παιδιά, δεν μπορούμε έτσι να πάμε όμως. Δεν υπήρχα εγώ και δεν είχα γεννηθεί το 1821. Όλα είναι γεγονότα, θα τα λάβουμε υπόψη μας. Εγώ ξέρω ότι 8 Μαΐου του 23, που ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις δεν πήγαινε πια καλά, ας πούμε, είπε στη Διακαναλική ότι ο κόσμος αποφεύγει να απαντά στις τηλεφωνικές δημοσκοπήσεις, να πει ότι θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, γιατί φοβάται το Predator. Ναι. Τώρα, ναι, ναι, έτσι είχε.
7: Ναι.
8: Άρα, τώρα φαντάζομαι δεν φοβάται κανένα Predator ο κόσμος και λέει ότι θα ψηφίσει Τσίπρα. Τώρα όμως που έχει καθυλωθεί ο Τσίπρας, πάλι επανήλθε στο παλιό και είπε ότι Εντάξει, έχουμε πάρα πολλές εταιρείες και 11 εταιρείες και 13 δημοσκοπήσεις το μήνα και τελικά αντί να είναι εργαλείο, εργαλειοποιείται. Ο Τσίπρας τα αλλάζει όπως θέλει. Έτσι. Είμαι ρίζος και όπως θέλω τα γυρίζω. Δεν είναι, δεν είναι αυτό το θέμα.
7: Η Νέα Δημοκρατία τόσα χρόνια τι έχει κάνει.
8: Το θέμα. Εμείς...
7: Πώς έχετε αλλάξει. Τι ακούστε, πολιτική
8: ακούστε,
7: έχετε.
8: Ακούστε.
7: Βλέποντας
8: εμείς
7: και κάνοντας.
8: Έχουμε μία συγκεκριμένη πολιτική και την είχαμε πάντα ως κόμμα. Ότι η χώρα πρέπει να έχει κυβερνητική σταθερότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε εμείς πάντα.
1: Ωραία,
8: στην
1: μου λες το 25% του Μητσοτάκη τώρα και μην τα γυρίζει.
8: Λοιπόν, ναι. Το 25.
1: Ε, το
2: τι είναι αυτό το 25.
8: Το 25, τι είπε ο Μητσοτάκης. Του έθεθε ένα ερώτημα.
1: Μα πάντα σε ερωτήσει απαντούν.
8: Ναι,
1: δεν τα λέμε να
8: και είπε ναι. Ότι αν πάρω 25% ναι. Και θέλουν να με αμφισβητήσουν, εδώ είμαι. Ναι. Ο Μητσοτάκης όμως, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί φίλοι, δεν έχει κάτι να χάσει. Ο Μητσοτάκης είναι 10 χρόνια αρχηγός, κερδίζει τη μία εκλογή μετά την άλλη, είτε είναι ευρωεκλογές, είτε είναι εθνικές, είτε είναι περιφερειακές, είτε δημοτικές, και λέει, με συγχωρείτε, αν φτάσω εκεί αυτό δεν υπάρχει περίπτωση, ναι. Το λέει καθ' υπερβολή, η Νέα ναι. Δημοκρατία, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ πάνω από το 31 που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί... Γιατί ο κόσμος θέλει κυβερνητική σταθερότητα. Εφόσον δεν υπάρχει ο άλλος πόλος, και το είδαμε και εδώ τώρα στο τραπέζι.
6: Α, περιμένετε.
8: Έτσι, δεν υπάρχει.
6: Περιμένετε.
8: Περιμένετε. Είμαστε στην τελική ευθεία και βλέπω κόμματα, κομματίδια και δεν ξέρουμε ποιος θα συνεργαστεί. Και
1: ναι,
8: τελειώνω.
1: Κάτι τελευταίο,
8: στη Σουηδία έγιναν εκλογές 13 Σεπτεμβρίου. Ναι. Ήρθε πρώτο το αριστερό μπλοκ με 176 έδρες και δεύτερο το δεξιό, το κεντροδεξιό. Οι μετριοπαθείς με 173, τρεις έδρες διαφορά. Έρχεται ο πρόεδρος της Βουλής, γιατί εκεί αυτός αναθέτει τη Βουλή, την εντολή, και αναθέτει την εντολή στο αριστερό μπλοκ. Τσακώθηκαν με το που μπήκαν στη Βουλή. Και πάει η Άντερσον, η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών, και καταθέτει την εντολή. Λέει ο πρόεδρος της Βουλής, με συγχωρείς παιδί μου, άλλαξε κάτι, αυτά είναι τα κόμματα, αυτοί είναι οι έδρες, αυτοί είναι αυτοί. Και επειδή τσακώνεστε εσείς, εμείς δεν θα κάνουμε κυβέρνηση, και την τρολάρει τώρα και της ξαναδίνει την εντολή.
1: Τσακώθηκαν εσωτερικά. Εννοώ.
8: Τσακώθηκαν αυτό. Γιατί η αριστερά ψήφισε για πρόεδρο της Βουλής έναν μετριοπαθή. Είπε ότι του είχα περισσότερη εμπιστοσύνη. Δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
8: Τσακώθηκαν στο μπλοκ.
7: Μας
8: άρα,
7: κάτι άλλο
8: εσείς βλέπετε ότι αυτή η εικόνα που παρουσιάζουν προεκλογικά δεν θα εμφανιστεί μετεκλογικά και θα είναι σε αγαστή συνεργασία.
1: Εδώ σκοτώνεστε μεταξύ σας, ρε Σοφία μου τώρα.
8: Ποιο σκοτώνεται.
1: Μεταξύ σας. Εμείς. Βγαίνετε στις τηλεοράσεις και λέτε διάφορα πράγματα. Και άλλοι μισή λένε τι είναι αυτά που λέτε.
8: Παιδιά, αυτά μπορεί να είναι απάντηση σε μια αστοχία. Εμείς όμως, όταν πάμε.
6: Μια αστοχία είναι μια φορά.
8: Με συγχωρείτε, λάθος μπορεί να κάνει οποιοδήποτε.
6: Όχι, δεν κάνουμε λάθος.
8: Λέω το εξής. Εμείς, όταν πάμε στις εκδηλώσεις μας. Γιατί τώρα ίσως θέλετε να πείτε ότι υπάρχει ο Σαμαράς, υπάρχει ο Καραμαλής και τα λοιπά.
7: Δεν υπάρχουν.
8: Από κάτω είναι σαμαρική, καραμαλική, μητσοτακική. Ό,τι μπορείς να φανταστείς, είναι όλοι εκεί. Επειδή γνωριζόμαστε μεταξύ μας.
7: Ενώ
8: και ξέρουμε,
7: δεν
8: ξέρω, εσείς τώρα θα γνωριστείτε και θα μας ξαναγνωρίσετε και πάλι και εμάς. Λοιπόν, εμείς όμως, στην εκδήλωση που έκανε η Νέα Δημοκρατία για την επέτειο, στην εκδήλωση που έκανε ο Νίκος ο Δένδιας,
1: λείπανε, οι άνθρωποι... Λείπανε οι αρχηγοί τώρα.
8: Όχι, όχι.
1: Ήταν ο κόσμος,
8: εμάς
1: ήταν
8: μας ενδιαφέρει
1: ήταν...
8: να είναι ο κόσμος. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό που λέει.
1: Πριν από λίγο είπε ότι... Έχει υποβολημία από εσωτερική πηγή δημοσιεύματα που του λένε ότι είναι σε κρίσιμο το γεραπετρίτη, δηλαδή γίνεται το μάλευρά.
8: Α, καλά παιδιά, αυτά τώρα. Πότε δεν συνέβαιναν. Εμένα όταν ήμουν κυβερνητική εκπρόσωπος πρώτη γυναίκα, μέρα παραμέρα με παρετούσαν. Ήμουνα ψηλή, ήμουνα κοντή, φορούσα τα κούνια, δεν φορούσα τα κούνια, ήμουνα βαφόμουνα πολύ, δεν βαφόμουνα, ήμουνα τιμέλητη, ήμουνα πολύ επιμελημένη. Όλη μέρα αυτό γινόταν. Παρετείται κυβερνητική εκπρόσωπος.
1: Τι
8: μου το λέτε τώρα αυτό. Πάντα υπάρχει αυτό. Οι αντίπαλοι μας είναι στο άλλο κόμμα και οι εχθροί μας μπορεί να είναι και στο δικό μας.
1: Το είπε ο Γιάννης όμως εδώ τώρα.
8: Ναι παιδί μου, δεν το αμφισβητώ. Λέω όμως ότι... Ο κόσμος κάτω μπορεί να υπάρχουν αυτά και τα ξέρει και ο κόσμος. Όμως όταν βλέπεις ένα κόμμα που μέσα στην ίδια εβδομάδα κάνει δύο τόσο τεράστιες συγκεντρώσεις και έχει όλες τις φυλές, να πω κι εγώ μια έκφραση από το Πασόκ, όλες φυλές εκεί, στις ίδιες εκδηλώσεις. Σημαίνει ότι είτε έρχονται είτε δεν έρχονται να πω κάτι, είναι και δική τους ευθύνη. Το αν ο Σαμαράς σηκώθηκε και έφυγε, είναι και δική του ευθύνη. Δεν είναι ευθύνη κανένας άλλου. Εσύ αποφασίζεις την πορεία σου. Το αν ο Καραμαλής θέλει να έρθει και αν πρέπει εμείς να απολογούμαστε, γιατί έρχεται κάθε φορά το Πασόκ και λέει μας χρεοκοπήσατε. Έπρεπε, αντί να βγαίνω εγώ να λέω συγγνώμη.
2: Αλλά δεν τα λέει το Πασόκ. Είναι από συναδέλφους σας μέσα στο κόμμα. Αυτό είπε ο κύριος Λοβέρδος.
8: Παιδί μου, πάντοτε γινόταν αυτό. Αυτό λέω, αγαπητοί μου συνάδελφοι, ότι αυτό πάντα. Γιατί σε όλα τα κόμματα, γιατί ψάχνουν να βρουν το σταυρό, γιατί θέλουν να γράψουν οι εφημερίδες εναντίον κάποιου. Είναι προσωπικές αδυναμίες. Δυστυχώς.
6: Πολλές μαζευτήκαν.
8: Και η αλαζονία υπάρχει σε όλα τα κόμματα, σε όλα τα κοινωνικά στρώματα.
1: Ιεράτη.
8: Και η αλαζονία είναι θέμα προσωπικού χαρακτήρα. Ή την έχεις ή δεν την έχεις, όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πασεώ.
1: Η αλαζονία έχει αυτός.
8: Έχει εξουσία.
1: Ναι,
8: παιδί μου. Στάσου μισό λεπτό. Και σε μια εταιρεία όμως.
1: Ναι.
8: Και σε μια εταιρεία.
1: Ναι.
8: Κάποιος που φτάνει ψηλά δεν μπορεί. Είναι, πιστεύω, ξεκάθαρο θέμα χαρακτήρα αυτό. Αν ο χαρακτήρας σου είναι αυτός, θα σου βγει και αυτό.
1: Αν είναι ένας, αν είναι πολύ, σημαίνει το κλίμα.
8: Πολύ, εντάξει, πόσο πάμε, πολύ δηλαδή.
6: Να πούμε μια κουβέντα. Ναι. Τώρα τι γίνεται. Ναι. Έχουμε την κυρία Βούλτεψ εδώ πέρα, παρουσιάζει μια μαγική εικόνα. Τώρα έχουμε ένα κόμμα το οποίο έχει πάρα πολύ έντονα και μεγάλα προβλήματα. Είναι προφανές αυτό. Όταν όλοι οι τελευταίοι πρόεδροι απουσιάζουν από το πάρτι, κάτι δείχνει αυτό.
8: Τι δείχνει.
6: Και κορυφαίοι υπουργοί.
8: Δικό του πρόβλημα είναι. Το πάρτι είναι ο λαός μας.
6: Αυτό δείχνει. Αφήστε με σπάνια.
8: Και αυτό πρέπει να το
6: δούμε. Αυτό δείχνει ότι έχει μεγάλα και εσωτερικά.
8: Και εσείς διαγράψατε το Σιμίτι.
6: Έχει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα.
8: Διαγράψατε το Σιμίτι, το ξεχάσατε.
6: Δεν έχει να κάνει. Σας παρακαλώ, αφήστε με να μιλήσω.
8: Παρακαλείτε.
6: Σας παρακαλώ. Λοιπόν, είπατε ότι θέλετε. Αφήστε με να πω τι νομίζω.
8: Και έχουμε μετά το εξής.
6: Έχουμε ένα κόμμα το οποίο είναι στην κυβέρνηση, το οποίο, να το ξαναπούμε, βρίζει όσους δεν τη στηρίζουν. Λέει ότι 75% των Ελλήνων είναι κακομύριδες. Αυτό μας λένε. Τι συμβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι προφανές.
8: Δεν είπε καταρχήν είναι κανείς προφανές, για τους Έλληνες.
6: Είναι προφανές.
8: Και στο 75 φαντάζομαι ότι βάζετε και τους χρυσαυγίτες.
6: Τα στελέχη σας δεν είπαν.
8: Φαντάζομαι
6: τα στελέχη σας δεν το είπαν αυτό.
8: 75 δεν υπάρχει. Βάλε 65.
6: Τα στελέχη σας δεν είπαν
8: βάλε
6: αυτό.
8: Βάλε 65 του δημοψηφίσματος.
6: Τα στελέχη σας λένε αυτό το πράγμα. Αφήστε με, σας παρακαλώ. Εγώ σας άφησα. Λοιπόν,
8: αλλά
6: αυτά δεν είπαν. Αυτά δεν
8: είπαν.
6: Αυτή δεν είναι η διαίρεση που θέλετε.
8: Το 75 που
6: αυτό
8: λέτε,
6: δεν είναι η διαίρεση. Μα τι λέτε τώρα, σε εμάς λέτε.
8: Δεν γίνεται, δεν βγαίνει
6: το νούμερο. Μα σε εμάς λέτε, έτσι. Λοιπόν,
8: μα σε εμάς λέτε στους αυγίτες που έχουμε
6: δώσει τεράστια μάχη.
8: Εδώ λέει ότι έχει 16-17, ξέρω εγώ.
6: Αστιεύεστε τώρα.
2: Λοιπόν,
6: να προχωρήσουμε.
2: Αν δεν δέχεστε τις δημοσκοπίες,
8: το πρέντο έλεγε.
6: Να προχωρήσουμε λίγο. Τάπατε αυτά, να αφήσετε και εμένα. Λοιπόν, να αφήσετε και εμένα. Είναι προφανές ότι ο τόπος χρειάζεται μια. Χρειάζεται μια ισχυρή εναλλακτική.
8: Σαν τη Σουηδία, το είδα.
6: Μια ισχυρή εναλλακτική.
8: Και αυτή, κυβέρνηση.
6: Αυτή λοιπόν δεν μπορεί να είναι η Ελλάς του κύριου Τσίπρα.
8: Στην Ισπανία τσακώνονται πριν τις
6: εκλογές. Αφήστε με, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ.
8: Τσακώνονται σήμερα, τώρα που μιλάμε στην
6: Ισπανία. Σας παρακαλώ.
8: Η αριστερά δεν είναι για να
6: κυβερνήσει. Μα δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
8: Είναι για να τσακώνεται μεταξύ της.
6: Είπατε, να πούμε και εμείς ότι πιστεύουμε.
8: Μα θέλουν να τσακώνονται, τους αρέσει.
6: Να πούμε και εμείς ότι πιστεύουμε. Λέω λοιπόν, έτσι, δεν λέω για σας τώρα, είπα για σας. Λέω ότι χρειαζόμαστε εναλλακτική στον τόπο.
8: Μια τι να κάνω, βρείτε την, τον άλλο πόλο.
6: Μα αφήστε με να πω μια κουβέντα. Λοιπόν, και λέω ότι αυτή δεν μπορεί να είναι η Ελλάδα του κύριου Τσίπρα, η οποία είναι ένα επικοινωνικό κατασκεύασμα που βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση αυτή τη στιγμή. Αν θέλουμε να δούμε τις δημοσκοπήσεις, που εμείς βλέπουμε σαν εργαλείο και μόνο.
2: Προσέξτε, έχουμε
6: λοιπόν τις αμφιβολίες μας, βλέπουμε σαν εργαλείο. Η εικόνα είναι αυτή λοιπόν. Ότι είναι πλέον σε ελεύθερη πτώση. Το υπηκενικό κατασκεύασμα αυτό σε λίγο καιρό.
1: Πτώση τώρα, μην λες ελεύθερη.
6: Καλά, εγώ αυτό πιστεύω.
1: Ελεύθερη.
6: Αυτό πιστεύω εγώ. Εγώ πιστεύω ότι από τη στιγμή που πολύ σύντομα και δημοσκοπικά το Πασόκ θα είναι δεύτερο, πάρα πολύ σύντομα, μετά θα δούμε ότι θα είναι σε ελεύθερη πτώση. Τι λέω εγώ. Τι λέω εγώ επί τη ουσία. Σας παρακαλώ. Εγώ σας αφήνω να μιλήσετε. Σας παρακαλώ. Εγώ λέω το εξής. Ότι αυτό το οποίο χρειάζεται δεν είναι λόγια. Δεν είναι δηλαδή να λέμε πράγματα από εδώ και από εκεί έτσι και να λέμε ότι εμείς έχουμε κάτι διαφορετικό. Θα πρέπει επί του πρακτέου να δούμε ποιος έχει κάτι διαφορετικό, ποιος έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, ποιος αντιπαρατίθεται, γιατί εδώ έχουμε ταυτίσεις. Ποιες είναι αυτές οι ταυτίσεις. Έχουμε τον κύριο Τσίπρα που έφερε τα φαντς, που κατήρξε τον νόμο για την πρώτη κατοικία.
7: Και συμφωνούν.
6: Και συμφωνούν. Τι λέτε τώρα. Καλά, εντάξει. Μην λέτε ψέματα.
7: Δεν λέτε καθόλου ψέματα. Λέτε ψέματα.
6: Λέτε ψέματα. Για ποιο λόγο
7: δεν έχετε δικαίωμα να έχετε να διαβάσετε την απόφαση ένα πάγου που εξετάζει για τα φάντσα και ξεκινάει από το νόμο του 2003.
6: Λοιπόν, πάμε πάλι. Να διορθώσω λοιπόν εγώ. Να διορθώσω λοιπόν. Να σα διορθώσω λοιπόν. Στο εξής, είστε και δικηγόρος λοιπόν, εάν είστε δικηγόρος...
7: Βγάλετε την απόφαση του Αρείου Πάγου που μιλάει για τα φαντς.
6: Αφήστε με, σας
7: παρακαλώ. Η ιστορία των φαντς ξεκινάει από το 2003,
6: είναι τελείως διαφορετικό αυτό το οποίο λέτε.
7: Δεν είναι διαφορετικό.
6: Είναι τελείως διαφορετικό.
7: Δεν είναι διαφορετικό.
6: Δεν είστε καλά διαβασμένοι.
7: Θα πω μετά τις νομοθετικές διατάξεις του 2015.
6: Δεν είστε καλά διαβασμένοι, γιατί αν είσαστε, θα γνωρίζατε ότι έφερε νέο νόμο η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα τότε. Εάν ήταν από τότε, γιατί χρειαζόταν να φέρει νέο νόμο το 2013. Δεν χρειαζόταν. Εδώ όμως,
7: η χρεοκοπία της Ελλάδος
6: Έχουμε λοιπόν τον κύριο Τσίπρα να ταυτίζεσαι σε πάρα πολλά με τη σημερινή κυβέρνηση. Στα φαντς. Να ολοκληρώσω. Σε παρακαλώ, δεν με έχουν αφήσει μια κουβέντα να σα δώσω εδώ πέρα.
8: Στα φαντς λοιπόν,
6: στη μη προστασία της 2015.
7: Για πάρτε την απόφαση του Αρείου Πάγου.
6: Στη μη προστασία της πρώτης κατοικίας. Θα φωνάξουμε όλοι εδώ.
8: 44-72 του 2017. Έδρα εκτός Ελλάδας. 45-49-2018.
7: Πείτε μας ηλεκτρονική πληστηριασμή.
6: Λοιπόν,
8: 44-49-2017.
6: Έχουμε λοιπόν τα πτήσεις.
8: Έχουμε λοιπόν τα πτήσεις.
7: Θα πρέπει να κλειστώ.
8: Έχουμε λοιπόν... Μας κοροϊδεύετε.
7: Εσείς μας κοροϊδεύετε. Γιατί το νόμο 31-56 του 3.
8: Ειδοποίηση μόνο με mail 45-49 του 18.
6: Λοιπόν...
8: Μας κοροϊδεύετε.
6: Δεν γίνεται. Λοιπόν, έχουμε ταυτίσεις, λοιπόν, είναι, ναι. Δεν είναι μόνο αυτές. Είναι τα θηριώδη υπερπλεονάσματα, τα θηριώδη, στα οποία συμφωνούν εδώ πέρα, είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια,
8: τα οποία
6: η Ελλάδα δεν θέλει μη κρατικά, αλλά σε ιδιωτικά...
7: Πότε συμφωνήσαμε για τα υπερπλεονάσματα, βγάλαμε και δελτία τύπου.
6: Τι λέτε τώρα,
7: τι είναι αυτά που λέτε. Εμείς είπαμε για βρήκε ο Γαβρόπουλος στη δική σας εκπομπή.
2: Λήξη, δεν αμφίδεσαι κανείς έτσι.
1: Καλημέρα σας. Λυπάμαι, δεν έχουμε άλλο χρόνο, παιδιά, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
7: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο μεγαλύτερος παράγοντας αποσταθεροποίησης στη χώρα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του.
8: Γι' αυτό αποτείνε
6: μόνο ο Κυριάκος.
2: Θα πρέπει να κλείσουμε.
6: Πάντα σου για αυτά. Για αυτά.
7: Δεν υπάρχουν απευθείας αναθέσεις.
6: Για αυτά όλα.
2: Κλείνουμε.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
4: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
5: We did well to decide to go back. I wish I had never been on that boat.
3: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
7: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
6: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
7: You're gonna feel it change, right?
6: Yeah.
7: Comes beautiful. There you go.
6: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
3: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Απόψε στις 10 στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. The Rookies.
8: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
9: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: έχει αδειάσει πόλη. Γυρνώ στην παραλία.
1: Έλα, ροκιά λιγάκι.
2: Κανονική, κανονική, ώρα, ώρα. Για πάμε.
1: Έλα Μαραϊκή, Μαρίας Βόλου μαζί μας. Τι μας φέρνεις?
3: Λοιπόν, θα πάμε εκτός Ελλάδας.
2: Κάτσε να δούμε ένα TikTok πρώτα.
3: Πάμε να δούμε ένα TikTok.
1: Να το δούμε όλοι μαζί.
2: Ναι.

0: γλίτωσε.
1: Πονηρούλη βέβαια.
0: Τη γλίτωσε.
1: Τον έκοψε κρύο υδρότα.
0: Τι να κάνουμε τώρα, να εξορίξουμε του οφθαλμού μα που λέει και η Αγία Γραφή, να μην κοιτάμε.
1: Τουλάχιστον να τη πείτε την τσάντα.
0: Ναι.
2: Δεν για πάμε, τα νέα Μαρία. Τους. Λοιπόν, yeah. θα πάμε στην Ταϊλάνδη. Όπου η βασίλισσα της Ταϊλάνδης.
0: Η βασίλισσα.
2: Ναι,
0: βασίλισσα.
2: Η Σουτίντα. Έγινε πιλότος μαχητικού αεροσκάφου. Συγκεκριμένα η 48χρονη είναι η πρώτη γυναίκα πιλότος πολεμικού μαχητικού αεροσκάφου. Του Gripen, έτσι λέγεται. Όπου είναι σουηδικής κατασκευής, βλέπουμε εδώ πέρα και πλάνα, παρέμεινε στον αέρα για 41 ολόκληρα λεπτά. Η πτήση πραγματοποιήθηκε την 5η 8 Οκτωβρίου στην αεροπορική βάση Wing 7. Ο σύζυγός της, ο βασιλιάς, παρακολούθησε την απογείωση και την προσγείωσή της και κατά την προσγείωσή της την περίμενε εκεί πέρα με μία ανθοδέσμη και της απένιμε τιμητικό έμβλημα Gripen Golden Patch, έτσι λέγεται, όπου τοποθετήθηκε, βλέπουμε εδώ πέρα και το πλάνο, στο αριστερό μανίκι της στολής της.
0: Γιατί κάνουν,
1: τι είναι αυτά. Γιατί πέφτουνε κάτω, είναι το... Και είδες πως παίρνει την άνθρωπη.
0: Έτσι είδες πως συμπεριφέρονται οι γυναίκες στους άντρες τους. Δηλαδή για όνομα Θεού πια να πω. Μια χώρα σοβαρή υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη. Να γονατίσετε εκεί να σούνε, τι είναι αυτά τα πράγματα. Πρώτα πετάει το μαχητικό και μετά γονατίζει.
1: Και μετά γονατίζει.
0: Επειδή είναι βασιλιάς όμως, υποθέτω. Δεν έχει σχέση. Είναι το πρωτόκολλο, ναι, το βασιλικό.
1: Μα δεν είδε και οι άλλοι πέσανε κάτω.
0: Οι άλλοι, εντάξει, οι άλλοι πέσανε.
2: Είναι και σαν τελετουργία, μάλλον το πούμε, ναι, έτσι. Ναι, και ναι. Η βασίλισσα διαθέτει σημαντική εμπειρία στην αεροπορία, έχοντας συμπληρώσει περισσότερο από 1188 ώρες πτήσης σε διαφορετικά αεροσκάφη. Όμως για την πτήση του Gripen έκανε ειδική εκπαίδευση για να μπορέσει να το πιλωτάρει.
0: Ινδικό είναι αυτό.
2: Σουηδική κατασκευή.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε και ωραίες φωτογραφίες με ζωάκια.
0: Για να δούμε.
2: Ναι.
1: Γιατί λοιπόν, και αυτά ποζάρουν.
2: Βλέπουμε την πρώτη φωτογραφία. Αυτό είναι από έναν διαγωνισμό για τις πιο αστείες φωτογραφίες ζώων, άγριων ζώων, το 2026. Αυτή είναι η πρώτη φωτογραφία που επιλέξαμε έτσι, που είναι μια αρκούδα που κάνει σαν γυμναστική, βλέπουμε, ναι, εδώ πέρα.
0: Σαν
1: κοίτα, είναι για το GNTM.
0: Είναι φοβερές. Ναι. Ναι. Φωτογραφία.
2: Υπήρξαν πάνω από 10.000 συμμετοχές στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.
1: Εδώ, μοντέλο.
2: Εδώ πέρα βλέπουμε ένα λογάκι της Παναγίτσας να παίρνει έτσι μια πόζα χαλάρωσης.
0: Έχει αλλάξει εκεί, βέβαια.
2: Συνεχίζουμε με έναν αετό, ο οποίος περπατάει και είναι σαν να κάνει πασαρέλα.
0: Catwalk.
2: Ναι, μετά πάμε στην Κουκουβάγια.
0: Ο Τσαντίλας.
2: Όπου έτσι έχει νεύρα πολλά. Είναι έτσι όταν της μιλάνε το πρωί και δεν έχει πιει ακόμη καφέ.
0: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό.
1: Είναι η αϊπνία, μάλλον.
2: Λοιπόν, μετά συνεχίζουμε με τις αρκούδες, οι οποίες είναι σαν να κάνουν έτσι ένα αστιάκι μια στην άλλη. Ναι, ναι. Να κάνουν έτσι ένα.
1: Αρκεί να μην τις πετύχεις.
0: Όχι, μα δεν πειράζει.
2: Εντάξει, μπορεί να είναι και πιο ήρεμες. Ναι. Εδώ πέρα ένας ελέφαντος, ο οποίος. Αν δεν μπορεί
0: τρίβει
2: να δει, τρίβει το μάτι.
0: Ναι, έχει μαγούρα στο μάτι.
2: Ναι. Μετά συνεχίζουμε με ένα πουλάκι το οποίο είναι σαν τα Angry Birds.
0: Ήταν... Ακριβώς,
1: ναι, ναι, το ίδιο.
2: Ακριβώς. Συνεχίζουμε με έναν σκιουρό που ορμάει σε μια κουκουβάγια. Βλέπουμε εδώ πέρα το σκιούρο σε ελεύθερη πτώση κάπως. Ναι. Και η κουκουβάγια τρομαγμένη το κοιτάζει να δει τι θα γίνει.
0: Αυτό τώρα δεν
1: εκεί...
0: ξέρω.
2: Ωραία, ναι. Συνεχίζουμε με ένα ψάρι το οποίο λέγεται σαλιάρες στα ελληνικά. Όπου είναι έτσι τρομαγμένο γιατί και η λεζάντα της φωτογραφίας είναι και καλά δεν άκουσα το ξυμητήρι.
0: Okay.
2: Ναι.
1: Η ζωή μας όλη.
2: Και θα κλείσουμε με έναν ουρακοτάγκο. Ο οποίος κάνει έτσι μια χειρονομία. Ναι, ναι, ναι.
1: Μας εύχεται.
0: Κάτι του κάνουν.
1: Μας εύχεται.
0: Κάτι του κάνουν και απάντησε.
2: Αυτές είναι κάποιες από τις φωτογραφίες που θα πάνε.
1: Πολύ ωραία. Οι καλύτερες.
0: Αυτή μπορεί να γίνει σήμερα της εκπομπής.
2: Για το πρωινό ξύπνημα, έτσι. Για το καλό.
0: Τέλεια.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Ωραία, πολύ ωραίες φωτογραφίες.
0: Πρόεδρε, εγώ θα σε χαιρετήσω διότι...
3: Καλημέρα,
0: είσαι η αγάπη μου.
3: Δημήτρη,
0: πάντα, πάντα, πάντα.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Γεια σα, επί τη ευκαιρία να σα χαιρετήσουμε.
1: Μα
0: συγχωρείτε, αλλά ο πρόεδρο είναι ένα.
1: Αδυναμία, βέβαια.
0: Ένα είναι ο πρόεδρο. Τον τιμούμε και τον αγαπούμε πάντα.
3: Δημήτρη μου, η γυναίκα προηγείται. Την κοπέλα μα έπρεπε.
0: Έχει δίκιο, αλλά μετά η χειρονομία θα ήταν. Τέλος πάντων, ναι, δίκιο έχει.
3: Και εγώ έχω.
0: Αμάτια, πάντα ακριβοδίκιος, τόσο ακριβοδίκιος πια.
3: Έχω μια αρχή.
0: Ναι.
3: Ό,τι θέλει η γυναίκα, το θέλει ο Θεός. Και δεν παναλές εσύ, δεν παναλέω εγώ, δεν παναλέμε οποιοδήποτε, θα γίνει.
0: Κυροκροτήστε, ρε μάγκες, αμάγκες. την άποψη. αυτά είναι. Κατάλαβες γιατί είναι πρόεδρος.
3: Δεν είμαι πρόεδρος. Ήμουνα κάποτε πρόεδρος. Yeah. Δεν μπορεί να είμαι μια ζωή. Μην το κάνουμε σαν τους συνδικαλιστές και τους πολιτικούς που δεν τελειώνουν. Έκαναν
0: του ρεπορτάζ
1: πρόεδρος.
3: Άλλο. Στην των δημοσιογράφων πρόεδρος ήμουνα για τρεις διετίες. Έξι χρόνια. Και είπα, ό,τι μπόρεσα να προσφέρω,
0: το πρόσφερα.
3: Το πρόσφερα.
0: Λοιπόν, για πάμε από τώρα. Να πούμε, πέρα... Κάτσε να συστήσουμε. Είναι η κυρία Ελπίδα Παναγιωτουνάκου, μην το πω αυτό. Ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, καταλαβαίνεις ότι μας χρειάζεται, χρειαζόμαστε.
3: Μα βέβαια τη χρειαζόμαστε πάντα τώρα. Και λοιπόν, αυτή την περίοδο...
0: διότι τα πράγματα είναι λίγο ζώρικα. Απαγορεύονται τώρα τα...
1: Social
0: δεν ξέρω,
1: μωρέ,
0: πάνω, αν εμείς μπορούμε ως μεγάλοι άνθρωποι να πούμε για την απαγόρευση των... για τα παιδιά των social media, ας πούμε, αν μπορούμε να έχουμε μια άποψη...
3: Απαγορεύτηκε σε κάποιες χώρες,
0: ναι.
3: Αλλά δεν ξέρω πώς αν έπιασε αυτή η απαγόρευση, ναι. Και πώς...
0: δηλαδή είναι λογικό ο μεγάλος άνθρωπος να λέει σωστό είναι. Δεν ξέρω αν μπορεί να μπει στο μυαλό του παιδιού και να πιάσει όλες τις πτυχές. Τι λέτε εσείς,
1: πώς...
4: Εντάξει, θεωρώ ότι το όριο της ηλικίας δεν μπορεί από μόνο του να λειτουργήσει ως ένα μέτρο το οποίο θα λύσει το πρόβλημα. Δηλαδή, είναι ένα μέτρο, είναι ένα εργαλείο, το οποίο θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει τους γονείς να θέσουν λίγο πιο εύκολα τα όρια. Δηλαδή, ο γονιός τι γίνεται, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μην μπορεί να πείσει το παιδί ότι χρειάζεται να έχει συγκεκριμένο χρόνο μπροστά στις οθόνες, ότι υπάρχουν κίνδυνοι από τους οποίους πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό του, ότι πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο και κάποιοι κανόνες. Και έτσι όπως το παιδί μαθαίνει ότι όταν περνάω το δρόμο πρέπει να κρατάω το χέρι του μπαμπά και της μαμάς ή να κοιτάζω το φανάρι, πρέπει να μάθει ότι και μέσα στο διαδίκτυο υπάρχουν κάποιοι κανόνες και ότι ο γονιός όταν λέει ότι κάποια πράγματα δεν επιτρέπονται παραπάνω, είναι όχι γιατί θέλει να το ρεζιλέψει, θέλει να το αποκλείσει κοινωνικά από τους φίλους του, ή είναι τόσο απαρχαιωμένος που δεν μπορεί να αντιληφθεί.
0: Ξέρει κάτι παραπάνω.
4: Είναι ένας κανόνας προστασίας. Ναι. Και αν τα παιδιά το καταλάβουν.
0: Άρα
4: αυτό
0: μπορεί
4: να
0: υποβοηθήσει, ας πούμε, το σχολείο και τους γονείς. Να βάλουν ένα όριο λίγο, να το κάπως, έτσι, αυτό λέτε εσείς.
3: Θεωρώ, ναι. Όριο, ναι. Να μπει κάποιο όριο στο παιδί μας.
0: Μισό λεπτό, εσύ τώρα, παλιά δερνόντουσαν οι πιτσιρικάδες μεταξύ τους, ρε Πάνου.
3: Δέρνονταν, όχι σε τέτοιο επίπεδο.
0: Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά τώρα, ότι...
3: Η διαφορά είναι ότι τον δέρνει τον άλλον τον πιτσιρίκο και ο τρίτος... γράφει με το.
0: Ενώ παλιά πήγε να τους χωρίσει.
3: Εντάξει, δεν γίνονταν και σε τέτοιο βαθμό.
0: Ούτε σιδεροχρωθιά είχαμε.
3: Δεν είχαμε τέτοια πράγματα παλιά, όχι στη δικιά μας και παλιότερα. Και πάντα δεν ήταν. Τώρα τα πράγματα με την παιδική παραβατικότητα που λέμε. Έχει ξεφύγει τελείως το πράγμα.
1: Γιατί αφενός... συναντάμε αυτό το βαθμό αγριότητας. Γιατί είδαμε και περιστατικά και το περασμένο διάστημα που τα παιδιά φτάνουν στο νοσοκομείο. Δηλαδή, ένας πήγε να χάσει τα νεφρά του, ας πούμε, από το τόσο ξύλο που έφαγε. Και αυτό που περιέγραψε και ο κύριος Όμπολος.
0: Πώς όταν... πάει τώρα το 13χρονο παιδί και κλωτσάει το παιδί στον πρόσωπο, ενώ
1: παιδιά,
0: είναι πεσμένο κάτω. Και εμείς καμιά φορά σπροχνόμαστε, ρε παιδί μου. Του ρίξει μια ψυχή, πέσει κάτω. Όταν έπεφτε κάτω, δεν το ακούμπαγε.
1: Ούτε σίγουρα.
4: Υπήρχαν αξίες. Στα παιδιά δυστυχώς πλέον δεν καλλιεργούνται αξίες. Αυτό το οποίο έγινε από τη μετάβαση έτσι, στο παιδοκεντρικό σύστημα διαπαιδαγώγησης είναι ότι δημιουργήθηκε λίγο ένα ξεχύλωμα σε κάποια πράγματα, όπως λέω εγώ. Ναι. Δηλαδή, άλλο ακούω το παιδί. Το λαμβάνω υπόψη στις αποφάσεις και του δείχνω ότι έχει και αυτό λόγο. Και άλλο το αφήνω ανεξέλεγκτο χωρίς να έχει πάρει μία βάση. Άρα το παιδί δεν θα έχει ένα εσωτερικό stop και να πει τον πονάω τον άλλον, του κάνω κακό. Και μην ξεχνάμε το καινούριο που υπάρχει πλέον στη ζωή μας. Ότι μέσα από τα πρότυπα τα οποία προβάλλονται και μέσα από το διαδίκτυο που είναι ένα... η τεράστια κοινωνία, ας πούμε, δεν είναι μόνο η γειτονιά, η αλάνα που λέγαμε πριν. Ναι, ναι. Η μαγιά, η επιβολή, η προσβολή. Οι επικίνδυνες συμπεριφορές είναι αυτές που κάνουν ένα άτομο δημοφιλές. Είναι αυτές που κάνουν το παιδί να πάρει likes, να ανέβει το προφίλ του, να αποκτήσει followers. Αλλά όταν εγώ είμαι στην εφηβεία και θέλω να πάρω και την αποδοχή και βλέπω ότι αν είμαι μάγκας και δυνατός και κάνω κάτι που οι άλλοι δεν τολμούν να κάνουν.
0: Ναι.
4: Θα σταματήσω.
1: Αυτό το βλέπουμε.
0: Τι λέει. Ναι. Έρευνα. Ένας στους τέσσερις εφήβους Τι θες να γίνεις, influencer.
3: Influencer. Συνάδελφοι και αγαπητοί μας
0: ελπίδα.
3: Ειδική ελπίδα. Είναι η δική μου η άποψη από τα όσα έχω βιώσει στους δρόμους 45 χρόνια στο δρόμο μέρα νύχτα είναι μία. Όλα ξεκινάνε από το σπίτι, από τη μάνα και από τον πατέρα. Τι αρχές παίρνει το παιδί από τη μάνα και από τον πατέρα.
0: Από εκεί παίρνει τα όρια. Έχουν... Τα όρια από εκεί.
3: Από εκεί. Το έχουν απάνω, κατά πάνω το παιδί, το προσέχουν. Μα, βρε Δημήτρη μου, φεύγει το παιδί από το σπίτι και μέσα στη τσάντα, εκτός από τα βιβλία, χώνει και ένα μαχαίρι.
0: Ναι.
3: Και πάει σχολείο με το μαχαίρι και διερωτάσαι, δεν έχει πατέρα, δεν έχει μάνα αυτό το παιδί, να το δουν και να πούν, στοπ βρε εσύ, πού το πας αυτό το μαχαίρι. Και τι θα το κάνει στο μαχαίρι. Και είναι βέβαιο ότι αφού παίρνει το μαχαίρι, δεν το παίρνει για να κάνει επίδειξη μόνο, μπορεί να το χρησιμοποιήσει κιόλα. Και μπορεί να τραυματίσει σοβαρά ή και να σκοτώσει. Από τη μάνα και από τον πατέρα. Μετά είναι το σχολείο και μετά είναι οι παρέες. Αυτά τα τρία πράγματα εγώ έχω βγάλει συμπέρασμα από τα όσα έχουν δει τα μάτια μου. Γονείς, σχολεία,
0: παρέες. Για δώσ' μου το της γυναικοκτονίας.
4: Ναι, ναι, ναι. Όχι, είναι αυτό το τρίπτυχο, ναι. Το οποίο ο ένας πρέπει να ενισχύει και να υποστηρίζει τον άλλον. Και εδώ. Πλέον και η ψηφιακή εκπαίδευση, η οποία ξεκινά μέσα από το οικογενειακό παράδειγμα.
1: Βέβαια.
0: Πανώ, γιατί εδώ είμαστε.
1: Εκεί καταλήγουμε.
0: Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο.
3: Ναι.
0: Δολοφονίες γυναικών.
3: Δολοφονίες γυναικών.
0: Το ίδιο πράγμα δεν είναι.
3: Είχα βιβλίο στο σπίτι και
0: δεν πειράζει.
3: Για το δεύτερο. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν το έχεις πάρει εσύ,
0: λοιπόν,
3: Δημήτρη.
0: Πες μου, εγώ το, μου το έχεις στείλει.
3: Οπότε να το αφιερώσω στη συνάδελφό μου.
0: Και αυτό, και αυτό είναι σοβαρό, δηλαδή.
3: Βέβαια είναι σοβαρό.
0: Παλιά πάντα δεν υπήρχαν.
3: Είχαμε γυναικοκτονίες, τώρα έχουμε μια έξαρση περισσότερη. Υπάρχει έξαρση. Και εγώ δεν ξέρω οι αρμόδιοι εδώ. Εγώ το αποδίδω στην ισότητα, που βαδίζομαι προς την ισότητα των δύο φύλων και έχουμε κάνει αρκετά βήματα. Βέβαια έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Και φυσικά το αποδίδω στο γεγονός ότι πολλοί άντρες δεν θέλουν την ισότητα. Μένουν εκεί στα παλιά. Ότι εγώ είμαι ο αφέντης του σπιτιού, εγώ κάνω το κουμάντο, εγώ ό,τι πω εγώ θα γίνει. Δεν μπορεί να χωνέψει ότι και η γυναίκα, το ίδιο, άνθρωπος.
0: Λοιπόν, θα το διαβάσω, δεν μπορώ. Ο συζυγοκτόνος Γιάννης Σοφωνιάς, το τραγούδι. Ένα από τα παιδιά. Βρήκε δεκάδες ερωτικές επιστολές προς τον εραστή της, που ήταν στενός του φίλος και τη σκότωσε τη γυναίκα του.
3: Ναι,
0: το
3: ναι.
0: Δικαστήριο τον αθώωσε και στο χωριό του τον υποδέχτηκαν σαν ήρωα. Λέγεται ότι ενέπνευσε το πασίγνωστο τραγούδι ο Γιάννης Σοφωνιάς, που τραγουδιέται και σήμερα. Αυτό ήταν το πλαίσιο.
3: Ναι. Αυτό το βιβλίο που κυκλοφορεί τώρα.
0: Ένα από τις 10-15 γυναικοκτονίες που έχει.
3: Όχι, έχει 42,
0: 42.
3: Δολοφονίες γυναικών. Που διαπράχθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
0: Διαφορά.
3: Αρχίζω πάνω, από το... Συγγνώμη, Δημήτρη. Αρχίζω από τον πιλότο με την Καρολάιν, που είναι το πρόσφατο, και φτάνω πίσω, έκανα έρευνα σε αρχεία χωροφυλακής, της παλιάς χωροφυλακής αστυνομίας πόλεων, και φτάνω στη δεκαετία του 50. Θα βρει κανένας υποθέσεις που διερωτάται, είναι δυνατόν, σκοτώνει τη γυναίκα του γιατί έκανε ολοκορίτσια. Έκανε το τρίτο, το τέταρτο και στο πέμπτο
0: σκότωσε.
3: σκοτώνει τη γυναίκα του γιατί δεν είχε έτοιμο το φαγητό που επέστρεψε
0: από τη δουλειά.
3: Από τη δουλειά. Γιατί ή δεν του σιδέρωσε το πουκάμισο. Έχω πάρα πολλές υποθέσεις που βέβαια αυτές είναι παλιές. Εκείνης της εποχής, δεκαετίες 50, 60, εκεί. Αλλά έχω και τις πρόσφατες υποθέσεις.
0: Παλιά όμως τις κακοποιούσαν τις γυναίκες πολύ. Στο σπίτι
3: δεν μιλούσαν, Δημήτρη, δεν άνοιγαν στόματα τότε. Τώρα, ευτυχώς, ανοίγουν στόματα. Βέβαια, έχουμε και το αντίκρισμα. Ανοίγει στόμα και ή παρατάει τον άντρα της και αυτός τη ξυλοκοπεί, την τραυματίζει ή και τη σκοτώνει. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να μιλάνε οι γυναίκες.
0: Πάντως,
3: και όχι μόνο οι γυναίκες, συγγνώμη Δημήτρη μου, όχι μόνο η γυναίκα που κακοποιείται από τον κακοποιητή, σύζυγο, σύντροφο κλπ. Να μιλάει. Να μιλάει και ο γείτονας που ακούει ότι γίνεται.

0: πρέπει να σηκώνουμε το τηλέφωνο και να μιλάμε για να γλιτώνουμε τα χειρότερα.
1: Έτσι, ναι. Μπράβο.
0: Δεν λοιπόν, είμαστε καρφιά της αστυνομίας άμα το κάνουμε. Έχουμε χρέος, γινόμαστε και εμείς συνυπεύθυνοι αν φτάσει στο έγκλημα ο κακοποιητής.
2: Εντάξει, με τόση εμπειρία τόσων ετών δεν θα μπορούσε να τα πει διαφορετικά. Και βλέπουμε για άλλη μια φορά ότι όταν η αξία κάποτε την αντλούσαν, ας πούμε, την ανδρική υπόσταση από τη βίαιη συμπεριφορά, μπορεί να φτάνανε στο φόνο. Ναι. Όταν τώρα την αξία την αντλούν από το πώς θα φανώ μέσα από ένα προφίλ στο Instagram, μπορεί να φτάσω στο bullying, μπορεί να φτάσω στην αναλγησία, μπορεί να φτάσω πάλι στη βίαιη συμπεριφορά.
3: Και επειδή μιλάμε και για γυναικοκτονίες και τη θέση της γυναίκας, δηλαδή ακόμα και τα τραγούδια που ακούνε η νέα γενιά, με όλους αυτούς τους στίχους
1: της... Η τραπ, ναι.
3: Η τραπ, καμία σχέση με τη ραπ.
2: Είναι υποτιμητικά. Έχουν υποτιμητικά σχόλια μέσα.
1: Φρικαλέα.
2: Γι' αυτό λέμε ότι τα παιδιά πρέπει να εκπαιδευτούν στην κρίση, να έχουν κρίση. Όχι να τους απαγορεύεται απλά να βλέπουν και να ακούνε, να καταλαβαίνουν τι είναι αυτό που βλέπουν και να ακούν και να επιλέγουν. Έτσι. Όχι να επιλέγονται λοιπόν, από το διαδίκτυο.
1: Την αγάπη μας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
0: Ευχαριστούμε εμείς καλές εκπομπές και να περνάτε.
1: Σαν τα ψηλά βουνά. Να μας έρχεσαι κάθε χρόνο.
0: Δημήτρη, εμείς δουλέψαμε τόσα χρόνια στο Μέγκα μαζί.
1: Μα τι τώρα. Λοιπόν,
0: φάγαμε ψωμί.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, για πάμε στο Μάνο τον Τριγόρδη.
3: Για πάμε λίγο Κρήτη. Πού σε βρίσκουμε, Μάνο, πού είσαι, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καλημέρα. Με βρίσκεται σε ένα συνοικιακό κρεοπωλείο. Από αυτά που γνωρίζουμε όλοι μας, πηγαίνουμε στο γείτονα τον κρεοπόλη, ψωνίζουμε. Αλλά βλέπουμε τις τιμές τώρα περίπου ένα χρόνο σταθερές, μας λέει ο κύριος Βερτούδος. Αλλά είναι υψηλές όμως παρόλα αυτά
3: και στο Μοσχάρι
4: και στο Άρνη. Υπάρχει ο πληθωρισμός του τελευταίου διαστήματος που παίρνει και αυτός προς τα πάνω. Θα μας πει ο κύριος Βερτούδος βέβαια πού κυμαίνονται οι τιμές των κρεάτων αλλά και των γαλακτοκομικών, γιατί και τα γαλακτοκομικά έχουν ανέβει σύμφωνα με τη Eurostat. 8 με 15% είναι η αύξηση που καταγράφεται από τη Eurostat. Θα μας πει περισσότερο ο κύριος Βερτούδος, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Κρεοπολών Ομού Ηρακλείου. Κύριε Βερτούδε,
5: καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, εγώ πήγα χθες και ψώνισα το Μοσχάρι, ήταν λίγο τρομοκρατικό χτύπημα.
3: Oh,
1: αλήθεια
3: πόσο?
1: Τώρα. Τώρα, τέλος πάντων.
5: Τώρα και ένα χρόνο περίπου είναι σταθερές οι τιμές. Δεν ξέρω από πότε έχετε να ξαναπάρετε Μοσχάρι, αλλά εμείς τώρα και ένα χρόνο περίπου είναι σταθερές οι τιμές σε Μοσχάρια, χοιρινά, κοτόπουλα. Το μόνο που έχει τζιμπήσει λίγο αυτή την εποχή είναι το ζυγούρι και το αρνί. Ναι. Αλλά είναι πάντα τέτοια εποχή λίγο τσιμπημένο.
1: Τότε, δηλαδή, άρα η μπουρμούρα που υπάρχει ότι είναι ακριβό το κρέας και ειδικά το μοσχάρι δεν είναι λογική.
5: Κοίταξε, δεν έχει πάρει όμως αύξηση τώρα και ένα χρόνο.
1: Ναι.
5: Πως ανέβηκε απότομα, έχει μείνει εκεί όμως. Ναι. Αυτό είναι το θέμα.
1: Μοσχάρι,
3: για δώστε
1: ντόπιο,
3: μας λίγο τιμές.
1: Είναι
3: ναι.
1: Τώρα ή εισαγόμενο.
5: Εμείς σφάζομαι ντόπια μοσχάρια εδώ.
1: Mm.
5: Προτιμάμε ελληνικά προϊόντα πάντα.
1: Προφανώς προτιμάμε ελληνικά προϊόντα. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, πάντως έχει πέσει καθόλου η κατανάλωση. Δηλαδή πώς το βλέπεις, ας πούμε, κύριε Βεντούρο, εσείς που βλέπεις, τώρα μπαίνει κόσμος, βγαίνει κόσμος.
3: Το θέμα είναι να βγαίνει με γεμάτες σακούλες. Ναι.
5: Το θέμα είναι έχει λιγοστέψει την ποσότητά του.
1: Ναι.
5: Ότι παίρνει τα απαραίτητα, πως κάνει κάποιες περικοπές, κάνει. Αλλά είναι λογικό γιατί και εμείς είμαστε και καταναλωτές εκτός τη δουλειά που κάνουμε και ξέρουμε τι σημαίνει τώρα για το καλάθι της νοικοκυράς.
1: Ναι. Ωραία, ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, μπακάρι να μην ανεβούνε άλλο, τουλάχιστον για... Χριστούγεννα έρχονται, δύο τραπακτουκιά στο Οκτώβριο.
5: Αυτό το ελπίζουμε όλοι. Εμείς και εμάς μας συμφέρει να μην ανεβαίνουν οι τιμές.
1: Ναι, βέβαια συμφέρει. Να έχεις μεγαλύτερη κατανάλωση, να είναι πιο φθηνά.
3: Εντάξει, μάνα. Αλλά...
1: ναι.
3: Με κοτοπουλάκι λέω σε βλέπω τώρα.
5: Λοιπόν, τι.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Μάνο.
6: Στο Μοσχάρι.
5: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
1: Πού είναι το μαγαζί σου στο Ηράκλειο?
5: Είναι στο Ηράκλειο μέσα είμαστε.
1: Εντάξει,
5: περιοχή Δηληνών. Περιοχή Νέος Κόσμος.

0: Εντάξει, εντάξει. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα.
0: Ναι.
1: Θα επιστρέψουμε λίγο στα αυτά που αφορούν τα παιδιά.
0: Σε διατροφές και τέτοια πάμε. Ναι.
1: Ναι, και σε εμβόλια, γιατί είναι τώρα η περίοδος που βλέπεις. Ακούς για ιωσούλες, για κρυωματάκια, λίγο COVID, λίγο γρήπη. Να πάμε να δούμε όμως πρώτα την κάρτα για να τα συζητήσουμε εδώ με τους καλεσμένους μας. Λοιπόν, αντιγρυπικός εμβολιασμός παιδιών. Μιλάμε για παιδιά κάτω των 9 ετών, δύο δόσεις, αν εμβολιάζονται πρώτη φορά. Αλλιώς μία.
0: Μία δόση, ναι.
1: Πότε απαγορεύεται το ρινικό σπρέι, σημαντικό αυτό, σε παιδιά με σοβαρή ανοσοκαταστολή, άσθημα και αλλεργίες.
0: Λίγα, κάποια λίγα,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Ναι. Περίοδος εμβολιασμού μέσα Οκτωβρίου ως τα τέλη Νοεμβρίου.
0: Ναι.
1: Και ποια παιδιά πρέπει να εμβολιαστούν? Όλα τα παιδιά από 6 μήνων ως 5 ετών, καθώς και παιδιά ηλικίας με χρόνια νοσήματα.
0: Αυτά.
1: Και έχουμε και το κλασικό ενέσιμο εμβόλιο που χορηγείται σε παιδιά από 6 μηνών και άνω.
0: Το κλασικό ενέσιμο. Α.
1: Και το ρινικό.
0: Και το ρινικό. Εντάξει, τι να διαλέξουμε. Για να ρωτήσουμε.
1: Είναι ο κύριος Μαζάνης εδώ. Θα πει ο κύριος Μαζάνης καλύτερα.
0: Καλημέρα, κύριε Μαζάνη, παιδίατρος.
1: Καλημέρα. Και η κυρία Δήμητρα Φραγκούλη, κλινική διαιτολόγος, διατροφολόγος. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Κύριε Μαζάνη, να μας τα πείτε εσείς καλύτερα, γιατί είναι τώρα μία περίοδος που τρέχουν οι γονείς. Τι πρέπει να κάνουν, ποια εμβόλια, πόσες δόσεις και ποιο.
0: Το μωρό τώρα.
2: Καταρχάς, θα σας δώσω μία είδηση.
0: Ναι.
2: Που θα την μπούμε μόνο εδώ από σήμερα, γιατί τώρα έγινε, πριν από λίγες μέρες.
0: Ναι.
2: Σύμφωνα με απόφαση που ανακοινώθηκε από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών,
0: ναι,
2: οι παιδίατροι πλέον μπορούν να εμβολιάζουν όλο τον πληθυσμό και ενήλικες. Δηλαδή μπορούν οι ενήλικες, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι μπαμπάδες να πηγαίνουν στον παιδίατρο και ο παιδίατρος να τους συνταγογραφεί τα εμβόλια που πρέπει να κάνουν για την ηλικία τους και να τους τα κάνει κιόλας και να τα περνάει και στο Εθνικό Μητρό.
0: Που έρχεται μαζί με το παιδάκι, στους συνταγογραφείς και του γονιού το αυτό και του παππού και της γιαγιάς ενδεχομένως.
2: Αυτό είναι ένα μέτρο πολύ θετικό, διότι έτσι θα αυξήσουμε το ποσοστό του εμβολιασμού της χώρας μας. Και κατά συνέπεια παίρνουμε και τα παιδιά από 16 ετών και πάνω, γιατί το παιδιά τους έβλεπε μέχρι 16, τώρα πάμε και παραπάνω. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τη χώρα μας. Τώρα το εμβόλιο, το καινούριο είναι ότι το εμβόλιο το ρινικό χορηγείται με 0% συμμετοχή από 2 χρονών μέχρι 18, ενώ μέχρι πέρσι ήταν από 2 μέχρι 5 χρονών,
0: ναι,
2: το εμβόλιο, τώρα πάει μέχρι 18. Είναι ένα εμβόλιο εξίσου αξιόπιστο όπως το ενέσιμο.
0: Δηλαδή,
2: το
0: κάνεις ένα φσούτ εδώ και ένα φσούτ εδώ και είναι ίδιο με την ένεση.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και οι παρενέργειες του είναι.
0: Θα πάνε όλοι σε αυτό.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πιο εύκολο αυτό, γιατί το παιδί δεν θέλει την ένεση.
0: Προφανώς.
2: Υπάρχει ελάχιστη ενόχληση στη μύτη, τίποτα, όπως βάζει λίγο ρο στη μύτη.
0: Έχει μάθει ότι βάζει ένα σπρέι και αν ανοίγει η μύτη του αμενεκριμένου.
2: Οπότε είναι ένα κίνητρο γι' αυτό, για τους γονείς που φοβούνται την ένεση, σου λέει μην κάνω άλλη μια ένεση παραπάνω στο παιδί κτλ. Να κάνουν και το εμβόλιο της γρήπης. Κάτι άλλο, φέτος φαίνεται ότι η γρήπη έρχεται πιο γρήγορα.
0: Όπα.
2: Από ότι συνήθως που ερχόταν γύρω στο Δεκέμβριο, ήδη στην Αμερική και στην Βόρειο Ευρώπη έχει αρχίσει να έχουν ποσοστά γρήπης. Δεν σημαίνει αυτό ότι η γρήπη θα είναι πιο βαριά φέτος, αλλά έχουμε πιο γρήγορα την εμφάνισή της. Άρα πρέπει να σπεύσουμε να κάνουμε το εμβόλιο πιο νωρίς. Το λέμε μέσα στον Οκτώβριο-Νοέμβριο να έχει γίνει το εμβόλιο και να είμαστε καλυμμένοι. Το εμβόλιο κρατάει για όλη την περίοδο. Το εμβόλιο της γρήπης κρατάει για όλη την περίοδο του χειμώνα, δηλαδή μέχρι τον Μάρτιο-Απρίλιο. Άρα και τώρα να το κάνουμε θα προστατεύσει όποιον το κάνει.
1: Από
2: 15 μέρες περίπου.
0: Από την πρώτη μέρα κάτι αρχίζει.
1: Ναι, απλά για να.
2: Αρχίζει λίγο-λίγο. Ναι, σκαλέτα-σκαλέτα την ανέβει.
0: Γιατί εγώ μπαίνω σε αεροπλάνο, δεν φοράει ούτε ένα μάσκα. Δεν είναι κανείς εμβολιασμένος για γρήπη και COVID. Θα κολλήσουν μέχρι να βγουν.
2: Ναι, σωστά.
0: Δηλαδή το βλέπω. Το παιδάκι πάντως, γιατί άλλοι σου λένε, μωρέ μικρό είναι, τι να πάθει. Μέχρι 8 χρονών, 7 είναι υποχρεωτικό, δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να το κάνει.
2: Οι συστάσεις των παιδιάτρων είναι από 6 μηνών και πάνω όλος ο πληθυσμός να εμβολιαστεί. Διότι η γρήπη είναι μια ασθένεια που αν την κολλήσεις μπορεί να σου κάνει επιπλοκές, να σου κάνει πνευμονία, να σου κάνει εγκεφαλίτιδα. Δεν είναι μια νόσος η οποία είναι πολύ ελαφριά. Μπορεί να την περάσεις και ελαφριά, όπως λέμε, μια γρυπούλα, αλλά μπορεί να είναι και κάτι πολύ σοβαρό. Επομένως, εφόσον υπάρχει προστασία και είναι τόσο εύκολη και ένα φτηνό εμβόλιο, γιατί να μην το κάνουμε.
1: Και λίγο να μας πείτε και για το ρινικό σπρέι, επειδή και οι ενήλικες αλλά και τα παιδιά το χρησιμοποιούμε διαρκώς, αν αυτό κάνει καλό και αν βοηθάει.
2: Το ρινικό σπρέι για το κρύωμα, για το δίκωμα. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά ρινικά σκευάσματα. Υπάρχει ο απλός φυσιολογικός ορός. Βεβαίως και βοηθάει.
0: Διότι... Εγώ, άμα το βάλω τρεις φορές την τέταρτη μέρα, δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Πρέπει να ξαναβάλω γιατί μπουκώνω. Είναι θυστικό.
2: Εξαρτάται τι περιέχει μέσα. Ναι. Τι περιέχει. Ναι. Εδώ μιλάμε για τον απλό φυσιολογικό ορό.
0: Ας το φυσιολογικό, τα υπόλοιπα.
2: Τα υπόλοιπα πάντοτε έχουν... είναι φάρμακα και θέλουν συγκεκριμένο τρόπο χρήσης και πόσες μέσα το χρησιμοποιείς.
0: Για πάμε τώρα.
1: Λοιπόν, πάμε και στην κυρία Φραγκούλη, γιατί η αλήθεια είναι τα στοιχεία που έχουμε από τον ΠΟΗ σχετικά με την παιδική παχυσαρκία είναι ανησυχητικά.
3: Η αλήθεια είναι ότι καταγράφηκαν το 2024, είχαμε 170 εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως που ήταν παχύσαρκα και γύρω στα 400 εκατομμύρια σε υπέρβαρα. Οπότε πλέον, όπως και
0: στο δυτικό κόσμο είναι αυτά. Ε?
3: Ναι, αυτά τα
0: νούμερα
3: είναι.
0: Γιατί υπάρχουν και άλλα τόσο και παρά που είναι υποσυτισμένα. Είδες σε τι κόσμο ζούμε. Ναι.
3: Πλέον και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αντιμετωπίζει την παιδική παχυσαρκία όπως και την παχυσαρκία των ενηλίκων σαν μια χρόνια υποτροπιάσω και εξελισσόμενη νόσο. Οπότε χρειάζεται και μια ολοκληρωμένη φροντίδα και θεραπευτική προσέγγιση από διεπιστημονικές ομάδες. Δηλαδή, στοχεύουμε και στην αλλαγή κατά κύριο λόγο του τρόπου ζωής των παιδιών. Να πούμε ότι.
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι. Γιατί έχω την εντύπωση ότι τα τελευταία χρόνια τα παιδιά είναι πιο προσεγμένα διατροφικά από ό,τι ήταν πριν από μια 15ετία. Πριν από 15 χρόνια νόμιζα ότι όλα χοντρά. Τώρα είναι, οι γονείς έχουν συνέλθει λίγο. Ή λάθος κάνω.
2: Όχι, όχι, δεν είναι, δεν είναι συμβαίνει αυτό. Όχι. Ένα στα τρία, σύμφωνα με τις μελέτες της πιο ένα στα τρία, τριάμιση παιδιά, ένα παιδί στα τρία είναι παχύσαρκο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και οι γονείς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το θέμα της παχυσαρκίας δεν είναι τωρινό. Το έχουν εντοπίσει οι παιδιατρικές εταιρείες και οι ενώσεις εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά τα κράτη ποτέ δεν το πήραν σοβαρά. Μέχρι ότου κατάλαβαν ότι ένα μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ καταναλώνεται για να φροντίσουν τις ασθένειες που προέρχονται από την παχυσαρκία. Στην Ελλάδα το 2% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 5 δισεκατομμύρια το χρόνο, πηγαίνουν για τη φροντίδα των ατρώμων από τις συνέπειες της παχυσαρκίας, που είναι η υπέρταση, εγκεφαλικά, καρδιά, καρκίνη, χοληστερίνη κτλ. Άρα λοιπόν τώρα τα κράτη έβαλαν πρόγραμμα για να αντιμετωπίσουν την παχυσαρκία.
0: Το παιδί πρέπει να μάθει. Πρέπει να
3: είναι αλλαγή στον τρόπο ζωής, φυσική δραστηριότητα, διατροφικές συνήθειες και αυτό που λέει το οικογενειακό περιβάλλον. Δηλαδή, γι' αυτό έχει δημιουργηθεί και μια εθνική δράση και στη χώρα μας, όπου συμμετέχει και εκπαιδευτικοί και φροντιστές και η ίδια η οικογένεια. Γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η πρόσβαση που έχουν τα παιδιά στην υγιεινή διατροφή. Που αυτό συσχετίζεται και με το προηγούμενο θέμα για τον πληθωρισμό, για το πόσο οικονομικό τελικά είναι να έχουμε υγιεινή διατροφή στο σπίτι, τι πρόσβαση υπάρχει σε υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα.
0: Συγγνώμη, αυτή η ιστορία τώρα να παραγγέλνουν όλα τα σπίτια και να τρώνε από παραγγελιά από την πλατεία, ας πούμε, δεν είναι.
3: Σίγουρα παίζει ρόλο. Τι πρόσβαση υπάρχει στο σπίτι είναι και ο μιμητισμός.
0: Δηλαδή, δεν έχει σημασία αυτό με τα οικονομικά. Μπορεί να έχει λεφτά, αλλά δεν τρώει σωστά. Δεν μαγειρεύει. Τρώει απ' έξω.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν καινούργιες μελέτες τώρα. Λένε οι κατασκευαστές φτιάχνουν σπίτια χωρίς κουζίνες. Λέει θα κερδίσω τετραγωνικά. Ναι. Γιατί δεν θα φτιάξω κουζίνα, διότι δεν μαγειρεύουν. Ναι. Τρώνε στον καναπέ.
0: Ναι.
2: Τρώνε απλά σε ένα πάγκο. Και έχουν αρχίσει τα σπίτια να τα φτιάχνουν χωρίς κουζίνα.
0: Ερώτηση τώρα. Άμα έχεις ένα παιδί που είναι υπέρβαρο. Α, του χτυπήσω δυο μουντζάρου, σου λέει, να μειωθεί το παιδί.
3: Τα ενέσιμα φάρμακα γενικότερα σε πολύ μικρότερες ηλικίες και το λέει αυτό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι κάτω των 10 ετών δεν χρησιμοποιούμε φαρμακευτική προσέγγιση ούτε βαριατρικές επεμβάσεις. Υπάρχουν ουσίες που χρησιμοποιούνται στους ενήλικες όπως σε μαγλουτίδι, λιραγλουτίδι, οι οποίες έχουν εγκριθεί όμως εδώ. Χρειάζεται σωστή αξιολόγηση από όλη την επιστημονική
0: Άρα,
3: ομάδα.
0: Αυτό που μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι το παιδί μου, ας πούμε, είναι υπέρβαρα, του χτυπήσω δύο ενέσεις. Γιατρέ, εκομμένη.
2: Όχι, αυτό είναι λάθος το μήνυμα και επίσης είναι μια ψευδαίσθηση, διότι έτσι θα περάσει το μήνυμα ότι εντάξει, ας φάω λίγο παραπάνω. Κάποια στιγμή θα κάνω το φάρμακο, θα κάνω την ενέσεις και θα δυνατήσω. Το θέμα μας δεν είναι αυτό. Τα φάρμακα είναι για τα παιδιά που ήδη είναι υπέρβαρα πολύ και δεν μπορούν να βοηθηθούν, να τα βοηθήσουμε. Άρα από εκεί και πέρα πρέπει να εκπαιδευτεί ο κόσμος στην διαιτητική εκπαίδευση λέγεται αυτό, από τη μικρή ηλικία, ακόμα και από την έγκυο το τι θα φάει, διότι η παχυσαρκία του παιδιού εξαρτάται ακόμα και από την έγκυο. Τι θα τρώει την ώρα που είναι έγκυος και από τη στιγμή που θα γεννηθεί το παιδί, πώς θα μάθει να τρώει. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουμε μια διαιτητική εκπαίδευση από πολύ νωρίς, για να μην φτάνουμε στο σημείο αυτό.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αμφωτέρους. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
3: Λοιπόν,
0: για πάμε στη Γεωργία.
1: Πού τη βρίσκουμε τώρα.
0: Κλείσιμο.
1: Όπα, πίσω από τον πάρτι βλέπω
4: τη Γεωργία. Θα σας ταξιδέψουμε λοιπόν σήμερα στον κόσμο των κορυφαίων κοκτέιλ. Δεν βρισκόμαστε σε ένα συνηθισμένο μπαρ. Είμαστε λοιπόν σε ένα μέρος όπου κατάφερε να ξεχωρίσει παγκόσμια, καθώς κατέκτησε την πέμπτη θέση στη λίστα με τα 50 καλύτερα μπαρ σε όλο τον κόσμο.
0: Μαζί
4: μας είναι ο Βασίλης Κυρίτσης, ο οποίος θα μας πει την εμπειρία του, ενώ παράλληλα θα μας φτιάξει και μια παραλλαγή της Μαργαρίτα.
5: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Εσύ το κάνεις αυτό, είσαι πέμπτος στον κόσμο?
5: Είμαστε πέμπτοι στον κόσμο, ναι.
1: Φτιάχνετε, είναι δηλαδή, η τέταρτη φορά που βραβευόμαστε. Ποιο είναι το μυστικό?
5: Το μυστικό είναι όλα μαζί. Να φτιάχνουμε ωραία κοκτέιλ, να κάνουμε τον κόσμο να περνάει όμορφα, να μπορούμε να έχουμε ένα ωραίο κόνσεπτ το οποίο θα ξεχωρίζει σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωπ, συγγνώμη.
0: Τι φτιάξε εκεί τώρα, τι άμα φτιάξεις?
5: Λοιπόν, θα κάνουμε μια παραλλαγή της Μαργαρίτα, όπως είπε από εδώ πολύ ωραία η φίλη μου,
0: ναι.
5: Που ουσιαστικά έχει μέσα παλαιωμένη τεκίλα και αυτά που μένουν από την κουζίνα, δηλαδή κέτσαπ, μουστάρδα και πατάτες. Εμείς θα φτιάχνουμε ένα γλυκό ξινό σιρόπι και τα βάζουμε στο κομμάτι το στοιχείο του γλυκόξινου ουσιαστικά. Αυτή είναι η παραλλαγή. Κάνουμε μια επεξεργασία ωραία,
0: ναι.
5: Και βγαίνει αυτή η γεύση και η αίσθηση της κέτσαπ και της μουστάρδας και της πατάτας στο τελικό αποτέλεσμα.
0: Ποιας πατάτας, ρε, κέτσαπ, μουστάρδα, εντάξει, πατάτα.
1: Είναι σαν να έχεις φάει
5: πατάτα,
1: κιόλας.
5: Πατάτα τι κάνουμε? Παίρνουμε το νερό της πατάτας.
0: Το νερό
5: και
0: της πατάτας.
5: Και είναι η βάση μας για να φτιάξουμε το σιρόπι μας. Αν θα δείτε, δεν είναι καθόλου θολό το ποτό, είναι καθαρό.
1: Ναι. Κανονική μαργαρίτα.
5: Αλλά
1: φαίνεται.
5: Να παίρνουμε τη συγκεκριμένη γεύση. Ναι, είναι μια κανονική μαργαρίτα. Λίγο πιο
0: πάνω.
5: Elevated, ας το πούμε.
1: Αυτό πάνω
5: όχι,
1: είναι
5: ένα chips. Όλα αυτά που μένουν από το ketchup, μουστάρδα, πατάτα που κάνουμε,
0: ναι.
5: Την επεξεργασία. Φτιάχνουμε ένα τσίπ από αυτό, το οποίο το κάνουμε ένα instant fried, ένα instant τηγάνισμα και το βάζουμε σαν γαρνιτούρα.
0: Γιατί πού τα μάθες, φιλοσοφία μας. Πού τα μάθες αυτά?
5: Εντάξει, όλα αυτά τα χρόνια ταξιδεύουμε πολύ, προσπαθούμε να φέρουμε διαφορετικές κουλτούρες στην Ελλάδα, να τις συνδυάσουμε με το δικό μας.
0: Πες μου, ωραία, κάτσε
5: τη δικιά μας κουλτούρα.
0: Θα ρωτήσω εγώ, να σου πω, έρχεται λοιπόν ένας τύπος που θέλει να κάνει, ας πούμε, εντύπωση. Και λέει, σου λέει, ναι. Φτιάξε στην κοπέλα που συνοδεύω, ναι. Ένα κοκτέιλ ερωτικό βαθιά. Τι θα του πεις εσύ, ναι. Ας πούμε, για σου κλείσει το μάτι, τι θα της πας?
5: Θα το ρωτήσω διακριτικά, εάν ξέρει κάποιες παραπάνω πληροφορίες για την κοπέλα,
0: τι της αρέσει, τι δεν της αρέσει.
5: Και θα προσπαθήσω να προσεγγίσω το ποτό με αυτόν τον τρόπο, ναι. Να τον κάνουμε δηλαδή να εντυπωσιάσει, ξέροντας που την έφερε και ότι ακριβώς εδώ θα φτιάξουν αυτό που της ταιριάζει.
0: Αυτό είναι, αυτό.
5: Οπότε γενικότερα η φιλοσοφία του bartender, είναι να... Είναι, ας το πούμε, λίγο ψυχολόγος, πρέπει να ψυχολογεί και να ψυχανεμίζεται τους πελάτες.
0: Το κάνεις ψυχανάλυση πρώτα. Πριν τον ποτίσεις, του κάνεις ψυχανάλυση.
5: Πώς αλλιώς θα μας εμπιστευτούν οι άνθρωποι μπροστά μας?
0: Ωραία, πες μου
5: είναι το πιο σημαντικό πράγμα.
0: Πόσα κοκτέιλ ξέρεις να φτιάχνεις, τα έχεις μετρήσει?
5: Πάρα πολλά. Είμαι σε αυτό το industry 20 χρόνια περίπου,
0: ναι,
5: οπότε όλα αυτά τα χρόνια
0: 50,
5: το μόνο που προσπαθούμε να κάνουμε
0: 500.
5: Είναι να γινόμαστε καλύτεροι. Είναι, δεν ξέρω, αριθμητικά να πούμε 900, 1000 ποτά.
0: Ο κατάλογος σου πόσα έχει?
5: Ο κατάλογος μου δεν μπορεί να έχει τόσα, έχει γύρω στα 14 δικιάς μας δημιουργίας. Κάποια κλασικά κοκτέιλ τα οποία μπορεί να τα βρει κάποιος παντού με το δικό μας τρόπο. Και
1: το
5: κάποια
1: δικό
5: κρασιά
1: σου αγαπημένο
5: που...
1: ποιο είναι?
5: Το δικό μου αγαπημένο
1: από
5: αυτή την εποχή
1: όλα αυτά
5: που
1: τα χρόνια
5: έχω μεγαλώσει
1: που
5: και λίγο.
1: Ναι.
5: Βερμούτ με τόνικ, κάτι πολύ απλό. Γλυκό βερμούτ με τόνικ και κάποιο.
0: Μα ξέρεις, κύριε, από τα βερμούτ.
5: Αυτό είναι το ποτό που μου αρέσει πολύ.
1: Περίμενα κάτι περίεργο να πει.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
5: Ναι.
1: Και φτιάχνετε και χωρίς αλκοόλ.
5: Εντάξει, και το Bloody Mary. Πάντα σε ένα μπαρ θα ξεκινήσω με ένα Bloody Mary. Είναι από τα αγαπημένα μου ποτά.
1: Και φτιάχνετε και τα χωρίς αλκοόλ?
5: Ναι, φτιάχνουμε και χωρίς αλκοόλ.
0: Βέβαια.
5: Εννοείται πως φτιάχνουμε χωρίς αλκοόλ. Τα έχουμε και σαν κατηγορία στο μενού μας, γιατί πρέπει να φουγκραζόμαστε τι θέλει και ο κόσμος γενικότερα.
0: Πρέπει να πιει χωρίς να κινδυνεύει. Να πιει κάτι χωρίς αλκοόλ.
5: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Και γενικά ενθαρρύνουμε το drink responsible.
0: Υπάρχουν αντρικά κοκτέιλ και γυναικεία κοκτέιλ.
5: Νομίζω έχει εξαλειφθεί κάπως αυτό στις μέρες μας, το αντρικά γυναικεία. Νομίζω ότι έχει να κάνει πιο πολύ με τι γεύσεις προτιμάει ο κόσμος. Για παράδειγμα, στην εποχή μας πλέον ο κόσμος πίνει νεγκρόνι, που είναι ένα γλυκό πικρό κατά κύριο λόγο ποτό. Ναι. Που πριν 10 χρόνια σίγουρα αν το σέρβιρες ένα πελάτη θα το γύρναγε πίσω. Ναι. Οπότε ναι. Ο κόσμος μαζί με εμάς εξελίσσεται.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω,
5: και σίγουρα απαιτεί και παραπάνω πράγματα από εμάς.
1: Καμπουράκης, τι κοκτέιλ θα του έφτιαχνες?
5: Δεν ξέρω, το βλέπω εξωτικό έτσι, άνθρωπο που θα του έφτιαχνα ένα ντάκυρι, ένα πολύ ωραίο ντάκυρι.
0: Ντάκυρι. Ξέρει αυτός.
5: Να είμαστε χαλαροί να συζητάμε.
1: Και στο τέλος
0: να πιω μια τσικουδιά για να χωνέψουμε.
5: Ακριβώς.
0: Πού είναι το μαγαζί σου, για πες μας, πού είναι το μπαρ σου?
5: Το μαγαζί βρίσκεται στα Κάτω Πετράλωνα, στην παλιά γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αγαθοδαίμονος 37.
0: Μπράβο ρε παιδιά, ωραίο.
1: Α, ωραίος χώρος,
0: θα σου έρθουμε εκεί πέρα.
5: Να είστε καλά.
0: Κήπο. Δεν έχεις κήπο, έχεις το μέσα μόνο.
5: Έχουμε και εξωτερικό χώρο, εννοείται. Μπράβο, γενικά μπράβο. Είναι μεγάλο μαγαζί, έχει και ένα εξωτερικό κήπο. Και δόξα τω Θεώ, το σύγχρονο ότι πήραμε μεγάλο ρίσκο εδώ, γιατί είναι ένα μπαρ το οποίο είναι μόνο του σε γειτονιά, αλλά αγαπάμε τη γειτονιά μας, αγαπάει και η γειτονιά και δόξα τω Θεώ έρχεται ο κόσμος και διασκεδάζει.
0: Άμα έχεις στυλ, πετυχαίνεις όπου και αν πας. Και στη Μαύρη Ερημιά να πας, πετυχαίνεις. Γεια σου Βασίλη μου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, πάντα τέτοιες διακρίσεις έχετε.
0: Χαιρετούμε.
1: Θα κάνω αρκωτές μετά στη Γεωργία, να ξέρεις.
0: Θα την ποτίσει
1: αυτό.
0: Αυτό με την πατάτα και το κέτσαπ και το τέτοιο μου έκανε εντύπωση.
1: Πολύ ιδιαίτερο.
0: Είπα.
1: Και ξέρεις με τι θα αποχαιρετήσουμε σήμερα?
0: Με τι θα αποχαιρετήσουμε?
1: Με την αγαπημένη μας φωτογραφία.
0: Το ζήμα κατά τη δεύτερη εκπομπή. Εφεξής, παιδιά.
1: Τίποτα. Υιοθετήθηκε.
0: Λοιπόν, κατογυρώθηκε. Κράτα τη για αρχείο.
1: Ραντεβού αύριο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. And I moved back last summer to look after the restaurant.
1: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
0: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
1: You're gonna feel it change, right?
0: Yeah.
1: It's beautiful. There you go.
0: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
2: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Απόψε στις 10 στο Action 24.
3: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
1: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1813 γεννιέται ο Ιταλός συνθέτης Τζουζέπε Βέρντι. Υπήρξε από τους κορυφαίους συνθέτες στον χώρο της όπερας. Έργα του όπως τα Ναμπούκο, Ριγκολέτο και Τραβιάτα πλέον έχουν ξεφύγει από τον στενό χώρο της όπερας και καταφέρνουν να συγκινούν ευρύτερα ακροατήρια.

Σαν σήμερα το 1954 γεννιέται στη Λισαβόνα ο Φερνάντο Σάντος. Ως ποδοσφαιριστής έπαιξε στις Μαρίτιμο και Εστορίλ, αγωνιζόμενος κυρίως ως δεξιός μπακ. Ως προπονητής, μεταξύ άλλων, έκατσε στους πάγκους της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού, της Πόρτο, της Μπενφίκα και της Σπόρτινγκ. Εργάστηκε επίσης στην Εθνική Ελλάδα, στην οποία οδήγησε στη φάση των 16 στο Μουντιάλ του 2014, ενώ υπό την καθοδήγησή του η Εθνική Πορτογαλίας κατέκτησε το Euro του 2016. Μια ημέρα σαν την σημερινή φεύγει από τη ζωή η Γαλλίδα τραγουδίστρια Edith Piaf σε ηλικία 47 χρόνων. Έκανε μεγάλη καριέρα στα γαλλικά βαριετέ, ενώ τραγούδια όπως το La Vie en Rose εκτόξευσαν τη φήμη της και την κατέστησαν την πιο δημοφιλή τραγουδίστρια της Γαλλίας. Το 2006 η ιστορία της έγινε ταινία με τίτλο Ζωή σαν τριαντάφυλλο και πρωταγωνίστρια τη Μαριόν Κοτιγιάρη, η οποία πήρε το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της.

Σαν σήμερα το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός Christopher Reeve σε ηλικία 52 χρόνων. Έγινε παγκοσμίως γνωστός ερμηνεύοντας τον υπερήρωα Σούπερμαν στην ομώνυμη σειρά ταινιών. Στις 27 Μαΐου 1995 είχε ένα σοβαρό ατύχημα όταν έπεσε από άλογο στην Βιρτζίνια και έκτοτε έζησε καθυλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο. Είχε γεννηθεί στις 25 Νοεμβρίου του 1952. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2007, ο Θρασίβουλος, αγωνιζόμενος στην Β' Εθνική, νικά στη Φιλή με 4-2 τον ΠΑΟΚ για το κύπελο Ελλάδος και τον αποκλείει από την συνέχεια της διοργάνωσης. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ που ήταν στο γήπεδο από το 61ο λεπτό γύρισαν την πλάτη τους στον αγωνιστικό χώρο και 10 λεπτά αργότερα άρχισαν να αποχωρούν.

0: ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
1: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
2: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
3: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
4: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
5: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
6: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
7: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
8: κάτσε μας πει το τσάτ.
9: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
10: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
11: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
12: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
13: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
14: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
15: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
16: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
17: Η Δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
18: Ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
19: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
20: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: κάθε δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: 巻き込んじゃったね。
1: あ、
0: こっち。このまま。足を出して歩き続けて。そう、怖がらないで。

Oh.

ち着かなきゃ。慌てるとろくなことないよソフィー。何でもない何でもない。落ち着かなきゃ落ち着かなきゃ。

煙の匂いがする。山小屋でもあるのかしら。

っと待ちなさい。あ、これちょっと。

もらうわ。ありがとう。いくら歯折れでもこんなおばあちゃんの心臓は食べないでしょ。

Mm-hmm.

0: って王様のいる都だね。
1: 引っ込まないと花がなくなりますよ。もうウロウロしないでください。

0: ソフィー、洗濯物しまったよ。
1: あ、ありがとう。もう戻らなきゃね。不思議ね、こんなに穏やかな気持ちになれたの初めて。

0: とお願いね。
1: うん、
0: またお掃除しなきゃ。

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Στο Γαστρονόμο Οκτωβρίου, οι θρυλικές ταβερνιάρισες της Ελλάδας ανοίγουν τις κουζίνες τους και μοιράζονται συνταγές, μυστικά και αναμνήσεις μιας ζωής. Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες που κράτησαν αναμένη τη φωτιά της ελληνικής ταβέρνας. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: It's so beautiful, Ava.
9: Can't go through with the wedding.
8: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
10: Welcome to the romantic heart hunt.
9: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
11: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
8: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
9: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
0: Μήνας του Μέλητος, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
12: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
13: Εμείς θα είμαστε παντού.
14: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
15: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
14: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
12: Τα πραγματικά γεγονότα.
14: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
16: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
17: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
14: Με θέση.
16: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
18: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
14: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
19: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
20: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
21: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.
0: Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
22: Πεντραγών φουζίν, αρέξι το μάτσο σαμά!
23: Σικάρι, συνασάιο. Κοκονι ζούτε κοιτά κατάντα σιώ.
22: Πεντραγών φουζίν, αρέξι το μάτσο σαμά!
23: Πεντραγών, κοιτά κοτάλε να δένε.
22: こちらでお待ちください。
23: 椅子、私んだよ。

0: ウル、こっちおいで。
1: ん？奥様はこちらへ。
2: うん。ん？ふふふふ？

0: 下を見ないで、すごい力だ。
1: お母様にそなたの正体を見せてあげよう。

うすぐよ。私の生まれた町だわ。なれなれしくしないで。あんたは信用してないからね。

0: 後ろだわ。迎えに来てくれた。
1: 迎えに来てくれてありがとうね。

0: おはよう、カブ。勇気を出さなくちゃね。
1: ソフィー、いいよ。
2: はい。彼氏さん、もっと口開けて。行くわよ。
3: ソフィー。

0: よし、上出来だ。しばらくそこにいてね。
1: そっとやってくれ。
0: 始めるよ。

0: 引っ越し終わり、もう降りていいよ。
1: あすごいお師匠様、広いですね。
2: 綺麗な日だね。

0: 僕の秘密の庭さ。
1: 素敵ね。ここもハウルの魔法なの？
0: ちょっぴりね。花を助けるのに。

0: か心臓をくれればもっとすごいぞ。
1: 心臓があるのかい。

ソフィー、待ってて、私切っていくから。

歩くよ。リン歩くから。涙が止まらないの。

ごめんね、私グズだから。ハウルはずっと待っててくれたのに。私をカルシファーのところへ連れて行って。

生きてる。おいら自由だ。

0: learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
1: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
0: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
1: You're gonna feel it change, right?
0: Yeah.
1: It becomes beautiful. There you go.
0: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
2: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Απόψε στις 10 στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
4: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
3: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
4: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
3: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

0: στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
1: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
2: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
3: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
4: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιά μα το βγήκε και το είπε.
5: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
6: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
7: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
8: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, μην ξεχάσεις να πεις στους ανθρώπους ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις κάθε φορά από μόλις 50 ευρώ.
8: Ναι, φίλε μου, θα το έλεγα. Άρα...
10: Γιάννη, πολύ σημαντικό. Πες τους ότι μπορείς να επιλέγεις κάθε πότε βάζεις τα χρήματα.
8: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
8: Και τι τώρα, μπρίκια κολλάμε.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Έλατε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ενεργειακή συμφωνία έκπληξη Τραμπ-Πούτιν για τη διάθεση 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές. Τι οδήγησε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε στροφή 180 μοιρών και ο πραγματικός αντίκτυπος στις τιμές. Σφοδρή αντίδραση από τον Ζελένσκι. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τι είναι η ρήτρα διαφυγής που ενέκρινε η Κομισιόν? Τι κερδίζει η Ελλάδα? Στις Βρυξέλλες, η μάχη των διαπραγματεύσεων για επιπλέον μέτρα στήριξης. Κοκτέιλ αναισθητικών ουσιών πίσω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ερευνούν οι αρχές. Τι δείχνουν οι πρώτες αναλύσεις από τις τοξικολογικές? Η έρευνα των αρχών για 4 νέα αδικήματα και τα μυστικά της τραπεζικής θηρίδας. Ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στον Παναμά, ζημιές σε κτίρια και δρόμους, 27 τραυματίες, πάνω από 100 μετασεισμοί. Η περιγραφή του Έλληνα πρέσβη στο Action 24.

0: Ενεργειακή συμφωνία έκπληξη με τη Ρωσία για τη σταδιακή διάθεση σχεδόν 5 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική αγορά, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ουάσιγκτον φαίνεται να χαλαρώνει προσωρινά τουλάχιστον τις κυρώσεις απέναντι στη Μόσχα, κάτι που καταδεικνύει την αγωνία του Αμερικανού Προέδρου εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Έντονη ήταν η αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος κατήγγειλε ότι μια τέτοια κίνηση τροφοδοτεί τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία. Το Αξιός πάντως αναφέρει ότι το ντιλ ήρθε ως απάντηση στο Κίεβο, το οποίο αγνόησε 6 αμερικανικά αιτήματα που ζητούσαν να σταματήσει να χτυπά ρωσικά δηληστήρια.
1: Σε συμφωνία έκπληξη για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη διεθνή αγορά, συμφώνησαν Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν εν μέσω της κρίσης των καυσίμων.
2: Ντόναλντ Τραμπ has announced a deal with Russia, which would see Moscow supply diesel fuel to US and global markets. The aim is to cut rocketing prices at the pumps with supplies badly hit by the Middle East war.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 300.000 τόνοι ρωσικού ντίζελ θα διατεθούν άμεσα στην αγορά, με τις συνολικές ποσότητες να ξεπερνούν σταδιακά τους 4,8 εκατομμύρια τόνους.
3: I think you heard about the oil deal with Russia. That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country. And I want to thank President Putin, to be honest with you. We have massive amounts of oil being coming into our country, and it's diesel, which is what we want. So, thank you.
1: Η συμφωνία προκάλεσε την αντίδραση του Ουκρανού Προέδρου, ο οποίος κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για ενίσχυση της Ρωσίας και παράταση του πολέμου.
4: Τα δώρα στον Πούτιν δεν θα φέρουν ειρήνη ούτε κάποιο όφελος στον πολιτισμένο κόσμο. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον ντίζελ με περισσότερη τρομοκρατία και δόλο.
1: Οι επικρίσεις του Ζελένσκι δεν έμειναν αναπάντητες από τον Αμερικανό Πρόεδρο.
5: Is this emboldened by a strong partner that will only prolong the war?
3: Well, we are a strong partner.
5: Will this embolden?
3: Well, no, we need oil for the world, and this is diesel, which is what we need. So we're very happy to get it.
1: Η Ουάσιγκτον προχωρά σε προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων για το ρωσικό ντίζελ σε μια περίοδο που οι τιμές του καυσίμου καταγράφουν κατακόρυφη άνοδο στις διεθνείς αγορές.
6: He's been desperately looking at ways to try to bring down the price of both petrol and diesel, the latter of which critically has been affected both by the war in the Middle East, but also by Ukrainian attacks on Russian diesel refineries.
1: Το πρακτορείο Αξιός αποδίδει την απόφαση Τραμπ στην άρνηση του Ζελένσκι να βάλει φρένο στις ουκρανικές επιθέσεις κατά των ρωσικών δηληστηρίων, συνδέοντας ευθέως τις ενεργειακές εξελίξεις με την κλιμάκωση της σύγκρουσης.
0: Είναι μαζί μας η Χρυσάνθη Μπουρούτη. Έχουμε αντιδράσεις, Χρυσάνθη, από Ευρωπαίους ηγέτες για την εν λόγω συμφωνία?
7: Είδαμε μέχρι στιγμής την αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του Ουκρανού Προέδρου, ο οποίος χαρακτήρισε τη συμφωνία άδικη και λανθασμένη. Το Ηνωμένο Βασίλειο έκανε λόγο μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Είπε πως η θέση του Λονδίνου δεν θα μπορούσε να είναι πιο σαφής, ξεκαθαρίζοντας ότι θα διατηρήσει την πίεση προς τη Μόσχα μέσω του αυστηρότερου καθεστώτος κυρώσεων που έχει επιβάλει ποτέ. Επαναλαμβάνοντας μάλιστα παράλληλα τη δέσμευσή του για στρατιωτική και οικονομική στήριξη της Ουκρανίας. Τώρα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια αντίστοιχη επίσημη ανακοίνωση. Κάτι που δεν αποκλείεται να δούμε βέβαια στην διάρκεια της ημέρας.
0: Θεωρείται δεδομένο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσάνθη. Τώρα, την ώρα που η ενεργειακή κρίση συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μετά το πράσινο φως που έλαβε μόνο η Ελλάδα από την Κομισιόν, ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους. Η κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει άμεσα σε σημαντικά έργα που αφορούν στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, την εξοικονόμηση στα κτίρια, τις μεταφορές και την αναβάθμιση κατοικιών, την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Η μάχη των διαπραγματεύσεων για επιπλέον μέτρα στήριξης μεταφέρεται πλέον στις Βρυξέλλες και στην επερχόμενη Σύνοδο Κορυφής.
8: Σε επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στην ενέργεια προχωρεί άμεσα η κυβέρνηση μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβε ειδικά για την Ελλάδα να χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου μέσω της ρήτρας διαφυγής το σχετικό πρόγραμμα.
9: Σε όλο αυτό το αρνητικό πρόβλημα επίσης μαζί το συζητούσαμε ότι η λύση πρέπει να έρθει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
8: Σύμφωνα με τους οικονομολόγους, η ρήτρα διαφυγής αφήνει παράθυρο σχετικά με το περιθώριο για επιπλέον επενδύσεις στην ενέργεια, καθώς η Ελλάδα αποκτά πρόσθετο περιθώριο για να χρηματοδοτήσει επενδύσεις που προσεγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028.
10: Η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωζώνη, είναι μέλος μιας οικογένειας. Σε προγενέστερη δεκαετία λέγαμε θα βγουν οι ΑΠΕ και θα έχουμε τσάμπα ρεύμα. Σήμερα φτάσαμε να έχουμε ΑΠΕ και να έχουμε ρεύμα που χάνεται.
8: Πώς λειτουργεί αυτή η ρήτρα? Η ρήτρα επιτρέπει στις χώρες να υπερβαίνουν τις όροφες δαπανών έως 0,3% ετησίως και συσσωρευτικά 0,6% στην περίοδο 2026-2028, χωρίς όμως οι δαπάνες αυτές να εξαιρούνται από το έλλειμμα και το χρέος. Παράλληλα, η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει σε σημαντικά έργα που αφορούν την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, την εξοικονόμηση στα κτίρια, τις μεταφορές και την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Συγκεκριμένα, τα χρήματα 1 δισεκατομμυρίου ευρώ θα κατευθυνθούν σε επιδοτήσεις και επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας, ενεργειακές αναβαθμίσεις των σπιτιών, δίνοντας μία μικρή ανάσα, χωρίς να είναι γνωστό αν θα υπάρξουν άλλα μέτρα ελάφρυνσης. Ωστόσο, το μέτρο αυτό δεν αναμένεται να αποδώσει άμεσα, αφού επενδύσεις θέλουν χρόνο για να υλοποιηθούν και η όποια μείωση του ενεργειακού κόστους θα έρθει αργότερα. Την ίδια ώρα, φυσικό αέριο, καύσιμα και ρεύμα συνεχίζουν να καίνε την τσέπη των καταναλωτών.
11: Όλα γενικά είναι ακριβά. Για μας τα ακριβά που παίρνουμε ένα μισθό 6-7 εκατοστάρικα.
9: Το κύριο πρόβλημα είναι η ενέργεια. Και αυτό έχει δημιουργεί ένα ντόμινο εξελίξεων, αυξήσεων και στις υπηρεσίες.
12: Διακρίνουν αυξήσεις και διακρίνουμε οι καταναλωτές και μάλιστα στον ούφο και στα είδη ψωμιού, στην αρθοποιία. Και στη φέτα, που είναι βασικά προϊόντα που παίρνουν, και στα γαλακτοκομικά στο γάλα.
8: Ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο εκτινάχθηκε από το 3,8% στο 5%. Σύμφωνα με την Ελστάτ, τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις σε ετήσια βάση από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως τον Σεπτέμβριο του 2026 καταγράφουν το φυσικό αέριο με 55,2%, το πετρέλαιο θέρμανσης με 53,2%, το πετρέλαιο κίνησης με 38,8% και η βενζίνη με 22,5%, ενώ το ρεύμα αυξήθηκε κατά 15% σε ετήσια βάση.
13: Όλα έχουν ακριβήνει πλέον στη ζωή, δεν υπάρχει τίποτα φτηνό. Καύσιμο, όλα είναι ακριβά.
8: Οι ανατιμήσεις αυτές επηρεάζουν άμεσα τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις. Οι λογαριασμοί ενέργειας και το κόστος των μετακινήσεων απορροφούν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος, ενώ η ανάγκη για θέρμανση εν ώψη του χειμώνα εντείνει την ανησυχία για τις δαπάνες των επόμενων μηνών.
0: Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να απορρίψει τα σενάρια περί αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία εν κινήσει, θέτοντας ως όριο πολιτικής αμφισβήτησης το 25%, στέλνοντας μηνύματα εντός και εκτός παράταξης και συνδέοντας την πολιτική του θέση με το εκλογικό αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός έθεσε ξανά το δίλημα της πρώτης κάλπης, προτάσσοντας την ανάγκη για σταθερότητα. Άμεσα ήρθαν οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, με το Πασόκ να κάνει λόγο για σίγουρη ήττα της Νέας Δημοκρατίας στην δεύτερη κάλπη.
14: Διαφορετικές αναγνώσεις είχε η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος απέρριψε τα σενάρια αντικατάστασης του εν κινήσει και έθεσε τον προσωπικό του πήχη στο 25%.
15: Ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να είμαι σαφής. Ναι. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος.
14: Κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζουν πως ο Πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να φοβηθεί στις ερχόμενες εκλογές. Ενώ, όπως λένε, η δήλωσή του αφορούσε στο ψυχολογικό όριο του 25%, κάτω από το οποίο χάνεται το βασικό μπόνους των 20 εδρών.
16: Ο καθένας μπορεί να το κρίνει και το ερμηνεύσει όπως θέλει. Εγώ προσωπικά το κρίνω ότι φυσικά εάν τυχόν η Νέα Δημοκρατία δεν περνούσε το 25% και δεν έπαιρνε τον μπόνους, πράγματι θα ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά τη διακυβέρνηση του τόπου, γιατί δεν θα μπορούσαν να σχηματιστούν κυβερνήσεις συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς δεν πάμε για εκεί, δεν το δείχνουν άλλωστε και οι δημοσκοπήσεις. Εμείς πάμε για αυτοδυναμία.
17: Είπε ότι αν πάρω 25% και θέλουν να με αμφισβητήσουν, εδώ είμαι. Ναι. Ο Μητσοτάκης όμως, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί φίλοι, δεν έχει κάτι να χάσει. Ο Μητσοτάκης είναι 10 χρόνια αρχηγός. Κερδίζει τη μία εκλογή μετά την άλλη, είτε είναι ευρωεκλογές, είτε είναι εθνικές, είτε είναι περιφερειακές, είτε δημοτικές. Και λέει, με συγχωρείτε, αν φτάσω εκεί, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση, το λέει καθ' υπερβολή.
14: Στον αντίποδα, η αντιπολίτευση υποστηρίζει πως στις ερχόμενες κάλπες η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα ιτηθεί, καθώς μεγάλο ποσοστό των πολιτών ζητά την πολιτική αλλαγή.
18: Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε και στην πρώτη κάλπη να είμαστε πρώτοι και αγωνιζόμαστε γι' αυτό. ας πούμε ότι στην πρώτη κάλπη είναι για λίγο πρώτη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Με ένα ισχυρό Πασόκ απέναντί της, σε δεύτερη κάλπη θα συντριβεί. Γιατί το Πασόκ δηλαδή μπορεί να πάρει και από τα αριστερά και από τα δεξιά και από το κέντρο.
14: Μιλώντας στο Action 24, η Αφροδίτη Λατινοπούλου αντιτείνει πως η φωνή λογικής δεν ετεροκαθορίζεται από άλλα κόμματα.
19: Δεν μας ανησυχεί κανένα κόμμα. Όποιος θέλει να κάνει κόμμα να κατέβει σε εκλογές, ιδού η Ρόδος να κατέβει, ο καθένας μπορεί να κατέβει. Δημοκρατία έχουμε, να μετρηθεί, να πάρει τα ποσοστά και να αποφασίσει ο κόσμος ποιον θέλει να εκλέξει.
14: Η συζήτηση για τη διαδοχή Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία πάντως έχει ανοίξει, με καθοριστικό για την επόμενη ημέρα στο κόμμα να είναι ουσιαστικά το ποσοστό που θα επιτύχει η Νέα Δημοκρατία στην κάλπη.
0: Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη τώρα, οι πρώτες αναλύσεις από τις τοξικολογικές εξετάσεις δείχνουν ότι στον γνωστό τραγουδιστή είχαν χορηγηθεί όχι μία, αλλά δύο αναισθητικές ουσίες. Πρόκειται για ένα κοκτέιλ προποφόλης και μυδαζολάμης που σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Δημήτρη Γαλεντέρη προκαλεί άπνοια. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα. Την ίδια ώρα οι έρευνες επεκτείνονται και στα οικονομικά του προφυλακισμένου ζευγαριού, με την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος να δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία των γιατρών, ενώ διερευνώνται για επιπλέον κακουργηματικές πράξεις.
20: Δύο κατασταλτικές ουσίες, η προποφόλη και η μυδαζολάμη που βρέθηκαν στο αίμα του Γιώργου Μαζονάκη, είναι πλέον στο επίκεντρο των ανακριτικών ερευνών, ενώ οι ειδικοί εξετάζουν την ποσότητα και αν ο συνδυασμός του συνδέεται με την ισχαιμία του μυοκαρδίου.
21: Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αν επαληθευτεί η μυδαζολάμη αυτή η συγκεκριμένη ουσία, γιατί ουσιαστικά προκύπτει ότι χορήγησε όχι μία αλλά δύο κατασταλτικές ουσίες η συγκεκριμένη γιατρός κατά την παρουσία του Γιώργου Μαζονάκη και τη διενέργεια της πλασμαφέρες.
20: Ποια ήταν η επίδραση αυτών των ουσιών στον οργανισμό του τραγουδιστή και μπορεί ο συνδυασμός τους να εξηγήσει το θάνατό του?
21: Μπορεί να έχει προκληθεί από αυτό το κοκτέιλ, γιατί αυτό το κοκτέιλ προκαλεί άπνοια, δηλαδή στερεί οξυγόνο από τον οργανισμό, με αποτέλεσμα η καρδιά να εμφανίζει αυτή την λεγόμενη ισχαιμία του μυοκαρδίου. Ισχαιμία σημαίνει έλλειψη οξυγόνου στην καρδιά.
20: Τα ερωτήματα για τις ουσίες συναντούν τώρα τα ευρήματα από την ψηφιακή έρευνα. Οι αρχές αναχτούν διαγραμμένα μηνύματα και αναζητήσεις από κινητά τηλέφωνα, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι επικοινωνίες της κατηγορούμενης γιατρού, καθώς και οι αναζητήσεις της για τις δύο ουσίες μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.
22: Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα και την ψηφιακή εξέταση πιστηρίων. Είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, καθώς το βούλευμα που μας δόθηκε από την ανακριτική αρχή μας δίνει τη δυνατότητα να τρέξουμε πολύ πιο πίσω στον χρόνο, από το μήνα Ιούλιο ουσιαστικά, να δώσουμε στοιχεία από το μήνα Ιούλιο.
20: Την ίδια ώρα, νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει η κατάθεση της 19χρονης κόρης των δύο κατηγορούμενων γιατρών, η οποία βρισκόταν στο χώρο. Η παρουσία της, η σχέση της με τις εταιρείες που συνδέονται με τον εξοπλισμό της πλασμαφαίρεσης και όλα όσα γνωρίζει για τη διαδικασία εξετάζονται στο πλαίσιο της ανάκρισης.
23: Αυτή την κοπέλα την είχαν βάλει ιδιοκτήτη των εταιριών που έφεραν αυτά τα μηχανήματα. Και αυτό είναι εκμετάλλευση. Ναι. Αν της κάναν πλασμαφαίρεση, δεν γιατροί και δεν είχαν συνέστηση ότι θα μπορούσε το παιδί αυτό να πάθει κάτι.
20: Και ενώ η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, η υπόθεση αποκτά πλέον και οικονομικές προεκτάσεις. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προχώρησε στη δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των δύο γιατρών, συμπεριλαμβανομένης της τραπεζικής θηρίδας που διατηρούσαν σε υποκατάστημα στο Κολωνάκι, κοντά στο ιατρείο τους. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα και τυχόν επενδυτικά προϊόντα, ενώ η έρευνα επεκτείνεται και σε ενδείξεις για τέσσερα αδικήματα: κακουργηματική απάτη, αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από τις παράνομες αυτές δραστηριότητες.
0: Σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και της φοροδιαφυγής, την οποία περιλαμβάνεται μεταξύ των κατηγορουμένων ο Φίλιππος Καμπούρης, προκύπτουν από τις καταθέσεις γνωστών τραγουδιστών που κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις στις αστυνομικές αρχές. Το ζεύγος Καμπούρη αναμένεται να περάσει αύριο το κατόφλι του ανακριτή και παρά το γεγονός ότι ήδη αρνούνται τις κατηγορίες, οι νέες καταθέσεις των αρχηρανθρώπων τους καίνε.
8: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις απολογίες των 10 κατηγορουμένων στην υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με κεντρικά πρόσωπα τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του. Τα στοιχεία και οι μαρτυρίες που έχει συγκεντρώσει η αστυνομία και περιλαμβάνονται στη δικογραφία είναι αποκαλυπτικά για τη δράση του κυκλώματος και των φερόμενων ως αρχηγικών μελών.
22: Έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι φαίνεται ότι είναι ασφαλισμένοι, ότι έχουν προσληφθεί στις εικονικές εταιρείες, οι οποίοι όμως κατά τις ένορκες καταθέσεις στην αστυνομία αναφέρουν ότι η συμφωνία που γινόταν ήταν με τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και με το βασικό αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης.
10: Ναι.
22: Αυτό μας δίνει τη σύνδεση των πραγματικών εταιριών που κατήχε ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης με τις εικονικές εταιρείες.
8: Όσα ισχυρίστηκαν οι τρεις από τους τέσσερις αχυρανθρώπους που έχουν συλληφθεί και είναι τον παρουσιαστή και αρχηγό του Λάος. Πρόκειται για δύο γυναίκες και την τηλεοπτική περσόνα του Φιλίππου Καμπούρη ως Σάνδρα, γνωστό με το προσωνύμιο Κολοτούμπας, ο οποίος εμφανίζεται ως διαχειριστής σε τουλάχιστον 13 εταιρείες. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα κατέθεσε η σύντροφός του στους αστυνομικούς.
2: Είμαι άνεργη από το 2010 περίπου. Γνωρίζω τον ΚΑΠΑΓ από το 2008. Είχαμε σχέση, χωρίσαμε για ένα διάστημα και μετά το 2015 ήμασταν ξανά μαζί. Τότε γνώρισα τον Φιλίππο Καμπούρη μέσω του ΚΑΠΑΓ που τον ήξερε από παλιότερα. Ο φίλος μου είχε μείνει για ένα διάστημα άστεγος και τον είχε βοηθήσει ο Φίλιππος. Από το 2015 που τον γνώρισα εγώ, μας βοηθούσε δίνοντάς μας λεφτά. Κάποιες φορές μου έδινε χαρτιά για να υπογράψω και η γυναίκα του. Εγώ από αυτά τα χαρτιά γνωρίζω τις εταιρείες που μου λέτε, αλλά δεν ξέρω τίποτα για αυτές και δεν έχω ασχοληθεί με καμία.
8: Την ίδια ώρα, σημαντικές μαρτυρίες για την υπόθεση δίνουν ο Αλέκος Ζαζόπουλος και η Κέλλη Κελεκίδου. Τα ονόματά τους εντοπίστηκαν σε ασφαλιστικές εισφορές εταιριών που ερευνώνται.
3: Την πρόταση να εμφανιστώ στο νυχτερινό κέντρο μου την έκανε ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος δεν γνωρίζω ακριβώς τι ρόλο είχε στην επιχείρηση. Ωστόσο, ξέρω ότι είχε αρμοδιότητες σχετικά με τη λειτουργία της. Αναφορικά με τις ασφαλίσεις στις άλλες τρεις εταιρείες, δεν γνώριζα ότι ήμουν ασφαλισμένος σε αυτές, ούτε έχω λάβει σχετική αμοιβή.
2: Η μισθοδοσία μου πραγματοποιούνταν μέσω τραπέζης και στο παραστατικό αναφερόταν η εταιρεία που μου αναφέρεται. Εκείνο το διάστημα υπέθεσα ότι πρόκειται για το κέντρο που εμφανιζόμουν, καθώς ήταν η μόνη εταιρεία στην οποία είχα προσληφθεί.
8: Τα στοιχεία για τις ασφαλίσεις και τις δηλωμένες εργασιακές σχέσεις αποκτούν σημασία, καθώς οι αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν ποιες καταχωρήσεις αντιστοιχούσαν σε πραγματική απασχόληση και ποιες χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.
23: Υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που δούλευαν σε κάποια μαγαζιά του. Γιατί αυτός ασχολιόταν και με τη νύχτα. Αλλά ερώτημα αν αυτοί οι άνθρωποι γνώριζαν ότι τους έφερνε ως εργαζόμενους και σε άλλες εταιρείες που είχε και δεν πλήρωνε τις εισφορές.
4: Είναι κακουργηματικής φύσης το αδίκημα και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και εγκληματική οργάνωση. Άρα έχουμε δύο κακουργήματα, πέρα από το ξέπλυμα και όλα τα υπόλοιπα αδικήματα. Αλλά και σε αυτή την υπόθεση η ιδιαιτερότητα θεωρώ έχει το ότι πρόκειται για ένα πολιτικό πρόσωπο.
8: Ο Φίλιππος Καμπούρης αρνείται τις κατηγορίες, ωστόσο οι αρχές φαίνεται να έχουν δέσει την υπόθεση με μια πολυσέλιδη δικογραφία, ενώ κρίσιμη θεωρείται η αυριανή κατάθεση των κατηγορουμένων ενώπιον της ανακρίτριας, με την έρευνα των αρχών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής παραδόθηκε ο 22χρονος που έχει ταυτοποιηθεί για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα το μεσημέρι της Πέμπτης. Η Χριστίνα Γκίκα θα μας ενημερώσει.
5: Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες και μετά από έρευνες που έκαναν οι αστυνομικοί, εντόπισαν μπλουζάκια, αυτοκόλλητα ομάδας και υλικό από ακροδεξιά οργάνωση σε βάρος του 22χρονου. Να πούμε λοιπόν ότι το θύμα, το οποίο αρχικά είχε ισχυριστεί ότι τα δύο πρόσωπα, δηλαδή ο 22χρονος ο οποίος παραδόθηκε και ο 18χρονος ο οποίος αναζητείται, του επιτέθηκαν προκειμένου να του πάρουν το κινητό τηλέφωνο. Στη συνέχεια είπε πως πριν από κάποιους μήνες είχε γίνει μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δημοσιεύτηκαν τα ονόματα και κάποια στοιχεία από τους δύο εμπλεκόμενους. Να πούμε λοιπόν ότι φαίνεται να είπε πως δεν είναι ο ίδιος ο οποίος είχε προβεί στη συγκεκριμένη ανάρτηση, ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό προκειμένου να συλληφθεί και ο άλλος 17χρονος και φυσικά να βρεθούν και τα αίτια της αιματηρής αυτής εμπλοκής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα, για το ρεπορτάζ. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα σε βιοτεχνία υφασμάτων στον Ελαιώνα, στα όρια του Εγάλεο. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα λόγω των έφλεκτων υλικών. Συνδεόμαστε με τη Γεωργία Τσάλη που βρίσκεται εκεί. Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα, Γεωργία?
24: Υπό έλεγχο έχει τεθεί, Τζένι, μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα σε δύο βιοτεχνίες στον Ελαιώνα στην περιοχή του Εγάλεο. Ωστόσο, αυτή την ώρα η φωτιά δεν έχει ακόμη κατασβεστεί πλήρως, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν εστίες και αναζωπηρώσεις, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να τις αντιμετωπίσουν και να αποτρέψουν το ενδεχόμενο νέας επέκτασης. Τώρα, νωρίτερα, είχαμε συνομιλήσει και με κατοίκους εδώ της περιοχής και μας περιέγραψαν ότι η νύχτα ήταν εφιαλτική, καθώς οι φλόγες πήραν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, ενώ ακούστηκαν και εκρήξεις. Με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι στο χώρο υπήρχαν φιάλες υγραερίου. Τώρα, λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου, έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές τα κτίρια της περιοχής. Για τον λόγο αυτό, έχει πραγματοποιηθεί προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται κοντά στα κτίρια και συγκεκριμένα σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Γεωργία, και εμείς να ακούσουμε τη μαρτυρία κατοίκου της περιοχής.
1: Και ακούσαμε ένα μπαμ μεγάλο, βγήκαμε έξω να δούμε τι γίνεται και είδαμε να γίνεται εδώ πέρα στο εργοστάσιο χαμός, φλόγες, καπνοί. Εδώ είναι εργοστάσιο φασμάτων, αλλά έχουν μέσα και υγραέρια, από ό,τι κατάλαβα, και μπουκάλες που σκάγανε αρκετές μετά, πολλές μπουκάλες. Όχι, δεν έχει πρώτη φορά και πάντα έχουν όλες τις ασφάλειες οι άνθρωποι μέσα. Τώρα δεν ξέρουμε, και εμείς είμαστε ένα σοκ, δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Τώρα αλλάζει το σκηνικό του καιρού από αύριο. Έρχονται βροχές και καταιγίδες από τα δυτικά. Είναι μαζί μας ο μετεωρολόγος μας Τάσος Αρνιακός για να δούμε την αναλυτική πρόγνωση, Τάσο.
6: Πράγματι, Τζένι, ο Οκτώβρης μετά τις λιακάδες και τα τριαντάρια του αλλάζει πρόσωπο από το απόγευμα και το βράδυ κυρίως με βροχές, καταιγίδες που έρχονται από το Ιόνιο και από τα δυτικά θα επηρεάσουν πρώτα την Κέρκυρα, την Ήπειρο, την Ατωλοακαρνανία και σιγά σιγά θα επεκταθούν μέσα στη νύχτα ανατολικότερα και θα επηρεάσουν αύριο ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Κατά τόπου στα φαινόμενα, στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και την Ετωλοακαρνανία θα είναι ισχυρά. Θα συνοδεύονται δηλαδή από κεραυνοπτώσεις και χαραλαζοπτώσεις. Έτσι θα είναι το σκηνικό του καιρού όλη την εβδομάδα, καθώς αλλεπάλληλα κύματα φθινοπορεινού τύπου θα μας επισκέπτονται από τα δυτικά. Είναι κάτι ευχάριστο για τη γεωργία και την κτηνοτροφία μας, που όλο αυτό το διάστημα είχε απόλυτη ανάγκη το νερό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο. Σκηνές καταστροφής καταγράφονται στον Παναμά μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και υποδομές. Ο Εγκέλαδος άφησε πίσω του σοβαρά προβλήματα σε ιστορικά μνημεία, δρόμους και γέφυρες, ενώ οι ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις εντείνουν την ανησυχία των κατοίκων.
2: Εικόνες αποκάλυψης μετά το σεισμό των 7,7 Ρίχτερ. Οι δρόμοι άνοιξαν στα δύο, κτίρια κατέρευσαν και γέφυρες έπεσαν. Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε σε πολλές περιοχές.
7: The most important thing is for the country to remain calm. We have teams deployed nationwide. The government will be present and ready to assist throughout this time.
2: 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε δομές υγείας, ενώ οι διασώσεις απεγκλώβησαν 70 άτομα από οχήματα και κτίρια που υπέστησαν ζημιές. Παράλληλα, περίπου 1.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις εστίες τους.
9: And the whole building really just felt like it was swaying. It was one of those sensations, this like eerie feeling of this building might collapse at any moment. It was that scary and that real and visceral.
2: Οι εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν στιγμές τρόμου με κατοίκους να τρέχουν να απομακρυνθούν. Τις πληγήσεις περιοχές επισκέφθηκε ο πρόεδρος του Παναμά, Χωσέ Ραούλ Μουλίνο, προκειμένου να ενημερωθεί για την έκταση των ζημιών και να εκτιμήσει την κατάσταση.
11: Consternados, ahí no está ni nadie nunca está preparado para este tipo y nosotros no tenemos esa costumbre tampoco. Panamá es un temblor, etcétera, pero no tenemos este tipo de combinación de terremoto más tsunami.
25: Y en todo el país.
11: En todo el país.
2: Λίγο αργότερα, δεύτερος ισχυρός σεισμός 6,6 Ρίχτερ έπληξε την περιοχή, ενώ ακολούθησαν περισσότεροι από 45 μετασεισμοί, με ορισμένους να φτάνουν έως και τα 5,8 Ρίχτερ. Σε νοσοκομεία και άλλα κτίρια, άνθρωποι φώναζαν τρομαγμένοι, καθώς ισχυρές δονήσεις έκαναν τις εγκαταστάσεις να ταλαντεύονται επικίνδυνα.
26: Se movía las lámparas, la silla, la mesa. Yo decidí quedarme ahí a esperar porque yo sé que bajar por la escalera corriendo es un problema y así que me quedé esperando a que pasara, ya no me quedaba de otra.
2: Ο ισχυρός σεισμός έγινε αισθητό σε μεγάλο μέρος της Κεντρικής Αμερικής, της Καραϊβικής και της Νότιας Αμερικής.
0: Σε μια απόφαση που προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος ενέκρινε την ζωντανή μετάδοση εκτέλεσης διατυφεκισμού του Νιντάλ Χασάν, καταδικασμένου για τη φωνική επίθεση στη στρατιωτική βάση Fort Hood το 2009. Το εκτελεστικό απόσπασμα, το πρώτο μετά από σχεδόν έναν αιώνα στη χώρα, έχει προγραμματιστεί για τις 3 Δεκεμβρίου.
27: Παγκόσμια πρώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυβέρνηση αποφάσισε να εκτελέσει διατυφεκισμού σε ζωντανή μετάδοση τον πρώην στρατιωτικό Νιντάλ Χασάν, που το 2009 σκόρπισε τον θάνατο σε στρατιωτική βάση στο Τέξας.
12: The man responsible for the 2009 Fort Hood mass shooting is set to be executed by firing squad. The Defense Department announced yesterday that President Trump approved this execution method for Nidal Hassan.
27: Την τελική εντολή υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, ορίζοντας την εκτέλεση για τις 3 Δεκεμβρίου. Ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ χαρακτήρισε την απόφαση αυτονόητη, τονίζοντας πως η δημόσια προβολή θα καταστήσει σαφείς τις συνέπειες τέτοιων εγκλημάτων.
13: No-brainer. Execution by firing squad. Army major betrays his country, radical Islamist kills a bunch of Americans at Fort Hood. Of course we're going to do it at Fort Hood. We're going to do it on a Thursday. We're going to do it at 1 o'clock, which is when he did it. And it's going to be soldiers with rifles executing the firing squad.
27: Ο Νιντάλ Χασάν, πρώην ταγματάρχης και ψυχίατρος του Αμερικανικού στρατού, καταδικάστηκε σε θάνατο το 2013 για τη φωνική επίθεση στη στρατιωτική βάση Fort Hood το 2009.
15: The US official confirmed tonight that it is expected to be live streamed. That's the same time 17 years ago Hassan opened fire killing 13 people, wounding 32 more. At Fort Hood, a massacre he later said was carried out in support of the Taliban.
27: Ο τελευταίος Αμερικανός στρατιώτης που θανατώθηκε σε εκτελεστικό απόσπασμα ήταν ο Έντι Σλόβικ το 1945, καθώς είχε καταδικαστεί ως λιποτάκτης.
15: Hassan's execution is set to be the first public execution in the U.S. in nearly 100 years and the first military execution by firing squad since World War II.
27: Η δημόσια εκτέλεση θα πραγματοποιηθεί στο Τέξας, καθώς η βάση Fort Hood αποτελεί ομοσπονδιακή επικράτεια, όπου ισχύει αποκλειστικά το στρατιωτικό δίκαιο των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι η νομοθεσία της πολιτείας.
12: Public executions constitute a form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. The live streaming of an execution is tantamount to a public execution and would breach the absolute prohibition of torture.
27: Το Πεντάγωνο και ο Αμερικανός Πρόεδρος έχουν την απόλυτη δικαιοδοσία να εφαρμόσουν τις δικές τους στρατιωτικές διαδικασίες χωρίς να χρειάζονται την έγκριση των τοπικών αρχών του Τέξας.
0: Ο Λευκός Οίκος έχει πλέον νέο εκπρόσωπο, την Κέιτι Ζακαράια. Είναι μαζί μας η Μαριλίτα Τσιλιγκύρη. Για να δούμε, Μαριλίτα, ποια είναι η νέα εκλεκτή του Πρόεδρου Τραμπ.
5: Η Κέιτι Ζακαράια φέρεται να είναι επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση εκπροσώπου τύπου του Λευκού Οίκου μετά την αποχώρηση Κάρολαϊν Λεβίτ, η οποία αποφάσισε να αφοσιωθεί στην οικογένειά της μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της. Η 41χρονη είναι δικηγόρος και συντηρητική σχολιάστρια, προσκύμενη στο κίνημα Μάγκα. Έχει εργαστεί για σύντομο διάστημα στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο παρελθόν έζησε για 3 χρόνια στο Πεκίνο, που εργάστηκε ως εξωτερική νομική σύμβουλος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Έχει επίσης εμπειρία στο εταιρικό δίκαιο, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ενώ έχει εργαστεί και στο Γραφείο Πολιτικών Υποθέσεων του Λευκού Οίκου, συμμετέχοντας παράλληλα σε προεκλογικές εκστρατείες. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ αναφέρθηκε στη στήριξή της, χαρακτηρίζοντας την πιστή σύμμαχό του από την αρχή της εκστρατείας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριλίτα, για τις πληροφορίες. Σε αναβρασμό βρίσκεται η Νέα Υόρκη για τις πρακτικές της υπηρεσίας ICE. Ένας άνδρας τραυματίστηκε από σφαίρα πράκτορα της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας Μετανάστευσης κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη συνοικία Bronx. Όλα συνέβησαν μπροστά στα μάτια του 5χρονου γιού του. Ο ίδιος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, ενώ έξω από το νοσοκομείο ξέσπασαν συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς.
2: Επεισόδια και ένταση έξω από το νοσοκομείο του Bronx στη Νέα Υόρκη. Διαδηλωτές συγκρούονται με αστυνομικούς και απαιτούν απαντήσεις για τον πυροβολισμό άνδρα από πράκτορα της ICE. Εξοργισμένοι πολίτες φωνάζουν και χτυπούν περιπολικά, ενώ αστυνομικές δυνάμεις στείνουν φραγμούς για να ελέγξουν το πλήθος.
16: Just a few hours ago, ICE agents shooting a man in New York City, apparently with a 5-year-old in a car. Now, police say he was taken to a nearby hospital and was conscious and receiving medical treatment.
2: Το περιστατικό σημειώθηκε στις 4 το απόγευμα κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψη ενός άνδρα. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης παρενέβη, ζητώντας την απελευθέρωση του τραυματία.
17: For the past 2 hours, I've been on the phone with President Trump and Secretary Mullen, negotiating the release of the man ICE agents shot.
2: Ο Μαμντάνη εξαπέλυσε πειρά κατά της ICE, κατηγορώντας την υπηρεσία για τη δράση της, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η δημοτική σύμβουλος Κάρμεν Ντε Λα Ρόσα.
17: We know
10: what is going to happen.
2: Κάτοικοι περιγράφουν τις στιγμές των πυροβολισμών και το πώς κινήθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις.
14: I thought no, that was definitely gunshot, so I ran to my window and all of a sudden I saw cops running, not walking, down the street, and followed shortly thereafter by more cops and then more cops and ICE agents.
2: Στις γειτονιές του Bronx η οργή παραμένει, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα για τις συνθήκες του πυροβολισμού.
18: Large crowd here, you can see, who is very, very angry, knowing that ICE is here, as they have been seen here on the scene. But we're working to find out what led up to the shooting.
2: Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο πυροβολισμός παραμένουν στο επίκεντρο, ενώ η παρουσία του πεντάχρονου παιδιού εντείνει τα ερωτήματα γύρω από την επιχείρηση.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έλαβε το Νόμπελ Ειρήνης και δεν έκρυψε την αγανάκτησή του γι' αυτό. Χρυσάνθη Μπουρούτη, ο Αμερικανός πρόεδρος, άφησε μάλιστα εχμές για την νικήτρια.
19: Όπως πέρσι, έτσι και φέτος, ο Αμερικανός πρόεδρος έδειξε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν του απονεμήθηκε το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, παρότι είχε συμβάλει στον τερματισμό 8 πολέμων, όπως λέει ο ίδιος. Μάλιστα, αναφερόμενος στην Άβη Πυλά για τη διάκρισή της, είπε πως δεν έχει ακούσει ποτέ να μιλούν για εκείνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες ο ίδιος εκπροσωπεί, θα έπρεπε να είχαν τιμηθεί με τον Νόμπελ Ειρήνης, ενώ παράλληλα χαρακτήρισε την απόφαση να μην του απονεμηθεί το βραβείο ανεξίτηλο στίγμα για την Νορβηγία. Κατηγόρησε μάλιστα την Νορβηγία και όσους έλαβαν την σχετική απόφαση ότι απαξίωσαν το θεσμό, αποκαλώντας τους ριζοσπάστες ιδεολόγους, εχθρούς της δημοκρατίας και του πολιτισμού, Τζένι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσάνθη, και να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Πρόεδρου Τραμπ.
20: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization.
0: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος, ο οποίος νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Γεννήθηκε το 1947 στον Πειραιά. Από το πρώτο του βιβλίο το 1976, ο Διονύσης Χαριτόπουλος είχε εξασφαλίσει τον έπαινο των κριτικών του πνευματικού κόσμου και ιδίως των αναγνωστών, αλλά και την αδυναμία τους να τον κατηγοριοποιήσουν. Τελευταίο του βιβλίο ήταν η Άτακτη, ενώ είχε γράψει την βιογραφία του Άρη Βελουχιώτη, τη μυθιστορηματική αυτοβιογραφία του Έρωτε στην Μεταπολίτευση και πολλά ακόμη. Οι συναδελφοί του τον αποχαιρετούν, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο ολιγαρκή, ανθεκτικό και μπεσαλή στη ζωή και στη γραφή του. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Εγώ, το παραδοσιακό κολλιός. Παραδοσιακά. Πλούσιο σε ασβέστιο. Για να στείλω την πέτρα. Το βάρινες. Εγώ είμαι για πιο light πράγματα. Με το παραδοσιακό κολλιός ελαφρύ.
1: Όλοι έχουν τους λόγους τους να είναι team το παραδοσιακό κολλιός. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις παντού. Ώρα να ακούσουμε την επιστήμη. Εγκυκλοπαίδεια υγείας του Harvard. Η νέα μεγάλη εκδοτική προσφορά της καθημερινής με την εγκυρότητα μιας από τις κορυφαίες ιατρικές σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή το πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία» αποκλειστικά με την καθημερινή.
3: Δεν κάνουν διακρίσεις στην ηλικία. Ούτε στο φύλο. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος απέναντι στις ασθένειες, σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού, μιλώντας με το γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού.
4: Επίσημος χορηγός. Τι να σημαίνει άραγε?
5: Σημαίνει να χορηγείς την απόσταση από το ένα παιχνίδι στο πήραμε τίτλο. Από το «Δε σε ξέρω» στο «Όλη μια αγκαλιά». Ή την απόσταση από τον έναν στον άλλο. Να είσαι επίσημος χορηγός στη EuroLeague σημαίνει τόσα πολλά για όλους. ΔΕΗ. Για τη χαρά του παιχνιδιού. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Καλησπέρα σας. Η δράση επιστρέφει στη Super League και ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ατρόμητο στην Τρίπολη για την έκτη αγωνιστική. Οι Αρκάδες αναζητούν την πρώτη τους φετινή νίκη στο πρωτάθλημα και ο προπονητής Γιώργος Αντωνόπουλος μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του Action 24 για την αναμέτρηση με τους Περιστεριώτες. Επιστροφή στη δράση για τον Αστέρα Σάκτορο που υποδέχεται τον Ατρόμητο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της Super League. Οι Αρκάδες αναζητούν την πρώτη τους φετινή νίκη στο πρωτάθλημα και θέλουν να χτίσουν ένα σερί επιτυχιών ώστε να αναρριχθούν στο βαθμολογικό πίνακα και να ανεβάσουν την αυτοπεποίθησή τους εν ώψη της απαιτητικής συνέχειας.
7: Coach, επιστροφή στη δράση μετά από περίπου 20 ημέρες. Πώς ήταν αυτό το διάστημα για εσάς, δεδομένου ότι είχατε και μια καινούργια ομάδα στην ουσία, μιας και ο Αστέρας έκανε πολλές μεταγραφές το καλοκαίρι, μία μήνυ προετοιμασία ενδεχομένως?
8: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το κενό διάστημα που υπήρξε αυτές τις μέρες για την Εθνική μας βοήθησε λίγο να δεθούμε πιο πολύ, αν μπορούμε, προς σαν ομάδα. Γιατί όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν πολλά καινούργια πρόσωπα. Αν και θα πω ότι ήμασταν σε ένα καλό διάστημα πριν τη διακοπή, είχαμε κάνει καλές εμφανίσεις απέναντι σε πολύ καλούς αντιπάλους. Αλλά θέλω να το βλέπω θετικά, ότι θα μας βοηθήσει σε κάποια κομμάτια που ίσως θέλαμε βελτίωση για τη συνέχεια.
7: Και τώρα ένα παιχνίδι με τον Ατρόμητο μπροστά σας. Ένα σχόλιο για το τι περιμένετε σε αυτό το παιχνίδι.
8: Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα που είναι και αυτή όχι σε καλή βαθμολογική θέση και θα θέλει αυτή να διεκδικήσει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Νομίζω να διδάξουμε τους αυτούς μας. Πρέπει να προετοιμαστούμε και να παρουσιαστούμε όπως πρέπει και όπως αρμόζει για τον Αστέρα Τρίπολη.
6: Για ακόμα ένα παιχνίδι δυναμικό παρόν αναμένεται να δώσουν οι φίλοι του Αστέρα Σάκτορ, οι οποίοι είτε εντός έδρας είτε εκτός αποτελούν σταθερά τον 12ο παίκτη της ομάδας.
8: Έχω εκφραστεί πολλές φορές για τον κόσμο. Η βοήθειά του είναι συγκλονιστική, συγκινητική. Από όλο το διάστημα που είμαι εγώ στην ομάδα, θέλω να μας βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το κρίσιμο παιχνίδι που έχουμε, να δώσει το παρόν και να παροτρύνει

0: Την Καλαμάτα στις 6. Στο μπάσκετ τώρα, ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα τη Ανατολού Εφές με 89-66 και επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στις νίκες στη EuroLeague. Με όπλο την άμυνά τους και πρώτο σκορέ τον Μοντέρο, οι Ερυθρόλευκοι δεν αντιμετώπισαν προβλήματα και στρέφουν πλέον την προσοχή τους στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Σαρωτικός ήταν ο Ολυμπιακός στο πρώτο του παιχνίδι στη Σανελ Αρένα για τη EuroLeague, με τους Ερυθρόλευκους να διαλύουν την Ανατολού Εφές με 89-66. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα επέστρεψε στις νίκες με όπλο την άμυνά της, η οποία για πρώτη φορά φέτος λειτουργήσε ιδανικά και δεν επέτρεψε στην ομάδα από την Τουρκία σε κανένα σημείο του αγώνα να νιώσει άνετα στο παρκέ. Τα Ερικ Τζόνς και Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ ξεχώρισαν με την ενέργεια που έβγαλαν και στις δύο πλευρές του παρκέ, με τους Βεζένκοφ και Φουρνιέ να κινούνται σε ρηχά νερά, βλέποντας όμως όλους τους συμπαίκτες τους να συνεισφέρουν στην επίθεση.
2: Το γεγονός ότι κυριαρχήσαμε στις φάσεις που είναι 50-50 στα rebound, είχαμε ξέρω εγώ 17-18 κατοχές παραπάνω. Ότι παρότι σουτάραμε με χαμηλότερο ποσοστό στο τρίποντο, είχαμε όμως πάρα πολύ περισσότερες, νομίζω 8 περισσότερες τελικές πάσεις από αυτούς. Θεωρώ δηλαδή ότι αν. Το ποσοστό μας με τόσο καλό σουτέρ που έχουμε και με καλές προϋποθέσεις σουτ είναι λίγο καλύτερο. Νομίζω ότι το ταβάνι μας δείχνει ότι είναι αρκετά ψηλό.
1: Πρώτο σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Γιάν Μοντέρο, ο οποίος πέτυχε τους 12 από τους 16 πόντους του στην τέταρτη περίοδο, βοηθώντας τους Πειραιώτες να πάρουν διαφορά 23 πόντων, ενώ το καλύτερο φετινό του παιχνίδι έκανε ο Κώστας Παπανικολάου.
3: Νομίζω το σημαντικότερο είναι το αμυντικό μας κομμάτι σήμερα. Είχαμε συγκέντρωση σε όλο το παιχνίδι, ακόμα και στο δεύτερο δεκάλεπτο, δηλαδή που κάποιος μπορεί να είδε μαζεμένα λάθη και πολλούς πόντους από την ΕΦΕΣ. Αν δεις επιμέρους, το σκορ ήταν 15 πόντοι στο τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Οπότε η αμυντική προσπάθειά μας γενικά ήταν πάρα πολύ καλή. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί ήταν ένα από τα πράγματα που θέλαμε να βελτιώσουμε πάρα πολύ.
1: Αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού στην έδρα της ΑΕΚ Σανελ Αρένα, με την κυτρινόμαυρη ΚΑΕΝΑ καταγγέλει μετά το τέλος του αγώνα βανδαλισμού στις εγκαταστάσεις και τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν πως θα αποκαταστήσουν όλες τις ζημιές.
0: Στον διεθνή χώρο του ποδοσφαίρου, Ντόρτμουντ και Βέρντερ Βρέμις μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις στη Γερμανία. Στην Ολλανδία, η Αϊντχόφεν επέστρεψε στις νίκες, ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε για λογαριασμό της Αλ Νάσρ και έφτασε τα 980 γκολ στην καριέρα του.
4: Με αυτό τον γκολ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε τα 980 στην καριέρα του και θέλει άλλα 20 για να πετύχει το μεγάλο στόχο των 1000 γκολ. Ο CR7 άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι της Αλ Νάσρ κόντρα στην Αλ Ντριάχ για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας, λίγες μέρες μετά από το Σάλο που προκλήθηκε από την αποχώρησή του από την Εθνική Πορτογαλίας. Η Αλ Νάσρ κέρδισε με 3-0, με τον Σαμού να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ και τον Κομάν στο 77 να ολοκληρώνει το τελικό σκορ στο 3-0. Στο πρωτάθλημα Γερμανίας, Ντόρτμουντ και Βέρντερ αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 με τον Καρέτσα να μπαίνει αλλαγή στο μάτι στο 72. Όλα τα γκολ ήρθαν στο τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Στο 80 η Ντόρτμουντ άνοιξε το σκορ με τον Σβέρσον και 5 λεπτά αργότερα έφτασε στο 2-0 με τον Σλότερμπεργκ. Όμως η Βέρντερ είχε απάντηση και στο 88 μείωσε με τον Ρέις για να έρθει στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού ο Φόλκρουκ να πετύχει το τελικό 2-2. Στην Ολλανδία η Αϊντχόφεν επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας με 2-0 τη Χέρενφέιν. Στο 29 ο Τίλ άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους, με το 2-0 έρχεται στο 68 με αυτόν τον γκολ του Λίντεϊ. Στην Ισπανία, οι ισόπαλες θα αναδείχθηκαν Μάλαγα και Εσπανιόλ. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 13 με τον Σαραγώσα, όμως οι καθυστερήσεις του παιχνιδιού ισοφάρισε ο Νίνιο για το τελικό 1-1.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Άξον 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Καλό σας απόγευμα.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μετά την καλοκαιρία των τελευταίων ημερών, με τις λιακάδες και τις θερμοκρασίες που έφτασαν ακόμα και τους 30 βαθμούς Κελσίου, το φθινόπωρο επιστρέφει από τα δυτικά με βροχές, καταιγίδες, κατά τόπους

ισχυρές, πρώτα στο Ιόνιο και τη δυτική ακτογραμμή του, στην Ήπειρο, την δυτική στερεά Ελλάδα, τη δυτική Πελοπόννησο, που αργότερα τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν όλη την Ελλάδα εκτός από τη Θράκη. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 με 4, τοπικά τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το βράδυ στη Βόρειο Ελλάδα τους 16 με 17 έως 18 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 19 με 20 στα δυτικά, όπως και στα νησιά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Αττική τώρα περιμένουμε αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και πιθανή μπόρα στα γύρω ορεινά. Το βράδυ ο υδάργυρος θα φτάσει τους 19 βαθμούς Κελσίου και οι νοτιάδες δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 2 με 3 μποφόρ. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και στη Θεσσαλονίκη. Με τοπικές συννεφιές που θα πυκνώσουν, με τοπικές μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά, ασθενείς ανέμους στον θερμαϊκό 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία, το βράδυ θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό σε 5 πόλεις και νησιά μας, αλλά με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην Αττική.

0: Αυτή η Κυριακή τώρα περιμένουμε φθινοπορεινού τύπου βροχές και καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως τα υπηρωτικά, εκτός από τη Θράκη. Οι νοτιάδες θα επιμείνουν στα 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο λόγω της συννεφιάς. Ραντεβού αύριο το πρωί στην πρωινή ζώνη του Άξιον 24. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
3: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
2: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
3: Mm. You're gonna feel it change, right?
2: Yeah.
3: It becomes beautiful. There you go.
2: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
4: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Απόψε στις 10 στο Action 24.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
10: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
11: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
10: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
11: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
10: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
4: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
2: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
3: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
4: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
5: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
6: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
7: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
8: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
9: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
10: κάτσε μας πει το τσάτ.
11: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
12: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
13: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1813 γεννιέται ο Ιταλός συνθέτης Τζουζέπε Βέρντι. Υπήρξε από τους κορυφαίους συνθέτες στον χώρο της όπερας. Έργα του όπως τα Ναμπούκο, Ριγκολέτο και Τραβιάτα πλέον έχουν ξεφύγει από τον στενό χώρο της όπερας και καταφέρνουν να συγκινούν ευρύτερα ακροατήρια.

Σαν σήμερα το 1954 γεννιέται στη Λισαβόνα ο Φερνάντο Σάντος. Ως ποδοσφαιριστής έπαιξε στις Μαρίτιμο και Εστορίλ, αγωνιζόμενος κυρίως ως δεξιός μπακ. Ως προπονητής μεταξύ άλλων έκατσε στους πάγκους της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού, της Πόρτο, της Μπενφίκα και της Σπόρτινγκ. Εργάστηκε επίσης στην Εθνική Ελλάδα, στην οποία οδήγησε στη φάση των 16 στο Μουντιάλ του 2014, ενώ υπό την καθοδήγησή του η Εθνική Πορτογαλίας κατέκτησε το Euro του 2016. Μια ημέρα σαν την σημερινή φεύγει από τη ζωή η Γαλλίδα τραγουδίστρια Edith Piaf σε ηλικία 47 χρόνων. Έκανε μεγάλη καριέρα στα γαλλικά βαριετέ, ενώ τραγούδια όπως το La Vie en Rose εκτόξευσαν τη φήμη της και την κατέστησαν την πιο δημοφιλή τραγουδίστρια της Γαλλίας. Το 2006 η ιστορία της έγινε ταινία με τίτλο Ζωή σαν τριαντάφυλλο και πρωταγωνίστρια τη Μαριόν Κοτιγιάρη, η οποία πήρε το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της.

Σαν σήμερα το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός Christopher Reeve σε ηλικία 52 χρόνων. Έγινε παγκοσμίως γνωστός ερμηνεύοντας τον υπερήρωα Σούπερμαν στην ομώνυμη σειρά ταινιών. Στις 27 Μαΐου 1995 είχε ένα σοβαρό ατύχημα όταν έπεσε από άλογο στην Βιρτζίνια και έκτοτε έζησε καθυλωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο. Είχε γεννηθεί στις 25 Νοεμβρίου του 1952. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2007, ο Θρασίβουλος, αγωνιζόμενος στην Β' Εθνική, νικά στη Φιλή με 4-2 τον ΠΑΟΚ για το κύπελο Ελλάδος και τον αποκλείει από την συνέχεια της διοργάνωσης. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ που ήταν στο γήπεδο από το 61ο λεπτό γύρισαν την πλάτη τους στον αγωνιστικό χώρο και 10 λεπτά αργότερα άρχισαν να αποχωρούν.

0: so beautiful, Ava.
1: I can't go through at the wedding.
0: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
2: Welcome to the romantic heart hunt.
1: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake.
3: Is this seat taken?
1: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
4: This just got a lot more complicated.
0: Brett did fly all the way out here.
5: Yeah, it was really sweet.
6: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
7: Μήνας του Μέγιστος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
8: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
9: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
10: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
11: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
12: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
13: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
14: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
15: Ο κύριος Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
16: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
17: It's a cops.
18: I'll go this way.
19: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
20: I have the right to remain silent.
7: The Rookies.
21: Will you say that again, please?
7: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
22: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
23: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
24: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
22: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξει.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Πάρε. Παράτα το.
1: Ήτος είναι ερώ.
2: Παπά σε πίνσα κασίλα με τα αράνια. Παραμύθια παίγουν πάλι.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις παντού. Ώρα να ακούσουμε την επιστήμη. Εγκυκλοπαίδεια υγείας του Harvard. Η νέα μεγάλη εκδοτική προσφορά της Καθημερινής με την εγκυρότητα μιας από τις κορυφαίες ιατρικές σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή το πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία», αποκλειστικά με την Καθημερινή.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
9: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
8: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
9: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
8: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
10: Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: cargo, haga algo, reaccione.
1: Nos fuimos al carajo.

0: They did.
1: Testing, testing.
2: Are you guys ready?
3: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
4: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
5: Oui.
4: Ah, pas intéressant, m'en fous, trop long.
3: Για μικρούς και μεγάλους.
6: We found the Yeti!
3: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
7: How would you like it?
8: Well, I love it.
9: Basta!
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα με νέα γεύση. Depon Maximum.
1: Στο Γαστρονόμο Οκτωβρίου, οι θρυλικές ταβερνιάρισες της Ελλάδας ανοίγουν τις κουζίνες τους και μοιράζονται συνταγές, μυστικά και αναμνήσεις μιας ζωής. Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες που κράτησαν αναμένη τη φωτιά της ελληνικής ταβέρνας. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
3: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
4: We did well to decide to go back. I wish I had never been on that boat.
2: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φίλες και φίλοι, αυτή τη φορά κατευθύνομαι προς μια απόμερη και δύσβατη περιοχή απέραντης φυσικής ομορφιάς, εκπληρώνοντας ένα μεγάλο μου όνειρο. Να δω από κοντά τα άγραφα.

Λίγο μετά από τη μονή της Τάνας βρίσκεται το χωριό Επινιανά, σε ένα επιβλητικό σημείο που οι ντόπιοι το λένε το μπαλκόνι των αγράφων. Η περιοχή των αγράφων είχε τον περισσότερο πληθυσμό την εποχή της τουρκοκρατίας. Κόσμος από όλη την Ελλάδα ερχόταν εδώ με τις οικογένειές του για να βρει καταφύγιο. Με αποτέλεσμα τα περισσότερα χωριά να έχουν χιλιάδες κατοίκους. Αναπτύχθηκαν σχολές με ξακουστούς δασκάλους. Πολλοί οπλαρχηγοί έβρισκαν καταφύγιο στα βουνά αυτά, με πιο ξακουστό παράδειγμα του Καραϊσκάκη που όταν πληγώθηκε πήγε και βρήκε καταφύγιο.

0: 25 μου.
1: Πίσω.
2: 25 χρονών, ναι.
1: Ναι. Είχα παντρευτεί στην Αθήνα. Με δύο παιδιά τότε. Γύρισα πίσω το 85. Δεν υπήρχε χωριό βασικά. Είχαμε 4 ώρες με τα πόδια.
2: Όταν λες δεν υπήρχε χωριό, δηλαδή.
1: Είχανε πέσει τα σπίτια. Ναι, δεν υπήρχε. Είχανε πέσει τα σπίτια γιατί με το 1970 μετακόμισε το χωριό στην Λιβαδιά μας. Είχανε πάει στην Αλιέρ το μετανάστες, οικονομική μετανάστες.
2: Α, και εδώ δεν είχε μείνει τίποτα. Σπίτια όλα εγκαταλειμμένα.
1: Λίγα, πολύ λίγα σπίτια και πολύ λίγοι άνθρωποι δεν ήταν.
3: Αποφασίζοντας τη δεκαετία του 80 να επιστρέψει εδώ με τη δική του οικογένεια, ο Κώστας Γατζούδης ουσιαστικά ανέστησε τα ερημωμένα Επινιανά. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω της έλλειψης βασικών υποδομών, δεν έχασε ποτέ το μεράκι του, ούτε βέβαια τη βαθιά αγάπη για το χωριό του.
1: Όταν γύρισα πίσω το 85, ήρθαμε 4 ώρες μετά από εκεί.
2: Από πού?
1: Από τη Βαρβαπιάδα. Δεν υπήρχε δρόμο, μονοπάτι. Το 85, ούτε ρεύμα.
2: Και εδώ τι είχες, είχες κάποιο σπίτι που σε περίμενε?
1: Ήταν το πατρικό μου εδώ βέβαια, οι γονείς μου ήταν εδώ τότε. Απλά μου έλειπε το χωριό γενικά. Δεν, ήθελα να το ζήσω. Και με αυτό το σχετικό γύρισα πίσω, με ακολούθησε βέβαια η γυναίκα μου. Σημαντικό. Ήρθαμε. Δύσκολα τα πρώτα χρόνια, δεν υπήρχε ρεύμα. Έτσι. Συνθήκες πρωτόγνωρες. Κάπου στο 88 χρειάστηκε να πάει σχολείο η κόρη μου, η μεγάλη, δεν υπήρχε σχολείο, το πήγα στα άγραφα, με τα πόδια από τα άγραφα.
2: Κάθε μέρα?
1: Όχι, όχι, το πήγαινα την Κυριακή το βράδυ, το άφηνα εκεί στον αδερφό μου και το έπαιρνα την Παρασκευή.
2: Για να μπορεί να πηγαίνει σχολείο.
1: Για να πηγαίνει σχολείο. Την επόμενη χρονιά ζήτησα δάσκαλο, γιατί ήταν 3 παιδάκια. Και μου βάλανε πλαφόν ότι 4 παιδάκια ανήκει. Τα παιδιά 3 έχουν. Όχι 4. Εντάξει, λέω ωραία. Γύρισα πίσω, έγραψα το δεύτερο παιδί, το οποίο δεν ήταν να πάει σχολείο κανονικά. Το έγραψα και αυτό είναι σχολείο. Πιο μικρό.
2: Και γίνανε 4.
1: Γίνανε 4, μου στείλανε όντως δάσκαλο. Και όταν ήρθε ο δάσκαλο, όμω ο πατέρα τα παιδιά, επειδή είναι ένα πρόγραμμα. Πώ θα επικοινωνώ με τα παιδιά, δεν είχα τηλέφωνο τότε. Είχα μόνο κάποια χειροκίνητα, αυτά τα μαγνητικά τηλέφωνα. Λέω θα βάλουμε σοβαρό τηλέφωνο. Μου λέει εντάξει, ζητάω από τότε να κάνουμε μια μελέτη για να βάλουν όντω τηλέφωνο. Ανεβάζει το κόστο στα 50 εκατομμύρια. Μου λέει δεν υπάρχει πιθανότητα. Οπότε λέω δώσε το καλώδιο και αφήσει σε μένα.
2: Σου αφήσαν το καλώδιο.
1: Ναι, άφησαν το καλώδιο και από εκεί το πήρα εγώ μετά και το ανέβασα από δέντρο σε δέντρο και το πήγα 15 χιλιόμετρα μαζί με άλλα δύο παιδιά. Και βάλαμε μαγνητικά τηλέφωνα για να μπορούν να επικοινωνούν έτσι ο πατέρας με τα παιδιά. Και τελικά το 89 σχεδόν ήρθε το ρεύμα και άρχισε να έρχεται σιγά σιγά και ο δρόμος. Και αναστήσαμε το χωριό, βοηθήσαν όλοι οι χωριένοι μετά, φτιάξαμε ξανά σπίτια. Εντάξει.
2: Ναι, σήμερα το χωριό δεν έχει καμία εικόνα από αυτό που μου λες.
1: Και είναι και ωραία τοποθεσία δηλαδή. Είναι, πραγματικά το μπαλκόνι το να γράφουν έτσι. Πραγματικά μπαλκόνι.

Έρε τι έχει να γίνει απόψε. Αντιλαλούν οι ρεματιές από τις φωνές και τα κλαρίνα. Πώς να καταλάβεις τα άγραφα αν δεν γλετήσεις με τους ανθρώπους τους μέχρι πρωίας?

0: αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Νίκο, ωραίο το χωριό, ωραίο το πανηγύρι. Κάθε χρόνο γίνεται.
1: Κάθε χρόνο γίνεται. Είναι το ετήσιο τροβατιανό αντάμωμα. Γίνεται από το 1980 κάθε χρόνο. Δεν έχει σταματήσει ποτέ. Δεν μας χαλάει ούτε ο καιρός όπως σήμερα. Τηρούμε τις παραδόσεις, τα έθιμα των προκατόχων μας. Όσο μπορούμε, αφιλοκερδώς και για την αγάπη του χωριού μας, βοηθάμε. Μπράβο. Να μην ρημάξει αυτός ο τόπος. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρίσκεστε κοντά μας.
0: Στο χωριό εδώ είναι Σαρακατσανέοι, κατά κύριο λόγο.
1: Είναι όλοι Σαρακατσανέοι.
0: Okay.
1: Φεύγανε από το χωριό το χειμώνα και πηγαίναν στα χυμαδιά για να ξεχειμωνιάσουν με τα ζωντανά τους. Και την άνοιξε επιστρέφανε και φεύγανε πάλι το Φλεβάρι.
0: Οπότε γι' αυτό και το αντάμωμα μαζευόντουσαν.
1: Οπότε και γι' αυτό ανταμώναν όλοι να συναντήσουν τα αδέρφια, φίλους, συγγενείς διάφορους.

Το διπορικό μας συνεχίζεται. Φτάνουμε στο τέλος του Αγραφιώτη ποταμού, πριν καταλήξει στη λίμνη των Κρεμαστών. Τελικός προορισμός μας, το χωριό Βαλαώρα, πάνω από τη λίμνη. Φύγαμε!

0: Πέτρινα γεφύρια, φίλοι μου, έχετε δει πολύ. Βυθισμένο όμως, είμαι σίγουρος πως όχι. Το γεφύρι που βλέπετε πίσω μου είναι το γεφύρι του Μανώλη. Δεσπόζει λίγο μετά τις εκβολές του αγραφιώτη ποταμού προς την λίμνη των Κρεμαστών. Για 300 χρόνια ήταν το μοναδικό πέρασμα από τη μία πλευρά στην άλλη. Έχει συνδεθεί με πολλούς θρύλους και μύθους της περιοχής.
1: Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Ποιος ήταν ο Μανώλης?
0: Μανώλης. Μανώλης, φίλε μου, ήταν ένας υπηρώτης μάστορας της Πέτρας, γιατί τέτοια στολίδια μόνο τέτοιοι μάστορες μπορούσαν να φτιάξουν, ο οποίος η παράδοση λέει ότι δεν μπορούσε να κάνει παιδιά και έφτιαξε αυτό το γεφύρι και δύο εκκλησίες της Αγίας Παρασκευής, τις οποίες λέει ότι τα είχε σαν παιδιά του. Αυτό ήταν το αγόρι και οι εκκλησίες οι κόρες. Το έχουμε?
1: Ναι.
0: Εντάξει. Οπότε, παιδιά, εννοείται, αν βρεθείτε στην περιοχή, να έρθετε να θαυμάσετε τη μαεστρία και το μεράκι που είχαν αυτοί οι μάστορες. Συνεχίζουμε!

Συνολικός ήχος των κοπαδιών είναι ένας ήχος ιστορίας. Κάνοντας τάση να τον ακούσω, συνάντησα ένα νέο παιδί από την Αθήνα που αποφάσισε να μετακομίσει μόνιμα εδώ και να συνεχίσει τη μακρά παράδοση των παππούδων του.

0: και οι δύο οικογένειες των παππούδων μου ασχολιόντουσαν με τα ζώα, αλλά οι γονείς μου είχαν φύγει από μικρά παιδάκια στην Αθήνα. Αλλά εμένα η λόξα υπήρχε και ήρθα εδώ και έκανα το δικό μου το κοπάδι.
1: Να φανταστώ κάθε όποτε έβρισκες ευκαιρίες. Την...
0: Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, Σαββατοκύριακα, ερχόμασταν οικογενειακώς και πιο πολύ και εγώ γκρίνιαζα.

0: γύρω-γύρω εδώ βοσκάγανε. Βοσκάγανε εδώ στην περιοχή και πηγαίνανε στο Λαχελό για νερό ή στο ποταμό Κρανιτσιώτη.
1: Τώρα αυτή την περίοδο τα ζώα σε τι κατάσταση βρίσκονται?
0: Τώρα είναι στην περίοδο της αναπαραγωγής.
1: Okay, γι' αυτό μυρίζει και έντονα
0: ναι.
1: ο χώρος.
0: Έχει άρωμα, έχουν τα αρώματά τους.
1: Ναι.
0: Τον Δεκέμβρη θα ξεκινήσουν οι γένες και ανάλογα θα φτάσουμε μέχρι Φλεβάρι, ίσως και κάποια ζώα να γεννήσουν και τον Απρίλιο, Μάιο.
1: Και άρχισε και εμείς να φανταστώ εδώ στις γένες στην περίοδο αυτή.
0: Πάντα, ναι, εννοείται. Τότε είναι το καλύτερο. Τότε είναι το καλύτερο.
1: Μες στη στάνη.
0: Μες στη στάνη, ναι.
1: Υπάρχουν και άλλοι νέοι σαν και εσένα εδώ στην ευρύτερη περιοχή που ασχολούνται με τα κοπάδια?
0: Ναι, υπάρχουμε, είμαστε, αλλά δεν είμαστε πολλοί. Okay. Είμαστε, αλλά όχι πολλοί. Υπάρχουμε.
1: Να σου πω, μήπως έχεις καμιά βοήθεια εδώ, τίποτα χρειάζεσαι?
0: Όχι, τώρα είμαστε ωραία, είμαστε κομπλέ.
1: Όχι, να φορτώσουμε τίποτα εδώ, βλέπεις, είμαστε τρεις άνθρωποι.
0: Όχι,
1: εδώ πέρα,
0: όχι,
1: να σε βοηθήσουμε, να βάλουμε χεράκι, παιδιά.
0: Όχι.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Όχι, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Χριστό.
0: Έγινε.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
3: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
2: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
3: You're gonna feel it change, right?
2: Yeah.
3: It becomes beautiful. There you go.
2: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
1: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Απόψε στις 10 στο Action 24.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
5: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
10: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
11: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
12: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
13: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
14: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
15: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
16: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ, κάτσε μας πει το τσάτ.
17: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
18: Η Ελλάδα είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
19: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
20: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
21: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
22: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
23: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
24: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
25: Η Δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
26: Ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
27: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
1: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
28: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
29: We did well to decide to go back. I wish I had never been on that boat.
1: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead.
2: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
3: You have the right to remain silent.
4: The Rookies.
2: Will you say that again, please?
4: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
1: Πάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
2: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
3: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
4: Όχι βέβαια, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης μα το βγήκε και το είπε.
5: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
6: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
7: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.

0: Η Αλόνισος θα έλεγε κανείς ότι είναι το ησυχαστήριο των Βορείων Σποράδων. Ένα νησί για ήρεμες και ταυτόχρονα ποιοτικές διακοπές. Κατά πράσινη, σε γαλάζιο φόντο, με μια πανέμορφη γραφική μεσαιωνική χώρα που δεν μοιάζει με καμία άλλη στο Αιγαίο. Την Αλόνισο την έχω επισκεπτεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Πάντα με εγωίτευε το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της. Ένα νησί με γεωγραφικές αντιθέσεις και πολλές εναλλαγές τοπίου, με σημαντικότερο όλων το θαλάσσιο πάρκο της. Κατευθυνόμαστε προς Γέρακα, εδώ στην Αλόνισο. Σήμερα θα ανακαλύψουμε την άγρια ομορφιά του νησιού και μαζί μας έχουμε τον Τζέισον.
1: Γεια σας.
0: Ο οποίος ασχολείται εδώ με περιπάτους και περιπλανήσεις στην Αλόνισο και ευελπιστούμε να ανακαλύψουμε παρέα έτσι όμορφα και άγρια τοπία.
1: Και βέβαια, να είστε σίγουροι.
0: Εδώ off-road συνεχίζουμε στην άγρια πλευρά της Αλονίσου.
2: Όλα αυτά τα χρόνια ταξιδεύοντας έχω κάνει πραγματικούς φίλους σε διάφορα μέρη της χώρας. Το σημαντικότερο στοίχημα της εκπομπής είναι αυτό ακριβώς, να γνωρίσουμε ανθρώπους που αγαπούν και χαίρονται να μοιράζουν τις ομορφιές του τόπου τους. Να γίνουν φίλοι μας και μαζί να εξερευνήσουμε τους κρυφούς θησαυρούς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Περιμένω λοιπόν τα δικά σας μηνύματα και ανυπομονώ να με ξεναγήσετε στον τόπο σας.
0: Πού είμαστε?
3: Είμαστε στα Μελεγάκια.
0: Αργή είναι αυτή η Άσονα,
3: Ναι, είναι αργή. Αυτή οι δύο συγκεκριμένα είναι οι μεγαλύτεροι του νησιού.
0: Και συνεχίζουμε προς Γέρακα.
3: Τώρα ναι, πάμε προς το Γέρακα, αλλά από το Διάσελο θα στρίψουμε προς μια τοποθεσία που λέγεται Παπί.
0: Παπί.
3: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, έτσι λέγεται εκεί το Παπί.
3: Ναι, έτσι λέγεται. Όχι, δεν έχει πάπιες. Okay. Μια κεραία έχει, έχει κάτι μονοπατάκια και έχει πολύ ωραία θέα τη θάλασσα.
0: Έλα μου, εντάξει. Να θα κάνω αυτό. Χρόνια στις ειδικές αποστολές. Ωραία, φίλε. Ο ορισμός της άγριας ομορφιάς εδώ στην Αλόνισο. Πω. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Έλα ρε, Τζέισον. Ωραίος. Καμό.

0: Γεια σου, να μπορεί να ταλαιπωρηθήκαμε λίγο να έρθουμε, αλλά έχω πάρα πολύ καιρό να δω τόσο όμορφο και άγριο τοπίο ταυτόχρονα. Δηλαδή, το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου
1: ενώνεται με το απέραντο πράσινο
0: ναι,
1: της Ελλάδος.
0: Εκεί που μου είπες είναι η κορυφή.
1: Αυτή είναι η κορυφή Κουβούλη, είναι η ψηλότερη κορυφή στην Αλόνισο, είναι 475 μέτρα και όπως βλέπουμε είναι κατακόρυφος γκρεμός κατευθείαν στη θάλασσα.
0: Νομίζω αν ερχόμασταν το πρωί
1: ναι.
0: Θα ήταν ακόμα πιο ωραίο γιατί το φως θα χτύπαγε την πλαγιά.
1: Ακριβώς πάνω στους βράχους.
0: Ναι. Ωραία διαδρομή είναι αυτή η Άσονα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Το καλοκαίρι έρχεσαι συχνά εδώ.
1: Πιο πολύ το χειμώνα.
0: Ποια είναι η αγαπημένη σου διαδρομή?
1: Η αγαπημένη μου διαδρομή είναι από την παραλία του Γέρακα, πάνω στην κορυφή του Γέρακα και από πίσω σε ένα μικρό εκκλησάκι που κανονικά είναι προσβάσιμο μόνο από θάλασσα, η Ανάληψη, που ήταν συνδεδεμένο με το Άγιον Όρος και την Κύρα Παναγιά.

0: Έλα, πού με έφερες, σε Μαντρί με έφερες.
1: Άμα δεν πάμε και σε Μαντρί. Βλέπουμε τη φύση, τη θάλασσα, πρέπει να δούμε και τα ζώα.
0: Σωστό, σωστό. Φιλαράκια σου.
1: Φιλαράκια.
2: Η κτηνοτροφία αποτελεί μια από τις κύριες δραστηριότητες των κατοίκων της Αλουνίσου. Κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στο μονοπάτι του νησιού, είναι σχεδόν βέβαιο πως θα συναντήσεις κάποιο βοσκό με το κοπάδι του ή θα πέσεις πάνω σε κάποιο μαντρί.
3: Την ώρα του φαγητού ήρθαμε.
4: Ναι, εδώ. Τα ταΐζομαι τώρα, τα αρμπέγομαι.
3: Τι κάνετε?
4: Όλα καλά, εσείς?
3: Καλά, εδώ περπατάμε στη φύση και κάναμε μια στάση.
4: Μπράβο, έτσι.
3: Θα σας δούμε.
4: Τι να κάνουμε.
3: Α, ωραίο αυτό. Ο κύριος Αρμέγκη τα μπροστά τρώνε. Mm. Για να είναι ευχάριστο.
4: Ναι, εγώ από εδώ τους ρίχνω το φαγητό. Mm. Ο κύριος από κάτω τα αρμέγκη.
3: Μπράβο, μπράβο.
4: Να, τώρα θα δες. Θα ανοίξουν, θα φύγουν, θα ξαναβάλουμε πάλι.
3: Το γαλατάκι να φανταστεί το κάνετε τυράκι, με ζυθρούλες, τα πάντα,
4: ε. Ναι.
3: Γέννημα θρέμα εδώ.
4: Γέννημα θρέμα εδώ.
3: Okay. Και εσείς εδώ από την Αλόνισο, ε.
4: Εδώ. Ναι. Μπράβο. Εγώ ήταν οι γονείς μου.
3: Α, οι γονείς ήταν κτηνοτρόφοι.
4: Και τώρα, ναι.
3: Α, δεν ήταν ο κύριος.
4: Όχι. Δεν ήταν ο κύριος.
3: Έγινες κτηνοτρόφος.
4: Έγινε, ναι. Ακολούθησε εδώ.
3: Η αγάπη έχει δύσκολα μονοπάτια. Έτσι πάει.
4: Ανέβομαι.
3: Το όνομά σου σου είπα, ξέχασα.
4: Άννα.
3: Δημήτρης. Χάρη Κάνα.
4: Φεύγουμε και γυρίζουμε. 3 ώρα.
3: Είναι 24-24 ώρα το επάγγελμα αυτό.
4: Όλη μέρα, ναι.
3: Όλη μέρα.
4: Ναι, είναι δύσκολη δουλειά πολύ. Πού πάτε τώρα?
3: Πάμε να κάνουμε το μονοπάτι, αν δεν κάνω λάθος, στους Αγίους Αναργύρους, στα δίδυμα Εξοκλήσια. Ωραία είναι, το έχεις κάνει ή πάνε χρόνια από τότε?
4: Ωραία.
3: Ωραία είναι, ε?
4: Ναι.

0: Εντάξει, νομίζω δεν θα μπορούσε να τελειώσει καλύτερα η σημερινή μέρα.
1: Όχι, δεν θα μπορούσε.
0: Φτάνοντας εδώ στα δύο εξοκλήσια των Αγίων Αναργύρων, με αυτή τη θέα μπροστά, νομίζω αυτή τη στιγμή στη Σκόπελο πρέπει να βρέχει, ε.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Εντάξει. Και θα δω τι γίνεται. Άλλο τοπίο τώρα.
1: Ναι.
0: Άλλη φύση.
1: Τελείως διαφορετική. Τώρα είμαστε στο νοτιοδυτικό κομμάτι της Αλονίσου.
0: Σπηγές.
1: Από την άγρια φύση με χαμηλή βλάστηση έχουμε έρθει τώρα πιο πολύ στο Πευκόδασος.
0: Σπηλιές βλέπω από κάτω, βράχια. Εντάξει, τα νερά πεντακάθαρα.
1: Ναι, απίστευτα.
0: Και να σου πω κάτι, εμένα με αυτό το φως μου αρέσουν περισσότερα.
1: Ναι.
0: Τα χρώματα.
1: Είναι πιο ωραία. Και από εδώ πέρα μπορούμε να δούμε το νησί του Μανόλα.
0: Α, εκεί στο βάθος.
1: Το νησάκι, ναι, στο βάθος, το μεγαλύτερο και το λίγο πιο μικρό είναι ο Σταυρός. Και η παραλία της Μεγάλης Άμμου.

0: Καλημέρα από την Αλόνισο, εδώ από το γραφικό λιμανάκι στη Βότση. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνεις αν έρθεις στο νησί είναι βόλτα στο θαλάσσιο πάρκο. Αυτό θα κάνω σήμερα για να το ανακαλύψουμε παρέα με τον Βαγγέλη, με το φουσκωτό που βλέπετε στο βάθος. Πάμε! Πριν όμως ξεκινήσει η εξερεύνηση προς το θαλάσσιο πάρκο, κάνουμε μια στάση για να δώσουμε βοήθεια σε ένα ιστιοπλοϊκό μιας παρέας Γάλλων, τον οποίον είχε κολλήσει άγκυρα και δεν μπορούσαν να φύγουν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο νόμος της θάλασσας λέει ότι πρέπει να βοηθήσεις και αυτό κάναμε.
1: Έλα λίγο τώρα.
0: Ενώ παλεύαμε για αρκετή ώρα και ήμασταν έτοιμοι να καλέσουμε τις αρχές, τελικά η λύση ήρθε από τον Βαγγέλη, ο οποίος πρότεινε να λασκάρουν την άγκυρα μέχρι τέρμα και να τη σύρουν για κάμποσα μέτρα με τη βοήθεια της μηχανής, ώστε αυτό να βοηθήσει την άγκυρα να αποδεσμευτεί από το ρεμέτζο. Και έτσι έγινε.
1: Έπιαξε, ναι!

Το θαλάσσιο πάρκο της Αλουνίσου είναι ένας πραγματικά μοναδικός τόπος, ο οποίος σχετίζεται με μύθους και θρύλους πειρατών. Έχοντας ακούσει για αυτόν τόσα χρόνια, η ευκαιρία να τον επισκεφτώ ήταν ο στόχος που επιθυμούσα να πραγματοποιήσω. Και σήμερα αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που θα έχω την ευκαιρία να ανακαλύψω αυτόν τον μαγικό τόπο με τα δικά μου μάτια. Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλουνίσου και Βορείων Σποράδων αποτελεί το πρώτο θαλάσσιο πάρκο της Ελλάδας και τη μεγαλύτερη προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή της Ευρώπης. Αυτόν τον τόπο διακρίνει η μοναδική ομορφιά του και η πλούσια βιοποικιλότητα που φιλοξενεί. Καταφέροντας να διατηρήσει αναλύωτη την αυθεντικότητά του, το θαλάσσιο πάρκο προσφέρει μια μοναδική εμπειρία για τους επισκέπτες. Οι καταγάλανες και καθαρές θάλασσες, τα εκπληκτικά βραχώδη τοπία και οι μαγευτικές παραλίες δημιουργούν ένα σκηνικό απόλυτης ομορφιάς.

0: Βαγγέλη, πού είμαστε?
1: Λοιπόν, είμαστε στην νότια πλευρά της Σαλονίσου. Από εκεί θα πάμε. Πάμε απέναντι είναι το Ξηρό, η Περιστέρα που λέμε. Είναι ένα κατοίκητο νησί, υπάρχουν 5-6 σπίτια. Αυτά τα δύο είναι τα αδέλφια απέναντι. Είναι το μικρό αδέλφι αριστερά και το μεγάλο αδέλφι δεξιά. Αυτά δεν ενώνονται. Αυτά θα δούμε στην πορεία ότι είναι δύο ξεχωριστά νησιά. Δεν υπάρχει, μόνο κατσίκια υπάρχουν. Έχει και εκεί κατσίκια, παντού κατσίκια. Έχει πολλά κατσίκια η Αλονισιώτες. Γιατί οι Αλονισιώτες παλιά ήταν εκτινοτρόφοι.
0: Κατά κύρια βάση.
1: Κατά κύρια βάση. Έρχομαι από το 88, ήμουν Αμερική, θα δω, ερωτεύτηκα το νησί.
0: Μόνο το νησί και τίποτα.
1: Όχι, έχω γυναίκα. Έκανα 3 παιδιά στην Αμερική, έχω 7 εγγόνια.
0: Να σου ζήσουνε.
1: Να είστε καλά. Αγαπάνε πολύ το νησί, κάνουν sailing, κάνουν... Και εγώ κάνω και έχω αυτό το σκάφος και οι αλόνισσες με τις βραχονισίδες που έχει είναι πανέμορφο.

0: Βαγγέλη, μπλε σπηλιά, ε.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η μπλε σπηλιά της Σαλονίσου. Πολύ ωραία δροσερή σπηλιά το καλοκαίρι. Ο κόσμος έρχεται εδώ για μπάνιο, βουτάει. Το σώμα σου γίνεται μπλε λόγω του βυθού και της επιφάνειας. Και έχεις θέα εδώ τη χελώνα απέναντι.
0: Ναι. Είναι... Λαϊκός μύθος λέει ότι ο Παπανικολής ερχόταν...
1: Ερχόταν εδώ, κρυβότανε. Εδώ κρυβότανε. Μύθος.
0: Μύθος.
1: Τώρα είναι πανέμορφο.

0: για κύρα Παναγιά τώρα, έτσι.
1: Τώρα, σε 7-8 μίλια είμαστε εκεί. Θα πάμε στο μοναστήρι, να δούμε τον γέροντα, να πάρουμε την ευλογία του. Και να περάσουμε καλά, να βγει.

0: Και ενώ πετάω σε πελάγια ευτυχίας που κατάφερα να έρθω στην κυρία Παναγιά, μέσα στη χαρά μου δεν πρόσεξα τα βράχια που στέκονται μπροστά μου. Και το ντρόουν έπεσε στη θάλασσα. Οπότε φίλοι μου, όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η ώρα για μια δροσερή βουτιά.
1: Mission complete. Αυτά έχω να πω. Συνεχίζουμε.

0: μοναστήρι είναι κλειστό.
1: Κράτα το κορδονάκι να δεις.
0: Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά θα μπούμε. Δεν ήταν εδώ μοναχός, αλλά δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει. Εμείς την ευλογία την πήραμε και μόνοι μας. Γιατί το πάνε ήταν να έρθει στο μοναστήρι.
0: Ακριβώς.
2: Τώρα δεν είναι. Όλος ο χώρος αυτός, όλος ο τόπος αυτός είναι ευλογημένος. Είναι όντως μια ευλογία. Απέναντι το πιπέρι, είναι τα γιούρα, είναι ο παππούς. Εκεί είπαμε για τα γιούρα ότι τότε επί μυθολογίας ήταν η σπηλιά του Κύκλοπα.
0: Α, ήταν ο Κύκλοπα. Ναι, σωστά, η σπηλιά του Κύκλοπα.
2: Πετούσε τα βράχια στους. Στον Οδυσσέα και στα πλοία.

0: θάλασσα πώς μπήκε στη ζωή σου, Βαγγέλη?
1: Η θάλασσα από μικρός έκανα εστιοπλοεία, Θεσσαλονίκη. Έκανα εστιοπλοεία, κοπηλασία μετά εστιοπλοεία. Και μετά αγόρασα σκάφος. Στην Αμερική που ήμουνα είχα, πήγαινα Long Island για ψάρεμα, αυτά κατέβαινα. Και όταν ήρθα εδώ και είδα αυτό το πράγμα, λέω, δεν φεύγω από εδώ, εδώ είναι ο παράδεισος. Από τον παράδεισο δεν φεύγεις.
0: Όχι.
1: Δεν λέω να πεθάνω για να πάω στον παράδεισο, θέλω να ζήσω τον παράδεισο τώρα που ζω. Να το χαρώ. Μετά θα δούμε.
0: Μετά, ναι.
1: Θα δούμε τι εξέλιξη
0: έχει ο Θεός μετά.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Άλλο ένα τικ στις ταξιδιωτικές μου εμπειρίες. Μόλις μπήκε, κατάφερα να φτάσω στην κυρία Παναγιά. Λοιπόν, ο Βαγγέλης πήγε κάτω να ετοιμάσει το σκάφος, να φουσκώσει λίγο τα μπαλόνια. Πάμε κι εμείς να τον βρούμε για να συνεχίσουμε.

0: Επιβίβαση και συνεχίζουμε το ταξίδι μας.
1: Ορίστε.
2: Έλα.
1: Ωραία.
0: Και σαλτέρνο. Να πω.
2: Να πεις.
1: Οπ.
2: Εκεί.
1: Οπ.
2: Ωραίο. Ωραίος.
1: Οπ.
0: Έτοιμοι.
3: Αυτός είναι ο πλανήτης.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστώ, γιατί άλλη μια ταξιδιωτική μου εμπειρία ολοκληρώθηκε. Πολλά χρόνια, ναι, πολλά χρόνια ήθελα να έρθω στον πλανήτη.

όλη η περιοχή του θαλάσσιου πάρκου ήταν βασικό ορμητήριο πολλών πειρατών. Απόδειξη σε αυτό είναι η μαρτυρία ανθρώπων που αναφέρει ότι όταν η φρεγάτα Ελλάς του Μιαούλη έφτασε στις σποράδες για να εξαλείψει την πειρατεία, μόνο εδώ στην περιοχή της Κυραπαναγιάς, μέσα σε αυτό το φυσικό λιμάνι, έπιασε 80 πειρατικά πλοία.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Beautiful, Ava.
2: I can't go through with the wedding.
1: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
3: Welcome to the romantic heart hunt.
2: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
1: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
2: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
4: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
5: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
6: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
7: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
5: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώτων 8 ετών.

Ελιάς και Πεύκα ξεκινούν από τους λόφους και φτάνουν μέχρι το τυρκουάζ των αντελωτών ακτών. Ένα τοπίο με νησιώτικη ατμόσφαιρα και ας βρισκόμαστε στην επιρωτική χώρα και μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα. Καλώς ήρθατε στην Ερμιονίδα. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Αυτό είναι το Κρανίδι, η κομμόπολη του νομού Αργολίδος που βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Πελοποννήσου. Βρίσκεται ακριβώς στη μέση από τα όρια του Δήμου Ερμιονίδας και είναι και έδρα του ομώνυμου Δήμου. Ένα πανέμορφο χωριό των περίπου 4.000 κατοίκων. Αυτό που ξεχωρίζω κάθε φορά που περνάω είναι η αρχιτεκτονική του. Πολύχρωμα αρχοντικά, θυμίζουν τις επιρροές από ίδρα, σπέτσες, με τα ξύλινα κουφώματα. Αυτό όμως που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι η κεραμοσκεπές.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.

0: Ακριβώς απέναντι από το κρανίδι υπάρχουν διάσπαρτοι ανεμόμυλοι. Ο αέρας εδώ στροφιλίζεται από ό,τι καταλαβαίνω και παρότι σε άλλα σημεία δεν έχει αέρα, εδώ έχει. Οπότε οι άνθρωποι παλαιότερα ήθελαν να εκμεταλλευτούν αυτόν τον αέρα και έφτιαξαν τους ανεμόμυλους για να χρησιμοποιούν την αιωλική ενέργεια για την άλεση των σιτηρών. Λίγο έξω από το κρανίδι θα επισκεφτώ έναν πανέμορφο χώρο. Το κτήμα της οικογένειας Μπαϊρακτάρη, τέταρτης γενιάς μελισσοκόμη. Η Ελίνα με ένα πλατή χαμόγελο και πολλή αγάπη μας ξενάγησε στον κόσμο των μελισσών. Ελίνα, σε τι ωραίο μέρος βρισκόμαστε?
1: Σε πολύ ωραίο μέρος, Δημήτρη. Εδώ είναι το χτήμα μας. Έχουμε αυτό το χτήμα από τον παππού μου και έχουμε μεγαλώσει εδώ με τα αδέρφια μου. Και τώρα για μας είναι το σπίτι μας εδώ.
0: Άρα μεγάλωσε εδώ, στο κρανίδι.
1: Ναι, ναι, εδώ στο κρανίδι. Η μαμά είναι από την Ερμιόνη, αλλά μεγαλώσαμε στο κρανίδι.
0: Όμορφο το κρανίδι, αν και δεν το ξέρει πολύ κόσμος, αλλά έχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα και ομορφιά.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Και μέσα το παλιό κρανίδι, τα στενάκια του, τα σπίτια τα παλιά, είναι πολύ όμορφο και θα μπορούσε να αναδειχθεί και άλλο. Εδώ η ζωή είναι πολύ εύκολη. Είναι πολύ απλή, είναι αυτό το slow living που λέμε και στο χωριό. Όλα κυλάνε πιο αργά, είσαι πιο χαλαρός, οι αποστάσεις μικρές, η ζωή πιο φθηνή, να τα λέμε και αυτά. Ανθρώπους που θα σε βοηθήσουν, θα σου δώσουν, ξέρω εγώ, δύο λεμόνια, κάτι.
0: Εγώ πάντως άμα είμαι στο κρανίδι, συνέχεια θα ερχόμαι γιατί έχεις το καλύτερο προϊόν. Θα σου φέρνω κάτι για να μου δώσεις μέλι.
1: Ναι. Εντάξει, παλιά έτσι δούλευε η οικονομία. Εδώ ήταν ανταλλακτική η οικονομία, έτσι. Εγώ, ας πούμε, ξέρω ότι ο παππούς, αυτό δεν το έχω ζήσει, δεν το θυμάμαι προσωπικά, αλλά ο παππούς νίκιαζε εδώ το χτήμα σε βοσκούς που βάζανε μέσα τα πρόβατα και αυτά και του δίνανε γάλα και κρέας. Και από το γάλα έφτιαχνε και μόνο του τυρί και είχε το γάλα για την οικογένεια και κρέας. Και έδινε, φαντάζομαι, έδινε λάδι και μέλι.
0: Ναι. Είναι και για το λάδι το κρανίδι γνωστό.
1: Ναι, το κρανίδι βέβαια έχει παράδοση στο λάδι. Έχουμε το μανάκι, που είναι pop το λάδι εδώ του κρανιδίου. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν είμαι και αντικειμενική για το λάδι του κρανιδίου. Αλλά ναι, είναι εξαιρετικό το μέρος. Έχουμε τις ελιές και παλιές ελιές χρόνων, υπάρχουν εδώ.
0: Τι δεν ξέρουμε περισσότεροι για τις μέλισσες?
1: Είναι ότι η μέλισσα μεταφέρει, όπως κουβαλάει τη γύρη με τα ποδαράκια της, μεταφέρει και στα άλλα δέντρα, στα άλλα άνθη, οπότε γίνεται το ζευγάρωμα και έχουμε τους καρπούς και την τροφή, τα φρούτα, τα λαχανικά. Και αυτός είναι ο πιο σημαντικός ρόλος στον πλανήτη, της μέλισσας στον πλανήτη, είναι ότι κάνει την επικονίαση. Και όχι, αυτές τις μέλισσες τις λέμε μέλι-φέραμπις, είναι αυτές που κάνουν το μέλι, αλλά όλα τα είδη της μέλισσας, οι βομβίνοι κάνουν επικονίαση και είναι υπεύθυνες για το... Έχω διαβάσει βιβλιογραφία που γράφει ότι είναι για το 65% της παγκόσμιας γεωργίας. Και αυτό δεν ξέρω αν το ξέρει πολλοί κόσμος. Δεν είναι μόνο δηλαδή για το μέλι που φτιάχνει η μέλισσα, αλλά είναι και για την επικονίαση και γι' αυτό υπάρχει, τουλάχιστον εδώ που έρχονται πολλοί Ευρωπαίοι, μου το λένε, το ξέρουν, ότι πρέπει να σώσουμε τις μέλισσες, να τις προστατεύσουμε. Υπάρχει αυτό το κίνημα στο εξωτερικό, γιατί ο πληθυσμός μειώνεται συνεχώς. Και ο Αϊνστάιν είχε πει ότι αν πεθάνει η μέλισσα, έχουμε 4 χρόνια ζωή πάνω στον πλανήτη.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Αλλά και όλες οι μελισσοκόμοι είναι αυτοί που συντηρούν, σώζουν τις μέλισσες. Δηλαδή τώρα στη φύση η μέλισσα δεν θα επιβιώσει εύκολα. Ναι. Συνήθως θα χαθεί. Ναι, θα χαθεί το μελίσι. Και το άλλο που ίσως δεν ξέρει πολλοί κόσμος είναι ότι το μέλι, ουσιαστικά οι μέλισσες το κάνουν και αυτές. Είναι η τροφή τους.
0: Ναι. Αυτό το ήξερα εγώ.
1: Αυτό το ήξερες εσύ. Ναι.
0: Ότι τρώνε κιόλας.
1: Ναι, είναι η τροφή τους. Γι' αυτό εμείς όταν τριγάμε δεν μπορείς να τους πάρεις όλο το μέλι, γιατί είναι και δική τους τροφή. Πρέπει να τους αφήσεις μέλι μέσα. Δεν πρέπει τα μελίσια να τα εξαντλείς, να τους παίρνεις όλο τους το μέλι.
0: Αυτό που έχω παρατηρήσει στο κτήμα σας είναι το ότι έχετε φροντίσει την τροφή της μέλισσας. Ναι. Να μην της λείψει τίποτα.
1: Ναι, ναι, να έχει όλο το χρόνο.
0: Να έχει όλο το χρόνο, γιατί δεν το τρώτε μόνο εμείς το μέλι, ναι. Το τρώνε και οι ίδιες. Οπότε ναι, να είναι χαρούμενες και παρότι δουλεύουν όλη μέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είναι και καλό να έχουν κοντά τους τροφή. Η μέλισσα κανονικά μπορεί να πετάξει χιλιόμετρα μακριά, αλλά αν της έχει τροφή κοντά, θα είναι πιο ξεκούραστη. Δεν χρειάζεται να πάει πολύ μακριά. Όπως και νερό που τις έχουμε εδώ πίσω, που βλέπεις πίσω μου. Να τους προέχεις νερό για να μην τρέχουν να βρούνε. Επίσης, να πω και αυτό, αν αφήνετε νερό για σκυλιά, γατούλες και υπάρχουν μελίσια κοντά, βάζουμε μέσα έτσι ένα χαρουπάκι, λίγα κλαδάκια, λίγα φύλλα, μια πετρούλα, γιατί μέλισσες πνίγονται. Οπότε τους βάζεις κάτι για να μπορούν να σταθούν και να πάρουν το νερό. Δηλαδή, εμείς που βάζουμε εδώ στα σκυλιά και αυτά, τους βάζουμε μέσα φυλλαράκια, κλαδάκια, γιατί θα πνιγούν.
0: Δεν το ήξερα αυτό. Πολύ ωραίο τύπο. Οπότε, παιδιά, που βλέπετε νερό σε σκυλάκια, γατάκια, βάλτε μέσα και κάτι να μπορούν να σταθεί η μελισσούλα να πιει νεράκι.
1: Ναι, γιατί πνίγονται κακόμοι.

0: Μέσα στο κτήμα στεγάζετε και το Μουσείο Μελιού και Μέλισσας. Εκεί έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα πάντα για το μικρό κόσμο των Μελισσών και να δείτε την εξέλιξη της τεχνολογίας στην παραγωγή του μελιού. Λοιπόν, Ελίνα, είμαστε στο Μουσείο Μελιού.
1: Σωστά, σωστά, Δημήτρη.
0: Βλέπω κυψέλες και βλέπω πολύ ωραία πράγματα.
1: Ναι. Έχουμε κυψέλες με γυαλί που μπορεί οποιοδήποτε να παρακολουθήσει τη μέλισσα, πώς δουλεύει, πώς είναι, από πολύ κοντά και με ασφάλεια, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που είναι αλλεργικοί στις μέλισσες, έτσι. Βγαίνουν έξω μέσα από τον τοίχο, έχουν από εδώ την έξοδό τους και βγαίνουν, πάνε στα λουλούδια, μαζεύουν το νέκταρ τους, τη γύρι τους και γυρνάνε πίσω. Βέβαια, σε κάθε κυψέλη έχουμε τη μαμά τους, τη Βασίλισσα. Μία Βασίλισσα η οποία συνήθως είναι κρυμμένη μέσα στα κεντρικά πλαίσια ανάμεσα εδώ.
0: Πόσο περίπου ζει μια μέλισσα?
1: Η μέλισσα ζει λίγο. Ζει από 5-6 μήνες το πολύ. Αλλά τώρα, ας πούμε, την άνοιξη το καλοκαίρι εδώ στην περιοχή που δουλεύουν πολύ λόγω της ανθοφορίας, ζουν εκεί 2,5 μήνες, άντε 3.
0: Αυτές όμως που είναι εδώ πέρα, λογικά περνάνε καλύτερα από τις υπόλοιπες.
1: Ναι, έχουν τη σκιούλα εδώ, είναι λίγο καλύτερα.
0: Καλύτερες συνθήκες.
1: Ναι, ναι.
0: Τι άλλο βλέπουμε εδώ?
1: Λοιπόν, εδώ λοιπόν θα δούμε τον πρώτο τύπο κυψέλης που υπήρχε στον ελλαδικό χώρο, που είναι αυτός εδώ, είναι αντίγραφο φυσικά.
0: Αυτό το πύλινο.
1: Ναι, αυτό το πύλινο κιούπι είναι ο πρώτος τύπος κυψέλης που είχαμε στον ελλαδικό χώρο. Και εδώ να βλέπουμε πώς στίζει μέσα στο πύλινο το κιούπι εδώ η μέλισσα. Το είχαμε γεμίσει.
0: Και βάζεις καπάκια από πάνω.
1: Ναι, βάζανε μία πέτρα, μία μεγάλη πέτρα για είσοδο και οι μέλισσες μπαινοβγαίναν από τα κενά που άφηνε. Και εδώ το έχουμε πάνω σε σαμαράκι, γιατί τα κουβαλούσαν στα σπίτια με γαϊδούρια, με μουλάρια για να πάρουν το μέλι. Και τότε τα στίβανε με τα χέρια. Τα κεριά για να πάρουν το μέλι, τρώγαν όλη την κυρίθρα. Δεν είχαν μέλι το εξαγωγή τότε. Μετά απέναντι βλέπουμε και την ξύλινη την πρέσα που μετά βάζανε εκεί τα κεριά και τα στίβανε για να βγει το μέλι. Αυτός εδώ είναι παλιός τύπος μελιτοεξαγωγέα. Είναι, αυτός χρονολογείται γύρω στο 1870. Παίρνει μόνο τρεις κυρίθρες αυτός εδώ. Εδώ βλέπουμε ένα παλιό πλαίσιο που είναι φτιαγμένο στο χέρι. Εμείς δίνουμε αυτό στο μελίσι και το μελίσι χτίζει όλο το κερί. Η μέλισσα, να ξέρετε, έχει κάτω από την κοιλιά της κυρογόνους αδένες. Οπότε μόνη της παράγει το κερί και χτίζει όλη την κυρίθρα, που είναι και η φωλιά της, έτσι. Και βάζουμε εδώ το πλαίσιο με το κερί. Και εδώ με την φυγόκεντρο το μέλι πετάγεται στα τυχώματα του μελιτοεξαγωγέα και ύστερα τρέχει και το μαζεύουμε. Να, εδώ βάζανε παλιά κιόλας ένα κουκουνάρι για είσοδο, έτσι.
0: Ναι, τι να βάζανε.
1: Χρησιμοποιούσαν, γιατί οι άνθρωποι ήταν και φτωχοί, πολλά πράγματα από τη φύση. Οπότε και σήμερα, να ξέρετε, είναι ακριβώς το ίδιο, απλά όλα δουλεύουν με ρεύμα.

0: Μέσα στη νύχτα ξεκινήσαμε προς την Κοιλάδα, το ψαροχώρι που απέχει 3 χιλιόμετρα δυτικά από το Κρανίδι. Οι κάτοικοί του κυρίως ψαράδες. Στο λιμάνι μας περιμένει ο Βασίλης, τέταρτης γενιάς ψαράς και πρόεδρος του Αλλιευτικού Συλλόγου Ερμιονίδας.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλώς τον, Δημήτρη.
1: Πώς πάμε?
2: Καλώς τον.
1: Από πού, από πίσω, ε?
2: Από πίσω, ναι. Περάστε. Είναι 4 η ώρα.
1: 4 η ώρα το πρωί, Βασίλη.
2: Καθημερινό ξύπνημα.
0: Μαζί θα καλάρουμε στον Αργολικό κόλπο για κουτσομούρες.

0: φτιάξουμε καφεδάκι με τα πιούμε μια γουλιά.
1: Γιατί σε λίγο θα καλάρουμε.
0: Γιατί σε λίγο θα ξεκινήσουμε το καλάρισμα.
1: Πόσο μακριά από την κοιλάδα έχουμε φύγει?
0: Περίπου στο ένα μίλι. Είμαστε στην περιοχή του Αργολικού κόλπου, στον όρμο της κοιλάδος, στην περιοχή Σαλάντη.

0: βγάλουν ψάρια.
1: Θα δούμε. Θα ρίξουμε και τα άλλα.
2: Στην κοιλάδα φτιάχνανε καΐκια, σωστά.
1: Πολλά χρόνια φτιάχνανε καΐκια. Αλλά και αυτό το επάγγελμα από όλα τα υπόλοιπα τελείωσε. Τώρα μόνο συντήρηση.
2: Φημισμένος τόπος για τα σκαριά του.
1: Φημισμένος, ακριβώς. Από όλο το Αιγαίο, από το Ιόνιο, από την Κρήτη. Όλοι εδώ έρχονταν και φτιάχνανε σκάφη. Τελειώσαμε και με τη δεύτερη πόστα και τώρα θα κάτσουμε να πιούμε τον καφέ μας.
2: Πώς το είπες, δεύτερη?
1: Τη δεύτερη πόστα.
2: Πόστα. Βασίλη, υπάρχει κάποιο τηλετουργικό σου περιμένουμε να σηκώσουμε τα δίχτυα?
1: Όχι, όχι, απλά περιμένουμε τώρα. Παρακαλάμε να μην έρθουν οι φώκες στα δελφίνια. Γιατί άμα έτσι και έρθουν και ψάρια δεν θα πιάσουμε και τα δίχτυα μας θα διαλύσουν και τζάμπα κούμπας μας.
2: Εδώ γεννήθηκε στην Κοιλάδα?
1: Γεννήθηκα στην Κοιλάδα, τέταρτη γενιά ψαράς, την οικογένεια.
2: Και τελευταία?
1: Και τελευταία πιστεύω, γιατί δεν το βλέπω τα παιδιά μου να συνεχίσουν, γιατί ήδη και εγώ δεν. Βγάζω αυτά που έπρεπε να βγάλω για να ζήσω την οικογένειά μου. Δυστυχώς. Δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα λέμε δόξα τω Θεώ. Όλα καλά.
2: Πώς ήταν η ζωή σε ένα ψαροχώρι?
1: Ήρεμη. Εμάς το χωριό είναι ψαροχώρι, δεν είναι τουριστικό. Εμάς ο κόσμος ζούσε από το ψάρεμα, δεν έκανε κάτι άλλο. Το 1965, από το 1960 και ύστερα, ξεκίνησαν όλοι οι κοιλάδιοι ότι ξεφεύγανε από το χωριό. Γιατί βρήκαν ευκαιρία και πηγαίνανε σε πλοία εργοστάσια που δουλεύανε Δυτική Αφρική και γενικά Αφρική.
2: Α, πηγαίνανε πληρώματα εκεί?
1: Πηγαίνανε πληρώματα, πολλοί κόσμος. Δηλαδή το 95% του χωριού που ήταν ψαράδες πηγαίνανε εκεί πέρα.
2: Για πόσο καιρό?
1: Όσο ήθελε ο καθένας. Τότε δεν λέγανε ότι ξέρεις, πας, έχεις σύμβαση, πας 6 μήνες σε γύρισεις. Όσο καιρό ήθελες. Ο πατέρας μου πήγε στο Κουβέιτ, σε γαριδάδικα. Και μετά πήγε στη Μαδαγασκάρη. Από το 1998 πήγα και εγώ στη Μαδαγασκάρη και δούλεψα και εγώ. Πρόλαβα και εγώ και δούλεψα γύρω στα 6-7 χρόνια. Και μετά τελείωσε αυτή η δουλειά. Έκλεισε αυτή η πόρτα, γυρίσαμε πίσω στην Κοιλάδα και ξεκινήσαμε τη δουλειά μας επιχείρηση εδώ πέρα.
2: Ωραίο να ξεκινάει η μέρα από τόσο νωρίς, ε?
1: Είναι η αγαπημένη μου ώρα.

0: ποια στοιχεία πρέπει να έχει ένας ψαράς?
1: Θέληση για μάθηση, κέφι για δουλειά και πολύ υπομονή. Γιατί εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε ωράριο. Και δεν είναι μόνο ότι ξέρεις, φεύγεις το πρωί στις 4 η ώρα, θα γυρίσεις στις 10 η ώρα, πας σπίτι, 10, 11, 12 η ώρα, ό,τι ώρα θα γυρίσεις σπίτι. Είναι η συνέχεια μετά. Έχει μπάλωμα, έχει αρμάτωμα, έχει ξύλωμα. Έχει... Εγώ δεν λέω ότι έπιασα σήμερα, δεν έχω τίποτα να κάνω. Δηλαδή, άμα πω ότι ξέρεις, ξεκινάω δουλειά να κάνω, δεν πρόκειται να σταματήσω ποτέ. Τόσο είναι περίεργη η δουλειά του ψαρά. Ειδικά αν είσαι μόνο σου σε αυτή τη δουλειά, είναι δύσκολο. Παλιά είχα τον πατέρα μου, ήταν μεγάλη βοήθεια. Ενώ τότε δηλαδή μπορεί να κάναμε 25 μεροκάματα το μήνα, τώρα κάνουμε 15.
0: Τι είναι η θάλασσα για σένα?
1: Η θάλασσα είναι η ζωή μας όλοι. Εδώ ξυπνάμε, εδώ κοιμόμαστε, με τη θάλασσα μπροστά μας.
0: Αυτή είναι η αλλαγή των ήχων της νύχτας σε αυτούς της μέρας. Σαν να ξαναγεννιέται η ζωή.

Τελικά κουτσομούρες δεν είδαμε, αλλά να σας πω κάτι, δεν μπορώ να σας περιγράψω το συναίσθημα να ξημερώνεις πάνω στο καΐκι.

κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Μην ξεχνάτε όμως πως το ταξίδι μας συνεχίζεται. Γι' αυτό μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να ακολουθείτε όλα μας τα ταξίδια. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή, like και ένα σχόλιο που θέλετε να ταξιδέψουμε την επόμενη φορά. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Bye!

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
7: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
8: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
9: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
10: Όχι βέβαιος, γιατί ο κύριος Γεωργιά μα το βγήκε και το είπε.
11: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
12: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
13: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Σε αυτό το επεισόδιο, φίλες και φίλοι, οδηγούμε προς τη Θεσσαλία με προορισμό το συναρπαστικό τοπίο της λίμνης Πλαστήρα. Πρόκειται για μια πανέμορφη τεχνητή λίμνη που βρίσκεται 25 περίπου χιλιόμετρα δυτικά της Καρδίτσας σε υψόμετρο 750 μέτρων. Σχηματίστηκε το 1960 μετά την ολοκλήρωση του φράγματος στο νότιο άκρο του ποταμού Ταυροπού. Η ιδέα έμπνευση για την κατασκευή της ανήκει στο στρατηγό και πρωθυπουργό της Ελλάδας Νικόλαο Πλαστήρα, που καταγόταν από το μορφοβούνι Καρδίτσας. Καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 25.000 στρεμάτων, αυτό το έργο είναι αναμφίβολα από τις σπάνιες φορές που μια ανθρώπινη παρέμβαση συμβάλλει στη δημιουργία ενός φυσικού περιβάλλοντος απαράμιλης ομορφιάς.

0: Δεν ξέρω για εσάς. Παρότι έχω γεννηθεί στη θάλασσα, σε νησί, αντικρίζοντας τέτοια βουνά, εντυπωσιάζομαι.
1: Στις ανατολικές πλαγιές του βουνού Βουτσικάκη αναζητήσαμε το ορειβατικό καταφύγιο αγράφων. Πρόκειται για ένα γραφικό πέτρινο καταφύγιο που λειτουργεί όλο τον χρόνο και αποτελεί σημείο εκκίνησης για πολλές ορειβατικές διαδρομές. Εμείς βέβαια για άλλο λόγο ήρθαμε.
0: Κάποιος πεινάει, κάποιος πεινάει. Ορειβατικό καταφύγιο αγράφων. Φήμες λένε ότι παίζει ωραία τηγανιά, λουκάνικο, μακαρονάδες. Τα πάντα όλα παίζει, κύριε σκηνοθέτα, στο καταφύγιο. Πεινάς.
2: Τρέμουν τα χέρια μου.

Να βάλω λίγο λιμονάκι, παιδιά. Τηγανιά λουκάνικο και τηγανιά χοιρινή. Κοπιάστε. Κοπιάστε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε το vibe, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στο πιο ιδυλιακό βουνίσιο τοπίο. Μπροστά μου έχω τους

Το κλείσιμο της μέρας, εκεί κατά το Σούρουπο, είχα τη χαρά να συναντήσω μια ποιήτρια που έχει ταυτιστεί με τον οικισμό της Νεράιδας. Η Ελένη Τσιρογιάννη Πράτζου βρέθηκε σε αυτόν τον μαγευτικό τόπο κυνηγώντας το όνειρο και σκαλίζοντας τους αναρρύθμιτους θρύλους για Νεράιδες. Εσείς τι λέτε, πού να βρίσκονται άραγε?

0: Συνήθως γινόταν στα ποτάμια, δηλαδή γιατί οι νεράιδες καθάριζαν πάντα τις πηγές. Βοηθούσαν να είναι καθαρές οι πηγές για να πίνουν οι άνθρωποι, αυτό λέει ο μύθος, έτσι. Άρα εκεί βρίσκονταν οι νεράιδες, οι οποίες δεν τις έβλεπε κανένας, δεν μπορούσαν να τις δούνε και μάλιστα μου είχαν πει κάποιος ότι όταν είδε μία νεράιδα κάποτε, για λίγες μέρες δεν μπορούσε να μιλήσει. Είχε σταματήσει η φωνή του.
1: Ακούς και εγώ νομίζω αυτό.
0: Ναι, είναι φοβερό δηλαδή, έτσι, για να μην μπορεί να πει...
1: Να περιγράψει
0: πώς είναι. Και πολλοί πιστεύουν ότι οι νεράιδες ήταν λεπτές, αέρινες, ήταν πιο στρομπουλές. Δεν ήταν πραγματικά. Επειδή το έχω ψάξει, δεν ήταν αυτό που φαντάζεται ο κόσμος.
1: Ναι, γιατί στις φωτογραφίες έχουμε συνηθίσει μια ξανθιά παρουσία λεπτή με το λευκό το...
0: Όχι. Ναι. Είναι διάφανες και συνήθως τα βράδια στριφογύριζαν, πολλοί τα έβλεπαν και γύρω-γύρω από το φεγγάρι. Να στριφογυρίζουν, να χορεύουν. Τώρα αυτά λένε η μεγάλη ηλικία πια άνθρωποι ή ας πούμε στην Νεράιδα στο χωριό μας.
1: Όνομα και πράγμα.
0: Δεν είναι τυχαίο που βγήκε Νεράιδα. Λέγανε ότι βρίσκανε ένα άλογο με τη χέτη του να είναι σαν κοτσίδα. Το πρωί την ξέλυναν, άντε ξανά το βράδυ. Αυτό γινόταν επί χρόνια ολόκληρα. Παρόλα αυτά προσπάθησαν να βάλουν τσίλια στο βράδυ για να δούνε ποιος είναι. Δεν κατάφεραν ποτέ να... Αλλά η κουτσίδα γινόταν όμως. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι κάτι υπάρχει. Κάτι υπάρχει στην περιοχή. Υπάρχει, θα το πούμε κάπως αλλιώς, υπάρχει μια μεγάλη ενέργεια. Να το πούμε έτσι καλύτερα για να μπορέσει να το καταλάβει ο κόσμος. Γιατί τώρα από την ύλη να πάμε κατευθείαν στις Νεράιδες είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι, ναι. Μεγάλο το ταξίδι και περίεργο.
0: Μεγάλο το ταξίδι και περίεργο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά είναι πολύ ωραίο όμως να βάζουμε στο παραμύθι τους ανθρώπους και ειδικά τα μικρά παιδιά μας και να ονειρεύονται έναν άλλο κόσμο ο οποίος είναι μαγικός.
1: Και κοντά στη φύση πάντα.
0: Και κοντά στη φύση. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να αγαπήσει πρώτα τη φύση για να μπορέσει να δει πιο ελεύθερα. Αυτός ο όλος ο οικισμός κάποια στιγμή, τα παλιά τα χρόνια ήταν ένα ξέφωτο. Ήταν ένα ξέφωτο μοναχό και έρημο. Δεν το περιέλωσαν ούτε δέντρα.
1: Τίποτα.
0: Απλώς είχαν στάχια οι χωρικοί που πήγαιναν εκεί και καλλιεργούσαν κάποια χωράφια. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Νικόλαος Πλαστήρας, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, αρρώστησε από φυματίωση. Η καταγωγή του ήταν από το Μεσηνικόλα. Έφερε εμπειρογνώμονες ειδικούς για να ψάξουν την περιοχή και ανακάλυψαν ότι αυτό το ξέφωτο είχε το καλύτερο κλίμα.
1: Τοπικό κλίμα το καλύτερο.
0: Τοπικό κλίμα το καλύτερο για τη φυματίωση, γιατί εκείνη την εποχή δεν είχε βγει ακόμα η πινικυλίνη. Οπότε ο άνθρωπος έπρεπε να πάει σε ένα βουνό για να ζήσει πιο καθαρά, για να μπορέσει να ζήσει περισσότερο. Οπότε έφτιαξε τον ξενώνα, που τώρα είναι ξενώνας, έφτιαξε ένα σπίτι. Το οποίο στην αρχή ήταν μόνος του, τελείως, δεν είχε κανέναν. Αποφάσισε λοιπόν να γίνει ο πρώτος οικισμός στην Ελλάδα επισκεδίου. Είναι πολύ βασικό. Γιατί είναι οικισμός, δεν είναι χωριό, ο πρώτος οικισμός επισκεδίου. Και έκοψε τα οικόπεδα και εκείνη την εποχή ήρθαν επιφανείς άνθρωποι λόγω του πρωθυπουργού και αγόρασαν και γεννήθηκε ο οικισμός και οι άνθρωποι ερχόταν τα καλοκαίρια για να ζήσουν απάνω στην Νεράιδα. Πολλοί άνθρωποι μας λένε για τις Νεράιδες, για περπατησές στο δάσος, για φωτεινές οντότητες, πολλά μας λένε, έτσι. Αλλά μπορεί να τα έχουμε δει και εμείς.
1: Ναι.
0: Μπορεί κάποια παιδιά από την Νεράιδα να έχουν δει περισσότερα πράγματα.
1: Εσείς έχει τύχει κάτι?
0: Κάτι τυχαίνει. Κάθε καλοκαίρι κάτι το οποίο

0: Σου λέει εδώ είναι ένα φως. Κάτι είναι. Ναι. Κάτι παραπάνω. Πρέπει να αφουγκραστεί στον αέρα, την ομορφιά, την αχτίδα του ήλιου, τη λάμψη του φεγγαριού.
1: Απλά πράγματα.
0: Πράγματα τα οποία πρέπει να τα αισθανθεί. Άμα δεν τα αισθανθεί, πώς θα τα δει. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα δει. Αρκεί, σας είπα, να αφήσετε έναν κόσμο διαφορετικό για να μπείτε σε έναν νέο κόσμο.
1: Οπότε, παιδιά, αφήστε τις νεράιδες να σας πιάσουν και να σας ταξιδέψουν νοερά στη φύση.
0: Εμένα, σαν ποιήτρια και σαν στιχουργός.
1: Κάτι ετοιμάζεις, για πες.
0: Ναι, ετοιμάζω ένα. Το ετοίμασα, το τελείωσα. Ναι. Ένα παραμύθι, ο οποίος είναι για έκδοση. Όλο αυτό που έλαβα όλα αυτά τα χρόνια από τους ανθρώπους, θα ήθελα να το μεταφέρω μέσα από το παραμύθι μου στους ανθρώπους. Να τους μαγέψω με τη φύση πρώτα και με τις νεράιδες, δημιουργώντας μύθους, ώστε όταν έρχονται στην περιοχή να μπορούν να βλέπουν, διαβάζοντας το παραμύθι με τη μουσική του και όλα αυτά και τους χώρους που μπορούν να πάνε, να βλέπουν τις νεράιδες. Να φτάνουν εκεί.
1: Και να ταξιδεύουν.
0: Και να ταξιδεύουν θέλοντας, πιστεύοντας μέσα από το παραμύθι ότι πραγματικά υπάρχουν νεράιδες.
1: Και θα τις συναντήσουν.
0: Και θα τις συναντήσουν. Και πιστεύω ότι πραγματικά υπάρχουν νεράιδες και όταν θέλουν θα τις συναντήσουν.
1: Γιατί ανάγκη στα παραμύθια δεν έχουν μόνο τα παιδιά,
0: έχουν
1: όλοι μας.
0: Και οι μεγάλοι. Οι μεγάλοι πολύ περισσότερο μπορώ να πω, γιατί τον κόσμο τους, τον παιδικό κόσμο τους, τον άφησαν πάρα πολύ πίσω.
1: Όπως καταλαβαίνετε, βλέποντας αυτό το υπέροχο τοπίο, θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: dancing with Barbies. Ice cream melting on my blue jeans. Melting on my blue jeans. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μαζί μας είναι ένας άνθρωπος της εποχής, θα έλεγα, γιατί και το τραγούδι που ακούσατε προηγουμένως μας το επέβαλε εκείνος. Δηλαδή δεν μας το επέβαλε, τον ρωτήσαμε, τον πρίξαμε και μας είπε να βάλουμε αυτό. Θα σας τα εξηγήσει μόνος του. Ο Δημήτρης Μαγκαλιάς είναι εδώ.
1: Καλησπέρα. Τεράστια χαρά που είμαι πάλι εδώ μαζί σου. Ναι. Και είναι ένα κομμάτι που αγαπάμε με το γιο μου. Το ακούμε τώρα τη Eurovision, είναι φρέσκο-φρέσκο.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο updated στα κομμάτια με τα παιδιά, όπως καταλαβαίνεις.
0: Αισθάνεσαι ότι είσαι γενικά της εποχής, είσαι μέσα σε όλο αυτό. Θες να είσαι του σειρμού.
1: Νιώθω ήδη γέρος. Νιώθω ότι ήδη τα πράγματα τρέχουν πιο γρήγορα από μένα. Και είμαι αυτός ο παλιός τύπος που τα παιδιά βλέπουν και λένε, είναι ο πατέρας μου, δεν καταλαβαίνει από αυτά. Οπότε ναι, δεν θα σου πω ότι είμαι μέσα στα πράγματα απόλυτα. Ήδη νιώθω ότι ας πούμε, τα TikTok όλα αυτά τρέχουν πιο γρήγορα από μένα. Και όταν το καταλαβαίνεις ότι έχεις γεράσει, όταν ο ίδιος λες, δεν θέλω να τα ακολουθήσω, δεν προλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν προλαβαίνω την εποχή.
0: Δεν ήσουν έτσι παιδί, γιατί υπάρχουν και παιδιά που είναι έτσι και λένε.
1: Όχι, όχι, όχι. Μου άρεσε να είμαι στα πράγματα και να τρέχω μαζί τους. Mm-hmm. Απλά εντάξει, δεν επιθυμώ τη μόδα, δεν την κυνηγάω. Ναι. Και εγώ να σου είμαι ειλικρινής. Τώρα μουσικά, σίγουρα λόγω των παιδιών μπαίνω μέσα σε όλα. Το Μπαγκαράγκα το έχουμε λιώσει. Αυτό το κομμάτι που ήταν μια επιτυχία η οποία δεν φάνηκε από την αρχή ότι θα είναι.
0: Δεν φάνηκε.
1: Δεν το περιμέναμε σε αυτό.
0: Δεν το εκτιμήσαμε αρκετά.
1: Και τελικό και άξια πιστεύω.
0: Ναι, βέβαια τα παιδιά ακούνε βλακίες. Συγγνώμη δηλαδή τώρα, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση το παιδί να ακούει κάτι πολύ εμπνευσμένο και φανταστικό.
1: Κοίταξε, υπάρχει ένα τρόπο που έχω εφεύρει τον τελευταίο καιρό εγώ, μέσα στο αυτοκίνητο, ο καθένας βάζει το δικό του κομμάτι. Το επιβάλλει στην ομάδα.
0: Βάζετε ένα κομμάτι και τώρα.
1: Θα αυτό, θα και τώρα αυτό. Εγώ με το ζόρι, Χατζηδάκι. Οπότε μία, δύο, τρεις, πέντε, πρέπει να σου πω ότι τα παιδιά αγκαλιάζουν αυτό και περιμένουν το δικό σου. Mm. Τώρα του έβαλα, τραγούδι το οποίο δεν περίμενα καν να το αγαπήσουν, γιατί μου λέγανε, του έπιασε μια μανία τα βουνά. Ποιο βουνό είναι αυτό, Πεντέλη, ποιο βουνό αυτό, Υπάνεθ. Ποιο αυτό, ο Ημιτός. Να ακούσουμε ένα τραγούδι. Εκεί ψηλά στον Ημιτό υπάρχει ένα μυστικό. Νομίζω ότι λέει, όχι Φαραντούρη, κάποια αντίστοιχη εποχή.
0: Ναι.
1: Το λατρεύουν και το τραγουδάνε τώρα συνέχεια. Επειδή ναι, το επέβαλα μία-δύο φορές, μετά μου το ζητάνε.
0: Ναι, είσαι δηλαδή τελείως μπαμπάς.
1: Καταπιεστικός Έλληνας μπαμπάς, είπες.
0: Ναι, νομίζω ότι βέβαια στην δική μου την εποχή ήταν το άλλο. Ότι έπαιζε. Δεν υπήρχε δυνατότητα της πολυφωνίας στο αυτοκίνητο, ναι, γιατί δεν μπορούσε ο καθένας να παίξει το κομμάτι του.
1: Ήσουν να πεις χοριζόνι και τρώγες και μία, άμα επέβαλε το κομμάτι σου. Αυτή την εποχή.
0: Εντάξει, δεν είχα βίους γονείς. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν αυτό σε μία ένταση που ακούγαν κυρίως μπροστά.
1: Ναι.
0: Και έμενε μόνο η ναυτία στο παιδί.
1: Κυριακή μεσημέρι γυρίζοντας στο βουνό που ακούς ποδόσφαιρο, μπάλα. Δεν ξέρω αν το έχεις βιώσει αυτό. Και εσύ κοιμάσαι στο πίσω κάτι μας. Ένα νουρίζει αυτό.
0: Ναι.
1: Όχι, τώρα υπάρχει, ξέρεις, πρέπει να μοιραζόμαστε όλοι ίσα όλα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι από την ώρα που γεννιέται ένα παιδί έχει όλα ίσα δικαιώματα με εμάς.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να είμαστε από πάνω.
0: Δεν είναι κακό αυτό.
1: Κοίταξε, σίγουρα τα όρια. Ήταν μια συζήτηση που κάναμε πριν από 10 λεπτά με τη γυναίκα μου. Πρέπει να βάζουμε όρια. Αλλά η εποχή μας έχει βάλει σε μια διαδικασία που νιώθουμε ότι τα παιδιά έχουν πολύ παραπάνω λόγο, πολλά περισσότερα δικαιώματα και τα όρια που πάμε να βάλουμε εμείς συνέχεια τα φιλτράρουμε. Και λέμε τώρα, να το επιβάλλω αυτό, πρέπει να βάλω στόπ εδώ ή πρέπει να τον αφήσω να φύγει και να το δούμε μαζί πώς θα το μαζέψουμε.
0: Ναι.
1: Είναι μια δύσκολη εποχή για παιδιά, δύσκολη εποχή και για μας, αλλά και για το πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά.
0: Μετά περιπλέκεται πολύ το πράγμα στην εφηβεία, γιατί επειδή έχεις αγκαλιάσει τον δικαιωματισμό για όλη την παιδική ηλικία και δεν μπορείς να κάνεις πίσω.
1: Ναι,
0: ξαφνικά φτάνουν στην εφηβεία και τα λυπάμαι, γιατί είναι καταδικασμένα να κάνουν πάρα πολλά λάθη επειδή δεν ακούνε κανέναν.
1: Ναι, τα οποία αγκαλιάζω πάρα πολύ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα λάθη.
0: Ναι.
1: Ένα πράγμα που έχει αλλάξει τη ζωή μου τα τελευταία 15 χρόνια με τον αυτοσχεδιασμό είναι ότι λατρεύω τα λάθη και από αυτά μπορώ να βρω ένα υπέροχο διαμάντι το οποίο θα το κάνω φωτεινό αστέι για τη συνέχεια της ζωής μου.
0: Ναι.
1: Οπότε το λάθος το θέλω, όταν δεν είναι βέβαια μοιραίο.
0: Ναι,
1: έτσι, δεν θα σου πω αυτό. Μην ακροβατεί σε μια σανίδα και από κάτω είναι γκρεμός. Δεν λέω αυτό.
0: Εντάξει.
1: Ωραία τα λάθη. Αλλά
0: ωραίο λάθος που έχεις κάνει και το ευχαριστήθηκες.
1: Τα παιδιά είπες. Όχι. Ωραίο λάθος. Ωραίο λάθος. Κοίταξε, γενικότερα κάνω λάθη, τα οποία με δύσκολα μετά παραδέχομαι. Γιατί είμαι από τους ανθρώπους του τηλεομανείς που θέλω να τα κάνω όλα σωστά. Οπότε δεν κάνω μια κίνηση χωρίς να την έχω σκεφτεί. Και τώρα πια είμαι σε μια φάση που και καλλιτεχνικά μέσα μου είμαι έτοιμος να κάνω πολλά, να υπερβώ τα όρια μου.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλω να κάνω. Δηλαδή θέλω να κάνω και στη δουλειά και στις παραστάσεις και σε οτιδήποτε κάνω, να κάνω ένα τσικ παραπέρα από αυτό που είμαι εγώ άνετα.
0: Mm-hmm.
1: Να ξεφύγω από την άνεσή μου.
0: Ναι.
1: Αυτό. Δεν θα σου πω ότι είμαι από τους ανθρώπους που ρυψοκινδυνεύουν να σου πω ότι έχω κάνει ένα λάθος. Ναι.
0: Ναι. Μήπως αυτό που κάνεις στη δουλειά σου το κάνεις γιατί έχεις και την ευχέρεια πλέον επειδή είσαι γνωστός. Δηλαδή δεν ξέρω αν μπορείς να κάνεις. Να πεις εντάξει, πάμε και όπου μας βγάλει όταν είσαι πολύ πρωτοεμφανιζόμενος.
1: Έχει μια ασφάλεια αυτό. Ναι. Το αγκαλιάζουν πιο εύκολα κάποιοι άνθρωποι στην αρχή. Mm. Αυτό είναι όμως. Δεν είναι και πολύ, γιατί στη δική μας δουλειά νομίζω ότι περνάς εξετάσεις κάθε μέρα. Mm-hmm. Και αρκεί ένα λάθος επίσης για να χάσεις ό,τι έχεις χτίσει τόσα χρόνια. Mm. Μπορεί να συμβεί και αυτό.
0: Φοβάσαι, μη σε κάνουν cancel.
1: Κοίταξε, έχω ήδη ένα cancel στη ζωή μου. Το έχουμε ξανασυζητήσει την άλλη φορά αυτό. Από
0: συγκεκριμένα. Δεν θα ξαναπάμε εκεί, ναι.
1: Ναι, και δεν θα ήθελα για να ξαναπάω εκεί. Mm. Έτσι κι αλλιώς, συνολικά σε όλο αυτό. Δεν με φοβίζει το cancel, με φοβίζουν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Για να έρθει ένα cancel μαζικά, πάνε να πει ότι κάτι δεν πήγε καλά. Mm-hmm. Αλλά θα ήθελα να μπορούμε να έχουμε το δικαίωμα να επανορθώσουμε, να πάμε παρακάτω, να το συζητήσουμε. Είμαι πολύ του διαλόγου.
0: Εγώ νομίζω πάντως ότι ξέρεις, μπορεί να μην είναι όλα τόσο συνειδητά, αλλά αν κάποιος είναι συμπαθής, ακόμα και αν κάνει κάτι το οποίο μπορεί να συζητηθεί λίγο παραπάνω, mm-hmm. δεν είναι απαραίτητος cancel αυτό. Δεν εξαφανίζεσαι. Ναι. Εμφανίζονται κάτι. Το έχω και εγώ βιώσει πολλές φορές ότι ξέρεις. Υπάρχει μία μερίδα του κόσμου που συμφωνεί με αυτό που έκανα, μία μερίδα που δεν συμφωνεί καθόλου. Συνήθως ξέρεις
1: μόνο
0: αυτούς.
1: Αλλά σαν ένα γενικό πλαίσιο
0: ναι.
1: είσαι αυτή που είσαι. Ναι,
0: μετά λένε έτσι είναι αυτή.
1: Ναι, νιώθω μια ασφάλεια. Ναι. Νιώθω μια ασφάλεια ναι, ότι ναι. Γενικότερα είμαι το αγαπητό παιδί. Mm. Είμαι το παιδί που τη διπλανή πόρτα που θα αγαπήσει η γιαγιά και θα θέλει για το παιδί τη να το παντρευτεί και για το εγγόνι να κάνει παρέα μαζί. Είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι αγαπητό συνολικά. Mm. Και μου αρέσει αυτό. Δεν σημαίνει ότι καλλιτεχνικά δεν θα τολμήσω πράγματα γιατί πρέπει να κρατήσω αυτή την εικόνα. Καλή ώρα ότι φέτος κάνω πολιτική σάτυρα που την λατρεύω, αλλά στο θέατρο τη φοβόμαστε.
0: Ναι, να πούμε και ποιο είναι το θέατρο τώρα, είναι μια καλή.
1: Sorry, δεν ήθελα να πάω τόσο γρήγορα εκεί.
0: Δεν
1: αλλά
0: πειράζει.
1: Κάνουμε το εγώ, θα σας τα πω. Μια σύγχρονη επιθεώρηση. Μετά από πολλά χρόνια ξαναβλέπω επιθεώρηση-επιθεώρηση, με όλα τα στοιχεία που έχει μια επιθεώρηση. Την έχει γράψει ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος με τον Δημήτρη Χαλιώτη. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης, σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Ασχολούμαι με το πολιτικό κομμάτι, το οποίο λατρεύω, μ' αρέσει, αλλά στο θέατρο δεν το αγγίζουμε εύκολα, γιατί
0: δεν
1: λέμε,
0: είναι
1: μην διχάσουμε.
0: Δεν είναι το πιο αστείο πράγμα στη γη.
1: Είναι υπέροχο.
0: Είναι το πιο αστείο πράγμα, όχι επειδή η πολιτική είναι αστεία, δηλαδή, ξέρεις, είναι το πιο σοβαρό πράγμα στη ζωή μας, αλλά είναι τα πρόσωπα, νομίζω, πάρα πολύ αστεία και δημιουργούν καταστάσεις. Δεν ξέρω, το κάνουν. Το καταλαβαίνουν ότι είναι αστεί. Είναι ακούσιο. Δεν,
1: άμα το καταλαβαίνουν, θέλουν να πιστεύω ότι θα σταματούσανε.
0: Ναι.
1: Άλλωστε και εμείς στηριζόμαστε στη σάτυρα στο να κάνουμε λίγο πιο υπερβολικά τα πράγματα. Αλλά όντως, λέω ένα παράδειγμα, κάνω τον Άδωνη Γεωργιάδη και είναι ένα στοιχείο που μένει σε αυτή την παράσταση. Δίνει τόσο υλικό κάθε μέρα. Mm. Ανεξάρτητα αν κάποιοι άνθρωποι τον θεωρούν ένα πολύ καλό πολιτικό. Δεν θα
0: νομίζω
1: το κρίνω.
0: Ότι το ξέρει ότι δίνει υλικό.
1: Αυτός το ξέρει. Ναι, νομίζω ότι παλεύει να δώσει υλικό. Είναι όμως τη άποψη ότι δίνω υλικό. Δεν θέλει υλικό που θα τον κοροϊδέψει. Αλλά που κάθε μέρα θα το παίξει και θα δει τι είπε σήμερα. Για να δω. Α, πάω παρακάτω. Α, είπε και αυτό. Α, κοίτα εδώ τι κάνει. Αλλά όχι ότι δεν θέλει να τον κοροϊδεύει. Θέλει όμως να είναι κάθε μέρα είδηση. Να υπάρχει κάπου το όνομά του.
0: Πιστεύεις ότι δεν θέλει. Σου
1: να γελάνε μαζί του.
0: Ότι έχει ενοχληθεί. Γιατί νομίζω ότι έχει χιούμορ. Ένα από τα πράγματα που έχει είναι μια φοβερή αμεσότητα.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι και σε θέση να επικοινωνήσει οτιδήποτε με πάρα πολύ απλό τρόπο. Και να κάνει αυτό το bounce back που λέμε, αν τον φέρει σε δύσκολη θέση.
1: Ξέρει
0: πάρα πολύ καλά. Οπότε δεν νομίζω ότι χαμπαριάζει.
1: Είναι χάμπαρος λίγο.
0: Ναι. Λες να έρθει να σε δει, θα αισθανθείς άσχημα.
1: Όχι, θα το λατρέψω να έρθει.
0: Ναι.
1: Είναι αλήθεια. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω πολιτικούς να έρχονται να δουν μια πολιτική σάτυρα. Αλλά δεν θα το κάνουν.
0: Θα τους καλέσετε.
1: Ξέρεις, στο θέατρο δεν καλώ ποτέ κανέναν. Το θέατρο δεν πρέπει να είναι κάλεσμα, να σου πω παρακαλώ, Αθήνα, ή δεν θες να έρθεις, παρακαλώ, να δεις μια παράσταση.
0: Μα δεν είναι, έλα να δεις τη δουλειά μου, θες να δεις τη δουλειά μου.
1: Όχι,
0: τι θέλω
1: να δεις εσύ, θέλω να δεις θέατρο γενικά.
0: Εντάξει.
1: Τη δουλειά μου μη σώσεις και τη δεις ποτέ.
0: Εντάξει.
1: Αλλά θέλω να βλέπεις θέατρο. Αυτό σαν μια γενική άποψη, σε μια κυβέρνηση που έχει ένα Υπουργείο Πολιτισμού, ας πούμε, θα ήθελα να βλέπει ο κόσμος θέατρο και να προάγουμε αυτή την τέχνη. Αν δεν θέλει, όχι, δεν θα τον καλέσω για να έρθει και τσάμπα κιόλας, θα έρθει να πληρώσει. Δηλαδή, όταν πληρώνει, σέβεσαι και περισσότερο.
0: Κάλεσε και πες, θα πληρώσετε όμως γιατί το θέατρο είναι τέχνη και πρέπει να επιβιώσει.
1: Αλλά σας καλώ.
0: Αυτό είναι πάρα
1: πολύ. Είναι ανοιχτή η πόρτα.
0: Γιατί όχι, προτείνουμε. Προτείνουμε να έρθετε στην παράστασή μας.
1: Ναι, ναι.
0: Okay,
1: θα το κάνω. Τώρα που το λες, πες να στείλω και προσωπική πρόσκληση. Θα το κάνω, να δω τι θα γίνει.
0: Είμαι σίγουρη ότι θα έρθει, ό,τι στοίχημα θες. Και πάρε με τηλέφωνο να μου πεις αν γέλασε.
1: Ωραία.
0: Νομίζω θα κάτσει και μπροστά και θα συμμετέχει.
1: Θα τον καλέσω μόλις τελειώσει η εκπομπή στο γιο, αυτή τη στιγμή θα το κάνω.
0: Ωραία. Μπήκες εδώ μέσα στο στούντιο και άρχισες να διαμαρτύρεσαι για το κρύο.
1: Ναι.
0: Έχεις γίνει γεροπαράξενος.
1: Όχι, απλά δεν θέλω να αρρωσταίνω εύκολα. Είναι ένα θέμα. Το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά.
0: Δεν αρρωσταίνουν οι άνθρωποι από το κρύο, αρρωσταίνουν από τις ιώσεις.
1: Από το κρύο, δηλαδή το κρυολόγημα είναι ίωση, σκέτη, έτσι. Δεν είναι ακρίωσα γιατί με πήρε ένα κρύο αεράκι όπως εδώ που έχουμε μείον 10.
0: Κοίτα, το έχω συζητήσει πάρα πολύ με γιατρούς. Μου λένε και οι γιατροί και εμείς που το ξέρουμε πολλές φορές λέμε κρύωσα από το κρύο, αλλά είναι απλώς είναι μια συνθήκη το κρύο που σε κάνει πιο ευάλωτο.
1: Βγαίνω γυμνός τώρα, ρε παιδί μου, στο μείον 10. Και
0: θεωρητικός,
1: κάνει κρύο. Αλλά δεν έχει ιώσεις, δεν είμαι μόνος μου.
0: Θεωρητικώς δεν θα πάθεις τίποτα. Μπορεί να πάθεις κάτι από το κρύο, να πάθεις υποθερμία, δεν ξέρω τι μπορεί να πάθεις, δεν είμαι γιατρός.
1: Παγώσω τα πνευμόνια μου και να μην αναπνέω.
0: Αυτό ναι, να γίνεις μπλε και τα λοιπά, αλλά δεν
1: Δεν θα ανεβάσω πυρετό.
0: Δεν θα πάθεις ίωση.
1: Ναι, όχι. Γενικότερα προσπαθώ να προφυλάσσομαι όσο γίνεται, γιατί έχω και παιδιά, οπότε φέρνω από τα σχολεία διάφορα πράγματα. Μ' αρέσει η ψύχρα, όχι τόσο πολύ. Όπως είπα και πριν, μου θυμίζει το Ηλάκη το Λαζόπουλο που κάναμε γύρισμα και έβαζε ένα air condition και μπροστά έναν ανεμιστήρα για να έρχεται το κρύο του air condition κατευθείαν πάνω μας. Ναι. Και ήμουνα τότε με το παιδί μέσα στο στούντιο. Ήταν μωρό, ήταν μηνών και τον έπαιρνα μαζί μου στις δουλειές, το Χάρη. Ναι. Και έλεγα, Θεέ μου, θα πεθάνουμε και οι δύο εδώ πέρα. Οπότε ήταν μια δύσκολη συνθήκη και τώρα μου θύμισε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
0: Να πεις στο Ηλάκη Λαζόπουλο ότι και ο πρωθυπουργός θέλει να είναι δροσερή.
1: Η ατμόσφαιρα πάντα.
0: Η ατμόσφαιρα,
1: νομίζω. Δεν θέλει να υδρώνει.
0: Ναι, λογικό δεν είναι όταν μιλάς σε ανθρώπους.
1: Ναι, θες να
0: πει. Να το πει στο Λαζόπουλο.
1: Δεν νομίζω ότι ο Ηλάκης Λαζόπουλος έχει σχέση με τον πρωθυπουργό. Νομίζω ότι έχει δώσει παράσημα για άλλες κυβερνήσεις και για άλλα κόμματα. Με την Νέα Δημοκρατία δεν τον βλέπω τόσο.
0: Ναι. Υπάρχουν δύο φάσεις, δύο εποχές στην καριέρα του Λαζόπουλου.
1: Χαίρομαι που θα το συζητήσουμε οι δυο μας αυτό, σαν κριτική.
0: Δεν θα τα ακούσει κανείς. Όχι, δεν είναι κριτική.
1: Νομίζω ότι όλοι το κάνουμε αυτό. Έχουμε φάσεις στη ζωή μας. Ναι. Και δεν είναι τι. Δηλαδή, υπάρχει ο Λαζόπουλος του παλιού Μέγκα, θα πω εγώ, των 10 μικρών Μίτσων.
0: Μήπως είναι. Έτσι είναι και η κοινωνία. Με άλλα πράγματα γελούσαμε τώρα. Πιο πολλωμένα είναι αυτή τη στιγμή αυτά που μας διασκεδάζουν.
1: Θεωρώ ότι ήμασταν πιο πολιτικοποιημένοι τότε. Πιο πολύ.
0: Λες,
1: ναι. Τώρα είμαστε απολυτικ. Τώρα δεν μας νοιάζει τίποτα. Τώρα είναι όλα ίδια. Τώρα, εγώ που ψήφιζα Πασόκ τη δεκαετία του 80 που λέει ο λόγος, που ήμουν παιδάκι, τώρα άνα τη ψηφίζω Νέα Δημοκρατία και δεν έγινε και τίποτα.
0: Θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν θα μπορούσα, είναι η αλήθεια, να σου είμαι ειλικρινής.
0: Λόγω καταβολών, τι.
1: Δεν ξέρω γιατί. Συνήθως δεν ψηφίζω επίσης αυτούς που κυβερνάνε. Πάντα ψηφίζω κάτι άλλο για να πάρει μεγαλύτερη δύναμη.
0: Αυτό είναι για σπάσιμο, συγγνώμη δηλαδή.
1: Όχι, είναι για πολυφωνία, δεν είναι για σπάσιμο.
0: Εντάξει, έχεις δίκιο. Αλλά πρέπει να σου πω, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, ότι αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος. Δεν ξέρω τι θα γίνει στις εκλογές.
1: Ναι, φυσικά.
0: Αλλά αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν.
1: Δεν ξέρουμε που μας πάνε.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Έβλεπα τώρα ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ αυτό με στο Sky για το χιλιοστό. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, για την εποχή Τσίπρα. Και έλεγε ένας Γερμανός, για μας φαίνεται αδιανόητο στη Γερμανία το ότι εσείς έχετε κυβερνήσεις αυτοδύναμες κάθε φορά. Γιατί εμείς είμαστε πάντα κυβερνήσεις συνεργασιών. Και λέω, γιατί δεν είμαστε σε αυτό το πλαίσιο που τόσο εύκολο να συζητάμε. Μόνο συνεργασίες. Θες, δεν θες, συνεργασία.
0: Γιατί
1: δεν μπορείς μόνος.
0: Δεν ταιριάζει το χαρακτήρα μας.
1: Α, με το δικό μας.
0: Εδώ δεν μπορούν να συμφωνήσουν για βασικά πράγματα. Δεν μπορούν να συμφωνήσουν ότι θα κάνουμε μία τομή στην παιδεία και συμφωνούμε όλοι ότι ό,τι και η κυβέρνηση να υπάρχει, τα επόμενα 30 χρόνια θα κάνουμε. Δεν έχει συμφωνηθεί ποτέ.
1: Γι' αυτό είμαστε πολιτικ. Γι' αυτό η εποχή έχει αλλάξει τόσο πολύ. Η εποχή που ο Λάκης μεσουρανούσε και έκανε πολιτική σάτυρα, ήμασταν πολιτικοποιημένοι. Ήμασταν μέσα βαθιά σε αυτό, γι' αυτό και μας συγκινούσε όλο αυτό. Δεν θα ξεχάσω πως κάθε Τετάρτη βράδυ, δεν ξέρω πότε ήταν, 10 μικρή Μίτση, όλοι ήμασταν σε ένα δέκτη και παρακολουθούσαμε και φεύγα, τέλειωνε η κουμπί και κλαίγαμε. Αυτό δεν μπορεί να γίνει τώρα. Γιατί και ο Λάκης και ο κάθε Λάκης, όπως και εμείς, και εγώ θα πω για μένα, άλλαξα μέσα στα χρόνια. Έγινα πιο καπιταλιστής, έγινα πιο συστημικός, έκανα την οικογένειά μου και έχω μπει σε ένα πλαίσιο στις ράκες ενός τρένου που με πάει αυτό πια. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να ξεφύγω εύκολα. Τότε είχες όνειρα, μπορούσες να αλλάξεις και τις καταστάσεις. Τώρα λες, είτε βγει ο ένας, είτε βγει ο άλλος. Δεν σου λέω να βγει ο Τσίπρας που μπορεί σε μια νύχτα να τα καταστρέψει όλα. Το αφήνω αυτό. Όλοι θα ανέβουν πάνω σε μια ράγα. Η ράγα πάει κάπου.
0: Πιστεύεις ότι μπορεί να τα καταστρέψει όλα σε μια νύχτα ο Τσίπρας?
1: Θεωρώ ότι ήταν αρκετά καταστροφική η πορεία του τον καιρό που κυβέρνησε. Δεν νομίζω ότι και ο ίδιος μπορούσε να φανταστεί ότι μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε τέτοιο χάος. Θεωρώ ότι έτρεχαν οι καταστάσεις πολύ πιο γρήγορα από εκείνον.
0: Ναι.
1: Και όταν το ξαναείδε μετά, είπε: Χριστέ μου, τι αποθαύμα ζούμε που λέμε εμείς, η δικιά μας γενιά.
0: Το πιστεύεις ότι ο ίδιος το συνειδητοποίησε? Γιατί τώρα είχε πει σε μία συνέντευξη στον Χατζηνικολάου ότι θα τις ξανά έκλεινα τις τράπεζες.
1: Κατάλαβες. Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Πώς σοκάρομαι με αυτά.
0: Μπορεί σε κάποιους αυτό να βγάζει νόημα. Δεν ξέρω. Δεν
1: από ό,τι φαίνεται βγάζει. Για να ανακοινώνει ένα κόμμα και να βγαίνει δεύτερο κόμμα από τις δημοσκοπήσεις, όσο μπορούν να ισχύουν οι δημοσκοπήσεις πια, γιατί και αυτές μας έχουν εκπλήξει στο παρελθόν, θεωρώ ότι ο λαός δεν μαθαίνει από τα λάθη του.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο, αρκετά σκοτεινό, μια αριστερή κυβέρνηση να κάνει τόσα πολλά λάθη που δεν είχαν ως γνώμονα το λαό. Εμένα αυτό με σόκαρε πολύ. Γιατί όλοι λέγαμε ότι θέλαμε μια αλλαγή και τι θέλαμε την αλλαγή. Ήταν πολύ σωστό να θέλουμε αλλαγή και θέλαμε κάποια στιγμή να βγει και αριστερά. Αλλά αυτό πια ξεπέρασε κάθε όριο. Πραγματικά το ρεπορτάζ του Sky, αυτή η εκπομπή, είναι πολύ διαφωτιστική για να πάρουμε μια ιδέα του τι έχει συμβεί.
0: Βασίζεται στο γνωστό βιβλίο.
1: Στην Ιθάκη αποκλείεται.
0: Όχι στην Ιθάκη. Είχαν γράψει βιβλίο οι κυρίες που κάνουν την εκπομπή. Είχαν γράψει βιβλίο. Λοιπόν, έρχομαι σε πιο φωτεινές καταστάσεις. Πόσα χρόνια είσαι με τη γυναίκα σου?
1: Είμαστε τώρα 15 χρόνια σχεδόν.
0: Είναι πολλά. Είναι ωραία, όχι, όχι, είναι το ζηλεύω.
1: Είπε ενώ κρυώνει και λέει, χρειάζεται να μην μου τύχει. Όχι, τύπα ξύλο 15 χρόνια με έναν άνθρωπο.
0: Ο καθένας με το χαρακτήρα του. Εσύ μπορείς, το μπορείς και σου βγαίνει.
1: Μπορώ και το θέλω. Και μου φαίνεται ότι αυτά τα 15 χρόνια πραγματικά είναι μια πενταετία maximum. Δηλαδή, μετράμε πια τα χρόνια των παιδιών για να καταλάβουμε ότι είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Θα σου πω ότι ναι, ξαφνικά βρίσκεται ένας άνθρωπος στη ζωή σου. Μακάρι να σου έρθει.
0: Ναι.
1: Να πω εγώ. Που καταλαβαίνεις από το πρώτο δευτερόλεπτο.
0: Ναι.
1: Είναι για να είναι, ρε παιδί μου. Είναι για να είστε μαζί.
0: Mm.
1: Ξέρεις ότι ό,τι και αν συμβεί, γιατί μέσα 15 χρόνια όπως αντιλαμβάνεσαι, κρίσεις τεράστιες, ήρθαν παιδιά στη ζωή μας, εμείς μπορούμε να είχαμε τσακωθεί σε πάρα πολλές φάσεις. Κάτι μας κρατάει. Έχουμε βρει ένα μηχανισμό που δύο άνθρωποι καταφέρνουν να δένονται, η αγάπη να τους δένει πολύ περισσότερο από την καθημερινότητα, θα σου πω.
0: Βέβαια, κοίταξε τώρα τι λένε οι κακές γλώσσες. Δεν λέω ότι ισχύει στο δικό σου γάμο, αλλά λένε ότι επειδή έχουμε φαινόμενα, ξέρεις, που ακόμα και παππούδες χωρίζουν.
1: Ναι.
0: Χωρίζουν άνθρωποι που είναι 60-70 ετών,
1: ναι,
0: και μπορώ να σου πω και πιο μεγάλους.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μέσα στο γάμο, υπάρχει μοναξιά. Έτσι, όσο και καλά να τα πηγαίνεις και όσο να σε δένει η αγάπη και τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο project, έτσι, όσο μεγαλώνουν και. Είναι κάτι
1: ας το γράψουμε από κάτω, ότι τα παιδιά τα θεωρείς project. Ας το κρατήσουμε αυτό σαν τίτλο για μερικά
0: είναι sites. Είναι μέσα σε εισαγωγικά και εγώ το λέω με την καλή έννοια ότι είναι ένα δημιουργήμα. Είναι ένα δημιουργήμα, οπότε το ενισχύεις, το θες να βγει πάρα πολύ καλό, συνεργάζεσαι, είσαι ο στρατός που το στηρίζει, αλλά υπάρχει και μοναξιά.
1: Ναι, και
0: τη βιώνεις. Τη βιώνεις.
1: Τη βιώνω από την ώρα που γεννήθηκα τη μοναξιά και μόνο στα παθάνω.
0: Βιώνω τη μοναξιά από την ώρα που γεννήθηκα. Παρακαλώ πάρα πολύ να μπει, να είναι τίτλος. Τι βαρύγδουπο είναι αυτό.
1: Ναι, είμαι πολύ μοναχικός, έτσι κι αλλιώς.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Μ' αρέσει η μοναξιά πάρα πολύ, μ' αρέσει η μοναξιά μου.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει να έχω χρόνο μόνος μου. Το έχω πει πολλές φορές ότι αν δεν ήταν Αντιγόνη στη ζωή μου, θα ήμουν ένας τύπος. Έχεις δει το app που είναι ένας γεράκος με κάτι γυαλάκι ο Χατζηφωτίου σε ένα σπιτάκι μόνος του που αντιστέκεται σε όλα και δεν φεύγει από εκεί. Αυτός θα ήμουν και δεν θα ήθελε και κανένα να μου χτυπήσει την πόρτα. Άντε τον delivery για να μου φέρει τα πράγματα από το σούπερ μάρκετ. Και μπορείς να τη βιώσεις τη μοναξιά όντας σε μια σχέση. Δεν είναι κακό. Δεν είναι λάθος. Θεωρώ εγώ.
0: Ένα απόγευμα λοιπόν που η Αντιγόνη κάτι κάνει. Τα παιδιά κάπου βρίσκονται και δεν έχεις υποχρεώσεις. Και είναι απόγευμα, να στο βάλω εγώ από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνεις?
1: Σχεδόν θα αλλάξω όλο το σπίτι. Θα πάω στο γραφείο μου, θα φτιάξω τα πράγματά μου, θα δω τα βιβλία μου, θα τα χωρίσω. Θα μπω σε όλα μου τα mail 3 μήνες πριν να τα ξαναφέρω βόλτα να δω τι έχω χάσει. Θα πάω στο συχτάρι μου να φτιάξω τα ρούχα. Μπορεί να μαγειρέψω κάτι που το κάνω μία φορά στα 10 χρόνια πια. Γενικότερα θα ασχοληθώ με δικά μου πράγματα που θα με φέρουν σε μια συναισθηματική ισορροπία.
0: Ναι.
1: Και για μένα συναισθηματική ισορροπία θα έρθει μέσα από τακτοποίηση.
0: Θες να τα έχεις τακτοποιημένα τα πραγματάκια σου.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα σιδερώσω μια ώρα.
0: Αλήθεια,
1: θα βάλω τα πράγματα μου.
0: Σιδερώνεις.
1: Ναι, ναι. Θα φτιάξω τα μπλουζάκια μου χρωματικά, θα βάλω τα λευκά, τα μαύρα, τα αυτά. Αυτά θα κάνω σε ένα 6-7 ώρο.
0: Καημένη Αντιγόνη.
1: Ναι.
0: Να σου πω κάτι.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Είναι και εκείνη να τα βάλουμε με χρώματα.
1: Σε καμία περίπτωση. Τα έχουμε κάπως μοιράσει στη ζωή μας. Δηλαδή, εγώ είχα μανία με την καθαριότητα και με όλα αυτά. Τώρα, επειδή η Αντιγόνη έχει πιο μεγάλη μανία με την καθαριότητα, δεν την αγγίζω, το κουμπάει αυτή. Στα ρούχα είμαι εγώ. Εγώ θα πλύνω, σιδερώσω, φυλάξω. Δεν τα αγγίζει γιατί δουλεύω σε λίγο.
0: Κάτσε, γιατί ένα μου τα βγάζει.
1: Τι.
0: Φυλάω, τα βάζω με χρωματικό συνδυασμό.
1: Ναι,
0: το έχω σημειώσει βαθιά μες στην καρδούλα.
1: Ναι, υπέροχο.
0: Και τα αποθηκεύεις. Δηλαδή είσαι από αυτούς που έχεις και αυτές τις σακούλες που βγαίνει ο αέρας και τα.
1: Όχι, αυτό και τα τσαλακώνει. Είσαι λάθος. Αυτό τα τσαλακώνει πάρα πολύ. Μην το κάνετε, το λέω και στον κόσμο. Αυτές οι σακούλες είναι λάθος.
0: Τσαλακώνει.
1: Δεν χρειάζεται το ρούχο πρώτα απ' όλα να το κλείσει αεροστεγός. Δεν είναι προϊόν φαγόσιμο. Μην τρελαίνεστε. Πραγματικά. Όχι, σε τσαντίνες, νέες σακολίτσες. Θα τα βάλω πάνω-πάνω για να ξέρω, θα τα ξανακατεβάσω για ένα μήνα τον επόμενο Γενάρη. Τελεία.
0: Ναι.
1: Να μην τα έχω μπροστά μου. Αυτό. Αλλά μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει αυτή η διαδικασία.
0: Ναι.
1: Τώρα έχω δει το χαλί, ας πούμε, στην πολυκατοικία κάτω με το που μπαίνει συνήθως. Έχουμε ένα χαλί. Θέλω, άμα βρω 2 ώρες και φύγουν όλοι, θα το πάρω, το πλύνω και το ξανακατεβάσω κάτω.
0: Δεν είναι πολύ εύκολο αυτό γιατί είναι μεγάλο χαλί.
1: Πάρα πολύ βαρύ και πάρα πολύ μεγάλο.
0: Ναι.
1: Το έκανα πριν από 4 χρόνια, ταλαιπωρήθηκα πολύ, αλλά. Το βλέπω βρώμικο, αυτό με χαλάει κάθε μέρα.
0: Έχεις σκεφτεί να καλέσεις επαγγελματίες να το πάρουν, να το καθαρίσουν αυτοί και να το φέρουνε.
1: Χάνεις όλη τη χαρά και τη συναισθηματική ισορροπία που σου είπα πριν.
0: Ναι.
1: Το χάνω όλο αυτό. Φυσικά και μπορώ. Γιατί δεν μπορώ να δώσω σε μια κοπέλα αυτό και να μου σιδερώσει τα ρούχα μου κάθε εβδομάδα. Αν μπορώ, το προτιμώ να το κάνω εγώ.
0: Ωραία.
1: Αν δεν έχω χρόνο, προφανώς θα το κάνω.
0: Έχεις ανοίξει τεράστιο θέμα τώρα. Θέλω να μου πεις τι σκέφτεσαι όση ώρα σιδερώνεις ή όση ώρα πλένεις το χαλί της πολυκατοικίας.
1: Κάνω τηλεφωνήματα. Δηλαδή, στο σίδερο συζητάω τα τηλέφωνα που δεν κάνω όλη την άλλη ώρα, που δεν θέλω να χάνω χρόνο.
0: Ναι.
1: Και κάνω όνειρα. Κάνω όνειρα για το μέλλον. Γενικότερα,
0: Όπου θα σιδερώνεις πιο πολύ.
1: Ναι, βοηθάει πάρα πολύ. Το γέλα. Τα όνειρά μου με την Αντιγόνη έχουν συμβεί στο σίδερο, όταν εγώ σιδερώνω και είναι απέναντί μου και συζητάμε και τις δίνω το σιδερωμένα και τα πάει στα παιδιά με μέσα. Και όταν περπατάμε το καλοκαίρι, όταν κάνουμε διαδρομές, κάνουμε 10 χιλιόμετρα το καλοκαίρι, φεύγουμε από το σπίτι που έχουμε νοικιάσει κάπου στην Κεφαλονιά και λέμε να κάνουμε μια διαδρομή στο βουνό. Εκεί λέμε τις μεγαλύτερες αλήθειες.
0: Ναι.
1: Είμαστε μόνοι μας, εμείς και η φύση, ξέρουμε ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας, οπότε έχουμε μια μισή ώρα μοναξιάς οι δυο μας. Ολομόναχοι μαζί.
0: Ναι, είμαι πολύ μεγάλη φαν αυτού του στα ζευγάρια. Ναι. Έχετε χαθεί ποτέ?
1: Σα ζευγάρι?
0: Ναι, ναι, σε τέτοιες μεγάλες.
1: Στο γάμο σίγουρα έχουμε χαθεί πολλές φορές.
0: Τι έχετε? Στο γάμο.
1: Στο γάμο δεν έχουμε χαθεί. Ναι. Όχι. Έχω τη χαρά και την τύχη να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου, ο οποίος με το που δει μία ρογμή θα έρθει να τη φωτίσει.
0: Ναι.
1: Δεν θα την αφήσει, δεν θα τα σκεπάσει κάτω από το χαλάκι τα πράγματα. Όσο επώδυνο και δύσκολο είναι. Για τους άλλους που θέλουμε να σκεπάσουμε κάτι, η Αντιγόνη είναι εκεί να πει: περίμενε. Εδώ έχουμε ένα θέμα. Εδώ κάτι αποφεύγουμε, εδώ κάτι κάνουμε, εδώ η σχέση δεν πάει καλά. Σε οτιδήποτε, σε όλα τα επίπεδα.
0: Έχει πάει ποτέ σε σύμβουλο σχέσεων?
1: Φυσικά. Περάσαμε για κάποιους μήνες από σύμβουλο σχέσεων. Μαγικό. Ακόμα το χρησιμοποιούμε. Ακόμα λέμε ατάκες που μας είχε πει τότε ο ψυχοθεραπευτής. Θυμάσαι τι σου λέγε τότε? Α, το πετάμε σαν αναγκαστικά.
0: Αυτό έχει όταν πήγατε. Είχε λίγο την έννοια του δικαστηρίου. Θα δεις ότι θα πει ότι έχω δίκιο ο άνθρωπος.
1: Φυσικά, ναι. Φυσικά. Ναι. Και εγώ το νιώθω αυτό.
0: Ναι.
1: Και εκεί ανακαλύψαμε πάρα πολλά πράγματα. Όταν πας ως ζευγάρι, να σου είμαι ειλικρινή, έχεις πάει ποτέ? Δεν χρειάστηκε. Απλά με ένα ναι ή ένα όχι μπορείς να απαντήσεις.
0: Δεν έχω τόσο μακροχρόνιες σχέσεις.
1: Καλά, και σε ένα εξάμεινο μπορείς να φτάσεις. Αν άλλος είναι παλαβιάρης. Anyway, το πρώτο πράγμα που αντικρίσαμε ήταν ο εαυτός μας. Δηλαδή, παρόλο που πήγαμε ως ζευγάρι για να λύσουμε δικά μας θέματα, είδαμε τα προσωπικά του θέματα ο καθένας και πώς αυτά αντανακλώνονται μέσα στη σχέση. Οπότε συνειδητοποιήσαμε ότι το θέμα δεν ήμασταν εμείς μαζί ως ζευγάρι. Ήμασταν ο καθένας προσωπικά τι κουβαλάει. Και αυτό μας έκανε το μεγαλύτερο καλό.
0: Ο σύμβουλος είναι χωρισμένος? Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πράγματα που έχουν απίστευτη πλάκα σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι οι πιο σοβαροί και οι πιο καταρτισμένοι του πλανήτη, έτσι.
1: Αλλά ήδη δεν τα έχουν καταφέρει.
0: Μπορεί να μην τα έχουν καταφέρει οι ίδιοι, δεν σημαίνει κάτι ότι μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Και βεβαίως από ένα σημείο και μετά αρχίζει και παρατηρείς και αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Ναι. Είχε πλάκα ο δικός σας?
1: Ήταν εξαιρετικός, ήταν τέλειος, ναι. Αλλά ήταν παντρεμένος με παιδιά. Ήταν τελείως. Ήταν σωστός, φαινόταν σωστός. Αλλά αυτό το παρατηρώ σε ανθρώπους που λες. Όταν πήγα να κάνω επέμβαση για τα μάτια μου, να βγάλω τη μυωπία, ο γιατρός φορούσε γυαλιά.
0: Ναι, και του λες γιατρέ, εσύ γιατί.
1: Τι φάση, δεν εμπιστεύεσαι εσύ κανένα. Και όπως επίσης όταν πήγα εδώ για να κάνω μεταμόρφωση των μαλλιών.
0: Τι σου απάντησε?
1: Δεν το θυμάμαι. Ήταν τόσο γελίο μάλλον αυτό που μου απάντησε, το οποίο δεν το συγκράτησα.
0: Ωραία, πήγες για μεταμόσχευση μαλλιών. Είχε μαλλιά ο γιατρός?
1: Δεν είχε. Μα είναι δυνατόν. Πώς γίνονται αυτά τα λάθη? Ο ένας ήταν στραβό, ο άλλος δεν είχε μαλλιά και δεν θέλω να φτιάξουν εμένα. Αλλά αγάπη μου, κανέναν από τους δύο δεν εμπιστεύτηκα.
0: Τι σου είπε?
1: Πήγα σε άλλους.
0: Τι σου είπε? Πήγε σε άλλο?
1: Πήγα σε άλλο. Και ο
0: θερμίδρο άλλο. Σε μακρυμάλι και...
1: δεν πήγα σε άλλο, για μαλλιά δεν έβαλα. Αλλά θα πάω σε κάποιον που να έχει τουλάχιστον.
0: Δεν νομίζω ότι βλέπω να χρειάζεσαι.
1: Εντάξει, είναι υπερβολική.
0: Η ανασφαλειά σου, όχι πραγματικά. Μην πας να βάλεις μαλλιά, νομίζω θα, είναι... θα είσαι υπερβολικά τριχωτός μετά. Μην το κάνεις.
1: Ευχαριστώ.
0: Έθιξα κάτι που δεν έπρεπε.
1: Υπερβολικά τριχωτός είπες.
0: Δηλαδή θα ξέρω εγώ, μπορεί να θες να βάλεις να μειώσεις τελείως το μέτωπο.
1: Θέλω να βάλω φρύδι, ρε.
0: Μονόφρυδος.
1: Όχι. Ναι, έχω τα κενά μου κι εγώ. Τα χρειάζομαι τέλος πάντων. Είναι θέμα, ναι.
0: Το διαχειρίζει πάρα πολύ καλά. Επίσης, ξέρεις, η φαλάκρα δεν ενοχλεί καθόλου τις γυναίκες. Είναι κάτι το οποίο δεν θα πούμε ποτέ. Είδα έναν ωραίο, αλλά ήταν φαλακρός. Δεν υπάρχει για μένα.
1: Δεν νομίζω ότι μας απασχολεί αυτό. Επίσης, όχι εμένα, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που είμαι παντρεμένος με δύο παιδιά, δεν θα με απασχολήσει αυτό. Θέλω εγώ να νιώθω καλά. Δεν θέλω να κάνω έτσι και να βλέπω κενά. Κατάλαβες? Οπότε να τώρα θα με κοιτάξω, να δω.
0: Δεν φαίνεται τίποτα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Πάμε να τσεκάρει τα κενά του. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Έλπιζω στήρας. Όταν άκουγα για εκείνον, έλεγα δεν αφορά εμένα.
2: Ο πόνος ήταν τόσο έντονος. Υπέφερε για εβδομάδες.
3: Μπορεί αυτό να είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης. Αλλά ο ερπιζοστήρας είναι πραγματικότητα και σε αφορά. Μην τον υποτιμάς. Μίλα με τον γιατρό σου σήμερα για την πρόληψή του.
4: Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων.
5: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα ρόστερ. Συνέντευξη Γιάν Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Ομπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
7: Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις παντού. Ώρα να ακούσουμε την επιστήμη. Εγκυκλοπαίδεια υγείας του Harvard. Η νέα μεγάλη εκδοτική προσφορά της καθημερινής με την εγκυρότητα μιας από τις κορυφαίες ιατρικές σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή τον πρώτο τόμο. Ο δρόμος προς τη μακροζωία. Αποκλειστικά με την καθημερινή.
8: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
9: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
10: Oui.
9: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
8: Για μικρούς και μεγάλους.
9: We found the Yeti!
8: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
11: How'd you like it?
12: Well, I love it.
13: Basta!

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Επιστρέψαμε με συμβουλές για το νοικοκυριό, τη σχέση και το Δημήτρη Μακαλιά που μας τα λέει όλα αυτά. Το έχουμε κάνει πρωινάδικο.
5: Δεν θα ήταν υπέροχο να γυρίζαμε τώρα και εγώ να είχα, ξέρω εγώ, μακρύ μαλλί.
4: Ναι, να έχει πετύχει.
5: Μετά από αυτή τη συζήτηση. Να είχα βάλει πια.
4: Ναι, ωραία.
5: Ναι. Δεν θα το κάνουμε άλλο πρωινάδικο. Τι θες, τι θες να
4: συζητήσουμε. Όχι, δεν το κάνω. Το κάνουμε χειρότερο πρωινάδικο. Αγοράζεις αυτά τα κινέζο διάφορα.
5: Τα
4: και εγώ τα
5: όλα αυτά τα sites τα συχαίνομαι.
4: Είναι απέσια.
5: Σαν να υπάρχει αύριο.
4: Ναι.
5: Συχαίνομαι και τη γυναίκα μου το κάνει αυτό. Αγοράζει τέτοια μικρό μπιχλιμπίδια.
4: Είναι πάρα πολύ κακή ποιότητα.
5: Είναι απέσια. Γενικότερα δεν μου αρέσει να αγοράζω από το ίντερνετ, να σου είμαι ειλικρινής. Ναι. Δεν μπαίνω να αγοράσω τίποτα πέρα από εισιτήρια. Δεν θέλω οτιδήποτε έχει να κάνει με ρούχο, με παπούτσι, με αντικείμενα. Δεν θέλω τίποτα αν δεν το αγγίξω, δεν το πιάσω. Το 80 με 90% θα είναι λάθος επιλογή.
4: Ναι, θα είναι. Αλλά επειδή τα έχουμε παραγγείλει, τα φοράμε ή δεν τα αλλάζουμε καμιά
5: φορά. Όχι. Πολύ σπάνια θα πετύχεις κάτι πάρα πολύ καλό. Συνήθως είναι τόσο κακή ποιότητα για να είναι τόσο φθηνό.
4: Ναι.
5: Είναι πάρα πολύ κακό.
4: Τι χαζεύεις στο ίντερνετ?
5: Τι χαζεύω στο ίντερνετ? Κοίταξε, τον τελευταίο καιρό, επειδή με έχουν χακάρει και δεν έχω social media, δεν έχω Instagram, δεν έχω Facebook, έχω ανοίξει ένα καινούριο λογαριασμό στο Instagram και χαζεύω έτσι φίλους. Βλέπω δηλαδή βιντεάκια, τέτοια πραγματάκια. Δεν μπαίνω TikTok, δεν βλέπω τέτοια viral πράγματα. Βλέπω μόνο φίλους και γνωστούς σε προσωπικές στιγμές. Μπανιστήριτζες.
4: Πόσο προσωπικές, αυτό θα σε ρωτάω.
5: Ό,τι ανεβάζει στο Instagram. Δεν κάτι προσωπικό. Για να το ανεβάζει στο Instagram, θεωρώ ότι θέλει να το ανεβάσει.
4: Σε έχουν χακάρει, γιατί είχες κάνει τόσο, ήταν τόσο εύκολο να μπουν και να σε.
5: Ναι. Πάτησε ένα κουμπί που δεν έπρεπε να πατήσω. Δηλαδή είχε
4: προκύψει κάτι. Αυτή την κατηγορία που κοροϊδεύω.
5: Του θείου. Το κοροϊδεύω εγώ που λέω στου γονεί μου προσέξτε, να Αντιγόνη κάθε μέρα την κρασμή, να ανοίξει τίποτα. Ήταν τόσο καλοκουρδισμένο το πώ έγινε αυτό. Και πάτησα αυτό το σύνδεσμο που δεν έπρεπε να πατήσω και μου κατέβασαν όλους τους λογαριασμούς. Ναι. Και δεν έχω τίποτα. Και ήταν ένα σπουδαίο εργαλείο.
4: Αυτό δεν είχε κάποια άλλη επίπτωση. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν.
5: Έχασα 80% των εισοδημάτων μου.
4: Αλήθεια.
5: Έχει μια επίπτωση οικονομική. Γιατί.
4: Γιατί εσύ έκανε.
5: Έκανα αρκετά πράγματα στο Instagram.
4: Έκανε και διαφημίσει, εντάξει.
5: Ναι. Οπότε έχασα ένα τεράστιο κεφάλαιο τη δουλειά μου.
4: Ναι, μπορεί να το ξαναβρει αυτό, να το ανακτήσει. Δεν υπάρχει.
5: Περιμένω 5 μήνες.
4: Δεν υπάρχει κάποιο άνθρωπο πίσω από ένα γραφείο που είναι ο κύριο Instagram και πα και το βρίσκει και του λε: κοίταξε να δει, έγινε αυτό.
5: Αλλά μια και μου δίνει αυτό το βήμα, θα ήθελα να πω αν κάποιο γνωρίζει κάποιον μέσα στη Μέτα και στην Ιρλανδία. Θα ήθελα πάρα πολύ, πολύ να με βοηθήσει, γιατί 5 μήνες δεν μπορώ να βρω λύση.
4: Νομίζω δεν είσαι ο μόνος.
5: Φαντάζομαι, είμαστε αρκετοί που το έχουμε πάθει αυτό.
4: Που το έχετε πάθει αυτό. Okay, ωραία. Οπότε με κάποιο τρόπο να ανακτήσεις δηλαδή το λογαριασμό σου, έχεις κάνει αίτημα.
5: Ναι. Ένα νομικό αίτημα με ένα δικηγόρο και περιμένουμε από εκεί τώρα 5 μήνες.
4: Σου εύχομαι να το ανακτήσεις και να έρθουν και περισσότερες διαφημίσεις.
5: Ναι,
4: και
5: καλά.
4: Δουλειές και ό,τι χρειάζεται.
5: Γίναμε πρωινάδικο, φουλ τώρα. Το έχει τερματίσει όσο δεν πάει. Ρώτησαμε και κάτι για την τηλεόραση και κλείσαμε.
4: Τι δεν είναι πρωινάδικο?
5: Πρωινάδικο δεν είναι ότι είναι γρήγορο, ότι είναι εύκολο.
4: Πρωινάδικο, ωραία. Πάμε στα δύσκολα. Το νόημα της ζωής.
5: Κοίταξε, νομίζω ότι είναι πλέον χρόνος. Ποιοτικός χρόνος, τίποτε άλλο.
4: Ναι.
5: Αυτό κοστίζει όσο τίποτε άλλο, επίσης. Και αυτό παλεύουμε να βρούμε. Τουλάχιστον εγώ, η δική μου γενιά, οι δικοί μου άνθρωποι, μου λείπει χρόνος.
4: Ναι.
5: Οπότε όσο περισσότερο χρόνο έχω, πιστεύω ότι θα βρω και χρόνο περισσότερο για την οικογένειά μου, για τα παιδιά μου, για εμένα, για τη δουλειά μου. Δεν μας φτάνει ο χρόνος και αναλωνόμαστε πάρα πολύ σε πράγματα πολύ ανούσια. Και αυτό με λυπεί αφάνταστα. Το νιώθω. Δηλαδή, μπαίνω στο αυτοκίνητο για να κάνω μια απόσταση και μου παίρνει 40 λεπτά και λέω: Χριστέβα, έχω χάσει 40 λεπτά από τη ζωή μου.
4: Ναι. Έχεις τσεκάρει ποτέ το screen time στο τηλέφωνό σου? Να το κάνετε αυτό, αν μας ακούτε.
5: Ναι,
4: εάν έχετε να δείτε πόση ώρα ξοδεύετε κοιτώντας την οθόνη και να φανταστείτε ότι δεν μετράει όταν απλά είναι ανοιχτό και το έχεις αφήσει σε ένα τραπέζι. Ναι. Νομίζω ότι μετράει πραγματικά την ώρα που το παρακολουθείς.
5: Ναι.
4: Θα δείτε τις χαμένες ώρες που σας λείπουν για το γυμναστήριο, για τους φίλους, είναι εκεί.
5: Ναι, ναι, ισχύει πάρα πολύ.
4: Το έχει τσεκάρει ποτέ αυτό?
5: Το τσεκάρω, ναι, βεβαίως. Και να σου είμαι ειλικρινής, είμαι σε μια περίοδο που προσπαθώ να αντισταθώ. Όταν δηλαδή βλέπω ότι το χέρι μου πάει αυτόματα εκεί, κάνω όπο και το αφήνω επί τούτου. Δηλαδή, φιλτράρω την ανάγκη μου να το πιάσω.
4: Ναι, ένας τρόπος είναι να κρύψεις τα εικονίδια που χρησιμοποιείς πολύ αυτόματα.
5: Απλά να κάνω πιο δύσκολη τη ζωή μου, δηλαδή.
4: Να κάνεις πιο... Όχι.
5: Περισσότερο χρόνο για να το βρω κιόλας, να ψάχνω.
4: Ναι.
5: Δεν θα με σταματήσει αυτό. Όχι, μπορεί. Απλά πολλές φορές από, πώς θα το πω, αμηχανία, πιάνουμε το κινητό. Θεωρώ ότι πια στην πρώτη αμηχανία πιάνουμε κινητό. Τώρα είχαμε πάει ένα διήμερο με την Αντιγόνη στη Σέριφο και κάτσαμε λίγο οι δυο μας και συνειδητοποίησα, έβλεπα γύρω μου τους ανθρώπους στην παραλία. Αλλάζει λίγο το τοπίο.
4: Λες, τους... να ξενερώνουν, ναι.
5: Για κάποιο λόγο. Τους έπιασα απλά να παρακολουθούν τη θάλασσα. Και το χάρηκα τόσο πολύ που λέω, κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, τι ωραία. Θέλει λίγο αντίσταση, το ξέρω. Είμαστε μακριά πια από αυτό. Αλλά να το αφήσουμε και να αφουγκραστούμε λίγο τον ήχο. Το κάνω στα παιδιά. Στα παιδιά τους λέω: δεν πειράζει να βαρεθούμε λίγο. Ναι. Δείτε έξω. Δείτε
4: δεν ξέρουν να βαριούνται. Δεν είναι πάρα πολύ δυσάρεστο αυτό για τα, για τα παιδιά. Ότι δεν μπορούν να διανοηθούν μια στιγμή βαρεμάρα. Τι ηλικίες έχουν, τα
5: είναι 4 και 9.
4: Και κάνετε τόσο συνειδητές κουβέντες.
5: Ναι. Ναι, έχει αλλάξει λίγο η εποχή. Ναι, εμείς κάποτε στα 9 μας δεν ξέραμε να περπατήσουμε.
4: Απαγορευόταν να μιλάς. Καθώς να σιωπηλώσει ένα τραπέζι μεγάλων που καπνίζαν και κάναν διάφορα πράγματα που δεν πρέπει κανονικά μπροστά στα παιδιά. Ναι. Και έπρεπε και να είσαι και.
5: Ναι, όχι, ναι. Τα παιδιά μας 9 χρονών είναι πολύ πιο μπροστά. Σαν να είμαστε εμείς 18 σχεδόν. Πια έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ.
4: Δηλαδή του δίνει το αυτοκίνητο.
5: Άνετα, αν μπορούσαν να πάνε μόνοι του στην μπάλα και στις δραστηριότητες. Αρκεί να πει ένα OK ο Μητσοτάκης. Πάρτε το.
4: Ωραία, να σου πω κάτι. Είσαι ο μπαμπάς που πάει και φωνάζει το ποδόσφαιρο και στις δραστηριότητες, δεν ξέρω τι κάνουν.
5: Έγινα, άλλαξα στην πορεία. Να σου πω ότι συγχαινόμουν. Δεν ασχολούμαι καθόλου με τον αθλητισμό. Ναι. Όπως φαίνεται, δεν ασχολήθηκα ποτέ ο ίδιος, αλλά δεν παρακολουθούσα κιόλας.
4: Είσαι αδύνατος.
5: Ευχαριστώ. Ναι. Οριακά πιστεύω ότι με φλερτάρεις, αλλά ας το αφήσουμε λίγο αυτό.
4: Δεν είσαι ο τύπος μου. Συγγνώμη,
5: αλλά γύρω. Να σου πω. Δεν παρακολουθούσα καθόλου. Δεν έβλεπα μπάλα, δεν έβλεπα μπάσκετ, τίποτα. Ο γιος μου έχει τρελαίνει το ποδόσφαιρο. Mm. Οπότε εκεί άρχισα να τον παρακολουθώ και να μαθαίνω τι και πώς.
4: Έκανες ότι ο μπαμπάς τελικά ξέρει.
5: Δεν το έκανα. Έμαθα με το ζόρι. Γιατί όταν το παιδί σου πιάσει, σου λέει για την αγωνιστική αυτή και τι έκανε ο Ολυμπιακός και πώς έβαλε γκολ και τι έγινε.
4: Κάτι πρέπει να πεις.
5: Κάτι απαντήσεις. Δεν μπορείς να είσαι τελείως. Και τώρα με έχω πιάσει να είμαι στο θέατρο. Δεν είμαι με το παιδί, ξέρω εγώ, Κυριακή. Mm. Παρακολουθώ τους αγώνες, ούτως ώστε όταν ξυπνήσει το πρωί να ξέρω να του πω τι έγινε πριν. Μη σου πω να φακονώ και πιο μάγκα. Να του πω για έναν αγώνα που έπαιξε βράδυ και δεν το είδε. Να του πω, ξέρω, εγώ το είδα.
4: Ναι,
5: λόγο.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Και κάνουμε μαζί και αθλητικό τουρισμό με το γιο μου. Ταξιδεύουμε σε όλη την Ευρώπη και βλέπουμε παιχνίδια, πηγαίνουμε σε στάδια.
4: Είδες, κάτι βγήκε από αυτό.
5: Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει από τη ζωή.
4: Κάτι, ναι, σαφώς. Ωραία, θες να επιστρέψουμε στο θέατρο.
5: Βεβαίως.
4: Θέατρο και επιθεώρηση είναι κάπως σαν stand-up comedy ή καμία σχέση?
5: Καμία σχέση.
4: Καμία. Ναι.
5: Ναι. Το stand-up comedy είναι ένας θεατρικός μονόλογος, θα σου απαντήσω, που έχει και μια μικρή διάδραση με τον κόσμο. Εδώ έχουμε επιθεώρηση. Έχουμε νούμερα, έχουμε χώρο τραγούδι προφανώς, γιατί έχουμε και το Θέμη Καραμουρατίδη στην παρέα. Είναι σατυρικά σκέτς. Είναι νούμερα που σατυρίζουν κυρίως πολιτικο-κοινωνικά θέματα. Οπότε αυτή είναι η βεντάλια μας. Δεν έχει stand-up, δεν έχει one-man show, δεν έχει επικοινωνία να πεις ότι. Δικό σας, ξέρεις, να έχει αλληλεπίδραση τέτοιου τύπου.
4: Ναι, θα υπέστη κανείς ότι ένας τύπος όπως εσύ θα πλήττει με κάτι τέτοιο. Ότι είναι πιο συμπαγές, πιο σταθερό και πιο ήσυχο από αυτό
5: η
4: που κάνεις.
5: Η αλήθεια είναι
4: ότι
5: το φοβήθηκα. Και όταν πρώτα άκουσα επιθεώρηση, λέει, οπ, για κάτι τέτοιο θα με θέλουν. Για να πάω και να έχω μια αλληλεπίδραση με τον κόσμο και να μιλάω και να κάνουμε αστεία με το τι συμβαίνει. Τελικά το αγκάλιασα από το πρώτο δευτερόλεπτο και φάνηκε ότι είναι έτσι το φορμάτ του. Ναι. Δηλαδή είναι επιθεώρηση, αλλά πρόσεξε τι συμβαίνει. Έχει ένα χαρακτηριστικό του stand-up. Κάθε μέρα αλλάζω το κείμενό μου. Μπορώ να το αλλάξω.
4: Mm. Γιατί κάθε μέρα. Σου επιτρέπεται αυτό.
5: Μου το επιτρέπουν
4: δεν
5: οι συγγραφείς.
4: Δεν εμφανίζεται και να σου πει άκου να δεις όχι, όχι, όχι. Όχι, εδώ το
5: είναι
4: και
5: δίπλα μου. Δηλαδή έχω τον Δημήτρη Χαλιώτη, ο οποίος έρχεται σε όλες τις παραστάσεις. Χθες, ας πούμε, μου είπε. Είχαμε βάλει για τους Μητροπολίτες αυτό που έγινε με την αύξηση, ας πούμε. Και μου λέει πάμε να κάνουμε τώρα για την εφαρμογή για το πόσο κάνει. Που εγγενίασε ο Πρωθυπουργός. Παπ, χθες μπήκε και πήρε χειροκρότημα. Το πόσο επίκαιρο μπορεί να είναι ένα κείμενο. Δηλαδή, το πρωί να έχει βγει μια είδηση και εμείς το βράδυ να το βάλουμε σε θεατρικό κείμενο. Σου ξαναλέω, όχι stand-up, γι' αυτό είναι σημαντικό. Είναι εντυπωσιακό. Και αυτό τώρα είναι πολύ ελκυστικό.
4: Το γράφετε σε ένα τετράδιο ή το λες?
5: Το λέω. Το φτιάχνω λίγο πριν. Φτιάχνω λίγο την πρότασή μου, πώς θέλω να γίνει για να έχει ένα punchline που λέω.
4: Άρα είναι κάτι μικρό, κάτι λίγο.
5: Είναι κάτι μικρό σε κάθε σκέτς που μπορείς να προσθέσεις.
4: Ωραία, μια που το παίζεις να σε ρωτήσω.
5: Ναι.
4: Σου φάνηκε περίεργο αυτό με την αύξηση στις αποδοχές των Μητροπολιτών?
5: Να πάω ένα βήμα πίσω. Ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί πληρώνουμε εμείς την Εκκλησία.
4: Mm.
5: Δεν το έχω καταλάβει. Αυτό το διαχωρισμό κράτους και Εκκλησίας δεν έχω καταλάβει γιατί ακόμα δεν το κάνουμε.
4: Ποιος θα έπρεπε να πληρώνει δηλαδή την Εκκλησία?
5: Η Εκκλησία.
4: Mm-hmm.
5: Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο αυτά τα δύο πρέπει να είναι μαζί.
4: Η εκκλησία πού να βρει χρήματα?
5: Η εκκλησία είναι μία, όπως είναι project τα παιδιά, η εκκλησία είναι μία επιχείρηση, θεωρώ. Mm-hmm. Μία επιχείρηση που έχει μάλιστα και αδήλωτο χρήμα, το οποίο το καταβάλουμε με μετρητά, δεν έχει καν POS. Στο εξωτερικό έχει POS. Πας να ανάψεις κερί και έχει POS, κλακ, κλακ και φορολογείται. Εμείς έχουμε ένα παγκάρι.
4: Ναι.
5: Δεν το βρίσκω πολύ έντιμο σε μια κοινωνία όπου φορολογούμαστε για το κάθε τι, ελεγχόμαστε για το κάθε τι, να έχουμε έναν γείτονα που λέγεται εκκλησία, είναι μια επιχείρηση και αυτή μέσα σε όλα, η οποία δεν φορολογείται. Mm. Παίρνει χρήματα, μαύρα, δεν ξέρω που πάνε. Δεν υπάρχει έλεγχος. Εγώ δεν το ξέρω. Μπορεί και να υπάρχει, αν δεν το ξέρω. Αλλά...
4: Είσαι σίγουρος όμως ότι υπάρχουν μαύρα πολλά λεφτά?
5: Ναι, είναι μαύρα 100%. Αλλά τη σημασία έχει ότι δεν ελέγχονται εύκολα, γιατί περνάνε πολλά ανθρώπινα χέρια. Το έχουμε δει πολλές φορές στην ιστορία της Ελλάδας. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταχραστεί χρήμα που έχει μπει στην εκκλησία. Δεν χρειάζεται να θυμηθούμε Τριανταφυλόπουλο και άλλες τέτοιες καλές εποχές. Αλλά δεν μ' αρέσει αυτό. Θα ήθελα, όπως υπάρχει διαφάνεια σε όλα, να υπάρχει διαφάνεια και σε αυτό. Θα το εκτιμήσω ακόμα παραπάνω. Και θα εκτιμήσω πολύ όταν η περιουσία της εκκλησίας χρησιμοποιείται για σωστό τρόπο. Mm-hmm. Οπότε έχω ένα θέμα γενικότερα.
4: Έχεις ένα θέμα γενικά με την εκκλησία?
5: Όχι, καθόλου. Δηλαδή, την εκκλησία μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαι πιστός, πηγαίνω. Αλλά μου αρέσει και η διαφάνεια. Θα ήθελα όλοι να ελέγχονται και δεν καταλαβαίνω γιατί θα έπρεπε ο Μητροπολίτης να πληρώνεται από το κράτος.
4: Ναι.
5: Όταν το κράτος δεν βγάζει από την εκκλησία. Ναι. Δηλαδή, μόνο δίνει.
4: Πού πάμε όταν τελειώνει αυτή η ματαιή ζωή?
5: Είμαστε. Μία ενέργεια. Δεν ξέρω τι είμαστε.
4: Γιατί σε ρωτάω, κατάλαβες γιατί. Για το αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε.
5: Μετά. Μετά, άμα φύγουμε και οι δυο μας από αυτή τη ζωή και οι δύο.
4: Α, όχι να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας και να κάνουμε το καλύτερα αργά στον άλλο κόσμο.
5: Α, τι.
4: Εάν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους άλλους. Δηλαδή και ανάποδα εμείς, οι άλλοι από πάνω.
5: Κοίταξε. Δεν το ξέρω και θα είναι και λίγο. Άδικο να πάρουμε θέση. Θα σου πω όμως ότι είχα μια εμπειρία. Τελειώνει και ο χρόνος και αγχώνομαι.
4: Το ξέρω ότι είχες, γι' αυτό σε ρωτάω.
5: Είχα μια τέτοια εμπειρία.
4: Ξέρω, ναι.
5: Την οποία δεν θέλω να τη μοιραστώ εύκολα έτσι δημόσια. Την κάνω όταν είμαι με φίλους. Γιατί είναι πραγματικά μια συγκλονιστική εμπειρία. Γιατί είχαμε επικοινωνία και εγώ και η γυναίκα μου με ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή δικούς μας. Και θα μου πεις, ναι, πώς το ξέρεις ότι ήταν. Προφανώς για να το λέω. Και
4: συνέβη αυτό που είπαν πράγματα που τα ξέρατε μόνο εσείς.
5: Ακριβώς. Και πράγματα που δεν τα ήξερε ούτε η γυναίκα μου, κανένας από την παρέα που ήταν εκεί.
4: Σου άλλαξε αυτό, γιατί το έχεις πει, μπορεί κάποιος να ανατρέξει και να το δει, αλλά σου άλλαξε κοσμοθεωρία.
5: Με σόκαρε πάρα πολύ.
4: Ναι. Μας βλέπουν.
5: Ναι.
4: Είναι κάπου και αν τους καλέσουμε, μας βλέπουν.
5: Στη δική μου περίπτωση, ο δικός μου άνθρωπος έβλεπε. Έβλεπε την παρουσία μου, έβλεπε αν είμαι, πού είμαι και τι
4: και
5: κάνω.
4: Και μας βλέπουν.
5: Αλλά άλλες ενέργειες δεν μας είδαν. Δεν έβλεπαν. Δεν έβλεπαν την πορεία των πραγμάτων. Είχαν μείνει εκεί όταν έφυγαν. Οπότε φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να ισχύει με όλες τις περιπτώσεις το ίδιο.
4: Άρα κάποιοι άνθρωποι μας βλέπουν,
5: ναι,
4: κάποιοι δεν μας βλέπουν.
5: Ναι, μας βλέπουν. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το πόσο καλή κανείς την ενέργεια. Πώς διαχειριζόμαστε εμείς την ενέργεια και τη φέρνουμε κοντά μας.
4: Πριν από αυτή την εμπειρία, ήσουν τελείως αδιάφορος.
5: Ήμουν πάρα πολύ αρνητικός. Δηλαδή με όλη αυτή την επικοινωνία, με μια ενέργεια, με ένα πνεύμα.
4: Επειδή
5: δεν έλεγα, Χριστέ μου, τι λέτε, δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Ήμουν τόσο αρνητικός που μου λένε, ωραία, μπορείς να ζήσεις μία φορά αυτή την εμπειρία. Και όταν το έζησα, έπαθα σοκ. Αλήθεια, διαλύθηκε το είναι μου και είπα, μπορώ να το κάνουμε άλλη μία φορά δεύτερη το επόμενο βράδυ, για να δω αν ισχύει ξανά αυτό ή αν ήταν τυχαίο.
4: Ναι.
5: Και συνέβη ξανά. Οπότε εκεί, όταν το επιβεβαίωσα. Είπα κιόλας ότι δεν θα το ξανακάνω ποτέ, γιατί άνοιξα μια πύλη η οποία είναι τεράστια.
4: Ναι.
5: Και μετά είχα έντονη την ανάγκη να το ξανακάνω ξανά και ξανά και ξανά.
4: Ναι, ναι, ναι. Οπότε είπες θα το κλείσω.
5: Και πρέπει να το κλείσω.
4: Ρωτάνε από το κοντρόλ και το κοντρόλ πάντα είναι εξής σαν τον τηλεθεατή.
5: Ναι.
4: Εάν αυτό, τι μορφή έχει αυτή η επικοινωνία? Πας κάπου, έρχεται κάποιος σε σένα. Κάνεις κάτι.
5: Εγώ πολύ συγκεκριμένα θα το απαντήσω για να μην το αφήσω μετέωρο.
4: Ναι, αυτό είναι ανοιχτή ερώτηση. Δεν ρωτάμε απαραίτητο τι συνέβη στη δική σου περίπτωση.
5: Στη δική μου περίπτωση χρησιμοποίησαμε αυτό το ποτηράκι που λέμε με τα γράμματα, ναι. Το οποίο μπορεί να επικοινωνεί με λέξεις τις οποίες γράφει. Είναι μια διαδικασία που χρειάζεται έναν άνθρωπο που ξέρει και πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και συνέβη. Δηλαδή, έβαλα δικλείδες πολλές. Έβγαζα χέρια, έβαζα άλλους ανθρώπους. Έλεγα μην το πιάσει κανείς, το πιάσω μόνο εγώ. Δεν θα το πιάσω εγώ, το πιάσει εκείνος που δεν με ξέρει καθόλου. Οπότε άλλαζα συνέχεια περιπτώσεις.
4: Η γυναίκα σου το πίστευε? Δηλαδή υπήρχε κάποιος από εσάς τους δύο που ήταν θετικός σε όλο αυτό?
5: Η γυναίκα μου το είχε ξαναζήσει πιο παλιά και το πίστευε, εγώ δεν το πίστευα και άτομα που δεν συμμετείχαν καθόλου στη διαδικασία γιατί φοβόντουσαν και μείναν απ' έξω παρατηρητές, βιώσαμε μια συγκλονιστική εμπειρία που κλαίγαμε όλοι σαν μωρά παιδιά με μια κατάσταση την οποία δεν μπορούμε να εξηγήσουμε με λόγια, αν ακούγεται λίγο φτηνένη αυτό που συνέβη εκείνη την ώρα, αλλά ήταν πραγματικά μια ρογμή, μια τομή στο να πιστεύω ότι δεν χανόμαστε τελείως.
4: Ναι. Επειδή έχεις χιούμορ, μπορώ να σου κάνω πλάκα γι' αυτό.
5: Ό,τι έτσι. Θες, δεν θα... Άμα πεθάνω, καλέσέ με.
4: Εντάξει.
5: Να ζήσουμε την πρώτη συνέντευξη με ποτηράκι και θα σου απαντάω.
4: Ναι. Φαντάζομαι ότι μπορεί να ισχύουν διάφορα πράγματα, έτσι. Πρώτον, αυτό να μην έγινε.
5: Ναι, ναι.
4: Ξέρω ότι το πιστεύεις, Φαντιά, αλλά μπορεί να μην συνέβη καθόλου, άρα...
5: Τι είναι, είναι όλη φαντασία δική μου.
4: Ναι.
5: Okay.
4: Συγγνώμη δηλαδή.
5: Όχι, όχι, το ακούω, έτσι ήμουν και εγώ πριν, γι' αυτό το λέω. Ναι,
4: μπορεί να σου κάνανε πλάκα να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φύγει και να σε δουλεύανε.
5: Να λέγα... όλο και πιο θλιβερό για σένα.
4: Ναι, εντάξει.
5: Προφανώς. Ναι. Αλλά ναι, έτσι έλεγα και εγώ.
4: Σκέφτηκες την κωμική πλευρά, γιατί σκέφτεσαι έτσι σαν άνθρωπος.
5: Εκεί την ώρα δεν το σκέφτηκα, γιατί ήταν τόσο το ενεργειακό πεδίο ισχυρό.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο σοβαρό πάντως. Ναι. Δηλαδή τώρα λέγαμε για γάμους, για παιδιά, έκανες και λίγη πλάκα. Με το που φτάσαμε σε αυτό το θέμα.
5: Ξέρεις γιατί.
4: Σοβάρεψες γιατί... και δεν σηκώνεις πολλά-πολλά.
5: Ναι, σταύρωσα και τα χέρια που σημαίνει ότι άρχισα να μείνομαι.
4: Ναι. Δεν γιατί... τα πιστεύω αυτά με τα χέρια και με αυτά.
5: Καλά, και εγώ δεν πίστευα το ποτηράκι. Κάτι συμβαίνει όμως για να μην πεις.
4: Ναι.
5: Anyway, θα ανοίξω την ενέργειά μου. Τι βλακίες είναι αυτές, ξέρω ότι εγώ δεν πιστεύω. Είναι τόσο συγκλονιστικό αυτό που γίνεται εκείνη την ώρα. Και όταν έχεις δοκιμάσει πολλά, γιατί δοκίμασα πολλά, είμαι τόσο άπιστος. Ναι. Αλήθεια το λέω. Δεν το πίστευα καθόλου. Έφερα πρώτα ένα τρίτο άνθρωπο που δεν ήξερε κανείς τίποτα γι' αυτόν, που είχε φύγει λίγες μέρες πριν. Και είπε πράγματα που είχα μπερδευτεί μέχρι και εγώ. Και όταν μετά τα επιβεβαίωσα, λέω, κοίτα να δεις, είχε δίκιο. Δεν θα πω σε κανένα να το δοκιμάσει. Δεν θα ήθελα να το δοκιμάσει κανείς αν δεν είναι έτοιμος για κάτι τέτοιο.
4: Εγώ είτε ισχύει είτε δεν ισχύει, δεν νομίζω ότι δεν πρέπει να το δοκιμάσει κάποιος. Δεν ξέρω καθόλου αν ισχύει, αλλά νομίζω ότι είναι από τα πράγματα που δεν πρέπει να κάνει.
5: Ξέρεις τι, όσο μεγαλώνω, νιώθω ότι μας έχουν μάθει να κλείνουμε την ενέργειά μας. Όταν είμαστε μωρά και παιδιά, έχουμε πιο ανοιχτή ενέργεια, πιο ανοιχτά παιδεία και είμαστε πιο ανοιχτοί στο να δεχτούμε τέτοια πράγματα. Μετά μας βάζουν σε κάποια όρια, μας βάζουν τα παπούτσια και τα έχουμε μάθει και να τα σφίγγουμε πολύ στενά για να μπούμε σε αυτήν την κοινωνία όπως πρέπει. Να μπούμε στους κανόνες που πρέπει. Όσο μεγαλώνω και γερνάω, πάλι γίνομαι πιο παιδί και αρχίζει και ανοίγει πάλι το πεδίο της ενέργειας.
4: Ναι.
5: Μην το φοβάσαι. Γενικά θα πω, γιατί νιώθω ότι η ενέργειά μας... δεν διαχειριζόμαστε πολύ καλά τις δυνάμεις μας.
4: Θέλουν οι άνθρωποι που είναι στην άλλη πλευρά να μας μιλήσουν ή τους ενοχλούμε.
5: Δεν μου προέκυψε να ενοχλούμε κανέναν. Από τη δική μου εμπειρία που την έζησα δύο φορές, δεν βίωσα κάτι τέτοιο. Θέλανε πολύ, θέλανε να μιλήσουν. Δεν περνάνε όλοι ευχάριστα, να σου απαντήσω, στην άλλη πλευρά. Δεν είναι πάντα ένα σύγχρονο.
4: Δεν περνάνε όλοι ευχάριστα. Δεν περνάνε αυτοί που δεν, που δεν πρέπει να περάσουν ευχάριστα. Δηλαδή υπάρχει κάποιο είδους δικαιοσύνη, θεωρείς. Γιατί
5: όχι,
4: μπορεί
5: όχι,
4: να το ζήσεις δύο βράδια τη ζωή σου, αλλά ξέρεις όταν έχεις ζήσει κάτι που μπορείς να φανταστείς. Εγώ δεν μπορώ καθόλου να φανταστώ όλα τα υπόλοιπα. Φαντάζομαι ότι εσύ είσαι πιο κοντά στην εικόνα του τι συμβαίνει ακριβώς.
5: Νομίζω ότι κουβαλάμε το συναισθηματικό φορτίο του πριν. Αυτό κουβαλάμε. Ενεργειακά όμως μπορώ να σου πω ότι εγώ ένιωσα τον άνθρωπο με τον οποίο μιλούσα, γιατί μιλήσαμε με αρκετά άτομα. Ναι. Τον ένιωσα εκεί, ένιωσα την παρουσία.
4: Υπήρξε κάποιος με τον οποίο ήθελες να επικοινωνήσεις και δεν τον βρήκες. Ο πιο αγαπημένος άνθρωπος που έχει φύγει, ποιος ήταν?
5: Ο αδερφός μου. Τον αδερφό μου έχω χάσει και ήταν ο πιο αγαπημένος μου άνθρωπος. Ναι, μαζί του μίλησα, προφανώς, όπως καταλαβαίνεις. Οπότε και ένιωσα την παρουσία εκεί. Και του είπα μάλιστα ότι φοβήθηκα αρκετά. Και το κάνω, νομίζω ότι θα το σταματήσω γιατί πια. Δεν, με το μυαλό μου και τη λογική μου και ο χαρακτήρας που είμαι, δεν μπορώ να διαχειριστώ εύκολα όλη αυτή τη συνθήκη. Και τώρα, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ που μιλάω μαζί σου, φοβάμαι ότι θα ήθελα κάθε μέρα να σε καλώ. Να μιλάμε.
4: Ναι, και τι σου είπε, τι νομίζεις ότι σου είπε?
5: Για να μην πω ψέματα, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή τι είπες αυτό, αλλά σίγουρα θυμάμαι τη θέση μου, ότι το σταμάτησα.
4: Η αίσθηση ποια ήτανε, ότι...
5: Ήθελε επαφή. Ήθελε επαφή. Ήθελε να μιλάμε. Και θα μου φαινόταν ιδεατό σε μια τέτοια. Μια τέτοια συνθήκη που να μπορούμε κάπως με κάποιο τρόπο να ανοίξουμε τόσο πολύ το παιδί μας και να μπορούμε να συνεργαστούμε.
4: Που να είναι σαν να παίρνεις ένα τηλέφωνο και να λες γεια σου, πάλι εδώ είμαι, δεν ξέρω πώς
5: πρέπει να υπάρχει φυσική παρουσία, να μπορούσαμε να έχουμε μια τέτοια επαφή. Θα ήταν μαγικό.
4: Ναι. Απ' την άλλη, γιατί να περνάς σε μια άλλη διάσταση, αν μπορείς να διατηρήσεις.
5: Γιατί να χάνεται το υλικό κομμάτι.
4: Ακριβώς, ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν είναι να κρατάμε.
5: Επαφή. Θα μαζευτούμε πάρα πολύ εδώ και δεν θα χωράμε σε λίγο.
4: Δεν ξέρει τι θα γίνει.
5: Δεν έχω απαντήσει. Okay. Και χαίρομαι που δεν έχω απαντήσει να σου δώσω. Αν είχα, θα ήμουν πιο κάθετο σε αυτά που σου λέω. Ναι. Οπότε, εγώ απλά σου μεταφέρω μια πολύ σπουδαία εμπειρία και την οποία έχω αφήσει πίσω πολλά χρόνια, δεκαετία.
4: Τώρα φοβάσαι το θάνατο, ή λες ότι εντάξει, αφού είναι έτσι, αφού μπορείς να ψηλοεπικοινωνήσεις, αφού τέλος πάντων κάπως, αν έχεις κάνει τα πράγματα καλά, μάλλον το φορτίο είναι πιο ελαφρύ. Τώρα φοβάσαι?
5: Δεν άλλαξε κάτι μετά από αυτό, θα σου είμαι ειλικρινής, και δεν έχω και καμία σκέψη ότι αν θα φύγω από αυτή τη ζωή, αν θα μπορέσω να επικοινωνήσω με κάποιον που έχει μείνει πίσω. Δεν με απασχολεί. Γιατί θα μείνει θλίψη στους ανθρώπους που έμειναν πίσω, που δεν θα έχουν εσένα. Θα σου πω ότι με φοβίζει ο θάνατος, γιατί δεν θέλω να πεθάνω. Ενώ πιο μικρός δεν είχα φόβο με το θάνατο και έλεγα εντάξει, εγώ άμα πεθάνω 25 μου δεν έγινε κάτι. Τώρα επειδή τα όνειρά μου έχουν μεγαλώσει πολύ, τα παιδιά μου υπάρχουν στη ζωή μου, έχω χάσει και τον αδερφό μου, οπότε ξαφνικά νιώθω ότι δεν θέλω να χάσω κάτι άλλο. Οπότε και δεν θέλω να χάσω, αλλά και δεν θέλω να χαθώ γρήγορα και θέλω να χαρώ όλα αυτά που έχω. Οπότε ναι, δεν θέλω να πεθάνω.
4: Ναι.
5: Δεν τον φοβάμαι το θάνατο να μην κάνω πράγματα με φόβο. Αλλά θα ήθελα να σου πω ότι θα ήθελα να ζήσω όσο περισσότερο μπορώ. Mm-hmm. Και αυτό και βλέπω ότι προσπαθώ να αλλάξω τη διατροφή μου, γυμνάζομαι πιο τακτικά, κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο για να συντηρήσω λίγο παραπάνω αυτό το υλικό κορμί.
4: Η τηλεόραση. Τι σημαίνει, τι έρχεται,
5: Για μένα προσωπικά.
4: Ναι, φεύγει, έρχεται κάτι διαφορετικό.
5: Χαίρομαι γιατί κάνω συζητήσεις πλέον για πράγματα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν συζητάω πια για πράγματα που δεν αγαπάω.
4: Θα κάνεις το show. Και εσύ.
5: Δεν ξέρω τι θα κάνω την άλλη χρονιά.
4: Μακάρι να κάνεις. Εσύ νομίζω θα κάνεις ένα πάρα πολύ καλό τόξο.
5: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα. Θα σου πω. Χαίρομαι που μπορώ να μιλήσω με ανθρώπους που έχουν την κατάλληλη θέση και να πω σκέψεις και όνειρά μου.
4: Ναι.
5: Πιο παλιά δεν μπορούσα.
4: Κάνεις παρέα μαζί τους.
5: Σε καμία περίπτωση. Δυσκολεύομαι πολύ να κάνω παρέα με κόσμο γενικότερα.
4: Ναι. Επομένως δεν κάνεις παρέα μαζί τους, αλλά έχεις μια ευκολία σαν να τους μιλήσεις.
5: Έχω μια ευκολία να σηκώσω ένα τηλέφωνο και να πω θα ήθελα να σας πω μια σκέψη που έχω και μου αφιερώνουν 15-20 λεπτά να την ακούσουν. Ναι. Δεν την έχουν πάρει μέχρι σήμερα καμία σκέψη μου. Δεν πειράζει όμως. Μου δίνουν αυτά τα 15-20 λεπτά που είναι πάρα πολύ σημαντικά για μένα.
4: Ναι. Πιστεύεις ότι μπορεί να το αποθηκεύουν και να λένε μας έχει πει αυτό ο Μακαλιάς, δεν είναι η ώρα τώρα, αλλά μπορεί σε ένα χρόνο να είναι.
5: Ναι. Φυσικά και μπορεί. Και μπορεί και τελικά να το κάνω κάπου αλλού και να το δουν και πούνε πω. Δεν το κάναμε μαζί. Ναι. Ήταν χαζό.
4: Σ' αρέσει αυτό καμιά φορά να εκδικήσει τους ανθρώπους και να λες: κοίτα τώρα, εγώ κατάφερα να κάνω αυτό που δεν θέλατε εσείς.
5: Δείξε μου έναν που δεν χαίρεται με κάτι τέτοιο. Προφανώς. Ναι. Προφανώς. Όταν έχεις προτείνει κάτι σε έναν άνθρωπο και σου λέει: δεν το βλέπω, δεν το αγκαλιάζω, θέλει δουλειά, θέλει κάτι άλλο και το προτείνεις κάπου και το πάρουν και το φτιάξεις και μεγαλοποιείς, είναι υπέροχο. Είναι πολύ ωραίο αυτό.
4: Ναι, δεν φοβάσαι πάντα.
5: Δεν το λες εκδικητικά, αλλά λες: δεν το πίστεψες. Ορίστε, δες το τώρα πώς έγινε.
4: Ναι. Okay. Έχεις την ευκολία όμως να σηκώνεις το τηλέφωνο και να λες θέλω να κάνω κάτι.
5: Ναι, το κάνω.
4: Το πιστεύεις αυτό, είναι στάση ζωής.
5: 100%. Είναι στάση ζωής. Από την πρώτη μου δουλειά που έκανα στο θέατρο, θα σου πω ότι σήκωσα εγώ τηλέφωνο. Και το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό στη δουλειά μας. Γιατί όπως η άλλη πλευρά επιλέγει εσένα, πρέπει και εσύ να επιλέξεις αυτή την πλευρά. Τη δική τους. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος θα πάρει τηλέφωνο και θα σου πει άλλα, θέλει να έχουμε μια εκπομπή στο Action 24, θα την κάνει. Ότι εσύ θες να την κάνει εκεί και με αυτούς τους όρους.
4: Ναι.
5: Να το ξεπεράσουμε λίγο αυτό. Πρέπει και εμείς να επιλέγουμε τους εργοδότες μας. Mm-hmm. Οπότε έτσι έκανε και στο θέατρο. Έπαιρνα ένα τηλέφωνο και έλεγα σε ένα σκηνοθέτη: είδα αυτή την παράσταση στη δική σας. Έχω δει άλλες δύο, μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω πάρα πολύ να με δείτε. Νιώθω ότι ταιριάζουμε αισθητικά.
4: Ναι.
5: Οπότε διεκδικούσα χρόνο να πάω να κάνω μια ακρόαση να με δουν.
4: Φαινόταν περίεργο αυτό στον άνθρωπο που ήταν στην άλλη γραμμή. Του άρεσε δηλαδή.
5: Μπορώ να σου πω ότι πάνω από το 90% των προσπαθειών μου που χτυπάω πόρτα κερδίζω. Κερδίζω την συνεργασία.
4: Ναι, οπότε.
5: Δηλαδή, δηλώνεις παρόν. Λες, είμαι εδώ και το θέλω. Θέλω να δουλέψω μαζί σου. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί έχω κάτι που νιώθω ότι ταιριάζει σε σένα. Και όταν και του λες, είμαι ανοιχτός, δοκίμασέ με, βάλαμε κάτω, χτύπαμε. Βάλαμε να κάνω ό,τι θέλεις.

0: Σε καμία περίπτωση. Αλλά σίγουρα θέλω οι ποιότητες να συγχρονίζονται με τους άλλους ανθρώπους. Θέλω κάπως να μπορούμε να επικοινωνήσουμε και θέλω πάρα πολύ σεβασμό. Σεβασμό από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι το τελευταίο.
1: Πώς τον αντιλαμβάνεσαι το σεβασμό, πώς λες αυτός με σέβεται?
0: Όταν με αγαπάει, στο βάλω σε εισαγωγικά, αγαπάει τον άνθρωπο που είναι απέναντι. Έρχομαι εδώ και ξεκινάω λέγοντας ότι εγώ την Αθήνα την αγαπάω για αυτό που είναι, ό,τι και αν είναι, και θα ξεκινήσω θετικά μαζί της. Άσε να έρθουν τα αρνητικά. Δεν μου αρέσει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν τουπέ, φέρουν το δικό τους κομμάτι και το πετάνε πάνω σου. Δεν είναι ανοιχτοί να αγκαλιάσουν αυτό που είσαι και να κάνουμε μαζί μια ομάδα.
1: Ναι. Αυτό που είσαι εσύ και αυτό που κάνεις είναι πολύ συγκεκριμένο.
0: Στη δουλειά μου.
1: Ναι.
0: Όχι, νομίζω ότι είμαι απλά ένας ευγενικός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που δίνει χώρο, μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω, μου αρέσει πάρα πολύ να συζητάω. Εκεί είναι λίγο η ποιότητα του σεβασμού. Mm-hmm. Ότι ακούω, μου αρέσει ο διάλογος.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, ναι, δεν έχω άλλα στεγανά να σου πω ότι είμαι ένας ιδιότροπος άνθρωπος ο οποίος θέλει έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Όχι καθόλου. Είμαι πάντα ανοιχτός στο να δημιουργήσω, συνδημιουργήσω μάλλον.
1: Mm-hmm. Υπάρχει μια ακόμη παράσταση.
0: Υπάρχει μια παράσταση. Ναι. Το πριν και μετά τα παιδιά. Mm-hmm. Που κάνουμε με την Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά και Κώστα Μαλιάτση. Οι τέσσερις μας είναι ένα debate. Για με ένα ζευγάρι που έχει παιδιά και ένα ζευγάρι που δεν έχει παιδιά. Όχι ζευγάρι στη ζωή, ανθρώπους δηλαδή που δεν έχουν παιδιά. Οπότε συζητάμε όλα αυτά που άλλαξαν τη ζωή μας. Το κοινό λατρεύει να ακούει ιστορίες από ανθρώπους με παιδιά, γιατί είμαστε μια πονεμένη κατηγορία ανθρώπων. Και φυσικά βλέπουμε και την ωραία ζωή των ανθρώπων που δεν έχουν παιδιά. Ναι. Παίζουμε παιχνίδια, κάνουμε αυτοσχεδιασμό, συζητάμε και παίζουμε. Εκεί πολύ είναι ανοιχτό το πεδίο με το κοινό να μας δώσει feedback και να παίξουμε μαζί τους.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ.
0: Εγώ, για άλλη μια φορά χαίρομαι πολύ.
1: Αυτό ήταν και απόψε το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: το υπηρετείς σωστά, ναι, και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
1: Όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, μπορούν να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα. Ο Πέτρος ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε: «Μορφούλα, να σου πω κάτι, είσαι καλύτερη από μένα». Οπότε μην τους ακούς, δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα.
2: Beautiful, Ava.
3: I can't go through with the wedding.
2: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
4: Welcome to the romantic heart hunt.
3: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
5: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
2: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
3: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
6: Μήνας του Μέγιστος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
7: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: τη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
3: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
2: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
3: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
2: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.
4: Στηρίζουμε έναν κόσμο ίσων ευκαιριών που μας χωράει όλους και όλες. Έναν κόσμο equal.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ενεργειακό deal Trump-Putin για την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις διεθνείς αγορές. Οι σκιές, οι χαμηλές προσδοκίες και η οργισμένη αντίδραση Ζελένσκι. Τι προσδοκούν οι αγορές από τη Δευτέρα? Η εκτόξευση της τιμής του ρεύματος απειλεί με νέα λουκέτα φούρνους, κομμωτήρια και ζαχαροπλαστεία. Σε αδιέξοδο οι επαγγελματίες από το δυσβάσταχτο κόστος της ενέργειας. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ και μαρτυρίες. Εντείνεται ο πόλεμος μεταξύ των πρώην συντρόφων στην πορεία προς τις κάλπες. Δηλώσεις τελεχών πυροδοτούν την αντιπαράθεση. Διαγραφή Κωνσταντόπουλου ζητούν Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Το φαρμακευτικό κοκτέιλ που χορηγήθηκε στο Γιώργο Μαζονάκη προκαλεί άπνοια, αποκαλύπτει ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρη στο Action 24. Για 4 επιπλέον κακουργήματα ερευνάται το ζεύγος των γιατρών. Τι κρύβει η μυστηριώδης τραπεζική θηρίδα στο Κολωνάκι?

0: παγωμένη η Ευρώπη ξύπνησε σήμερα με την ανακοίνωση ενεργειακής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για τη σταδιακή διάθεση σχεδόν 5 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική αγορά και στις διεθνείς αγορές. Η Ουάσιγκτον χαλαρώνει προσωρινά τουλάχιστον τις κυρώσεις απέναντι στη Μόσχα, κάτι που καταδεικνύει την αγωνία του Αμερικανού Προέδρου εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών σε λιγότερο από ένα μήνα από τώρα. Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Ουκρανού Προέδρου, ο οποίος κατήγγειλε ότι μια τέτοια κίνηση τροφοδοτεί τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το ευνηδιαστικό deal έρχεται ως απάντηση στο Κίεβο, το οποίο αγνόησε αμερικανικά αιτήματα που ζητούσαν να σταματήσει να χτυπά ρωσικά δηληστήρια.
1: Σε ευνηδιαστική συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη διεθνή αγορά κατέληξαν Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν ένα μήνα πριν από τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές και εν μέσω της κρίσης καυσίμων.
2: Donald Trump has announced a deal with Russia, which would see Moscow supply diesel fuel to US and global markets. The aim is to cut rocketing prices at the pumps with supplies badly hit by the Middle East war.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 300.000 τόνοι ρωσικού ντίζελ θα διατεθούν άμεσα στην αγορά, με τις συνολικές ποσότητες να ξεπερνούν σταδιακά τους 4,8 εκατομμύρια τόνους.
3: I think you heard about the oil deal with Russia. That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you. We have massive amounts of oil being coming into our country, and it's diesel, which is what we want. So, thank you.
1: Η συμφωνία προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Ουκρανού Προέδρου με αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έσπευσε να απαντήσει.
4: Τα δώρα στον Πούτιν δεν θα φέρουν ειρήνη ούτε κάποιο όφελο στον πολιτισμένο κόσμο. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον ντίζελ με περισσότερη τρομοκρατία και δόλο.
5: Is this emboldened
3: by a strong what?
5: By a strong partner that will only prolong
3: Well, we are
5: the war.
3: A strong partner.
5: Will this embolden?
3: Well, no, we need oil for the world, and this is diesel, which is what we need. So we're very happy to get it.
1: Η Ουάσιγκτον προχωρά σε προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων για το ρωσικό ντίζελ σε μια περίοδο που οι τιμές του καυσίμου καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο στις διεθνείς αγορές.
6: He's been desperately looking at ways to try to bring down the price of both petrol and diesel, the latter of which critically has been affected both by the war in the Middle East but also by Ukrainian attacks on Russian diesel refineries.
1: Το πρακτορείο αξιώς αποδίδει την απόφαση Τραμπ στην άρνηση του Ζελένσκι να βάλει φρένο στις ουκρανικές επιθέσεις κατά των ρωσικών δηληστήριων, συνδέοντας ευθέως τις ενεργειακές εξελίξεις με την κλιμάκωση της σύγκρουσης. Η απουσία άμεσης αντίδρασης από τις Βρυξέλλες καταδεικνύει την αμηχανία της Ένωσης στη Συμφωνία Έκπληξη, με χώρες μέλη να επιμένουν στη σημασία των κυρώσεων.
7: Τämä oli ihan hirvittävä pettymys tämä uutinen, koska se todellakin murtaa tätä Venäjän pakotteita ja tuo tietenkin rahaa Putinin sotakassaan, voi jatkaa.
1: Η Πολωνία αμφισβητεί τη συμφωνία, επισημένοντας ότι καταγράφονται ελλείψεις καυσίμων ακόμη και στη Μόσχα. Την προσήλωσή της στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας επαναλαμβάνει η καγκελαρία, με τη Βρετανία να δεσμεύεται για διατήρηση της πίεσης στο Κρεμλίνο.
0: Η Χρυσάνθη Μπουρούτη μαζί μας. Να μείνουμε στο θέμα, Χρυσάνθη. Έχουμε εξελίξεις. Πριν από λίγη ώρα είχαμε μια πρώτη καθυστερημένη αντίδραση της Κομισιόν.
8: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αφήσει την πολιτική για την απεξάρτησή της από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα παρά την ανακοίνωση της απόφασης της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Για κάλεση επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, με ανάρτησή της στο Εξ προειδοποίησε ότι η αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ προσφέρει στη Μόσχα πρόσθετα έσοδα για τη συνέχιση του πολέμου. Δεν είναι η στιγμή να χαλαρώσει η πίεση προς τη Ρωσία και η Ευρώπη δεν πρόκειται να το κάνει. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτίθεται να εκκρίνουν το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την έναρξη του πολέμου.
0: Μάλιστα. Τώρα, Χρυσάνθη, να δούμε γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε αυτή τη συμφωνία.
8: Ο Αμερικανός Πρόεδρος βρίσκεται σε μια κατάσταση πίεσης, θα λέγαμε, εν μέσω της περίοδου της προεκλογικής για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Η τιμή του ντίζελ αυξάνεται από την έναρξη του πολέμου και μετά. Ενδεικτικά, να δούμε ένα διάγραμμα με την τιμή του ντίζελ πριν από την έναρξη του πολέμου. Στις 23 Φεβρουαρίου ήταν στα 3,81 δολάρια το γαλόνι. Μετά η άνοδος είναι από το Μάρτιο στα 4,86, τον Απρίλιο στα 5,64, στα 5,30 δολάρια τον Αύγουστο και βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο έφτασε τα 6,53, την πιο ψηλή τιμή που έχει φτάσει μέχρι στιγμής, και σήμερα είναι στα 6 και 28 δολάρια το βαρέλι. Αυτό είναι κάτι που πιέζει τους Αμερικανούς πολίτες, οι οποίοι βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να γεμίσουν με καύσιμο τα αυτοκίνητά τους.
0: Περιπλάσια τιμή μέσα σε 7 περίπου μήνες. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Την ώρα που η ενεργειακή κρίση συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μετά το πράσινο φως που έλαβε μόνο η Ελλάδα από την Κομισιόν, ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους. Η κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει άμεσα σε σημαντικά έργα που αφορούν την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, την εξοικονόμηση στα κτίρια, τις μεταφορές και την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Η μάχη των διαπραγματεύσεων για επιπλέον μέτρα στήριξης τώρα μεταφέρεται στις Βρυξέλλες και στην επερχόμενη Σύνοδο Κορυφής.
1: Σε επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στην ενέργεια προχωρεί άμεσα η κυβέρνηση μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβε ειδικά για την Ελλάδα να χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου μέσω της ρήτρας διαφυγής το σχετικό πρόγραμμα.
9: Σε όλο αυτό το αρνητικό πρόβλημα, επίσης μαζί το συζητούσαμε ότι η λύση πρέπει να έρθει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Σύμφωνα με τους οικονομολόγους, η ρήτρα διαφυγής αφήνει παράθυρο σχετικά με το περιθώριο για επιπλέον επενδύσεις στην ενέργεια, καθώς η Ελλάδα αποκτά πρόσθετο περιθώριο για να χρηματοδοτήσει επενδύσεις που προσεγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028.
10: Η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωζώνη, είναι μέλος μιας οικογένειας. Σε προγενέστερη δεκαετία λέγαμε θα βγουν οι ΑΠΕ και θα έχουμε τσάμπα ρεύμα. Σήμερα φτάσαμε να έχουμε ΑΠΕ και να έχουμε ρεύμα που χάνεται.
1: Πώς λειτουργεί αυτή η ρήτρα? Η ρήτρα επιτρέπει στις χώρες να υπερβαίνουν τις όροφες δαπανών έως 0,3% ετησίως και συσσωρευτικά 0,6% στην περίοδο 2026-2028, χωρίς όμως οι δαπάνες αυτές να εξαιρούνται από το έλλειμμα και το χρέος. Παράλληλα, η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει σε σημαντικά έργα που αφορούν την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, την εξοικονόμηση στα κτίρια, τις μεταφορές και την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Συγκεκριμένα, τα χρήματα 1 δισεκατομμυρίου ευρώ θα κατευθυνθούν σε επιδοτήσεις και επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας, ενεργειακές αναβαθμίσεις των σπιτιών, δίνοντας μία μικρή ανάσα, χωρίς να είναι γνωστό αν θα υπάρξουν άλλα μέτρα ελάφρυνσης. Ωστόσο, το μέτρο αυτό δεν αναμένεται να αποδώσει άμεσα, αφού επενδύσεις θέλουν χρόνο για να υλοποιηθούν και η όποια μείωση του ενεργειακού κόστους θα έρθει αργότερα. Την ίδια ώρα, φυσικό αέριο, καύσιμα και ρεύμα συνεχίζουν να καίνε την τσέπη των καταναλωτών.
11: Όλα γενικά είναι ακριβά. Για μας τα ακριβά που παίρνουμε ένα μισθό 6-7 εκατοστάρικα.
9: Το κύριο πρόβλημα είναι η ενέργεια. Και αυτό έχει δημιουργεί ένα ντόμινο εξελίξεων, αυξήσεων και στις υπηρεσίες.
12: Διακρίνουν αυξήσεις και διακρίνουμε οι καταναλωτές και μάλιστα στο νούπο και στα είδη ψωμίου, στην αρθοποιία. Και στη φέτα, που είναι βασικά προϊόντα που παίρνουν, και στα γαλακτοκομικά στο γάλα.
1: Ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο εκτινάχθηκε από το 3,8% στο 5%. Σύμφωνα με την Ελστάτ, τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις σε ετήσια βάση από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως τον Σεπτέμβριο του 2026 καταγράφουν το φυσικό αέριο με 55,2%, το πετρέλαιο θέρμανσης με 53,2%, το πετρέλαιο κίνησης με 38,8% και η βενζίνη με 22,5%, ενώ το ρεύμα αυξήθηκε κατά 15% σε ετήσια βάση.
13: Όλα έχουν ακριβήνει πλέον στη ζωή, δεν υπάρχει τίποτα φτηνό. Καύσιμο, όλα είναι ακριβά.
1: Οι ανατιμήσεις αυτές επηρεάζουν άμεσα τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις. Οι λογαριασμοί ενέργειας και το κόστος των μετακινήσεων απορροφούν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος, ενώ η ανάγκη για θέρμανση εν ώψη του χειμώνα εντείνει την ανησυχία για τις δαπάνες των επόμενων μηνών.
0: Να μείνουμε στο ενεργειακό σοκ και να δούμε μια διαφορετική πτυχή. Αβάσταχτο είναι το ενεργειακό κόστος για φούρνους, ζαχαροπλαστεία και κομμωτήρια, με το επαγγελματικό ρεύμα να καταγράφει άνοδο 16,2% και τους επαγγελματίες να προειδοποιούν για λουκέτα. Οι επιχειρήσεις ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης, καθώς αδυνατούν πλέον να απορροφήσουν τις αυξήσεις.
14: Το ενεργειακό κόστος γονατίζει τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Φούρνοι, ζαχαροπλαστεία και κομμωτήρια δεν μπορούν να σηκώσουν το ενεργειακό βάρος και κινδυνεύουν με λουκέτα.
15: Υπάρχει μία αύξηση στα τιμολόγια του ρεύματος κοντά στο 50%.
14: Η τιμή του επαγγελματικού τιμολογίου ρεύματος για μικρές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 16,2% μέσα σε ένα μόλις μήνα. Από τα 17,2 λεπτά ανά κιλοβατόρα τον Απρίλιο, η τιμή έφτασε σχεδόν τα 20 λεπτά το Σεπτέμβριο. Ο Γιάννης Τσούτης διατηρεί το κομμωτήριό του στο Γαλάτσι εδώ και 6 χρόνια. Όπως λέει, είναι η πρώτη φορά που βλέπει το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος να φτάνει σε τόσο υψηλά επίπεδα, επιβαρύνοντας σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησής του.
16: Βρισκόμαστε σε κομμωτήριο στο Γαλάτσι. Όπως μας λέει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, το ενεργειακό κόστος φαίνεται να είναι αβάσταχτο για εκείνον, ενώ ζητά μέτρα προστασίας από την πολιτεία.
17: Σίγουρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, επειδή για μας είναι το κομμάτι το δηλαδή λόγω πιστολάκια, λόγω το κομμάτι του θερμοσύφωνα, είναι κάτι το οποίο πρακτικά το βλέπουμε απευθείας στο λογαριασμό.
14: Τον ίδιο πονοκέφαλο αντιμετωπίζουν καθημερινά και άλλοι επαγγελματίες του κλάδου.
18: Τα πιστολάκια είναι πολύ κοστοβόρα, οι θερμοσύφωνες είναι σε μόνιμη βάση ανοιχτή, οπότε όταν καταναλώνουμε 2.500 και 3.000 κιλοβατόρες το μήνα, καταλαβαίνετε αν το πολλαπλασιάσετε με το 20, με το 25, πόσο είναι μόνο το ρεύμα.
14: Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για φούρνους και ζαχαροπλαστεία, όπου η ενέργεια αποτελεί βασικό συντελεστή της καθημερινής παραγωγής.
19: Έχει δημιουργήσει ένα σφιχτικό κλίμα στα μαγαζιά μας η ενεργειακή ακρίβεια και δυστυχώς αυτό αποτυπώνεται με 1.500 λουκέτα που έχουμε στον κλάδο πανελλαδικά τα τελευταία 3 χρόνια.
14: Με στοιχεία της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος, τον Οκτώβριο του 2026, η ενεργειακή επιβάρυνση αντιστοιχεί πλέον σε περίπου 35-40% του κόστους για τον κλάδο, ενώ οι πρώτες ύλες έχουν αυξηθεί κατά 10-15%. Με το ενεργειακό κόστος να αποτελεί θηλιά και οι ανατίμησεις στις πρώτες ύλες να έχουν χτυπήσει κόκκινο, περίπου 1.500 αρτοπία έχουν βάλει λουκέτο μέσα σε 3 χρόνια. Οι φούρνοι χρειάζεται να λειτουργούν τα μηχανήματά τους για πολλές ώρες, συχνά από τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ τα ζαχαροπλαστεία έχουν επιπλέον ανάγκες σε ψυγεία, καταψύκτες και εξοπλισμό συντήρησης. Με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, οι επιχειρήσεις ζητούν από την κυβέρνηση να λάβει μέτρα, καθώς δεν μπορούν πλέον να συγκρατήσουν τις τιμές των προϊόντων.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, τα σενάρια περί αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία εν κινήσει, επιχείρησε να απορρίψει ο Πρωθυπουργός, θέτοντας ως όριο πολιτικής αμφισβήτησης το 25%. Έστειλε έτσι μηνύματα εντός και εκτός παράταξης, συνδέοντας την πολιτική του θέση με το εκλογικό αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ξανά το δίλημα της πρώτης κάλπης, προτάσσοντας την ανάγκη για σταθερότητα της χώρας. Η αντίδραση της αντιπολίτευσης ήταν άμεση, με το Πασόκ να κάνει λόγο για σίγουρη ήττα της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη κάλπη.
20: Διαφορετικές αναγνώσεις είχε η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος απέρριψε τα σενάρια αντικατάστασης του εν κινήσει και έθεσε τον προσωπικό του πήχη στο 25%.
21: Ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να είμαι σαφής. Ναι. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος.
20: Κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζουν πως ο Πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να φοβηθεί στις ερχόμενες εκλογές. Ενώ, όπως λένε, η δήλωσή του αφορούσε στο ψυχολογικό όριο του 25%, κάτω από το οποίο χάνεται το βασικό μπόνους των 20 εδρών.
22: Ο καθένας μπορεί να το κρίνει και το ερμηνεύσει όπως θέλει. Εγώ προσωπικά το κρίνω ότι φυσικά εάν τυχόν η Νέα Δημοκρατία δεν περνούσε το 25% και δεν έπαιρνε τον μπόνους, πράγματι θα ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά τη διακυβέρνηση του τόπου, γιατί δεν θα μπορούσαν να σχηματιστούν κυβερνήσεις συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς δεν πάμε για εκεί, δεν το δείχνουν άλλωστε και οι δημοσκοπήσεις. Εμείς πάμε για αυτοδυναμία.
23: Είπε ότι αν πάρω 25% και θέλουν να με αμφισβητήσουν, εδώ είμαι. Ναι. Ο Μητσοτάκης όμως, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί φίλοι, δεν έχει κάτι να χάσει. Ο Μητσοτάκης είναι 10 χρόνια αρχηγός. Κερδίζει τη μία εκλογή μετά την άλλη, είτε είναι ευρωεκλογές, είτε είναι εθνικές, είτε είναι περιφερειακές, είτε δημοτικές. Και λέει, με συγχωρείτε, αν φτάσω εκεί, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση, το λέει καθ' υπερβολή.
20: Στον αντίποδα, η αντιπολίτευση υποστηρίζει πως στις ερχόμενες κάλπες η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα ιτηθεί, καθώς μεγάλο ποσοστό των πολιτών ζητά την πολιτική αλλαγή.
24: Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε και στην πρώτη κάλπη να είμαστε πρώτοι και αγωνιζόμαστε γι' αυτό.
2: ας πούμε ότι στην πρώτη κάλπη είναι για λίγο πρώτη Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι.
2: Με ένα ισχυρό Πασόκ απέναντί της, σε δεύτερη κάλπη θα συντριβεί.
3: Γιατί
2: το Πασόκ
3: δηλαδή
2: μπορεί να πάρει και από τα αριστερά και από τα δεξιά και από το κέντρο.
20: Μιλώντας στο Action 24, Αφροδίτη Λαδινοπούλου αντιτείνει πως η φωνή λογικής δεν ετεροκαθορίζεται από άλλα κόμματα.
4: Δεν μας ανησυχεί κανένα κόμμα. Όποιος θέλει να κάνει κόμμα να κατέβει σε εκλογές, ιδού η Ρόδος να κατέβει, ο καθένας μπορεί να κατέβει. Δημοκρατία έχουμε, να μετρηθεί, να πάρει τα ποσοστά και να αποφασίσει ο κόσμος ποιον θέλει να εκλέξει.
20: Η συζήτηση για τη διαδοχή Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία πάντως έχει ανοίξει, με καθοριστικό για την επόμενη ημέρα στο κόμμα να είναι ουσιαστικά το ποσοστό που θα επιτύχει η Νέα Δημοκρατία στην κάλπη.
0: Στο Καστελόριζο περιοδεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η Θεοδώρα Ζαγανάκου έχει το ρεπορτάζ.
3: Και ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στο Καστελόριζο, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε σύσκεψη το πρωί με τον Δήμαρχο Μεγίστης και τους αντιδημάρχους, εκεί όπου τέθηκαν επιτάπητος τα ζητήματα που απασχολούν τους ακρίτες μας. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαιρέτησε το πλήρωμα της τορπιλακάτου Κρυσταλίδης, που ήταν ελιμενισμένη στο Καστελόριζο, και σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα με τους στρατιώτες του επιτηρητικού φυλακίου να ψάλουν τον εθνικό ύμνο, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της Ζω. Αυτό το οποίο τόνισε στις δηλώσεις του είναι πως προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι η βελτίωση της ζωής των μόνιμων κατοίκων στα νησιά της χώρας μας, με σκοπό να γίνουν τα νησιά μας, όπως είπε χαρακτηριστικά, ζωντανά χειμώνα-καλοκαίρι.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ και να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεών του.
5: Κλήρωσα σήμερα την επίσκεψή μου στο Καστελόριζο, εδώ που χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού. Είχα την τιμή να καταθέσω στεφάνι στο μνημείο της κυράς στην Ρο. Μια στιγμή μοναδική συγκίνησης. Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι να βελτιώσουμε τη ζωή των μόνιμων κατοίκων σε όλα τα νησιά της χώρας. Και αυτό σημαίνει καλύτερες υποδομές μεταφορών, διαχείριση υδάτων και καλύτερες υπηρεσίες δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας. Το όραμά μας να μείνουν στον τόπο τους και αυτοί και τα παιδιά τους, να κάνουν οικογένειες και να έχουν ένα καλύτερο μέλλον, για να τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα καλοκαίρι.
0: Σε πόλεμο, πρώην πολιτικοί συνοδοιπόροι με τις μεταγραφές και τις προεκλογικές δημόσεις να ανεβάζουν το θερμόμετρο. ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αλλά και Νέα Δημοκρατία βρίσκονται στο επίκεντρο μιας σειράς αντιπαραθέσεων, με στελέχη που κάποτε συμπορεύονταν να ανταλλάσσουν πλέον πειρά.
20: Με τοπικές συγκρούσεις μεταξύ πρώην πολιτικών συντρόφων προκαλούν οι μεταγραφές, με την αντιπαράθεση να εντείνεται όλο ένα και περισσότερο στο δρόμο προς τις κάλπες. Ευθείες βολές και ένταση που κλιμακώνεται ανάμεσα σε στελέχη που κάποτε ήταν συνοδοιπόροι συνθέτουν πλέον το πολιτικό σκηνικό. Με φόντο την έντονη κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο και την Άννα Παπαδοπούλου, που κάποτε συμπορεύονταν στο ΠΑΣΟΚ, οι τόνοι ανεβαίνουν ακόμη περισσότερο με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, μετά και την ανάρτηση του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, ο οποίος διαψεύδει τις κατηγορίες της αναπληρώτριας εκπροσώπου τύπου της Ελλάς για λεκτική επίθεση.
24: Διαψεύδω κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί υβριστικής επίθεσης και επιθετικής κίνησης προς το στέλεχος της Ελλάς, κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Σέβομαι τον πολιτικό διάλογο και τους δημοκρατικούς κανόνες αυτού. Για την έντονη πολιτική αντιπαράθεση που προηγήθηκε, έχω ήδη ζητήσει συγγνώμη.
25: Δεν μου λέτε, εσείς ποιος είστε που κουνάτε το δάχτυλο, κύριε Μπαλατσούκα, στους συνδετημόνες και στους συνομιλητές σας? Δεν κατάλαβα.
26: Τι μας λέτε τώρα, κύριε Φαραντούρη? Πού νομίζετε και πώς νομίζετε ότι απευθύνεστε? Σας κάναμε ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Καταδικάζετε την απρόκλητη επίθεση του κυρίου Κωνσταντόπουλου ή όχι?
25: Κύριε, συγγνώμη.
26: Την καταδικάζετε ή όχι?
25: Συγγνώμη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με ρωτάτε για ένα περιστατικό που δεν ήμουν αυτόπτης και αυτύπος μάρτυρας. Ήσασταν παρόν.
26: Για όλα τα υπόλοιπα που δεν ήσασταν αυτύπος και αυτόπτης μάρτυρας, έχετε άποψη? Αυτό δεν έχετε, αυτό μας λέτε?
20: Η μετοπική Κωνσταντόπουλου Παπαδοπούλου έχει προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις κομματικών στελεχών τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που ζητούν μετεπιτάσεως τη διαγραφή Κωνσταντόπουλου από το ΠΑΣΟΚ.
23: Αφού ο κύριος Ανδρουλάκης δεν διέγραψε τον κύριο Φαραντούρη στη δική μου περίπτωση, έχει τη δυνατότητα να το κάνει τώρα με τον κύριο Κωνσταντόπουλο.
27: Πέταξε την μπάλα στην εξέδρα, κρύφτηκε πίσω από μια συγγνώμη και από πολιτικές του ΠΑΣΟΚ που εφαρμόζει. Πολιτική επιλογή λοιπόν του ΠΑΣΟΚ είναι σήμερα να μην καταδικάζει ξεκάθαρα και να μην διαγράφει τον κύριο Κωνσταντόπουλο.
20: Από την άλλη πλευρά, ο Λευτέρης Καρχημάκης κάνει λόγο για απαράδεκτες συμπεριφορές.
28: Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ήταν απαράδεκτο. Και δεν θα μπω στη λογική που πράγματι υπήρχαν αντεγκλήσεις, πάρτα χάπιος κλπ. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Ήτανε λάθος.
20: Οι συγκρούσεις στελεχών που προέρχονται από τα ίδια κόμματα όμως αφορούν και στελεχή της Νέας Δημοκρατίας, με πιο πρόσφατη την κόντρα Ανδρέα Λοϊβέρδου και Νάντιας Γιαννακοπούλου, η οποία άφησε αιχμές κατά του γαλάζιου στελέχους, λέγοντας το Action 24 τη χαρακτηριστική φράση «Δεν έχουν χορτάσει υπουργηλίκοι».
1: Εγώ δεν συμμερίζομαι αυτή την στάση και δεν θα την ακολουθήσω ακόμα και όταν δέχομαι βολές. Δεν με νοιάζει.
28: Σας πειράζει.
1: Από εδώ μπαίνουνε. Από εδώ βγαίνουν.
20: Ενώ με αφορμή τη φράση «περί ντου» σε περίπτωση ακυβερνησίας του Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, άνοιξε ένας νέος κύκλος αντιπαράθεσης με τον τομέαρχη εξωτερικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζου. Την ώρα που τα πολιτικά κόμματα κινούνται σε προεκλογικούς ρυθμούς, το κλίμα αναμένεται ακόμα πιο εκρηκτικό όσο πλησιάζουμε στις κάλπες.
0: Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Νέες πτυχές στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη φωτίζουν οι πρώτες αναλύσεις από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Φαίνεται πως του είχε χορηγηθεί ένα κοκτέιλ με δύο αναισθητικές ουσίες, που σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Δημήτρη Γαλεντέρη προκαλεί άπνοια. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα, την ώρα που οι έρευνες επεκτείνονται και στα οικονομικά του προφυλακισμένου ζευγαριού, με την απόφαση για δέσμευση της περιουσίας τους και τη διερεύνηση για ακόμα 4 κακουργηματικές πράξεις.
28: Το κοκτέιλ προποφόλης και μυδαζολάμης που βρέθηκε στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη είναι πλέον στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας, διότι ο συνδυασμός των δύο αυτών ουσιών, όπως αποκαλύπτει στο Action 24 ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, μπορεί να προκαλέσει άπνοια και πτώση της πίεσης.
6: Μπορεί να έχει προκληθεί από αυτό το κοκτέιλ, γιατί αυτό το κοκτέιλ προκαλεί άπνοια. Δηλαδή στερεί οξυγόνο από τον οργανισμό, με αποτέλεσμα η καρδιά να εμφανίζει αυτή την λεγόμενη ισχυμία του μυοκαρδίου. Ισχυμία σημαίνει έλλειψη οξυγόνου στην καρδιά.
28: Αυτό που αναμένουν πλέον οι ειδικοί είναι τι ποσότητα χορηγήθηκε από το κοκτέιλ θανάτου.
6: Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αν επαληθευτεί η μυδαζολάμη αυτή η συγκεκριμένη ουσία, γιατί ουσιαστικά προκύπτει ότι χορήγησε όχι μία αλλά δύο κατασταλτικές ουσίες η συγκεκριμένη γιατρός κατά την παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη και τη διενέργεια της πλασμαφαίρεσης.
28: Τα ερωτήματα για τις ουσίες συναντούν τώρα τα ευρήματα από την ψηφιακή έρευνα. Οι αρχές αναχτούν διαγραμμένα μηνύματα και αναζητήσεις από κινητά τηλέφωνα, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι επικοινωνίες της κατηγορούμενης γιατρού, καθώς και οι αναζητήσεις της για τις δύο ουσίες μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.
7: Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα και την ψηφιακή εξέταση πιστηρίων. Είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Καθώς το βούλευμα που μας δόθηκε από την ανακριτική αρχή μας δίνει τη δυνατότητα να τρέξουμε πολύ πιο πίσω στον χρόνο, από το μήνα Ιούλιο ουσιαστικά, να δώσουμε στοιχεία από το μήνα Ιούλιο.
28: Την ίδια ώρα νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει η κατάθεση της 19χρονης κόρης των δύο κατηγορούμενων γιατρών, η οποία βρισκόταν στο χώρο. Η παρουσία της, η σχέση της με τις εταιρείες που συνδέονται με τον εξοπλισμό της πλασμαφαίρεσης και όλα όσα γνωρίζει για τη διαδικασία εξετάζονται στο πλαίσιο της ανάκρισης.
8: Αυτή την κοπέλα την είχαν βάλει ιδιοκτήτη των εταιριών που έφερναν αυτά τα μηχανήματα. Και αυτό είναι εκμετάλλευση. Αν της κάναν πλασμαφαίρεση, γιατροί και δεν είχαν συνέστηση ότι θα μπορούσε το παιδί αυτό να πάθει κάτι.
28: Και ενώ η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, η υπόθεση αποκτά πλέον και οικονομικές προεκτάσεις. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προχώρησε στη δέσμευση του συνόλου των υπηρεσιακών στοιχείων των δύο γιατρών, συμπεριλαμβανομένης της τραπεζικής θηρίδας που διατηρούσαν σε υποκατάστημα στο Κολωνάκι, κοντά στο ιατρείο τους. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα και τυχόν επενδυτικά προϊόντα, ενώ η έρευνα επεκτείνεται και σε ενδείξεις για 4 δικήματα. Κακουργηματική απάτη, αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από τις παράνομες αυτές δραστηριότητες. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα συμπεριληφθούν στο πόρισμα της αρχής, το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.
0: Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι διαιτολόγοι που δρούν μέσα από τα social media. Χριστίνα Γκίκα, ο Υπουργός Υγείας έκανε γνωστή την κατάθεση μηνύσεων για παράνομη άσκηση του επαγγέλματος.
9: Την προηγούμενη εβδομάδα, λοιπόν, κατατέθηκαν 11 μηνύσεις για παράνομα ιατρία διαιτολόγων, διατροφολόγων, αλλά και για παράνομη άσκηση επαγγέλματος, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόκειται, λοιπόν, συγκεκριμένα για 2 παράνομα γραφεία, αλλά και για 9 που είχαν προβεί σε παράνομη άσκηση επαγγέλματος μέσω των social media, ενώ εξετάζονται μεταξύ άλλων και 36 ακόμα αναφορές. Μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε στην ανάρτησή του: η προστασία της δημόσιας υγείας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας και όλα τα εργαλεία που δημιουργούμε έχουν μόνο γνώμονα αυτό, ανέφερε μεταξύ άλλων Αθηνά.
0: Μάλιστα, είναι άλλωστε στο πλαίσιο των ερευνών που γίνονται σε διαιτολογία, σε γραφεία διαιτολόγων, σε γυμναστήρια και σε άλλα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και της φοροδιαφυγής, την οποία περιλαμβάνεται μεταξύ των κατηγορουμένων ο Φίλιππος Καμπούρης, προκύπτουν από τις καταθέσεις γνωστών τραγουδιστών που κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις στις αστυνομικές αρχές. Το ζεύγος Καμπούρη αναμένεται να περάσει αύριο το κατόφλι του ανακριτή και παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες, οι νέες καταθέσεις των αχυράνθρωπων είναι αποκαλυπτικές.
20: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις απολογίες των 10 κατηγορουμένων στην υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με κεντρικά πρόσωπα τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του. Τα στοιχεία και οι μαρτυρίες που έχει συγκεντρώσει η αστυνομία και περιλαμβάνονται στη δικογραφία είναι αποκαλυπτικά για τη δράση του κυκλώματος και των φερόμενων ως αρχηγικών μελών.
7: Έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι φαίνεται ότι είναι ασφαλισμένοι, ότι έχουν προσληφθεί στις εικονικές εταιρείες, οι οποίοι όμως κατά τις ένορκες καταθέσεις στην αστυνομία. Αναφέρουν ότι η συμφωνία που γινόταν ήταν με τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.
20: Όσα ισχυρίστηκαν οι 3 από τους 4 αχυρανθρώπους που έχουν συλληφθεί και είναι τον παρουσιαστή και αρχηγό του ΛΑΟΣ. Πρόκειται για 2 γυναίκες και την τηλεοπτική περσόνα του Φίλιππου Καμπούρη ως Σάνδρα, γνωστό με το προσωνύμιο Κολοτούμπας, ο οποίος εμφανίζεται ως διαχειριστής σε τουλάχιστον 13 εταιρείες. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα κατέθεσε η σύντροφός του στους αστυνομικούς.
10: Είμαι άνεργη από το 2010 περίπου. Γνωρίζω τον ΚΙ από το 2008. Είχαμε σχέση, χωρίσαμε για ένα διάστημα και μετά το 2015 ήμασταν ξανά μαζί. Τότε γνώρισα τον Φίλιππο Καμπούρη μέσω του ΚΙ που τον ήξερε από παλιότερα. Ο φίλος μου είχε μείνει για ένα διάστημα άστεγος και τον είχε βοηθήσει ο Φίλιππος. Από το 2015 που τον γνώρισα εγώ, μας βοηθούσε δίνοντάς μας λεφτά. Κάποιες φορές μου έδινε χαρτιά για να υπογράψω και η γυναίκα του. Εγώ από αυτά τα χαρτιά γνωρίζω τις εταιρείες που μου λέτε, αλλά δεν ξέρω τίποτα για αυτές και δεν έχω ασχοληθεί με καμία.
20: Την ίδια ώρα, σημαντικές μαρτυρίες για την υπόθεση δίνουν ο Αλέκος Ζαζόπουλος και η Κέλλη Κελεκίδου. Τα ονόματά τους εντοπίστηκαν σε ασφαλιστικές εισφορές εταιρειών που ερευνώνται.
11: Την πρόταση να εμφανιστώ στο νυχτερινό κέντρο μου την έκανε ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος δεν γνωρίζω ακριβώς τι ρόλο είχε στην επιχείρηση. Ωστόσο, ξέρω ότι είχε αρμοδιότητες σχετικά με τη λειτουργία της. Αναφορικά με τις ασφαλίσεις στις άλλες 3 εταιρείες, δεν γνώριζα ότι ήμουν ασφαλισμένος σε αυτές, ούτε έχω λάβει σχετική αμοιβή.
12: Η μισθοδοσία μου πραγματοποιούνταν μέσω τραπέζης και στο παραστατικό αναφερόταν η εταιρεία που μου αναφέρετε. Εκείνο το διάστημα υπέθεσα ότι πρόκειται για το κέντρο που εμφανιζόμουν, καθώς ήταν η μόνη εταιρεία στην οποία είχα προσληφθεί.
20: Τα στοιχεία για τις ασφαλίσεις και τις δηλωμένες εργασιακές σχέσεις αποκτούν σημασία, καθώς οι αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν ποιες καταχωρήσεις αντιστοιχούσαν σε πραγματική απασχόληση και ποιες χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.
25: Υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που δούλευαν σε κάποια μαγαζιά του. Γιατί αυτός ασχολιόταν και με τη νύχτα. Αλλά ερώτημα αν αυτοί οι άνθρωποι γνώριζαν ότι τους έφερνε ως εργαζόμενους και σε άλλες εταιρείες που είχε.
20: Ο Φίλιππος Καμπούρης αρνείται τις κατηγορίες, ωστόσο οι αρχές φαίνεται να έχουν δέσει την υπόθεση με μια πολυσέλιδη δικογραφία, ενώ κρίσιμη θεωρείται η αυριανή κατάθεση των κατηγορουμένων ενώπιον της ανακρίτριας, με την έρευνα των αρχών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Σε 11 συλλήψεις σε 6 νομούς της Βόρειας Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και ένας εν ενεργεία στρατιωτικός, προχώρησαν οι αρχές με επίκεντρο μεγάλη επιχείρηση για αρχαιοκαπηλεία. Οι 2 εγκληματικές οργανώσεις πραγματοποιούσαν λαθρές ανασκαφές και φέρονται να διακινούσαν αρχαιότητες στο εξωτερικό. Τα μέλη που δρούσαν τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του 2025 είχαν στήσει οργανωμένο δίκτυο με τοπικούς συνεργάτες, επικοινωνούσαν με κωδικοποιημένες εκφράσεις και διέθεταν εξειδικευμένο τεχνικό εξοπλισμό.
24: Ένα ολόκληρο δίκτυο παράνομων ανασκαφών με εξειδικευμένο εξοπλισμό, με κάμερες, ντρόουν και κωδικοποιημένες επικοινωνίες είχαν στήσει τα 2 οργανωμένα κυκλώματα αρχαιοκαπηλείας που εξάθρωσαν οι αρχές. Συνολικά συνελήφθησαν 11 άτομα, ανάμεσά τους και τα αρχηγικά μέλη, ενώ ένας εκ των συλληφθέντων είναι εν ενεργεία στρατιωτικός.
13: Δυστυχώς ένας εξ αυτών είναι ένας άνθρωπος ο οποίος Έδωσε όρκο να υπηρετεί την πατρίδα, αλλά μόνο αυτό δεν έκανε. Δεν υπηρέτησε την πολιτιστική κληρονομιά. Ένας στρατιωτικός.
24: Η δράση των 11 αρχαιοκάπηλων ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο του 2025. Οι συλληφθέντες επέλεγαν προσεκτικά περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπου θα πραγματοποιούσαν λαθρανασκαφές, αξιολογώντας την πιθανότητα εντοπισμού αρχαιοτήτων, την πρόσβαση στο σημείο και τον κίνδυνο να γίνουν αντιληπτοί από τις αρχές. Στην πρώτη οργάνωση, ο φερόμενος ως επικεφαλής φέρεται να είχε το κεντρικό έλεγχο των δραστηριοτήτων και διέθετε εμπειρία στην εκτίμηση της αξίας των ευρημάτων. Στη δεύτερη οργάνωση αρχηγικό ρόλο είχε ο ενενεργείας στρατιωτικός. Ρόλο κλειδί είχε ένας Γερμανός 71 ετών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον αρχαιολογικό πολιτισμό, ο οποίος φέρεται να διέθετε αρχείο με θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, παλιά έγγραφα και σχεδιαγράμματα. Τα υπόλοιπα μέλη φέρονται να συμμετείχαν στις έρευνες, στις λαθρανασκαφές και στη διακίνηση των αντικειμένων.
14: Έλληνας υπαξιωματικός αντιπασπιστής από το στρατό του Εύρου. Με έναν συνεργό του, ο οποίος ήταν Γερμανός τουρίστας, ο οποίος όμως είχε πολύ παλιά βιβλία και σχεδιαγράμματα στα χέρια του. Έτσι λοιπόν με ειδικά μηχανήματα έψαχναν, έβρισκαν και προωθούσαν αρχαία.
24: Για να κρύβουν τις πραγματικές τους δραστηριότητες, τα μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων χρησιμοποιούσαν ένα ολόκληρο κωδικοποιημένο λεξιλόγιο. Η δουλειά και η προθέρμανση παρέπεμπαν στις παράνομες αρχαιολογικές έρευνες. Το τζόκινγκ, η γυμναστική και η βόλτα σήμεραν μετάβαση στην Ήπεθρο με σκοπό την ανέβρεση αρχαίων αντικειμένων. Τα όργανα γυμναστικής ήταν ο εξοπλισμός, το κέρμα αναφερόταν στα αρχαία νομίσματα, ενώ όταν στις επικοινωνίες γινόταν λόγος για άσπρα ή για θαύμα, οι αναφορές αφορούσαν σε πολύτιμα χρυσά και ασημένια νομίσματα ή σε μνημεία μεγάλης αξίας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε Κοζάνη, Καβάλα, Ξάνθη, Δράμα, Ροδόπη και Εύρο με τη συμμετοχή περίπου 60 αστυνομικών.
0: Συνελήφθη 52χρονος γυναικολόγος στην Αττική για πορνογραφία ανηλίκων. Φάνη Καραμπατζάκη, εκατοντάδες αρχεία βρέθηκαν στην κατοχή του, με τις αρχές να φτάνουν στα ίχνη του και με τη συνδρομή Αμερικανικού Οργανισμού.
24: Η αστυνομική έρευνα των ελληνικών αρχών ξεκίνησε ύστερα από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από την Google μέσω Αμερικάνικου Οργανισμού που ασχολείται με την προστασία παιδιών από την κακοποίηση και την εκμετάλλευση. Έτσι, ο 52χρονος γυναικολόγος δεν άργησε να ταυτοποιηθεί από τις ελληνικές αρχές που πραγματοποίησαν έρευνες τόσο στο σπίτι του όσο και στο ιδιωτικό ιατρείο του στο Χαλάνδρη, όπου και βρέθηκε το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ακόμη και παιδιών κάτω των 12 ετών.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω. Στην εξιχνίαση 6 υποθέσεων απάτης σε βάρος ηλικιωμένων προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Ιερά Πέτρα. Θα μεταφερθούμε στην Κρήτη και στον ανταποκριτή μας Μάνο Τριγών για να μας δώσεις, Μάνο, τις λεπτομέρειες.
15: Να πούμε ότι Αθηνά ότι περισσότερα από 140.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα κατάφερε να αποσπάσει η εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε κυρίως ηλικιωμένους και άτομα ευπαθών ομάδων στην περιοχή της Ιεράπετρας. Παριστανώντας τους γιατρούς και τους αστυνομικούς, τα μέλη της ομάδας έπειθαν τους ηλικιωμένους να τους παραδώσουν μετρητά αλλά και τη μαλφή τους. Ενώ στις υποθέσεις αυτές εμπλέκεται και ένας 60χρονος, ο οποίος και συνελήφθη και είχε το ρόλο του εισπράκτορα. Η έρευνα επεκτάθηκε στην υπόλοιπη Ελλάδα και μάλιστα οι υποθέσεις αυτές αφορούν 5 συλλήψεις στη Βιωτία και 1 στην Κρήτη, με τις αρχές να διερευνούν το κατά πόσο είχαν διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Ωστόσο, η δράση τους εκτείνεται από τον Μάιο του 2026 έως και τις 8 Οκτωβρίου, Αθηνά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Μάνο. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται και ο δεύτερος κατηγορούμενος για την επίθεση με μαχαίρι στον 32χρονο στην Ελευσίνα προημερών. Χριστίνα Γκίκα, όπως και ο πρώτος, παραδόθηκε στις αρχές.
9: Ακριβώς, Αθηνά, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, ο 18χρονος παραδόθηκε αυτοβούλος πριν από λίγη ώρα στον εισαγγελέα. Πρόκειται λοιπόν για το δεύτερο άτομο το οποίο εμπλέκεται στην αιματηρή επίθεση εναντίον του 32χρονου στην Ελευσίνα. Σύμφωνα λοιπόν με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 18χρονος φέρεται να είναι εκείνος που κρατούσε το μαχαίρι και που επιτέθηκε στον 32χρονο, τραυματίζοντας τον και στα δύο πόδια. Ο 22χρονος λοιπόν, το άτομο δηλαδή που είχε παραδοθεί αυτοβούλος πριν στις αρχές, κατά την παράδοσή του είπε πως ο 32χρονος ήταν εκείνος που του επιτέθηκε πρώτος, ενώ εξέφρασε και την επιθυμία του να προβεί σε μήνυση. Μεταξύ άλλων λοιπόν, σε βάρος του 22χρονου εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, οπλοφορία και οπλοκατοχή, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Κάει και ολοσχερός βαφείο ρούχων στο Αιγάλεο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα, η οποία επεκτάθηκε και σε διπλανό κτίριο, σε βιοτεχνία ένδυσης. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα λόγω των έφλεκτων υλικών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη για να περιοριστεί η φωτιά, ενώ απομακρύνθηκαν προληπτικά όσοι βρίσκονταν σε απόσταση 100 μέτρων από τα κτίρια.
2: Νύχτα κόλαση στο Αιγάλεο. Η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε βαφείο ρούχων επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος έλαβε γρήγορα διαστάσεις και επεκτάθηκε και στο διπλανό κτίριο σε μια βιοτεχνία ρούχων.
3: Ακούσαμε ένα μπαμ μεγάλο, βγήκαμε έξω να δούμε τι γίνεται και είδαμε να γίνεται εδώ πέρα στο εργοστάσιο χαμός, φλόγες, καπνοί.
2: Στο σημείο έσπευσε από την πρώτη στιγμή μεγάλη πυροσβεστική δύναμη, 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για τη ρήψη νερού στη στέγη της βιοτεχνίας.
4: Ανησυχία ότι έχουν καταστραφεί ολοσχερώς επιχειρήσεις αυτές εδώ.
2: Η μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς εντός του βιομηχανικού χώρου υπήρχαν έφλεκτα υλικά, όπως αποθηκευμένες φιάλες υγραερίου.
3: Εδώ είναι εργοστάσιο φασμάτων, αλλά έχουν μέσα και υγραέρια, από ό,τι κατάλαβα, και μπουκάλες που σκάγανε.
2: Ολονύχτια μάχη έδωσαν οι πυροσβέστες προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και χωρίς να επεκταθεί σε γειτονικά κτίρια.
16: Όχι, τα σπίτια δεν έχουν πάθει κάτι, δεν είναι ακριβώς σύνορα με τα κτίσματα που έχουν υποστεί την ολοκληρωτική καταστροφή. Είναι λίγο πιο πέρα, ας πούμε, αλλά ο κίνδυνος υπάρχει ακόμα.
2: Η κυκλοφορία των οχημάτων στη γύρω περιοχή διεκόπη. Οι πυκνοί καπνοί είχαν σκεπάσει την περιοχή, ενώ προληπτικά απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής σε απόσταση 400 μέτρων.
17: Αυτό έγινε η απομάκρυνση για προληπτικούς λόγους και αν χρειαστεί να απομακρυνθούν και αυτοκίνητα και άλλα, θα γίνει και αυτό στο αμέσως προσεχές διάστημα.
2: Μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες, οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να περιορίσουν τη φωτιά και να μην επεκταθεί στα διπλανά κτίρια. Λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου, οι δύο βιοτεχνίες υπέστησαν μεγάλες καταστροφές, ενώ κατέρευσαν και τμήματα της οροφής. Τα αίτια της πυρκαγιάς αναζητά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής.
0: Εκτός συνόρων, σκηνές καταστροφής καταγράφονται στον Παναμά μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και υποδομές. Ο Εγκέλαδος άφησε πίσω του σοβαρά προβλήματα σε ιστορικά μνημεία, δρόμους και γέφυρες, ενώ οι ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις εντείνουν την ανησυχία των κατοίκων.
10: Εικόνες αποκάλυψης μετά το σεισμό των 7,7 Ρίχτερ. Δρόμοι άνοιξαν στα δύο, κτίρια κατέρευσαν και γέφυρες έπεσαν.
18: Φοβηθήκαμε λίγο. Με τα 8 Ρίχτερ είναι κάπως ασυνήθιστο το μέγεθος του σεισμού.
19: Ναι.
18: Και όλη τη μέρα είχε συνεχώς πάνω από 100 μετασεισμούς. Ήταν και μέχρι 6,9. Το καλό νέο είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφέρει νεκρούς. Είναι σχετικά νωρίς για να έχουμε την τελική αποτίμηση.
10: Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε σε πολλές περιοχές.
21: The most important thing is for the country to remain calm. We have teams deployed nationwide. The government will be present and ready to assist throughout this time.
10: 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε δομές υγείας, ενώ οι διασώσεις απεγκλώβησαν 70 άτομα από οχήματα και κτίρια που υπέστησαν ζημιές. Παράλληλα, περίπου 1.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις εστίες τους.
22: And the whole building really just felt like it was swaying. It was one of those sensations, this like eerie feeling of this building might collapse at any moment. It was that scary and that real and visceral.
10: Οι εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τις στιγμές τρόμου με κατοίκους να τρέχουν να απομακρυνθούν. Ο πρέσβης της Ελλάδας στον Παναμά, Ευθύμιος Ευθυμιάδης, επιβεβαιώνει ότι όλοι οι Έλληνες είναι καλά, ενώ σημαντικές ζημιές έχουν καταγραφεί στις υποδομές, κυρίως στην επαρχία.
18: Πολλές ζημιές στις υποδομές, κυρίως στην επαρχία που οι υποδομές και τα κτίρια είναι παλιά.
0: Πολλές ζημιές, κύριε Ευθυμιάδη.
18: Η κοινότητα η ελληνική είναι περίπου 2.000. Είναι παλιά, ιστορική κοινότητα.
10: Τις πληγήσεις περιοχές επισκέφθηκε ο πρόεδρος του Παναμά, Χωσέλ Ραούλ Μουλίνο, προκειμένου να ενημερωθεί για την έκταση των ζημιών και να εκτιμήσει την κατάσταση. Λίγο αργότερα, δεύτερος ισχυρός σεισμός 6,6 ρίχτερ έπληξε την περιοχή, ενώ ακολούθησαν περισσότεροι από 45 μετασεισμοί, με ορισμένους να φτάνουν έως και τα 5,8 ρίχτερ. Σε νοσοκομεία και άλλα κτίρια, άνθρωποι φώναζαν τρομαγμένοι, καθώς ισχυρές δονήσεις έκαναν τις εγκαταστάσεις να ταλαντεύονται επικίνδυνα.
1: Se movía, las lámparas, la silla, la mesa. Yo decidí quedarme ahí a esperar porque yo sé que bajar por la escalera corriendo es un problema y así que me quedé esperando a que pasara, ya no me quedaba de otra.
10: Ο ισχυρός σεισμός έγινε αισθητό σε μεγάλο μέρος της Κεντρικής Αμερικής, της Καραϊβικής και της Νότιας Αμερικής.
0: Σαρωτικό είναι το πέρασμα του κυκλώνα Ισαΐα αυτή την ώρα στη Φλόριντα. Μαριλίτα Τσιλιγκύρη, έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα, ενώ έχουμε και ένα νεκρό.
5: Ένας νεκρός έχασε τη ζωή του στη δυτική Φλόριντα από πτώση δένδρου μετά το πέρασμα του κυκλώνα Ισαΐα, ανέμους που έφταναν τα 169 χιλιόμετρα την ώρα. Περισσότεροι από 911.000 άνθρωποι παρέμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Φλόριντα και την Αλαμπάμα, ενώ προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις με ύψη νερού έως 20 εκατοστά. Παράλληλα, πολλές πτήσεις ακυρώθηκαν εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Το πέρασμα του κυκλώνα προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις και στις αερομεταφορές, με τις περισσότερες πτήσεις να ακυρώνονται εξαιτίας των συνθήκων που επικρατούν.
0: Μάλιστα, στη γειτονιά μας τώρα εικόνες απόλυτης καταστροφής στη Σικελία με άνεμος τρόβιλους. Θα δούμε και τα σχετικά πλάνα.
5: Νέα Αθηνά, πράγματι, στη δυτική Σικελία δύο ισχυροί ανεμοστρόβιλοι έπληξαν την παραθαλάσσια πόλη Μαρσάλα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και οχήματα και τραυματίζοντας δεκάδες ανθρώπους. Τουλάχιστον 11 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ανάμεσά τους και ένας 70χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με πολλαπλά κατάγματα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν οι ζημιές σε σχολικό κτίριο στην περιοχή, όπου βρισκόταν 273 μαθητές. 6 παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά με κοψίματα και εκδορές από το περιστατικό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, στην κρίση στη Μέση Ανατολή, πύραυλος των Χούθη έπληξε εκ νέου το αεροδρόμιο του Ριάτ στη Σαουδική Αραβία. Δεκάδες είναι οι τραυματίες, ενώ τουλάχιστον 5 σε κρίσιμη κατάσταση. Τις λεπτομέρειες έχει η Χρυσάνθη Μπουρούτη.
6: Αυτό μεταδίδουν οι πρώτες πληροφορίες. Οι 5 είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας και δέχονται την φροντίδα των νοσηλευτών. Δεκάδες είναι οι τραυματίες. Βλέπουμε τα σχετικά πλάνα. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο αεροδρόμιο μετά την κρούση του πυράβλου των Χούθη, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη για το περιστατικό. Η κυκλοφορία, η εναέρια διακόπηκε και ορισμένες εταιρείες έχουν ήδη ακυρώσει τις πτήσεις τους μέχρι και τη Δευτέρα. Να σου πω επίσης, Αθηνά, ότι το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Ριάντ έχει βρεθεί στο στόχαστρο των Χούθη αρκετές φορές τις τελευταίες εβδομάδες. Είναι η δεύτερη μέσα σε μόλις 2 μέρες που βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο των Χούθη.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, να περάσουμε. Η Κέτι Ζακαράια επιλέχθηκε ως η νέα εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου μετά την αποχώρηση της Κάρολαϊν Λέβιτ. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να παρακολουθήσει την εκτέλεση του θανατοποινήτη Μαλίκ Χασάν, αν αυτή μεταδοθεί ζωντανά, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολέμου. Αγανακτισμένος εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος, που δεν τιμήθηκε για δεύτερη χρονιά με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.
10: Έντονη ήταν η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ επειδή δεν έλαβε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Με αιχμηρές δηλώσεις, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιτέθηκε στην Νορβηγική Επιτροπή. Ο Τραμπ σε δηλώσεις του έκανε λόγο για απόφαση που αποτελεί πλήγμα για την αξιοπιστία του θεσμού.
8: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't.
10: Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανήλθε μέσω του Truth Social, όπου εκδήλωσε ξανά την πικρία του επί του θέματος.
19: Έβαλα τέλος σε 8 πολέμους και βρίσκομαι κοντά στο να τερματίσω ή να διευθετήσω άλλες 2 συγκρούσεις. Παράλληλα, εμπόδισα την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Και έχω κάνει πολλά ακόμη. Κι όμως, παρόλα αυτά, ούτε εγώ ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες λάβαμε το Νόμπελ Ειρήνης.
10: Το βραβείο απονεμήθηκε στην Αβάθο Μαντιλά για τη συμβολή της στην προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Αντιδράσει προκαλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες η συζήτηση για το ενδεχόμενο ζωντανής μετάδοσης εκτέλεση του Νιντάλ Μαλίκ Χασάν.
7: Whatever the controversy is about the method of the execution, I hope that people don't forget that this is a guy who brutally murdered a lot of innocent people.
10: Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, υπογραμμίζει ότι η αντιπαράθεση δεν πρέπει να επισκιάσει τη μνήμη των θυμάτων και δηλώνει ότι δεν θα παρακολουθήσει τη μετάδοση.
7: Now that said, I mean, look, if it's ultimately live stream, I'm not going to be watching it.
10: Την Κέιτι Ζακάρα για τη θέση της εκπρόσωπου τύπου του Λευκού Οίκου επιλέγει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποχώρηση της Κάρολαϊν Λεβίτ.
11: She has a law degree and has most recently been serving as a legal advisor to Fix California, which is a group founded by the Trump ally Rick Grenell, as well as a senior communications advisor at the president's social media platform of choice, Truth Social.
10: Δικηγόρος και μητέρα τεσσάρων παιδιών, η Ζακάρα έχει εργαστεί ως σχολιάστρια στα New Max και Fox News. Ήρθε για πρώτη φορά στην Ουάσιγκτον ως ασκούμενη στην Εθνική Επιτροπή των Ρεπουμπλικανών κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του George Bush το 2006.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου.

0: Στην Capital Maritime Finance περνάμε σε μια νέα εποχή. Με δυναμισμό, υπευθυνότητα, συνέπεια και αξιοπιστία. Με 36 υπερσύγχρονα πλοία νέας γενιάς. 0,5 έτη μεσοσταθμική ηλικία στόλου. 3,9 δισεκατομμύρια συμβασιοποιημένα έσοδα. 9,4 έτη μέση υπολοιπόμενη διάρκεια αναβλώσεων. Και 100% συμβασιοποιημένη απασχόληση στόλου έως το 2034. Στην Capital Maritime Finance προχωράμε σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα καθώς και στην εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 13 Οκτωβρίου. Λήξη δημόσιας προσφοράς 15 Οκτωβρίου. Έναρξη διαπραγμάτευσης 20 Οκτωβρίου. Η ναυτιλία είναι το πάθος μας. Μαζί οραματιζόμαστε, μαζί δημιουργούμε αξία με διάρκεια.
1: Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις παντού. Ώρα να ακούσουμε την επιστήμη. Εγκυκλοπαίδεια υγείας του Harvard. Η νέα μεγάλη εκδοτική προσφορά της Καθημερινής με την εγκυρότητα μιας από τις κορυφαίες ιατρικές σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή τον πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία» αποκλειστικά με την Καθημερινή.
2: Καλησπέρα σας. Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο αναμετρήσεις για την έκτη αγωνιστική της Super League, στην οποία δεσπόζει το αυριανό ντέρμπι Αιωνίων μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής. Πριν από 7 λεπτά ξεκίνησαν τα παιχνίδια. ΑΕΚ Όφη είναι στο 0-0. Αστέρας Άκτορα Τρόμητος 1-0. Προηγείται ο Αστέρας με το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Μόλις το 4ο λεπτό σκόραρε ο Κετού. Αύριο έχουμε τους αγώνες. Κηφισιά Πανετολικός στις 5, όπως και Ηρακλής Λεβαδιακός. Στις 7, Άρης Βόλος. Στις 9, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το μεγάλο παιχνίδι. Και τη Δευτέρα ολοκληρώνεται το πρόγραμμα με τον αγώνα του ΠΑΟΚ κόντρα στην Καλαμάτα. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα συγκρουστούν λοιπόν αύριο στο Καραϊσκάκι για πρώτη φορά για τη φετινή σεζόν. Οι πράσινοι πηγαίνουν με το απόλυτο σερί, έχοντας 15 βαθμούς στο πρωτάθλημα και βρίσκονται στην κορυφή, ενώ οι ερυθρόλευκοι είναι στο μείον 5.
3: Η ώρα του πρώτου ντέρμπι αιωνίων της σεζόν έφτασε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, οι οποίοι συγκρούονται το βράδυ της Κυριακής στις 9 στο Καραϊσκάκη στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League. Μια αναμέτρηση που βρίσκει τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει όχι μόνο ως πρωτοπόρο στο πρωτάθλημα, αλλά και με το απόλυτο σερί των 5 νικών σε ισάριθμους αγώνες, να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό που ήδη έχει δύο απώλειες, μία ήττα από τον Όφη και μία ισοπαλία με τον Βόλο, αλλά και αλλαγή προπονητή. Αυτό θα είναι το πρώτο ντέρμπι για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλο, ο οποίος έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του εκτός από τον Σιπιόνι. Ο Βάσκος τεχνικός γνωρίζει την κρισιμότητα της αναμέτρησης και την ιδιαιτερότητα ενός τέτοιου αγώνα.
4: Η αλήθεια είναι πως μου έχουν πει πάρα πολλά για αυτό το παιχνίδι. Ο κόσμος που συναντάω στο δρόμο, οι φίλαθλοι που μου στέλνουν μηνύματα αλλά και όλοι μέσα στην ομάδα μου έχουν πει πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για τον σύλλογο και για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ανυπομονώ να το ζήσω και κυρίως ανυπομονώ να το κερδίσω, γιατί έχω καταλάβει τι σημαίνει για όλους μια νίκη εναντίον του Παναθηναϊκού. Είμαστε πανέτοιμοι να τους αντιμετωπίσουμε.
3: Από την άλλη μεριά, με την ψυχολογία στα ύψη, ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο Καραϊσκάκι για να διατηρήσει το αίτητο σερί του. Στην τελευταία προπόνηση βρέθηκε ο ιδιοκτήτης, ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος, δίνοντας το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ είδε τον Λιβάη Γκαρσία να επιστρέψει σε χρόνο ρεκόρ από τον τραυματισμό του και έτσι τον έχει στην αποστολή. Και από την πλευρά του, ο Δανός τεχνικός ξέρει τις δυσκολίες ενός αγώνα κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο και έχει προετοιμαστεί σχετικά.
5: Because that's what we need. We need to do everything we can in a hostile environment to do everything we can to put in our biggest strength, because that's overall what has to give us the win. Looking very much forward to feel the intensity in a Greek derby, this time away.
3: Το Καραϊσκάκι θα είναι κατάμεστο, αφού ο Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει sold out, ενώ οι φίλοι του ετοιμάζουν μια χορογραφία βαμμένη στα ερυθρόλευκα, αφού αναθύρα θα φορούν ένα λαξ, άσπρα και κόκκινα μπλουζάκια.
2: Στην Premier League, η πρωταθλήτρια Arsenal κέρδισε με 2-1 τη Leeds και μάλιστα με ανατροπή στον αγώνα που έγινε νωρίτερα, αφού η Leeds κατάφερε να προηγηθεί στο 55 εδώ με τον Justin μετά από την σέντρα του Goodmanson. Άστοχη έξοδος ουσιαστικά του τερματοφύλακα, δεν μπόρεσε να διώξει για να έρθει ο Justin από πίσω να πετύχει τον γκολ για την Leeds, η οποία με αυτόν τον τρόπο πέτυχε το 0-1, αλλά η ομάδα του Αρτέτα απάντησε πολύ γρήγορα, αφυπνίστηκε, χωρίς τον Χρήστο Τζόλι, να θυμίσουμε, ο οποίος είναι τραυματίας από τον αγώνα με την εθνική μας ομάδα. Ισοφάρισε με τον Καλαφιόρη στο 62 η Arsenal, ύστερα από την κεφαλιά πάσα, μετά την πρώτη σέντρα εδώ, η κεφαλιά πάσα από τον White, ήρθε από πίσω ο Καλαφιόρη να πετύχει το 1-1 και λίγο αργότερα στο 70 ήρθε το γκολ της νίκης με τον Μπρούνο Γκυμαρές, με αυτό το δυνατό σούτ από τα όρια της περιοχής. Ο Μπρούνο Γκυμαρές που είχε μπει σαν αλλαγή 7 λεπτά νωρίτερα, να πετυχαίνει το 2-1 και να δίνει την νίκη στην Arsenal, η οποία ισοβαθμεί πλέον στην κορυφή της επίθεσης με τη Manchester City. Μεγάλο ντέρμπι αύριο στην Αγγλία, με τη Liverpool να αντιμετωπίζει τη Manchester City. Ένα παιχνίδι με πλούσια προϊστορία, ενώ αυτός ο αγώνας θα είναι ο πρώτος για τη City μετά από την εις βάρος της απόφαση για τα οικονομικά παραπτώματα στην Premier League.
6: Δεν είναι απλώς ένα ντέρμπι. Δεν είναι απλώς δύο σύλλογοι. Είναι μια αναμέτρηση που για σχεδόν μια δεκαετία ταύτισε το αγγλικό ποδόσφαιρο με δύο ομάδες, δύο φιλοσοφίες και δύο προπονητές. Liverpool και Manchester City θα βρεθούν για ακόμη μια φορά αντιμέτωπες το απόγευμα της Κυριακής, σε μια μάχη διαφορετική από τις υπόλοιπες που κουβαλά όμως πλούσια ιστορία.

0: Βρέθηκαν σε θέση ισχύως από νωρίς, κατακτούντας εν τέλει και το πρωτάθλημα την εν λόγω σεζόν. What a hit! Oh, what a hit! Το 2021 η City πανηγύρισε το πρώτο της διπλό στο Anfield μετά από 18 χρόνια με το εμφαντικό 4-1. Την περσινή σεζόν η ομάδα του Guardiola ήταν αυτή που πανηγύρισε το τρίποντο σε ένα άκρος επεισοδιακό ντέρμπι με τον Haaland να υπογράφει το τελικό 2-1 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. What a turnaround! Φέτος το μεταξύ τους μάτς διαφέρει από τα υπόλοιπα. Πλέον στους πάγκους των δύο τους δεν βρίσκεται ούτε ο Κλοπ ούτε ο Guardiola. Μπορεί οι πολίτες να βρίσκονται στο συνέξι από τους Reds, ωστόσο τα προβλήματα της City ξεπερνούν τον αγωνιστικό χώρο με τις οικονομικές παραβάσεις να διαμορφώνουν ένα αβέβαιο μέλλον για το σύλλογο του Manchester.
1: Το προσωρινό αποκλεισμό του Κριστιάνου Ρονάλντο από την Εθνική Πορτογαλίας αποφάσισε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Οι αντιδράσεις πληθαίνουν από τον κόσμο και βετεράνους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μοιάζουν διχασμένοι.
0: Από τη μία υπάρχουν εκείνοι που θεωρούν πως η τιμωρία είναι απαραίτητη και πως παρά την τεράστια προσφορά του, ο Κριστιάνο δεν μπορεί να βρίσκεται υπεράνω των κανόνων της εθνικής ομάδας. Από την άλλη, αρκετοί υποστηρίζουν πως η καριέρα και η ιστορία του με την Πορτογαλία αξίζουν ένα διαφορετικό φινάλε μακριά από τιμωρίες και εντάσεις.
2: Eu não acho que ele merece uma punição porque epa, eu desde pequeno sempre gostei muito do Ronaldo, sempre foi um ídolo, pronto, acho que para qualquer português sempre foi.
3: Sim, pela lei portuguesa tem de merecer.
0: Σε αυτή τη δεύτερη πλευρά τάσσεται και ο Γκάρι Λίνεκερ, ο οποίος θεωρεί πως ο Ρονάλντο πρέπει να αποσυρθεί και να αποθεωθεί από τον κόσμο της Πορτογαλίας, όπως συνέβη και στον εντυπωσιακό αποχαιρετισμό των Αργεντινών στον Μέση.
4: If you look at Messi's farewell, it was so beautiful, and I think Cristiano deserves the same.
0: Και αν η άποψη του Λίνεκερ είναι ξεκάθαρη, το ίδιο δεν μπορεί να υποθεί και για τον κόσμο. Οι γνώμες παραμένουν μοιρασμένες, με την πιθανή τιμωρία να διχάζει και να ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το πώς πρέπει να ολοκληρωθεί η ιστορία του Κριστιάνο Ρονάλντο με το εθνόσημο.
1: Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Ρονάλντο επέστρεψε στη δράση με την Αλ Νασρ στη Σαουδική Αραβία και μάλιστα σκόραρε, φτάνοντας τα 980 γκολ στην καριέρα του. Με αυτό τον γκολ ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε τα 980 στην καριέρα του και θέλει άλλα 20 για να πετύχει το μεγάλο στόχο των 1000 γκολ. Ο CR7 άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι της Αλ Νασρ κόντρα στην Αλ Ντριάχ για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας, λίγες μέρες μετά από το Σάλο που προκλήθηκε από την αποχώρησή του από την Εθνική Πορτογαλίας. Η Αλ Νασρ κέρδισε με 3-0 με τον Σαμού να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ και τον Κομάν 77 να ολοκληρώνει το τελικό σκορ στο 3-0. Στο πρωτάθλημα Γερμανίας, Ντόρτμουντ και Βέρντερ αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 με τον Καρέτσα να μπαίνει αλλαγή στο μάτι στο 72. Όλα τα γκολ ήρθαν στο τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Στο 80 η Ντόρτμουντ άνοιξε το σκορ με τον Σβέρσον και 5 λεπτά αργότερα έφτασε στο 2-0 με τον Σλότερμπεργκ. Όμως η Βέρντερ είχε απάντηση και στο 88 μείωσε με τον Ρέις για να έρθει στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού ο Φόλκρουκ να πετύχει το τελικό 2-2. Στην Ολλανδία η Αϊτχόφεν επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας με 2-0 τη Χέρενφέιν. Στο 29 ο Τίλ άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους, με το 2-0 έρχεται στο 68 με αυτογκολ του Λίντεϊ. Στην Ισπανία οι ισόπαλες θα αναδείχθηκαν Μάλαγα και Εσπανιόλ. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 13 με τον Σαραγώσα, όμως καθυστερήσει του παιχνιδιού ισοφάρισε ο Νίνιο για το τελικό 1-1. Ο Λιονέλ Μέση θα γίνει και ήρωας κινουμένων σχεδίων. Ο ιστορικός αρχηγός της Αργεντινής θα πρωταγωνιστήσει με άλλη μορφή σε μια σειρά που θα ξεκινήσει από το επόμενο καλοκαίρι.
0: Μπορεί ο Λιονέλ Μέση να έκλεισε ένα τεράστιο κεφάλαιο της καριέρας του με την Εθνική Αργεντινής, αλλά ετοιμάζεται να ανοίξει ένα τελείως καινούριο και πιο ευχάριστο. Ο Αργεντινός θρύλος έχει αναλάβει ρόλο εκτελεστικού παραγωγού στη νέα σειρά της Disney Plus με τίτλο «Ο Μέση και οι Γίγαντες». Μάλιστα, την παραγωγή της εν λόγω σειράς κινουμένων σχεδίων είχαν αναλάβει αρχικά ο Μέση με τον πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 8 του περασμένου Αυγούστου σε ηλικία 68 ετών. Όπως γνωστοποίησε η Disney Plus, η σειρά θα είναι διαθέσιμη από το καλοκαίρι του 2027. Μια σειρά που ακολουθεί τις περιπέτειες του Λέο, ενός αγοριού 12 ετών που βρίσκεται παγιδευμένο σε μια εναλλακτική πραγματικότητα, ένα παράλληλο σύμπαν, στο οποίο κυριαρχούν γίγαντες. Για να επιστρέψει στο σπίτι του, πρέπει να δώσει τις δικές του μάχες που θυμίζουν αγώνες ποδοσφαίρου. Αξίζει να σημειωθεί πως η πρώτη προβολή έγινε σε αίθουσα 3.000 ατόμων και απέσπασε εξαιρετικά σχόλια.
1: Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες στην Ευρωλίγκα, κερδίζοντας την ΕΦΕΣ με 89-66.

0: στο πρώτο του παιχνίδι ως γηπεδούχος της Άνελ Αρένα.
1: Σαρωτικός ήταν ο Ολυμπιακός στο πρώτο του παιχνίδι στη Άνελ Αρένα για τη EuroLeague, με τους Ερυθρόλευκους να διαλύουν την Ανατολού Εφές με 89-66. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα επέστρεψε στις νίκες με όπλο την άμυνά της, η οποία για πρώτη φορά φέτος λειτουργήσε ιδανικά και δεν επέτρεψε στην ομάδα από την Τουρκία σε κανένα σημείο του αγώνα να νιώσει άνετα στο παρκέ. Τα Ερικ Τζόνς και Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ ξεχώρισαν με την ενέργεια που έβγαλαν και στις δύο πλευρές του παρκέ, με τους Βεζένκοφ και Φουρνιέ να κινούνται σε ρηχά νερά, βλέποντας όμως όλους τους συμπαίκτες τους να συνεισφέρουν στην επίθεση.
2: Το γεγονός ότι κυριαρχήσαμε στις φάσεις που είναι 50-50 στα rebound, είχαμε ξέρω εγώ 17-18 κατοχές παραπάνω. Ότι παρότι σουτάραμε με χαμηλότερο ποσοστό στο τρίποντο, είχαμε όμως πάρα πολύ περισσότερες, νομίζω 8 περισσότερες τελικές πάσεις από αυτούς. Θεωρώ δηλαδή ότι αν. Το ποσοστό μας με τόσο καλό σουτέρ που έχουμε και με καλές προϋποθέσεις σουτ είναι λίγο καλύτερο. Νομίζω ότι το ταβάνι μας δείχνει ότι είναι αρκετά ψηλό.
1: Πρώτο σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Γιάν Μοντέρο, ο οποίος πέτυχε τους 12 από τους 16 πόντους του στην τέταρτη περίοδο, βοηθώντας τους Πειραιώτες να πάρουν διαφορά 23 πόντων, ενώ το καλύτερο φετινό του παιχνίδι έκανε ο Κώστας Παπανικολάου.
3: Νομίζω το σημαντικότερο είναι το αμυντικό μας κομμάτι σήμερα. Είχαμε συγκέντρωση σε όλο το παιχνίδι, ακόμα και στο δεύτερο δεκάλεπτο, δηλαδή που κάποιος μπορεί να είδε μαζεμένα λάθη και πολλούς πόντους από την ΕΦΕΣ. Αν δεις επιμέρους, το σκορ ήταν 15 πόντοι στο τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Οπότε η αμυντική προσπάθειά μας γενικά ήταν πάρα πολύ καλή. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί ήταν ένα από τα πράγματα που θέλαμε να βελτιώσουμε πάρα πολύ.
1: Αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού στην έδρα της ΑΕΚ Άνελ Αρένα, με την κυτρινόμαυρη ΚΑΕΝΑ καταγγέλει μετά το τέλος του αγώνα βανδαλισμού στις εγκαταστάσεις και τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν πως θα αποκαταστήσουν όλες τις ζημιές.
0: Στη Φόρμουλα 1 ο Max Verstappen ήταν ο νικητής στον αγώνα sprint που διεξήχθη σήμερα το πρωί στη Σιγκαπούρη. Ο οδηγός της Red Bull κατάφερε να κερδίσει έναν επεισοδιακό αγώνα με μόλις 13 αυτοκίνητα να τον ολοκληρώνουν, ενώ ο George Russell έστειλε τη Mercedes του στις μπαριέρες. Δεύτερος τερμάτισε ο Lewis Hamilton με Ferrari, ενώ τρίτος ήταν ο μοσταυλός του Charles Leclerc. Στις κατατακτήριες δοκιμές που έγιναν νωρίτερα στην ημέρα, ο Max Verstappen με φόρα από τον αγώνα sprint έκανε και τον ταχύτερο γύρο, παίρνοντας έτσι την pole position εν ώψη του αυριανού Grand Prix. Από τη δεύτερη θέση θα ξεκινήσει ο Charles Leclerc με Ferrari και από την τρίτη ο Lewis Hamilton. Από την τέταρτη θέση θα ξεκινήσει ο πρωτοπόρος της κατάταξης των οδηγών, Kimi Antonelli. Να πούμε ότι στο 20λεπτό των αγώνων της Super League που είναι σε εξέλιξη παραμένει το Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 1-0 με γκολ του Κετού στο 4, ενώ χωρίς τέρματα συνεχίζεται το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφι. Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Από το αθλητικό και τεχνικό επιτελείο του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
4: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μετά τις λιακάδες και τα τριαντάρια 31 βαθμούς Κελσίου, το φθινόπωρο επιστρέφει από τα δυτικά με βροχές, καταιγίδες και μπόρες που είναι ωφέλιμες για τη γεωργία μας. Μη δυσανασχετούν οι αστεί λοιπόν. Πιο αναλυτικά λοιπόν, για αύριο Κυριακή περιμένουμε βροχές και καταιγίδες πρώτα στα δυτικά και σιγά σιγά θα επεκταθούν ανατολικότερα, ισχυρότερες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και την Δυτική Μακεδονία, ενώ οι βροχές θα είναι ηπιότερες στις ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές και το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 με 4, τοπικά 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία, χωρίς σπουδαία υποχώρηση, θα φτάσει το μεσημέρι στις βόρειες περιοχές, τους 24 με 26, στη Θράκη, που δεν θα έχει φαινόμενα μέχρι και τους 27, στις υπόλοιπες κεντρικές περιοχές, τους 26 με 27, όπως και στα νησιά μας. Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά. Βοριάδες 4 με 6, τοπικά μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη γύρω ορεινή ζώνη. Ασθενείς ανέμους 3 με 4 μποφόρ στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό σε 5 πόλεις και νησιά μας και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην Αττική.

0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Action 24. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Αμέσως μετά, InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City.

0: αν το υπηρετείς σωστά, ναι, και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
1: Όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, μπορούν να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα. Ο Πέτρος ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε: «Μορφούλα, να σου πω κάτι, είσαι καλύτερη από μένα». Οπότε μην τους ακούς, δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα.
2: Everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
3: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
2: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
3: Mm. You're gonna feel it change, right?
2: Yeah.
3: It becomes beautiful. There you go.
2: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
4: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Απόψε στις 10 στο Action 24.
5: Όταν πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα με νέα γεύση. Depon Maximum.

0: Εδώ και αιώνες, οικονομολόγοι, φιλόσοφοι και ποιητές προσπαθούν να καταγράψουν και να εξηγήσουν τον κόσμο γύρω τους. Συνήθως, ένα από τα καλύτερα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους είναι πάντα μπροστά στα μάτια τους. Αλλά δεν το βλέπουν γιατί είναι πολύ μικρό. Είναι η σκόνη. Η ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού είναι μια διαρκής και συνήθως άσκοπη μάχη με τη σκόνη. Σε αυτό το επεισόδιο, λοιπόν, βρήκαμε τρεις ανθρώπους που πιστεύουν ότι μπορούν να περιγράψουν την ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού μέσα από την ιστορία της σκόνης. Στην καρδιά του Μανχάταν, στην οροφή του σιδηροδρομικού σταθμού Grand Central Station, υπάρχουν δύο μικρά προβλήματα. Καταρχάς, ο ζωδιακός κύκλος που απεικονίζεται έχει το βορρά εκεί που θα έπρεπε να βρίσκεται ο νότος. Γιατί οι εργάτες κρατούσαν ανάποδα το σχέδιο που τους είχε δώσει ο αρχιτέκτονας. Για να δικαιολογηθεί, ο εργολάβος υποστήριξε ότι έφτιαξε την εικόνα όπως τη βλέπει ο Θεός. Και η υπόθεση έκλεισε εκεί. Εμάς όμως μας ενδιαφέρει το δεύτερο πρόβλημα. Ένα μικρό τετράγωνο σημάδι στην άκρη του θόλου.
1: When you go into Grand Central Station and you go into the Great Arrivals Hall and you look at the big dome ceiling, you follow the diagonal line that is inscribed in the ceiling, and at the end of it there is a small patch of rectangular dust which was preserved when the whole building was cleaned in the 1990s as a way to remind everyone what it was like, but also as a way to save a scientific document of that dust. And that is very important dust because that is one of the last remaining dusts of the late 19th century New York.
0: Σε αυτό το μικρό μαύρο τετράγωνο κρύβεται η ιστορία ανθρώπων που έζησαν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 30 και το Δεύτερο Παγκόσμιο. Εδώ κρύβεται ο καπνός από τα τσιγάρα τους και κυρίως η σκόνη που ανέπνεαν.
1: The thing about dust is that it has incredible value. It has scientific value. It has historical value. It has social value. It has political value. But we can only understand and assess that value if we save the dust, if we recognize it. And that's very, very hard because most people want to take the dust off and throw it out for no good reason because it's not hurting them, it's not bothering them.
0: Ο Χόρχε Οτέρο Πάιλος είναι διευθυντής και καθηγητής στο τμήμα συντήρησης μνημείων του Πανεπιστημίου Κολούμπια στη Νέα Υόρκη. Θα είναι ένας από τους ξεναγούς μας στην πολιτική και οικονομική ιστορία της σκόνης. Πρώτα όμως, θέλουμε να σας συστήσουμε ίσως τον πρώτο άνθρωπο στην ιστορία που χρησιμοποίησε τη σκόνη για να περιγράψει τις γεωπολιτικές εξελίξεις της εποχής του. Κυρίες και κύριοι, Όμηρος.

0: κάθε αυτοκρατορία, είτε πολιτική είτε οικονομική, αποτύπωνε την ισχύ της σε φαραωνικά μνημεία. Η σκόνη όμως που καθόταν πάνω τους έλεγε πάντα και μια διαφορετική ιστορία. Την ιστορία του λαού των αυτοκρατοριών. Το 2016 η Βρετανική κυβέρνηση θα αναθέσει στον Πάιλος τον καθαρισμό του περίφημου Westminster Hall στο Λονδίνο. Και αυτός συλλέγει από τους στίχους του όχι μόνο τις ιστορίες των βασιλιάδων, αλλά και των κοινών ανθρώπων.
1: So Westminster Hall is an amazing building. It's over 1,000 years old. It has been used for government for those 1,000 years. And inside of it, it has a series of plaques that tell the story of government, of the kings and queens that have died in light and state inside of that building, of the various speeches that have been given in the building.
2: Houses of Parliament, Westminster Abbey, you know, represent the power of elites. They represent the prestige, the glory, and the economic might of the city.
1: They tell a top-down political story. But on the walls of that building was all of this dust that came from outside because the door was always open. And that dust, for me, is another marker of history.
2: It builds up in layers over centuries as the economic and the human life of the city starts to cover that stone, starts to get embedded into the very fabric of the city itself. That dirt represents capital as much as human life, I think. It represents the dirt on the lungs of people in London as well, the pollution that we breathe. It brings the city down to a more human level.
3: Απάντα εσύ στη μέρη, γιατί εγώ θα τα κάνω. Σαλάτα μπιστρό αλφαβήτα κάθε μέρα επιλογή με καριδάκι και μπαλσάμικο να βουτάς και να γίνεσαι.
4: Μούσκεμα πάλι και ποιος την ακούει μετά.
5: Το καλό φαγητό σε κάνει να παραμιλάς. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
6: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
7: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Στο Γαστρονόμο Οκτωβρίου, οι θρυλικές ταβερνιάρισες της Ελλάδας ανοίγουν τις κουζίνες τους και μοιράζονται συνταγές, μυστικά και αναμνήσεις μιας ζωής. Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες που κράτησαν αναμένη τη φωτιά της ελληνικής ταβέρνας. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Τα γεμιστά Παπαδοπούλου είναι μέσα σε κάθε γενιά. Αγόρασε την αγαπημένη σου γεύση και παίξε στον μεγάλο διαγωνισμό για να βρεις τη γενιά που κρύβεις μέσα σου. Μπες στο gemistapapadopoulou.gr και διεκδίκησε μοναδικά δώρα. Γεμιστά Παπαδοπούλου, το μέσα μας κάνει τη διαφορά.
10: Όταν πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα με νέα γεύση. Depon Maximum.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να δώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Η Ρωμαϊκή και η Βρετανική Αυτοκρατορία κατέγραψαν την άνοδο και την πτώση τους στη σκόνη. Αν υπάρχει όμως μία αυτοκρατορία που συνδέθηκε τόσο στενά με τη σκόνη, αυτή είναι η Αμερικανική. Από τις σκονισμένες πολιτείες της Άγριας Δύσης μέχρι τη σκόνη που σήκωσαν οι δίδυμοι πύργοι, που κάποτε έστεκαν εδώ από πίσω. Περνάμε λοιπόν για άλλη μια φορά τον Ατλαντικό για να διηγηθούμε την ιστορία μιας σκονισμένης αυτοκρατορίας.

Τη δεκαετία του 1930, η αμερικανική οικονομία βυθίζεται σε μία από τις μεγαλύτερες δομικές κρίσεις στην ιστορία του καπιταλισμού. Η ίδια η χώρα όμως βυθίζεται κυριολεκτικά στη σκόνη.

0: Η σκόνη του Dust Bowl είναι το αποτέλεσμα ενός αποτυχημένου οικονομικού συστήματος, το οποίο θα καταφέρει να βγει από τη δομική του κρίση μόνο με τη βοήθεια ενός παγκόσμιου πολέμου. Χρειάζεται δηλαδή να καταστρέψει έναν κόσμο για να τον ανοικοδομήσει και έτσι να πετύχει και πάλι υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες όμως, ο πόλεμος με τη σκόνη δεν έχει τελειώσει. Για την ακρίβεια, έχει μόλις ξεκινήσει.
1: Most thinking Americans now recognize the fact that our country is at war. A war declared against us by the rulers of international communism. It is called a cold war because armed forces, although used as a threat, are rarely unleashed, and blood is not spilled in the massive battles that we think of as war.
2: Some historians argue that the fear of invasion from a foreign society during the Cold War, fear of nuclear attack, you know, fear of invasion from Russia or from the Soviet world, was expressed subconsciously through fear of the invasion of dust.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Τελευταία ανακοίνωση επιβίβασης. Παρακαλούνται οι επιβάτες, όπως προσέχετε.

0: Αυτή είναι η μοναδική απόλαυση. Καπρίς μόνο.
1: Στο Γαστρονόμο Οκτωβρίου, οι θρυλικές ταβερνιάρισες της Ελλάδας ανοίγουν τις κουζίνες τους και μοιράζονται συνταγές, μυστικά και αναμνήσεις μιας ζωής. Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες που κράτησαν αναμένη τη φωτιά της ελληνικής ταβέρνας. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Επίσημος χορηγός. Τι να σημαίνει άραγε?
4: Σημαίνει να χορηγείς την απόσταση από το ένα παιχνίδι στο πήραμε τίτλο. Από το «Δεν σε ξέρω» στο «Όλη μια αγκαλιά». Ή την απόσταση από τον έναν στον άλλο. Να είσαι επίσημος χορηγός στη EuroLeague σημαίνει τόσα πολλά για όλους. ΔΕΗ, για τη χαρά του παιχνιδιού, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
6: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
5: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
6: You're gonna feel it change, right?
5: Yeah.
6: It becomes beautiful. There you go.
5: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
7: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Απόψε στις 10 στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Είδαμε τη σκόνη να καταγράφει την πτώση θεών, ηρώων και ολόκληρων οικονομικών συστημάτων. Είδαμε επίσης τη σκόνη να καταγράφει πολέμους. Τον Τροϊκό Πόλεμο, τον Πρώτο Παγκόσμιο, τον Δεύτερο Παγκόσμιο, τον Ψυχρό Πόλεμο, τον πόλεμο εναντίον των γυναικών και των μειονοτήτων. Υπάρχει όμως ακόμη ένας πόλεμος που συνεχίζεται. Ο πόλεμος των τάξεων εναντίον της σκόνης.
9: So dust is political with a small p, in the sense that politics with a small p is how do we make decisions together. And so we need to and do always account for dust in how we make our collective decisions, even at the level of our home. Who has to dust the house? Who has to clean up? These are small p decisions that we make. But when you grow that out into the level of a city and of a region, those decisions become political decisions about how do we handle those materials that don't stay in place, that move around, and that have a deep impact on our environment.
10: We all experience dust day to day, but we don't all experience it equally. People in poorer parts of the city have much, much worse air pollution because they live near to busy roads or they live near polluting factories. People in the developing world often have much worse air pollution there as they're more immediately faced with the consequences of desertification. And it's political because it causes harm to people. Particulate air pollution is one of the biggest killers on the planet. It kills more than 4 million people every year. And many of these are preventable deaths.
9: Usually, richer people live upwind from the dust, and poorer people live downwind from the dust. Poorer people breathe more dust than richer people. So cities have been organized in relationship to the smoke that they produce and the smoke that they receive. And that goes back to the planners of the 19th century.

0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ένα κτίριο που συμβολίζει όσο καμία άλλη κατασκευή τα οικονομικά χαρακτηριστικά της σκόνης. Ένα κτίριο που μπορεί να μας εξηγήσει ότι το χρήμα που συγκεντρώνουν οι λίγοι παράγει και τη σκόνη με την οποία παλεύουν οι πολλοί.
1: So an example of my work in the United States could be the US Mint in San Francisco. This is the building where all of the gold from the gold rush was processed into gold coins that fueled the American economy in the middle and late 19th century. And what's amazing was that in order to make money, you actually also have to produce a lot of pollution to heat up the metal and so on. Here is a piece from the San Francisco Mint. This is all of the dust that was made in order to turn gold from the gold rush into money. The same brick construction was used to build the house of the richest man in America in the late 19th century. But it has no dust at all. When we put these two together, we begin to understand a very complex history of our environment and our social reality. We talk a lot about cars and construction and so on, and we very rarely talk about the cost of making money. We have started to talk about it a little bit now with Bitcoin and so on, but that dust from that building was really important because it really tells the story of a whole environment being transformed in order to extract the materials that would then become the foundation of the economy.
0: Στα τέλη του 19ου αιώνα, καθώς η βιομηχανική επανάσταση έχει ήδη πνίξει τους φτωχότερους κατοίκους των μεγάλων πόλεων στη σκόνη και τον καπνό, ορισμένοι αρχιτέκτονες και πολεοδόμοι αποφασίζουν να αντιδράσουν. Σχεδιάζουν μια ουτοπική πόλη, η οποία θα συνδυάζει τα καλύτερα χαρακτηριστικά της ζωής στην πόλη και στο ύπαιθρο. Και κυρίως θα γλιτώσει τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα από τη σκόνη. Στις αρχές του 20ου αιώνα γεννιέται λοιπόν το λεγόμενο Garden City Movement. Το κίνημα των κήπου-πόλεων.
1: So Ebenezer Howard's notion of the Garden City was a notion of a smokeless city. And he put people in places where the smoke wouldn't be there. The French Tony Garnier had the same idea to move industry downwind. If we start to look at the history of dust, we realize that the way our environment is organized is from the sky down. And not just from the ground up.
0: Ο Ebenezer Howard θα ξεκινήσει μια επανάσταση στην ιστορία της πολεοδομίας χωρίς ο ίδιος να είναι πολεοδόμος. Ήταν ένας απλός στενογράφος. Οι ιδέες του πάντως γεννήθηκαν κυριολεκτικά μέσα στη σκόνη. Το 1871 ταξιδεύει στο Σικάγο, το οποίο έχει μόλις γνωρίσει μία από τις καταστροφικότερες πυρκαγιές του 19ου αιώνα. Και ανάμεσα στις στάχτες που καλύπτουν το κέντρο της πόλης, ο Χάουαρντ οραματίζεται μία νέα πόλη. Ο Χάουαρντ εμπνέεται από ορισμένα από τα σημαντικότερα πνεύματα της εποχής του, που ζητούν πολιτική και κυρίως οικονομική ισότητα. Όπως τον Walt Whitman, τον ποιητή του

0: Χάουαρντ και το απόλυτο best seller της αμερικανικής λογοτεχνίας, το «Κοιτάζοντας το παρελθόν» του Έντουαρντ Μπέλαμι. Ο Μπέλαμι οραματίζεται μια κοινωνία χωρίς τάξεις και χωρίς ατομική ιδιοκτησία. Ο Χάουαρντ θα πάρει αυτές τις ιδέες για να φτιάξει τη δική του ουτοπική πολιτεία. Θέλει μια πόλη στην οποία οι εργάτες θα απολαμβάνουν τα ωφέλη της βιομηχανικής επανάστασης, αλλά χωρίς τη σκόνη.
1: Αρκετοί θα επιχειρήσουν να δημιουργήσουν την ουτοπική πόλη του Χάουαρντ, από το βόρειο Λονδίνο στην Αγγλία μέχρι την Εκάλη στην Αθήνα. Πάντα όμως προκύπτει ένα μικρό πρόβλημα. Οι δυνάμεις της αγοράς εκτινάσουν τις τιμές των ενοικίων, διώχνοντας σταδιακά τους φτωχούς για τους οποίους ονειρεύτηκε την πόλη του ο Χάουαρντ. Μια επανάσταση που χάθηκε, δικαιώνοντας ίσως όσους πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν ειρηνικές επαναστάσεις.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.

0: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
1: Αμέσως μετά, Χωρίς Χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Το Πύλιο έχει πολλά και ξεχωριστά χωριά, ωστόσο εγώ έφτασα στη Ζαγορά, το μεγαλύτερο σε πληθυσμό χωριό του Πυλίου. Δεν γινόταν να μην περάσω από εδώ. Βρίσκεται κτισμένο αμφιθεατρικά στα 458 μέτρα στις βορειοανατολικές πλαγιές του Πυλίου, προσφέροντας εννοείται πανοραμική θέα προς το Αιγαίο. Η Ζαγορά είναι από τα χωριά που παραμένουν όλες τις εποχές του χρόνου ζωντανά και εδώ ζουν περίπου 2.000 κάτοικοι, μεταξύ των οποίων και πολλοί νέοι άνθρωποι. Καλησπέρα.
1: Καλώς ορίστε. Σας κεράσουμε κάτι στο μαγαζί μας.
0: Τι καλό.
1: Είναι μύρτιλο, μερακί, χωρίς λικάνισο.
0: Να φανταστώ βρίσκομαι σε ένα ιστορικό μαγαζί, ε.
1: Ναι, είναι κοντά στα 200 χρόνια το μαγαζί. Εγώ είμαι τρίτη γενιά, είμαι 65 χρονών. Έχω από 10 χρόνια στο μαγαζί. Σκεφτείτε ότι το 40 στον πόλεμο ήταν το μοναδικό που ήταν ανοιχτό, διότι ο προκάτοχος γνώριζε Ιταλικά και μας υποχρεώσαν να είναι ανοιχτές οι πόρτες, να μπαινοβγαίνουν οι Ιταλοί χωρίς να περάξουν τίποτα και να ακούνε τις ειδήσεις όλες από το ραδιόφωνο, το οποίο το έχουμε στο ράφι πάνω εκεί.
0: Οπότε από τότε που ξεκίνησε να λειτουργεί αυτό το μαγαζί μέχρι και σήμερα δεν έχει σταματήσει.
1: Όχι, ούτε μέρα. Ούτε μέρα, ποτέ.
0: Βλέπω και διάφορες φωτογραφίες τριγύρω.
1: Ναι, είναι φωτογραφίες γύρω από την ιστορία του τόπου μας, γύρω από το δρόμο τον οποίο έφτασε στη Ζαγορά, γύρω από τα πολιτικά δρόμενα στη Ζαγορά.
0: Εκεί είμαστε στην πλατεία της Ζαγοράς δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Εκεί είναι η πλατεία της Ζαγοράς το 1952. Εδώ βρίσκεται τα ακρεοπολία της Ζαγοράς και πάνω ήταν το καφενείο. Απέναντι υπήρχε ένα πάλι μαγαζάκι, το οποίο ονομάζονταν Ολιμίν, των Παβόντων το ονομάζαν η Ζαγορά, αλλά ο ιδιοκτήτης το έλεγε Ολιμίν των Παθόντων, επειδή πίναν μέσα. Και ήταν Ολιμίν των Παθόντων.
0: Εδώ τώρα πώς είναι η ζωή? Με τι ασχολείται ο κόσμος που ζει εδώ μόνοι?
1: Η ζωή είναι το μεγαλύτερο μέρος, το 80%, να πω 85%, ασχολείται με το μήλο. Με το μήλο Ζαγορίν, το οποίο δεν είναι μόνο εκεί, υπάρχουν τα κτηνίδια, υπάρχουν τα κάστανα Πυλίου, τα οποία είναι από τα καλύτερα σε γεύση, γιατί διαφέρουν από μαρόνια και άλλες γεύσεις και τέτοια. Ελιές υπάρχουν.
0: Όλα τα καλά.
1: Όλα, όλα ό,τι φυτέψεις. Σκεφτείτε ότι με ρώτησε κάποιος μια φορά τι ευδοκιμεί εδώ. Και η απάντηση δική μου ήταν: αν βάλεις ένα σίδερο, θα βγάλει φύλλαλο. Είναι τόσο έφορος ο τόπος.
0: Μαθαίνω ότι χειμώνα καλοκαίρι οι νέοι εδώ παίζουν μουσικές.
1: Ναι, ναι. Πάντα υπήρχαν εδώ.
0: Είχε κάποια παράδοση στη μουσική περιοχή?
1: Παράδοση στη μουσική, υπήρχαν πάντα εκδηλώσεις, μαγαζιά τα οποία κρατούσαν με ζωντανή μουσική.
0: Γλεντάγαν οι χωριάνοι εδώ στη Ζαγορά.
1: Γλεντάγαν πάντα. Υπήρχαν ορχήστρες τοπικές. Πάντα, πάντα.

0: Μπράβο!
1: Γεια σας, αδερφέ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Καλείστε.
2: Καλώς όρθες. Καλή είμαστε.
0: Καλώς σας βρήκα.
2: Τι νοσείς εσύ?
0: Εγώ της Ντίνας, εδώ, από τη γλώσσα μου, απέναντι.
2: Από εκεί πέρα, εδώ.
3: Από τη γλώσσα.
2: Τι που βρέθηκες εδώ, παιδάκι μου?
0: Από τη γλώσσα, απέναντι, από τη Σκόπελη.
3: Σκοπελίτης εσύ.
0: Βέβαια.
3: Οπότε ξεδιάρκεσαι.
1: Γειτονιά είμαστε λίγο.
0: Μαζεύεστε συχνά εδώ?
2: Όσο πιο συχνά μπορούμε,
1: προσπαθούμε. Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Από εδώ είστε, από το χωριό, από την αγορά?
2: Από εδώ, γύρω-γύρω. Πουρίζα, αγορά, μακριράς. Μαζευόμαστε στις μέσα.
0: Πώς θα περάσει ο χειμώνας αλλιώς, ε?
3: Μαζευόμαστε γιατί ο χειμώνας είναι δύσκολος εδώ πέρα. Και μαζευόμαστε με φίλους. Παίζουμε μουσική.
2: Να τον ομορφαίνουμε.
3: Όσο μπορούμε, όσο μπορούμε ναι, μαζευόμαστε, παίζουμε μουσική. Το θέμα είναι ότι έχουμε βρει καλή παρέα.
0: Εγώ είμαι ο Δημήτρης.
1: Και κοινά ακούσματα.
2: Εγώ είμαι ο Νεκτάριος.
0: Δημήτρης.
1: Νίκος.
3: Γιάννης, χάρηκα.
0: Χάρηκα, παιδιά, χάρηκα πολύ. Πραγματικά, πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Δηλαδή, περνούσε και άνοιξε η καρδιά μου. Λέω, ρε παιδιά, έτσι πως ήμουν στα καλτηρίμια. Λέω, όπου, τι ωραία ζεστασιά, κάτσε να πω μέσα.
1: Και πολύ καλά κατάσταση.
0: Τα χάνω εγώ αυτά.
2: Σκόσμα θα είσαι κι εσύ.
0: Τι να λέμε τώρα.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
3: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
2: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
3: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
2: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.

0: το υπηρετείς σωστά, ναι, και το αγαπάς, πάντοτε είναι ποιοτικό το θέατρο. Πείσμωσα το να αντιμετωπίσω αυτή τη δουλειά, γιατί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους.
1: Όταν ένας άνθρωπος είναι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, μπορούν να σε θυμηθούν λίγο πιο εύκολα. Ο Πέτρος ήταν πάντα ο άνθρωπος που μου έλεγε «Μορφούλα, να σου πω κάτι, είσαι καλύτερη από μένα». Οπότε μην τους ακούς, δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα.
2: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
3: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τα εργαλεία, τα μηχανήματα είναι η δουλειά μας, όχι το έργο μας. Να ανοίγουμε υπεύθυνα δρόμους ανάπτυξης κάτω από τη γη, συμβάλλοντας την ευημερία όλων και φροντίζοντας για ό,τι είναι πραγματικά πολύτιμο. Αυτό είναι το έργο μας. Το νέο μεταλλείο σκουριών μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.

0: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάκτηση. Ακόμα και στην παύση. Μετράς. Υπολογίζεις. Δεσμεύεσαι. Προχωράς. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται σωστά. Γίνεται στην ώρα του. Κάθε φορά. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. Τη χώρα ολοκληρή. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους.
2: Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις παντού. Ώρα να ακούσουμε την επιστήμη. Εγκυκλοπαίδεια υγείας του Harvard. Η νέα μεγάλη εκδοτική προσφορά της Καθημερινής με την εγκυρότητα μιας από τις κορυφαίες ιατρικές σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή τον πρώτο τόμο. Ο δρόμος προς τη μακροζωία. Αποκλειστικά με την Καθημερινή.
3: Στην Capital Maritime Finance περνάμε σε μια νέα εποχή. Με δυναμισμό, υπευθυνότητα, συνέπεια και αξιοπιστία. Με 36 υπερσύγχρονα πλοία νέας γενιάς. 0,5 έτη μεσοσταθμική ηλικία στόλου. 3,9 δισεκατομμύρια συμβασιοποιημένα έσοδα. 9,4 έτη μέση υπολοιπόμενη διάρκεια αναβλώσεων. Και 100% συμβασιοποιημένη απασχόληση στόλου έως το 2034. Στην Capital Maritime Finance προχωράμε σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα καθώς και στην εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 13 Οκτωβρίου. Λήξη δημόσιας προσφοράς 15 Οκτωβρίου. Έναρξη διαπραγμάτευσης 20 Οκτωβρίου. Η ναυτιλία είναι το πάθος μας. Μαζί οραματιζόμαστε, μαζί δημιουργούμε αξία με διάρκεια.

0: Who is it?
1: It's me, Linda. Open up.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
4: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Rule 5. Love is nothing without trust. And never trust a skinny cook.
1: Doing wrong now?
2: Good enough.
1: Really?
2: Yeah, I don't have time to fix it.
1: Wow. Is that squash from the farmer's market?
2: Yes, I'm testing out the farm-to-table. But you still owe me a dessert.
1: Yes, chef. French toast and a club sandwich. You got it. Hey, table for two.
3: May I speak with the chef?
1: Sure.
3: I know her.
2: Hey, what's up?
3: These are for you.
2: Oh, William, you didn't have to.
3: My gift.
2: Sorry, I haven't called. I'm just busy.
3: I've been thinking. There's something I want to tell you.
2: Yeah, me too.
3: I'm sorry, I'm just not feeling it.
2: Oh.
3: What?
2: Me neither. We're on like totally separate planes.
3: I thought so too. I mean, I was really hoping.
2: No, me too. Then... Your mom is so sweet and my mom.
3: So much pressure. I mean, I brought those to soften the blow. I didn't want any bad feelings coming back at me.
2: Thank you. That was very considerate, William.
3: Thank you, Courtney.
2: And thank you for the dates. I had a good time as friends.
3: I did too.
2: Hey, you know what? There's someone I want you to meet.
3: Who?
2: You will find out soon enough.
4: We'd like to bring you in as a junior associate.
5: Hughes and Associates called me yesterday.
4: Patty Hughes. Good luck to you.
6: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
7: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square.
8: Whatever it takes.
9: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
10: Everyone's hiding something.
11: So what are you hiding?
12: You know what I like about you? There's always something going on.
13: Dumbities.
12: And you don't fall for bullshit.
14: I'm so sick of your bullshit.
12: What did you say to me?
14: You heard me.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 3 τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
15: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
16: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Στην Ελλάδα υποστηρίζουμε την νόμιμη μετανάστευση.
18: Στην επιχείρησή μας χρειάζονται οι νόμιμοι μετανάστες. Αποτελούν σημαντικό κομμάτι της παραγωγικής αλυσίδας της χώρας.
17: Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA, αφιερώματα, GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα roster. Συνέντευξη Γιάννη Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Ομπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.

0: Ήωνα Μυγδάλου, η πρώτη σου αγάπη και παντοτινή.
1: Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις παντού. Ώρα να ακούσουμε την επιστήμη. Εγκυκλοπαίδεια υγείας του Harvard. Η νέα μεγάλη εκδοτική προσφορά της Καθημερινής με την εγκυρότητα μιας από τις κορυφαίες ιατρικές σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή τον πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία». Αποκλειστικά με την Καθημερινή.
0: Δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα, με νέα γεύση. Depon Maximum.
2: Are you guys ready?
0: Σαββατοκύριακο, στο Action 24, με αγαπημένες παιδικές ταινίες

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Silence, vous plaît. Είναι η παραδοσιακό κολλιός καπνιστό στιγμή μου. Βρε, παιδιά, το παραδοσιακό κολλιός high protein σε φέτες. Για μένα που είμαι φέτες και φαίνομαι.
3: Όλοι έχουν τους λόγους τους να είναι team το παραδοσιακό κολλιός. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις παντού. Ώρα να ακούσουμε την επιστήμη. Εγκυκλοπαίδεια Υγείας του Harvard. Η νέα μεγάλη εκδοτική προσφορά της Καθημερινής με την εγκυρότητα μιας από τις κορυφαίες ιατρικές σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή τον πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία». Αποκλειστικά με την Καθημερινή.
5: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
6: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Όταν πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα, με νέα γεύση. Depon Maximum.
8: Το αληθινό Regency Casino με έμπειρους Έλληνες dealers ζωντανεύει στο κινητό σου. Τώρα με μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Regency. Το αληθινό καζίνο.

Καλώς ήρθατε στους φούρνους Κορσεών. Οι φούρνοι ανήκουν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Βρίσκονται νότιο-ανατολικά της Ικαρίας και νοτιοδυτικά της Σάμου.

0: από τα πρώτα λεπτά στο νησί νιώθεις μια εξαιρετική ενέργεια, χαράς, ηρεμίας. Ο κόσμος χαμογελαστός να σε χαιρετήσει. Ζεστάθηκες, ε! Πώς πάνε οι εργασίες?
1: Καλά,
0: Άγιος Ταξιάρχης, ε!
1: Ναι.
0: Πότε θα είναι έτοιμο?
1: Θέλει κάποιο που το πάλι.
0: Άντε, με το καλό! Βρίσκομαι στο λιμάνι και κάνω την πρώτη αναγνωριστική βόλτα. Κινούμε παράλληλα με τις βάρκες, οι περισσότερες βέβαια είναι εκτός, αφού ετοιμάζονται για την καλοκαιρινή περίοδο. Υπάρχει πολλής κόσμος εδώ στο λιμάνι που κάνει εργασίες συντήρησης, ώστε να μπουν οι βαρκούλες μέσα και να ξεκινήσουν τις εξερευνήσεις. Η Φούρνη είναι το ιδανικό νησί για όσα αναζητούν διακοπές, για να ηρεμήσουν, να χαλαρώσουν και να γαλινεύσουν. Αποτελούνται από μια συστάδα νησιών και βραχονησίδων που τις χαρακτηρίζουν οι απόκριμνες ακτές. Το σχήμα των φούρνων από ψηλά θυμίζει αστακό. Και ενώ περπατάς εδώ στο λιμάνι πλάι με τις βαρκούλες με αυτά τα ωραία έντονα χρώματα που κυριαρχεί το μπλε, το κόκκινο και το κίτρινο και έχεις έτσι τη μυρωδιά από τη θάλασσα, είναι το κάτι άλλο. Και η Φούρνη είναι ένα τέτοιο νησί που έρχεσαι εδώ για αυτό το λόγο. Να απολαύσεις την ηρεμία της φύσης. Έρχεται η Σπυριδούλα, καΐκι σχολικό και όχι μόνο, και ασθενοφόρο. Το πιδάλιο, ο καπετάν Λευτέρης Κοταράς, ο καπετάν Σώστης απ' τη Θήμαινα. Γοργόνα μου!
2: Έφτασα!
3: Καλώς το ναι! Μα τη Γοργόνα να έρθει μέσα, να πιλωτάρει!
2: Εγώ είμαι ο Γοργόνας.
3: Δεν είσαι εσύ Γοργόνα.
2: Όχι, κάνεις λάθος, εγώ είμαι ο Γοργόνας.
3: Ο Γοργόνος είσαι εσύ.

0: Καπετάνι, τι καιρό έχει σήμερα?
1: Νοθιαδάκι είναι ο καιρός, τριαράκι και βλέπετε αεράκι λιγάκι.
0: Την κάνει συχνά τη διαδρομή?
1: Την εγκάνω, τη γραμμή αυτή είναι από το 77. Το πρώτο σκάφος η Ευαγγελίστρια και το δεύτερο σκάφος ο Κοταράς. Και τώρα με τη Σπυριδούλα.
0: Από οικογένεια καπετανέων είσαι?
1: Και ο πατέρας μου και η θεή μου ήταν ναυτική. Γι' αυτό και εμείς ακολουθήσαμε αυτά. Και εγώ και ο αδερφός μου.
0: Άκουσα να σε λένε σώστη.
1: Ναι. Πηγαίνουμε τα περιστατικά από φούρνους Σάμο ή από Ικαρία Σάμο. Το ΕΚΑΒ είναι μέσα σε αυτή τη, όλη την υπόθεση που μας συντονίζει και μεταφέρουμε τα περιστατικά και το λιμεναρχείο.
0: Κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη?
1: Και με 7 και με 8 έχουμε πάει και με το άλλο σκάφος και με 9 έχω πάει. Σου είπα από το 77 αυτή τη δουλειά κάνουμε. Την άγωνο γραμμή και τα περιστατικά του νησιού και αν χρειαστεί μεταφέρουμε τον κόσμο. Επινάβλωση, Ικαρία, Σάμο, όπου θέλει, Πάτιμο.
0: Τι θα πει άγωνη γραμμή?
1: Άγωνη γραμμή είναι που είναι επιδοτούμενη από το κράτος και μεταφέρουμε τον κόσμο από θύμενα φούρνη δωρεάν.
0: Το πιο δύσκολο περιστατικό σου?
1: Όλα είναι δύσκολα. Άμα είναι φουρτούνα, είναι όλα δύσκολα είναι. Έχει φορές που πάμε το περιστατικό και έχει χαθεί και άνθρωπος μέσα στο σκάφος και από εκεί αισθάνεσαι τύψεις γιατί δεν τον εμπρολάβαμε. Μου έχουν τύχει 4-5 περιστατικά που έχουν χαθεί μέσα στο σκάφος, όχι σε αυτό και στα άλλα σκάφη που είχαμε.
0: Χαίρεσαι όμως όταν σώνεις κάποιον?
1: Χαίρομαι, χαίρομαι. Ποιος δεν χαίρεται άμα δεν βλέπει τον άνθρωπο και τον εσώνυμο και δεν χαίρεται?
0: Έχεις φοβηθεί?
1: Όχι, δεν έχω δηλιάσει ακόμα. Γιατί άμα δηλιάσω ύστερα δεν πρέπει να μπω μέσα στο σκάφος να το κυβερνήσω.
0: Έχω μπει σε πολλά καϊκιά, αλλά σε σχολικό πρώτη φορά.
1: Το σχολικό το κάνουμε από το 90. Τι με ένα φούρνι. Με την Ευαγγελίστρια και ύστερα με αυτό εδώ το καϊκί.
0: Πόσοι ζουν στη Θήμενα σήμερα?
1: Στη Θήμενα είμαστε 120 άτομα.
0: Και στους φούρνους πόσοι ζουν?
1: Στις φούρνοι πρέπει να είναι 1.800 κάτοικοι.
0: Και παίρνεις τα παιδιά κάθε πρωί από τα Θήμενα?
1: Από τα Θήμενα στις 7.30 ώρα και τα φέρνουμε στους φούρνους και στις 2 η ώρα τα μεταφέρουμε πάλι στη Θήμενα.
0: Τα παιδιά τι σου λένε κάθε πρωί?
1: Χαίρονται. Μόλις έρχονται μέσα και έχει θάλασσα, στην αρχή φοβόνται. Ύστερα εξοικειώνονται με τη θάλασσα και έχουν τραβήξει πολλά βιντεάκια τα μικρά με φουρτούνες που ταξιδεύουμε από φούρνη Θήμενα και από Θήμενα φούρνη και τα βλέπουν τα παιδιά και λένε για πώς ταξιδεύουμε.
0: Εσύ τα αγαπάς τα παιδιά?
1: Πώς δεν τα αγαπάω? Η ζωή μας είναι για τα παιδιά, γιατί είναι. Όπως αγαπάω την κόρη μου, αγαπάω και αυτά τα παιδιά που μεταφέρω.
0: Πόσο χρόνο είσαι?
1: Είμαι 67 χρονών.
0: Δεν την άφησε τη θάλασσα?
1: Όχι, την αγαπάω τη θάλασσα και όλοι στην ηλικία μου έχουν βγει στη σύνταξη από τα 50 τους. Εγώ όμως δεν θέλω να βγω. Με γεμίζει η θάλασσα. Γιατί άμα βγω στη σύνταξη, ύστερα δεν μπορώ ούτε να κυβερνήσω σκάφος ούτε τίποτα. Η θάλασσα, άμα την αγαπάς, σε αγαπάει. Άμα δεν την αγαπάς, δεν τη σε αγαπάει και εκείνη. Γιατί η θάλασσα είναι ένα βιβλίο ατελείωτο. Δεν μπορείς να την εμάθεις ποτέ. Γιατί κάθε μέρα σου παρουσιάζει κι άλλα.
0: Σου δίνει σκοπό δηλαδή?
1: Ναι, με γεμίζει, με γεμίζει, με ευχαριστεί.
0: Τη στιγμή που θα φύγει το καραβάκι από τα Θήμενα και δεν θα είσαι μέσα, την έχεις σκεφτεί?
1: Ναι, με έχω σκεφτεί πολλές φορές. Πολλές φορές, γιατί είμαστε όλοι περαστικοί. Πρώτα ήταν άλλοι, ύστερα βρεθήκαμε εμείς. Μετά από εμάς θα πιάσουν κάποιοι άλλοι πάλι. Ο κάθε ένας με τη σειρά του και με το χρόνο του. Δεν μπορεί να είμαστε επάπειροι εμείς. Όσο μπορώ εγώ και στελειώνω και μπορώ να μπούμε στο καΐκι, θα κάνω αυτή τη δουλειά. Άμα κουραστώ, κι εγώ θα βλέπω από μακριά και θα στεναχωριέμαι.

0: Η ζωή σε ένα τόπο είναι τα παιδιά. Παιδιά να παίζουν, να κυνηγούνται, να γελούν, να τραγουδούν. Ποιος δεν θα ήθελε να γίνει ξανά παιδί. Πολύ ωραίο σχολείο.
1: Ναι, είναι ωραίο το σχολείο μας. Είναι παλιό, χτίστηκε το 1927 και το διατηρούμε. Σχεδόν τίποτα δεν έχουμε αλλάξει, μόνο κάποιες επισκευές που κάνουμε.
0: Εσύ εδώ πήγες σχολείο?
1: Ναι, εδώ μεγάλωσα. Εδώ πήγα σχολείο, έβγαλε και τις τρεις τάξεις του γυμνασίου σε αυτό εδώ το κτίριο, γιατί τότε το γυμνάσιο συστεγαζόταν με το δημοτικό. Και μετά πήγα στο Λύκειο στην Ικαρία, 3 χρόνια. Μέναμε εκεί, οικογενειακώς.
0: Διάλεξε να γίνεις δασκάλα για να γυρίσεις εδώ?
1: Όχι, μ' άρεσε να γίνω δασκάλα. Και εντάξει, βόλευε να μένω και στον τόπο μου και ήταν επιλογή μου να γυρίσω και να δουλεύω εδώ.
0: Εδώ στην άκρη του Αιγαίου, παραμένει το επάγγελμά σου λειτουργήμα?
1: Νομίζω ναι. Εμείς οι δάσκαλοι είμαστε ένα πρότυπο για αυτά τα παιδιά. Βλέπουν κάτι διαφορετικό. Έπειτα οι καλύτεροι αξιολογητές μας είναι τα παιδιά και όλα τα άλλα χαρτιά και τι προσόντα έχουμε και τι μεταπτυχιακά δεν μετράνε. Τα παιδιά μας αξιολογούν και αν κάναμε καλά τη δουλειά μας τα παιδιά το ξέρουν. Και εγώ θέλω να με θυμούνται ότι έκανα καλά τη δουλειά μου και νομίζω ότι το έχω καταφέρει.
0: Πόσα παιδιά έχει το σχολείο σήμερα?
1: Σήμερα έχει 38. Κάποτε είχε 120 και πιο παλιά λέει ακόμα πιο πολλά παιδιά. Εντάξει, λιγοστεύουμε. Έζησα πολύ όμορφα παιδικά χρόνια στους φούρνους.
0: Πώς ήταν τότε δηλαδή?
1: Η ζωή μας ήταν όπως και τώρα, τα παιδιά και τώρα ζουν όμορφα.

0: Ζουν ελεύθερα, στη θάλασσα, στις πλατείες, στα βουνά, παντού. Έτσι ήταν και τότε. Είχε κόσμο, το χειμώνα, περνούσαμε ωραία, γλεντούσαμε. Από το 2000 και μετά λιγόστεψαν οι κάτοικοι, έφυγαν, πήγαν στον Πειραιά για δουλειές, για σπουδές των παιδιών. Και έτσι άλλαξε η ζωή μας. Το χειμώνα είμαστε πολύ λίγοι και το καλοκαίρι είμαστε πάρα πολύ πια.
1: Τι σε κρατάει από τους φούρνους και έμεινες εδώ?
0: Οι δικοί μου άνθρωποι. Ήμουν δεμένη πάρα πολύ και είμαι δεμένη με την οικογένειά μου, την ευρύτερη οικογένεια, όχι μόνο τους γονείς και την αδερφή μου. Όλοι, τους αγαπάω όλους. Είμαστε πολύ δεμένοι.
1: Έχει να κάνει με το ότι ο τόπος είναι μικρός?
0: Σίγουρα, γνωριζόμαστε όλοι. Και είμαστε όλοι δεμένοι στις χαρές, στις λύπες. Είμαστε όλοι μαζί. Ακόμα και να μαλώσουμε, δεν κρατάμε κακία. Είμαστε ένας λαός πολύ ανεκτικός. Όλα τα δεχόμαστε, δεν παραξηγούμε. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει ένα κουτσομποϊό και αυτά, αλλά δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό.
1: Περισσότερα τα καλά.
0: Είναι περισσότερα τα καλά, ναι, να ζεις εδώ. Τώρα όσο μεγαλώνω, βέβαια βλέπω ότι

0: Δεν είναι. Είναι δύσκολη η απόφαση να μένει στους φούρνους.
1: Είμαστε όλοι ίσοι, λέει εκεί. Ότι όλοι μέσα στο σχολείο είναι ίσοι.
0: Φυσικά.
1: Και έξω από αυτό.
0: Και έξω από αυτό. Εδώ στους φούρνους όλοι ίσοι είμαστε πραγματικά. Καμιά φορά με ρωτάνε, κυρία, εμείς είμαστε πλούσιοι ή φτωχοί, τι είμαστε. Λέω, αν δεν δουλέψουμε, δεν θα έχουμε να φάμε. Οπότε δεν ξέρω αν είμαστε πλούσιοι ή φτωχοί. Πλούσιοι σίγουρα δεν είμαστε. Τους το λέω. Πραγματικά οι φούρνοι δεν έχουν ούτε πλούσιους ούτε φτωχούς. Εντάξει, δουλεύουμε για να ζούμε. Έχουμε και βαθμολογία σήμερα.
1: Χειρότερη μέρα.
0: Χειρότερη μέρα.
1: Πάντα είχαμε φακές εκείνη τη μέρα.
0: Δεν ήσουν καλός μαθητής.
1: Ήμουνα, μωρέ, αλλά υπήρχαν και περιπτώσεις κάποια εξάμηνα που ξέρεις, έπεφτε η απόδοση και αντί για καρμπονάρα είχαμε φακές.
0: Καλά σου κάνανε.
1: Ακούω τώρα τα πουλιά εντωμεταξύ και θυμάμαι ότι όταν πήγαινα εγώ σχολείο, δεν είχα καθίσει ποτέ να ακούσω τους ήχους της φύσης. Γιατί και εγώ μεγάλωσα σε χωριό στη Σκόπελο και είναι, πιστεύω, περνάει στο παιδί όμως.
0: Βέβαια.
1: Παρότι μπορεί να μην το προσέχει εκείνη τη στιγμή.
0: Βέβαια. Μα το κτίριο αυτό έχει γύρω-γύρω φωλιές. Που τα πουλιά είναι, ναι, έρχονται στην αυλή. Όταν μπαίνουμε εμείς μέσα, τα πουλιά έρχονται να φάνε τα ψίχουλα. Γίνεται και έχει γύρω-γύρω, αν το δείτε, έχει φωλιές.
1: Μαθητές και αυτά.
0: Μαθητές και αυτά.
1: Πρωινό ξύπνημα, νωρίς το πρωί, έχουμε αφήσει πίσω μας τη χώρα και κινούμαστε προς την Χρυσομιλιά. Διανύουμε το μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου για να δούμε έτσι το ανάγλυφο του νησιού, το οποίο παρουσιάζεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Απόκρημνη, βράχη, βουνά και κάτω η θάλασσα.

0: Στον δρόμο προς τη Χρυσομιλιά πέφτω πάνω στον Κυρμανόλη, που επιστρέφει με τα πόδια από το Μαντρίτου.
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
1: Για πού το έβαλες?
2: Στο χωριό πάω.
1: Πήγες στο Μαντρί?
2: Ναι, πήγα στο Μαντρί και τώρα γυρίσαμε και πάμε.
1: Εδώ πού είμαστε τώρα?
2: Πού είμαστε, στα καλύβια.
1: Δηλαδή?
2: Έτσι λέγεται εν ονομασία.
1: Είχε καλύβια εδώ?
2: Είχε, το λέγανε οι Πρωτινοί. Το πήραμε από τις παππούδες. Εκείνο και απάνω, απάνω το βουνό, αυτό το μαύρο, είναι σε Ελλάδα.
1: Σε Ελλάδα, όντως σαν σέλα είναι.
2: Ναι, απάνω είναι ο Κόρακας, εκείνο το βουνό.
1: Και το χωριό η Χρυσομιλιά που βλέπω, ε.
2: Ναι.
1: Εδώ γεννήθηκες?
2: Εδώ γεννήθηκα.
1: Κάθε μέρα πας το πρωί στο Μαντρί?
2: Ναι, ναι, κάθε μέρα.
1: Πόση ώρα το κάνεις από το χωριό?
2: Τώρα πάω πιο σιγά.
1: Τώρα πόσο ώρα το κάνεις?
2: Τώρα δεν φτώνω, γιατί το πρωί πάω με τα μάξι. Ύστερα δεν πάνω ώρα. Αλλά έρχομαι γρήγορα.
1: Κάθε μέρα βλέπεις αυτή τη θέα? Δεν την έχεις βαρεθεί?
2: Κάθε μέρα, όχι. Άμα είναι, λένε Πρωτινή, όπου γεννηθεί, λέμε στη φυλακή, πάντα ό,τι να βλέπει τη φυλακή λέει θυμάται. Έτσι λένε οι παλαιοί.
1: Και εσύ συνέχεια αυτό θυμάσαι?
2: Βέβαια.

0: την Αθήνα ολόκληρη να μπουν πάρκινγκ και κάθε δωνά. Όχι. Δεν το κάνω εγώ. Αφήνω από εδώ που γεννήθηκα να πάω να βλέπω. Κι άσχετο και στην έχω όλη την Αθήνα και πού δεν έχω πάει.
1: Πόσο χρόνο είσαι, Μανώλη, σε βλέπω...
0: Από το 35 στις 4 Απρίλη γεννήθηκα.
1: 35. 89. Μπράβο.
0: Το έχω το κουράγιο. Δεν ζήσω σε τίποτα. Δεν έχει να κάτσω να... Μ' αρέσει όλο να προσπατώ.
1: Πώς ήταν τα πράγματα στη Χρυσομιλιά?
0: Είχε πολύ, αλλά τώρα άδειασε καλά-καλά. Φεύγουνε και πάνε η νεολαία όλοι. Φεύγουνε, πάνε με τα καράβια, μπαρκέρανε, πέρανε σπίτια στην Αθήνα, στον Πειραιά και απομείνανε εκεί. Και τώρα μας φύγει. Το καλοκαίρι μόνο μας έρχονται.

0: Και κάνουν καλοκαίρι 2-3 μήνες, κάνουν τα μπάνια τους, ξέρω εγώ τι, και ύστερα φεύγουν. Και πάνε και απομένουν όλη η γερουσία. Οι παλαιοί, οι παππούδες μας, μένανε στους φούρνους, είχαν σπίτια. Και επειδή ήταν χτινοτρόφοι, έρχονταν εδώ. Και κάμανε το χωριουδάκι αυτό. Και μένανε εδώ, κατασταθήκαν πια. Είχαν σπίτια στις φούρνες, κάμανε παιδιά, βρεθήκαν στον κάμπο, πήραν τα σπίτια, δηλαδή τα συγγενικά. Ναι.
1: Ήταν εκτινοτρόφοι, έρχονταν εδώ και φτιάξαμε μετά το χωριό για να είναι κοντά στα ζώα.
0: Ναι, ναι. Άντε, άντε. Μείναν κοντά, γεννηθήκαμε με συζύ και πού μείναμε κοντά.
1: Με τα ζώα ή με τους άνθρωπους θα πήγες καλύτερα στη ζωή σου?
0: Με όλοι καλά πρέπει να τα έχεις. Να μην είσαι κακός, γιατί θα βάλεις είσαι κακός, θα βαριούνται.
1: Τη γυναίκα σου πώς τη λένε?
0: Σεβαστή.
1: Προξενιό ή έρωτας με τη Σεβαστή?
0: Έρωτα πανάθεμα. Λέει, είναι άλλη παλαιή. Τι έκαμε τώρα, γεράσαμε και δυο.
1: Περάσατε ωραία.
0: Μόνο αυτό δεν έχω παράπονο. Περάσα η ζωή και πας, ο ένας από τον άλλον δεν κάνει.
1: Πόσα χρόνια είστε μαζί?
0: Από το 62 έως το 15 Αυγούστου την έχω.
1: Με το πανηγύρι δεν πήρες? Μεγάλο γλέντ.
0: Όλα με το πανηγύρι.
1: Τη χαϊδεύεις ακόμα?
0: Καλά, τα κλείσουμε από το 90 χρόνια θα παρατήσουμε στην πέρα.
1: Όχι, ποτέ. Ευχαριστούμε.
2: Με μπροστάρι το Μάνο, που ξέρει το νησί απ' έξω και ανακατοτά, φτάσαμε μέχρι το Πετροκοπιό, μια από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού.

0: Είμαστε μέσα στο λατομείο του Πετροκοπιού. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους των Φούρνων. Είναι ένα λατομείο που δούλεψε κυρίως στην αρχαϊκή εποχή. Κάποιοι αρχαιολόγοι λένε και τη ρωμαϊκή. Έχουν πάρει πάρα πολύ υλικό από εδώ μέσα. Πληροφορίες μας λένε ότι τα μάρμαρα από εδώ πήγαιναν στη Μίλητο και την Έφεσο. Έχουν μείνει κάποια ημίεργα κάτω στην παραλία τα οποία δεν τα έχουν πάρει ακόμα. Δεν τα πήραν για κάποιο λόγο μάλλον. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και επιβλητικό. Έχει μια φοβερή ενέργεια εδώ ο τόπος. Βλέπεις λαξεύσεις πάνω στα βράχια. Μπορείς να αισθανθείς εδώ τους δούλους που πελεκούσαν τότε τα μάρμαρα πριν από τόσες χιλιάδες χρόνια. Είναι και ένα από τα πιο όμορφα μέρη του νησιού, μία από τις πιο όμορφες παραλίες του νησιού και φέρει και μία πολύ σημαντική ιστορία για τον τόπο.
1: Τι δεν ξέρουμε για τους Φούρνους?
0: Οι Φούρνοι έχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία έχουν αρχίσει και χάνονται από την υπόλοιπη Ελλάδα. Κρατάει κάποια χαρακτηριστικά, θα λέγαμε, μιας Ελλάδας παλιότερων δεκαετιών. Η κοινωνία είναι πάρα πολύ δεμένη, πάρα πολύ φιλόξενη. Οι Φούρνοι έχουν πολύ εντυπωσιακά τοπία, έχουν φοβερές περιπατητικές διαδρομές. Έχουν εξαιρετικά τοπικά προϊόντα, ένα εξαιρετικό θυμαρίσιο μέλι, βότανα, τυριά. Έχουν έναν μεγάλο αλευτικό στόλο και μια μεγάλη αλευτική παράδοση.
1: Το είδα και στο λιμάνι. Πολλά καϊκιά.
0: Ακριβώς.
1: Μέσα και έξω.
0: Τεράστιο στόλο. Οι Φούρνοι τα παλιότερα χρόνια είχαν έναν από τους μεγαλύτερους αλευτικούς στόλους στην Ελλάδα και ήταν από τις περιοχές που βγάζαν τους περισσότερους τόνους ψάρι. Όπως θα παρατηρήσατε στη διαδρομή, οι Φούρνοι έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο σχήμα, μια εντυπωσιακή ακτογραμμή και πάρα πολλούς κρυμμένους ορμίσκους που ευνοούν και για τους κολυμβητές που θέλουν να πάνε να κολυμπήσουν μια όμορφη ερημική παραλία, αλλά και για τα διερχόμενα σκάφη που βρίσκουν ένα ασφαλές μέρος να προσδέσουν με όλους τους καιρούς.
1: Θησαυρό δεν έχουμε βρει, αλλά έχουν βρεθεί πολλά ναυάγια νομίζω εδώ.
0: Ναυάγια έχουν βρεθεί πάρα πολλά. Ο βυθός των Φούρνων είναι πραγματικά πολύτιμος για την υποβρύχια αρχαιολογία. Οι υποβρύχιες έρευνες εδώ ξεκίνησαν το 2015. Ξεκίνησαν από την εφορία εναλλήλων αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και του RPM Nautical Foundation. Από το 2015 μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί 58 αρχαία ναυάγια εξαιρετικής σημασίας, με ένα τεράστιο χρονολογικό εύρος από την αρχαϊκή περίοδο μέχρι και τα νεότερα χρόνια. Έχουμε δηλαδή ναυάγια από όλες τις εποχές της ιστορίας. Έχουμε αρχαϊκά, έχουμε κλασικά, έχουμε ελληνιστικά, έχουμε Βυζαντινά, έχουμε ρωμαϊκά και επίσης με φορτία από διάφορα μήκη και πλάτη της Μεσογείου.

Από τους βυθούς των φούρνων έχουν βρεθεί και έχουν βγει πάρα πολύ σημαντικά ευρήματα. Όλα βρίσκονται προς το παρόν στις αποθήκες του Υπουργείου Πολιτισμού, τα οποία συντηρούνται από συντηρητές αρχαιοτήτων και εργοτέχνης. Ο σχεδιασμός είναι να επιστρέψουν κάποια από αυτά τα ευρήματα στο Μουσείο των Φούρνων, το οποίο είναι στα Σκαριά. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να υλοποιήσουμε ένα μουσείο ενάλλειων αρχαιοτήτων εδώ στον τόπο μας και κάποια από αυτά τα σημαντικά ευρήματα να τοποθετηθούν εδώ. Σημαντικά ευρήματα όπως ένα ναυάγιο με σαμιακούς αμφορείς, που είναι και το αρχαιότερο ναυάγιο που έχουμε βρει μέχρι τώρα. Βρίσκεται στον Άσπρο Κάβο και είναι περίπου 6ου 7ου αιώνα π.Χ. Το φορτίο του ναυαγίου που κάνουμε ανασκαφή τώρα, που έχει ένα εξαιρετικό φορτίο με αμφορείς από περιοχές της Μαύρης Θάλασσας, όπως η Κρυμαία, η Φωκαία, η Σινόπη κτλ. Έχουμε βρει συλλογές από λιχνάρια, πύληνα, με τις σφραγίδες των κατασκευαστών, με αναπαραστάσεις θεών απάνω κτλ.

0: Πολλά από αυτά τα ευρήματα δεν έχουν βρεθεί ποτέ ξανά σε κανένα άλλο ναυάγιο της Ελλάδας ή της Μεσογείου και γι' αυτό είναι εξαιρετικά για τους αρχαιολόγους.
1: Εσύ από εδώ είσαι, ε?
0: Είμαι από εδώ. Είμαι από εδώ. Ζω εδώ τα τελευταία 18 χρόνια. Γεννήθηκα στη Θήμαινα. Έζησα εκεί περίπου μέχρι 3 ετών. Πήγαμε στην Αθήνα οικογενειακώς. Μόλις τελείωσα σχολείο σπουδές και φανταριλίκη, επέλεξα να ζήσω πίσω στον τόπο μου. Μία απόφαση που την πήρα σε ηλικία 23 ετών και μέχρι και σήμερα δεν το έχω μετανιώσει ποτέ μου.
1: Αγαπάς τους φούρνους, μεγάλωσες εδώ, έζησες εδώ, αλλά ένα διάστημα γύρισες στον κόσμο.
0: Το έκανα και αυτό. Τους φούρνους αγαπάω πάρα πολύ. Είμαι ερωτευμένος με τον τόπο μου. Νομίζω δεν μπορώ να ζήσω πουθενά αλλού. Παρ' όλα αυτά, κάποια χρόνια είχα την ευκαιρία και έκανα ένα πολύ μεγάλο και φιλόδοξο project στο εξωτερικό, ένα κινηματογραφικό project, ανθρωποκεντρικό θα έλεγα, το οποίο μου έδωσε πάρα πολλά, πάρα πολλές εμπειρίες, με έκανε ωριμότερο, σοφότερο και γύρισα πίσω στον τόπο μου πλουσιότερος ψυχικά και όχι οικονομικά. Ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία, γύρισα σε 4 ηπείρους περίπου 30 χώρες. Νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα συμπεράσματα που έβγαλα από όλο αυτό το ταξίδι είναι ότι στον τόπο μου είμαι πιο ευτυχισμένος από οπουδήποτε αλλού.
1: Ήρθε σφαγίδα.
0: Έκανα τον γύρο του κόσμου για να το επιβεβαιώσω και να πω ότι τελικά εδώ είμαι πιο ευτυχισμένος από οπουδήποτε αλλού. Μ' αρέσουν τα ταξίδια, συνεχίζω να ταξιδεύω. Ταξιδεύω κάθε χρόνο στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Αλλά η βάση μου είναι και θέλω να παραμείνουν για πάντα οι φούρνοι.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Και απόψε είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
1: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
3: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
2: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
3: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
2: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
10: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
11: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
12: Ισχύουν ή δεν ισχύουν?
13: Όχι, βέβαια. Γιατί ο κύριος Γεωργιά μα το βγήκε και το είπε.
14: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
15: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
16: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Κατάλαβα ότι δεν ήταν αυτό που ήθελα εγώ εκείνα τα χρόνια και τους είπα ότι εγώ θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική. Και το είπα και στην Αλίκη και στο Μήνο και μου είπαν και οι δύο ότι μην ανησυχείς, κάνε αυτό που θέλεις, επιτυχία θα έχεις, στο θέατρο θα ξαναγυρίσεις. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν του λες ευχαριστούμε πολύ του Αντώνη Βαρδί, μπορείτε να περάσετε. Δεν είχα ανάγκη τη δισκογραφία να πουλάς τώρα 100.000 και να κάνεις φασαρία για να, αν θα μπει η Ειρήνη Σκλήβα στο Συγχώρεσέ με, ας πούμε, στο βίντεο κλιπ. Αστερόσκονη.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη και απόψε. Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο. Oh. Θα το παρουσιάσω έτσι.
1: Ναι, καλά, στο πιάτο, ναι.
2: Να καλησπερίσω. Για μένα ένα μουσικό φαινόμενο, αλλά και ένα καλλιτεχνικό φαινόμενο από την άποψη ότι έχεις αγγίξει όλους τους χώρους. Δηλαδή,
1: προσπάθησα.
2: Στο θέατρο, στην τηλεόραση, την εκπομπή Έλα στο Φως το 1991-89.
1: 89,
2: είχα πάει φαντάρος τότε. Δηλαδή, έχεις περάσει, έχεις κάνει μια πρατζάδα σε όλα και έχεις μείνει αναλύωτος ο ίδιος. Ο ίδιος πυρήνας, ο ίδιος καλλιτεχνικός πυρήνας, από τον οποίο περιμένουμε πρώτα διασκέδαση και μετά συγκίνηση. Γιατί έχεις καταφέρει και τα δύο να μας τα κάνεις με τραγούδια που έχεις πει ο ίδιος και που έχεις δώσει και σε άλλους.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και, και ο πυρήνας βασικά με εκφράζει 100%. Γιατί πιστεύω ότι σε κάθε άνθρωπο και σε κάθε κατάσταση το βασικό πράγμα που πρέπει να κρατιέται και να μην το πειράζεις καθόλου είναι το πυρήνα του άλλου. Δηλαδή το ποιος πραγματικά είσαι. Οπότε μπήκα σε ένα χώρο, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί έχεις κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες μέσα σε αυτό το χώρο, αλλά γνωρίζεις ότι δεν παίζει ρόλο η επιτυχία. Παίζουν ρόλο οι άνθρωποι που βρίσκονται, όπου τις περισσότερες φορές γίνεται κατά τύχη η επιτυχία. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το πούμε στον κόσμο, γιατί νομίζουν ότι
2: 80-90%
1: εκεί, 80 θα το έλεγα, 80 σίγουρα.
2: Unexpected, είναι η απρόσμενη επιτυχία. Αν ξέραμε τη συνταγή της επιτυχίας, θα τη γράφαμε όλοι και
1: όλοι
2: θα μόνο επιτυχίες.
1: Καθημερινά. Δεν θα αφήναμε μέρα χωρίς επιτυχία.
2: Είσαι αυτόφωτη περίπτωση από την άποψη ότι, ναι, οκ, okay, είσαι γιος του Γιάννη Βασιλείου. Οκ, αλλά μεγάλωσες με τη γιαγιά σου εδώ στο Χαλάνδρι και άρχισες από μόνος σου να ψάχνεσαι. Δεν βασίστηκες πουθενά. Δεν νομίζω ότι πάτησες πουθενά. Ξεκίνησες, πώς να το πω σήμερα, πώς θα το λέγαμε, στην αργό σήμερα. Ξεκίνησες δίχως αύριο, να το πω έτσι.
1: Ναι, έτσι.
2: Και μπήκες στη διαδικασία από τις θεατρικές παραστάσεις μέχρι τις τηλεοπτικές εμφανίσεις και τη δισκογραφία μετά το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και το πρώτο βραβείο που πήρες εκεί πέρα.
1: Ναι,
2: δεν με θέλεις το
1: λιμιρό. Μα τι βιογραφικό είναι αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Έχω καλή αρχισυντάκτρια.
1: Ναι.
2: Και γι' αυτό τον λόγο έχουμε τις πληροφορίες. Αλλά το ζήτημα είναι ότι διαβάζοντας, ξέροντας και βλέποντας, καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο να μπορέσει να ισορροπήσει τη μοναξιά του, το θέλω του, την επιθυμία του δηλαδή, και το γύρω κόσμο περιβαλλοντολογικά, γιατί ήσουν σε μια δύσκολη εποχή μέσα.
1: Ναι.
2: Όπου ήταν στανταρισμένοι καλλιτέχνες, στανταρισμένοι συνθέτες, στανταρισμένοι ηθοποιοί, στανταρισμένοι τραγουδιστές. Όλα ήταν στάνταρ. Και εσύ εμφανίστηκες ως κομίτης.
1: Ναι. Μέχρι και το ενδυματολογικό μου λέγανε. Δηλαδή, επειδή ντυνόμουν διαφορετικά από όλους τους άλλους που ήταν. Γιατί ξέρεις, υπάρχει η μόδα σχεδόν κάθε δεκαετία, αλλάζει η μόδα. Περάσαμε τη δεκαετία των κουστούμιών, των λαϊκών, ελαφρολαϊκών τραγουδιστών. Εγώ ήμουνα σε μια κατάσταση που θα φορούσα οτιδήποτε, ας πούμε. Μέχρι έχω βγει τηλεοπτικά, ας πούμε, με ένα γυλαίκο χωρίς τίποτα από μέσα, με τον Ντόναλντ Ντακ, ας πούμε. Ήμουνα πνεύμα ανήσυχο, δεν το έκανα επίτηδες. Δεν το έκανα δηλαδή για να δείξω κάτι. Ήτανε το μέσα μου.
2: Εσωτερική ανάγκη έκφρασης
1: και όχι
2: τρόπος διάκρισης σε σχέση με τους υπόλοιπους.
1: Καθόλου.
2: Αυτό συνέβαινε από μόνο του.
1: Και δεν ασχολιόμουν κιόλας. Δηλαδή δεν μου λέγανε «Α, και έγινε αυτό και μου είπαν αυτό». Δεν έμπαινα ποτέ. Το φιλοσόφισα από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή όταν μπαίνεις μέσα και λέω Θα σου πω μια χαρακτηριστική περίπτωση που και δεν το έχω πει και πουθενά αυτό. Εννοώ ότι δεν μπορείς να μοιραστείς εύκολα και δημόσια πράγματα τα οποία ο άλλος μπορεί να πει τώρα τι λέει. Όταν είσαι 17 χρονών, ροκαμπίλι, με κοκοράκι, με σκισμένα τζιν, με τη σημαία των νοτίων στην πλάτη και όλο αυτό, μπήκα στην Επίδαυρο για να παίξω στο χορό με την Αλίκη, με τη Βουγιουκλάκη και τον Πέτρο Φυσούν σε μουσική Θοδωράκη, γίνεται ένα μαλευράσε μέσα σου. Δηλαδή ότι εγώ τώρα τι κάνω εγώ εδώ, γιατί με πήρανε εμένα εδώ. Ήξεραν γιατί με πήρανε και όντως έκανα τη δουλειά γι' αυτό που με πήρανε, γιατί ήταν το βασικό ήταν το τραγούδι και το πώς είσαι κινησιολογικά. Mm-hmm.
2: Σε ένα χορό στον οποίο επιλέχτηκες 17 χρόνια, ήσουν ο πιο μικρός εκεί πέρα.
1: Ναι, φαντάζομαι. Ο πιο μικρός. Υπέγραψα και το τετράδιο που είχαν το μεγάλο το βιβλίο της Επιδαύρου, ως ο μικρότερος που έχει περάσει από την Επίδαυρο τότε.
2: Σε χορό με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ναι. με απαιτήσεις της δουλειάς πολύ αυστηρές εκείνη την εποχή, έτσι.
1: Πάρα πολύ.
2: Γιατί η Αλίκη για να ανεβάσει ένα έργο στην Επίδαυρο έπρεπε να κοντράρει την εμπορική καλλιτεχνικότητά της. Και έπρεπε να αποδείξει 10 φορές παραπάνω από τους άλλους ότι είναι.
1: Γιατί την περιμένανε όλοι στη γωνία. Όλοι. Μέσα από αυτό, εμένα μου έκανε πάρα πολύ καλό, γιατί στο ξεκίνημα, όταν έγινε αυτό, είχα περάσει από το Έλα στο Φως στην αρχή, mm-hmm. που ήταν ένα εξάμηνο, είχα μπει με σκηνοθέτες πολύ μεγάλους. Δηλαδή, μην είναι ο Βολωνάκη τώρα να κάνει σεμινάρια τώρα με τον Βολωνάκη. Είναι
2: Συρία.
1: Ασύλληπτο. Και
2: Λαζόπουλο,
1: ναι, είχε Ντανιέλο Μέλλα από τα
2: Νίκη Τριανταφυλλίδη.
1: Ναι, δηλαδή. Ναι. Πολύς κόσμος δηλαδή, που είχε μεγάλη στο είδος τους και πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Με έπιασε και κάποια στιγμή ο Βολωνάκης, ο Μήνος, και επειδή με έβλεπε ότι ήμουν πολύ ανήσυχος, μου λέει, άμα δεν το φιλοσοφήσεις, θα είσαι παντού σαν τη μύγα. Θα γυρίζεις γύρω-γύρω. Αποφάσισε πώς θα αντιλήσεις την ενέργεια απ' έξω για να τη βγάλεις με το ταλέντο σου. Και είχε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή κάθισα, το σκέφτηκα, λέω, φίλε, είσαι τώρα... Σήκωσα το κεφάλι μου στην πρόβα και είδα την Επίδαυρο και λέω, εγώ παίζω 17 χρονών τώρα εδώ. Ανοίγω μαζί με άλλα 15 άτομα.
2: Να σας ρωτήσω, δηλαδή πιο πολύ το μέλλον δεν σκέφτηκες εκεί παρά...
1: Συγκλονιστικό, με κόλλησα. Αλλά δεν κόλλησα στο να κάνω αυτό που μου είπαν να κάνω. Το είχα. Κόλλησα εσωτερικά ότι αυτό πού μπορεί να με οδηγήσει.
2: Μετά τι γίνεται.
1: Και στην τελευταία παράσταση που κάναμε, γιατί περάσαμε από αρχαία Επίδαυρο, παίξαμε αρχαία Ολυμπία, πάντου σε όλα τα αρχαία θέατρα, κατάλαβα ότι δεν ήταν αυτό που ήθελα εγώ εκείνα τα χρόνια και τους είπα ότι εγώ θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική. Και το είπα και στην Αλίκη και στο Μήνο και οι δύο μου είπαν την ίδια, λες και ήταν συνενεμένοι, ενώ δεν ήμασταν μαζί. Ήθελα να το πω σε αυτούς τους δύο και μου είπανε και οι δύο ότι μην ανησυχείς, κάνε αυτό που θέλεις, επιτυχία θα έχεις, στο θέατρο θα ξαναγυρίσεις. Και ήξεραν ότι πάντα εγώ θα είχα τη θεατρική μου εικόνα, να το πω έτσι, την αντίληψη στα πράγματα. Και έτσι μου βγήκε και στις μεγάλες μου επιτυχίες, στα βίντεο κλιπ, στα live μου που έφασα πάντα θεατρικά. Δηλαδή δεν ήμουν ένας τραγουδιστής που... Θα ντυνόμουν με το κοστούμι το ιταλικό, με την αφίσα μου την τέλεια.
2: Μαγαζάτος.
1: Μαγαζάτος, αυτό, μπράβο, ναι. Και έμπαινα μέσα σε αυτούς τους χώρους να κάνω κάτι άλλο. Τους άρεσε, αλλά τελικά κρατούσαν τους μαγαζάτους. Γιατί εγώ δεν σύμφερα, δεν ήμουν πολύ... Δεν έλεγα παντού ναι. Δηλαδή, έχω πει πολλά όχι στη ζωή μου.
2: Ήταν μια εποχή, έτσι, καλλιτεχνικής... Να το πω, κοσμογονίας, αναγέννησης, όσον αφορά τους καινούριους καλλιτέχνες που ανέτειλαν εκείνη την εποχή, δηλαδή τη δεκαετία του 90.
1: Βέβαια.
2: Πολλά πρόσωπα που δεν ξέραμε βγήκαν
1: βέβαια,
2: μπροστά.
1: Βέβαια.
2: Βάλε δηλαδή...
1: Και που ξέραμε, γιατί τι γίνεται. Αυτό που έχουμε ξεχάσει, γιατί είμαστε ίδια ηλικία, ίδια γενιά και ηλικία, άνοιξε το Μέγκα, άνοιξε ο Αντένα. Άνοιξε η ιδιωτική τηλεόραση.
2: Τα ιδιωτικά ραδιόφωνα από πριν.
1: Ραδιόφωνα, άνοιξε οι σειρές. Ξαφνικά έβλεπε σειρά τις Τριχάριτες, ας πούμε, η Απαράδεκτη.
2: Κάτι αντίστοιχο με το ίντερνετ τη δεκαετία του 2000,
1: ακριβώς,
2: κάτι αντίστοιχο.
1: Ακριβώς. Όταν ξεκίνησε το ίντερνετ, όχι τώρα.
2: Ναι, όχι τώρα.
1: Τώρα έχει φύγει τώρα. Αλλά μπαίνοντας εγώ εκείνα τα χρόνια ήμουνα 19 χρονών. Δηλαδή, για μένα ήταν παιχνίδι όλο αυτό όταν πρωτοβγήκα. Δηλαδή, έκανα και πράγματα τα οποία πάντα με ευχαριστούσαν. Μόλις ήταν κάτι που δεν το ήθελα, το έλεγα, το καταλαβαίνανε και δεν το κάναμε, ας πούμε. Ή στις συνεντεύξεις. Δεν ήμουνα πολύ των συνεντεύξεων. Γιατί το είχα φιλοσοφήσει από την αλήκεια, από τότε. Ότι είσαι 19 χρόνια, δεν έχεις να πεις πολλά πράγματα. Δεν έχεις ζήσει πολλά πράγματα. Προχώρα και όταν θα φτάσεις.
2: Θα το κάνεις.
1: Ναι. Θα μιλήσεις.
2: Και όσο δεν εμφανίζεσαι, τόσο πιο περιζήτητος είσαι και μπαίνεις στη διαδικασία να αυξάνεις και ένα μυστήριο καλλιτεχνικό το οποίο το έχει
1: ανάγκη. Όχι επίτηδες όμως. Δηλαδή, εγώ όντως δεν ήθελα να δουλεύω. Δεν ήθελα να δουλεύω. Τι να σου πω τώρα. Μου ήταν πολύ άσχημο το ότι πέρναγε η ώρα 3.30 ας πούμε, 4 παρά και έλεγα ότι τώρα, αλήθεια τώρα, είμαστε εδώ σε ένα χώρο, παράδειγμα, σε ένα μαγαζί και είναι γεμάτο το μαγαζί και θα πάμε μέχρι τις 4.30-5 και τι είναι αυτό τώρα. Δεν το καταλάβαινα
2: 7,
1: εγώ.
2: 6-7 το πρωί.
1: Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ. Mm. Το ξέρανε και οι επιχειρηματίες ότι εγώ δεν. Και επειδή όταν μπήκα στη Μαρκίζα που λένε αριστερά, ήμουνα και αυτός που θα έπρεπε να κλείσει το πρόγραμμα. Οπότε το πρόγραμμα έκλεινε 4 παρατέταρτο για να είμαστε όλοι τακτοποιημένοι, να πάνε και για τότε οι σερβιτόροι. Ξέρεις, γιατί δεν σκεφτόμαστε τι γίνεται γύρω-γύρω, σκεφτόμαστε μόνο το κέρδος και τίποτα άλλο. Εγώ το έβλεπα αυτό, το 10-1 πάντα το πρότεινα. Δεν το ακούγανε.
2: Δεν ακούγε κανένα τίποτα.
1: Όχι, οπότε... όχι, όχι.
2: Είναι συγκεκριμένη η διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί μέχρι να.
1: Ναι. Μέχρι να τελειώσει.
2: Στο μαγαζί.
1: Ακριβώς.
2: Και είναι και συγκεκριμένες οι ώρες που μπορεί να του πάρεις μια κατανάλωση από την ώρα που το έχει πιει το πρώτο μπουκάλι.
1: Νομίζουν όμως.
2: Νομίζουν όμως. Νομίζουν.
1: Έτσι.
2: Ναι, αλλά παλιά είχαν και ένα τελετουργικό. Θα βγάλουμε και μια μπριζόλα, θα βγάλουμε και όστρα.
1: Μπράβο,
2: και
1: ναι.
2: Και του παίρνανε λίγη κατανάλωση από το ποτό.
1: Πιο πριν.
2: Αλλά μετά πήγε στα λουλούδια. Τελειώσαν τα πιάτα.
1: Μπράβο.
2: Και πήγες στα
1: λουλούδια. Εγώ τα πιάτα δεν τα πρόλαβα. Ναι. Δεν τα είχα καθόλου.
2: Τα πιάτα ήταν λίγο επικίνδυνα.
1: Ναι.
2: Πετιόντουσαν και σπάγανε και μπορούσε. Και υπήρχαν και τραυματισμοί πολύ τώρα.
1: Σωστά.
2: Τα λουλούδια βέβαια όταν πρωτοεισήχθησαν, τότε θυμάμαι το Σάββατο Διονυσίου, μόλις του πετάγανε λουλούδια στη Μούρη, έκανε κάτι.
1: Ναι.
2: Τρελαινότανε δηλαδή. Και μπήκε και μετά διαδικασία που πετάχτηκε τα χαμηλά, όχι στο πρόσωπο.
1: Ναι, βέβαια.
2: Τα λουλούδια κάνανε κάποια κατανάλωση γιατί όταν είσαι μεθυσμένο, λε φέρε. Και
1: μετά έρχεται η Λυπητέρη.
2: Ακριβώς. Το ψαλίδι, για όσους ξέρουν, τι πήγε καλά, ότι θα πρέπει να μου κόψεις και κάτι για να σε πληρώσει έτσι όπως είναι. Και φυσικά στα μπουζούκια ξέρετε ότι δεν πληρώνεται με κάρτα. Πληρώνεται με τρητής.
1: Τότε. Τώρα μπήκε.
2: Μπήκε η κάρτα.
1: Μπήκε. Δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται, αλλά μπήκε. Δηλαδή...
2: Ένα φίλο πήγε να πληρώσει με κάρτα και του είπαν πάμε, τον πήραν το σκοτώ και τον πήγαν απέναντι στο ATM. Και του λένε βγάλε τώρα και
1: φέρε. Τέλειο.
2: Εντάξει, είναι μέσα στο πρόγραμμα.
1: Τη χρησιμοποίησε την κάρτα όμως.
2: Τη χρησιμοποίησε, αυτό είναι το καλό.
1: Ναι.
2: Τελειώνει το φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης και παίρνεις το ψευδώνυμο Αλκαίος.
1: Ναι.
2: Το οποίο το έδωσες εσύ στον εαυτό σου.
1: Ωραία ιστορία. Είμαι με τον Δάκη. Ο Δάκης ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που με πίστεψε. Δηλαδή, όταν με είδε σε οντισιόν, μόλις έφυγα από την Αλίκη, πήγα μόνος μου. Αυτό το χωρίς αύριο, ρε παιδί μου. Έβλεπα και πολύ James Dean εγώ και ήμουν πολύ επηρεασμένος. Και
2: έλεγα.
1: Ναι, όλο αυτό. Και λέω, θα πάω να βρω δουλειά μόνος μου, ρε παιδί μου. Πού θα πάω, λεωφόρο συγκρίνουν όλα τα μαγαζιά. Μπαίνω σε ένα μαγαζί, ήταν τότε το τούνελ, δεν υπάρχει τώρα. Και κάνανε πρόβες. Και βρίσκω έναν κύριο στην είσοδο, λέω, φανταστώ όμως με μαγιά όλο αυτό, γιατί είμαι μετασκισμένα. Σκισμένα τότε ήταν η εποχή, ήσουν απαγορευμένο είδος, να το πω έτσι. Και λέω, κάνουν οντισιόν. Μου λέει, δεν κάνουν οντισιόν, αλλά για έλα μαζί μου. Λέω, φύλακας θα είναι. Μπαίνουμε μέσα. Λέει, μαέστρο, να δοκιμάσουμε λίγο το παιδί. Λέει, έχω να περάσω του Κοντολάζου το τραγούδι. Άλλο θέλω να Κοντολάζω εδώ. Ξέρεις, αρχίζω και θα αναβαίνω.
2: Συντονίζεις, ναι.
1: Ο Δημήτρης τότε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και λέω, θα είναι κόσμος τώρα εδώ πέρα, ωραίο μαγαζί. Με ανεβάζουν πάνω. Και είναι ο Δάκης σε μία άκρη, με τη Μαντώ. Και κάνω την οντισιόν και μου λέει εντάξει, πήρες τη δουλειά. Πήγαινε στο αφεντικό, λέει, για να μιλήσετε για τα φωνητικά κάνεις, λέω και βέβαια. Δεν είχα ξανακάνει. Αλλά ήμουν και βέβαια, γιατί είχα μουσικότητα. Δεν γίνεται να μην καταλάβω μια δεύτερη. Ναι. Και πηγαίνω στο γραφείο και βλέπω το φύλακα. Οπότε δεν ήταν ο φύλακας, ήταν επιχειρηματίας τελικά. Και μου λέει, επειδή μ' άρεσε η.
2: Το μπάσιμο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, μπήκες για να πάρεις τη δουλειά.
2: Το θράσος, το καλλιτεχνικό.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Εκτιμάται αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Κατευθείαν ο Σερεμέτης. Παλιός τραγουδιστής και αυτός. Και του άρεσε όλο αυτό. Μπήκα μέσα, έκανα φωνητικά σε όλους. Παιδιά, ό,τι θέλετε. Εγώ το παιδί για τα πάντα, για τα μουσικά. Και ήταν και ο Δάκης. Δηλαδή εκεί γνωριστήκαμε. Μετά πήγε στο Show Center. Μου λέει, θα έρθεις μαζί. Λέω, θα πάω με τον Δάντη, με τον Χρήστο. Συναυλίες. Πάνω τον δω στο Show Center. Δεν με ακρηγορώ, απλώς σας λέω λίγο την αλυσίδα.
2: Μου είναι αρκετά ενδιαφέρουσα ιστορία.
1: Και είμαι στο καμαρίνι με το Δάκη, το Σάκη, το Ρουβά, εγώ και ένας φίλος. Και έχουν πάρει το Σάκη τότε από την Κέρκυρα.
2: 1992.
1: Ακριβώς.
2: Μαζί αυτό το χρόνο, μαζί εμείς οι δύο.
1: Ακριβώς. Έχει πει το Πάρτα πριν στο φεστιβάλ.
2: Σωστά,
1: που είμαστε μαζί.
2: Του Νίκο
1: μπράβο, ο Νίκος πήρε το βραβείο τότε. Γνωριζόμασταν με το Σάκη και λέγαμε, θα βγει η νέα μου δουλειά, η δουλειά μας. Πώς θα με λένε, έλεγε ο Σάκης. Λέω και εγώ Βασιλείο. Δεν γίνεται Βασιλείο, ρε φίλε. Δηλαδή,
2: είναι πατέρας πριν.
1: Ναι, ναι, δεν θέλω. Ο Σάκης έλεγε ο Ρουβάς, πώς αρχίζουν και το αλλάζουν και που είναι άλλο, ξέρεις. Και το άφησε Ρουβάς. Περνάει ένας χορευτής, ο Αργύρης, και λέει, τι λέτε εδώ, με το τσιγάρο, τι λέτε εδώ. Στο βγαίνω για να χορέψω, έτσι. Για τα ονόματα, αν θα τα αλλάξουμε κτλ. Τίποτα, εσύ θα το κρατήσεις, του λέει του Σάκη. Εσένα θα σε πούνε Αλκαίο και τελείωσε. Και πρέπει να είναι τζούρα και φεύγει.
2: Υπό ποια λογική
1: είναι. Δεν ξέρω.
2: Δηλαδή, το Αλκαίος έτσι.
1: Δεν ξέρω.
2: Μεταφραστικά, το Αλκαίος είναι ο προσαρμοστικός. Δηλαδή, ο Άλκημος, ο Αλκαίος είναι αυτός ο οποίος προσαρμόζεται στην κατάσταση.
1: Ναι.
2: Είσαι τέτοιος, αλλά.
1: Δεν ξέρω πώς το του ήρθε. Δεν ξέρω. Και ήταν μορφωμένο παιδί. Μετά το συζητήσαμε και μου λέει, άκου. Ο Αλκαίος που έζησε τον 4ο αιώνα. Να ξέρεις ότι η ιστορία του είναι ότι ήταν ποιητής του έρωτα και ότι πέθανε, αυτοκτόνησε για να αποδείξει στην αγαπημένη του την αγάπη του.
2: Ακριβώς.
1: Επειδή είσαι τέτοιος τύπος, μου λέει, αυτό μου ήρθε. Τέλει. Δεν ξέρω γιατί μου ήρθε. Και λέω, ναι, ρε, αυτό θα κάνω. Αυτό μου αρέσει. Μου άρεσε και το Αλκαίος, το κράτησα. Πήγαμε φεστιβάλ μετά το Σεπτέμβριο, δηλαδή, μετά από αυτή τη σεζόν. Και μετά μπήκαμε σε δισκογραφία και ήρθε η επιτυχία. Και...
2: Συμμετείχες και στη Eurovision,
1: ναι, ναι,
2: με
1: το
2: αρκετή
1: 10.
2: Επιτυχία, 8η θέση εκείνη την εποχή. Με το ΟΠΑ τους έκανες και χόρεψαν στην Ευρώπη.
1: Ελληνικό στίχο.

0: ξανά.
1: Και είχε και συνέχεια αυτό όσον αφορά το τι έμεινε η όλη ιστορία και για αργότερα.
2: Βέβαια.
1: Με το όπα όπα του Σφακιανάκη και ναι. Με το...
2: Το όπα μπήκε και στο Big Fat Wedding το 3 στους τίτλους αρχής. Δηλαδή μετά από 13 χρόνια όταν μπαίνει ένα τραγούδι. Σημαίνει ότι ό,τι και μας αρέσει δεν μας αρέσει, έχει κάνει τη δουλειά που βγήκε να κάνει.
1: Και ακούστηκε και παρά έξω, γιατί εμείς εδώ ξεχνάμε, έχουμε μια εγχώρια αγορά, αλλά
2: βέβαια.
1: Ταξιδεύουν τα τραγούδια προς τα έξω στην
2: βέβαια.
1: Αμερική.
2: Βέβαια.
1: Γίνονται τραγούδια ελληνικά επιτυχίες από τους ομογενείς.
2: Η Δέσποινα Ευανδύ πήρε το όπα όπα που είχα δώσει στον Νότι, το πήγε νούμερο 2 στη Νέα Υόρκη. Αυτό τώρα... Να το πούμε, να το πούμε. Εντάξει, το πούμε.
1: Ναι,
2: το πάμε.
1: Ναι, έτσι πάει. Έτσι
2: και
1: πάει.
2: Περνάει έτσι, κατάλαβε. Το πάμε, οκ. Okay, ναι, και περνάει.
1: Και με άλλα τραγούδια έχουν δικαιωθεί σε ξένα τσάρτ. Και στο Ιταλικό και στο Βρετανικό τσάρτ. Αλλά αυτές είναι άλλες εποχές που περάσανε.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχει η πρωτότυπη γέννηση, να το πω έτσι, κάτι του οποίου είναι τόσο ενδιαφέρον που μπορεί να ανταγωνιστεί στο εξωτερικό. Τα διεθνή τσάρτ.
2: Σωστά.
1: Σε πρώτη φάση.
2: Σωστά.
1: Σε δεύτερη φάση.
2: Το κάναμε πιο παλιά, συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Πολλές φορές.
2: Δηλαδή ο Μπίγαλης το έχει κάνει. Ο Χαριτοδιπλωμένος το έκανε.
1: Μαρκόπουλος, ξέρω εγώ, στο παρελθόν. Παλιότερα.
2: Πιο παλιά, ναι. Εννοώ και στο εμπορικό και στο. Δηλαδή ο Θοδωράκης το έκανε. Όλοι το έκανε. Οι μεγάλοι συνθέτες. Αλλά και στο εμπορικό. Δηλαδή που θεωρείς ότι το εμπορικό. Τι να δώσει η Ελλάδα στο εμπορικό της Αμερικής.
1: Και όμως.
2: Lost in the night. Και το Μίσιου και ξαφνικά νόμιζες ότι παίζουν Duran Duran, ας πούμε, και ήταν ο Μπίγαλης.
1: Ήταν
2: τόσο απλό.
1: Πρώτη massive επιτυχία σου που την άκουσες και ο ίδιος, όχι μόνο οι άλλοι γύρω-γύρω, ποια ήταν, ποια θεωρείς ότι ήταν?
2: Αυτό που άκουσα εγώ σαν
1: δηλαδή,
2: πρώτη
1: εκεί
2: επιτυχία.
1: Εκεί που αποθεώθηκες από όλη την ελληνική αγορά.
2: Όχι, δεν θα σου πω αυτό. Θα σου πω όταν πρωτοείδα στην τηλεόραση τη διαφήμιση της Πορτοκαλάδας που έγραψα το... Ξυπνάει ο άλλος μου εαυτός της Αλέξιας και είδα τη διαφήμιση και λέω, ρε φίλε, εγώ το γράψα αυτό. Δεν ξέρεις. Ήμουνα μόνος μου στο σπίτι και λέω, ναι, πανηγύρισα μόνος μου. Ότι είναι πολύ μεγάλο πράγμα κάτι που έχεις γράψει και είσαι και πιτσιρικάς να το βλέπεις στην τηλεόραση τώρα να παίζει, ας πούμε, σαν ένα πολύ μεγάλο ποτό, πορτοκαλάδα.
1: Ναι, αλλά και σαν τραγουδοποιός ήσουν αζητούμενο από πολλούς και επέλεγες που θα δώσεις και τον Νότι Σφακιανάκη τον εμπιστεύτηκε στην αρχή του.
2: Ναι. Στην... Δεν έδινα γενικά. Δεν έδινα γιατί η πρώτη μου ερώτηση... Δεν είναι μόνο αυτό. Η πρώτη μου ερώτηση είναι θέλεις κάτι συγκεκριμένο που έχεις σκεφτεί? Όχι. Δεν μπορείς να μιλήσεις εκεί. Άμα θέλεις τα πάντα, δεν το έχω εγώ. Εγώ θέλω να μπω σε project. Θέλω να μου πεις... Θέλω να αλλάξω το ύφος μου και θέλω ένα καλό ζεϊμπέκικο που εγώ γράφω, αλλά έχω βγάλει λίγα, έχω βγάλει 3 στη ζωή μου. Να σου δοκιμάσω, να ακούσεις ένα ζεϊμπέκικο, κατάλαβες πώς το λέω. Αλλά όταν ο άλλος έρχεται μόνο και μόνο επειδή γράφεις καλά...
1: Πάρει το όνομα.
2: Δεν θέλω να... Δεν ήθελα, δεν το ήθελα. Γιατί και... μετά θα με έπαιρνε και μπάλα, νομίζω.
1: Και δεν είχε και σημασία να παίξει ο χαρακτήρας του καλλιτέχνη, η προσέγγιση σου.
2: Και ο χαρακτήρας, βέβαια.
1: Γιατί έχουν δει τα μάτια σου, δεν είναι τώρα.
2: Ναι,
1: έχεις δει από κοντά. Ο χαρακτήρας
2: 100%. Έχει τύχει να έχω ένα πολύ δυνατό τραγούδι και να λέω τι ωραία θα συναντηθώ με την τάδε τραγουδίστρια. Και συναντήθηκα, της λέω αυτό πιστεύω ότι είναι. Μου λέει δεν έχω καμία σχέση εγώ με αυτό. Λέω ακριβώς. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Με αυτό θα κάνεις. Εγώ το φαντάστηκα ότι θα γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Και τελικά δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει στην πορεία. Δεν θέλω να πω όνομα. Δεν έκανε αυτό. Έπρεπε να έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Είναι, τα τραγούδια δεν χάνονται. Βρίσκουν τον ιδιοκτήτη, να το πω έτσι, αυτόν που θα το πει. Έχουμε ακούσει πολλά παραδείγματα. Δηλαδή τον παλιό καιρό, ότι δεν ήταν να το πει. Το δικό μου το δρόμο το δώσανε στο Σταμάτη. Δεν το είπε ο Γονίδης, το είπε ο Πασχάλης. Βρίσκει ο καθένας το κάθε τραγούδι. Το θέμα είναι να είσαι έξυπνος και να δεις και εσύ λίγο έξω από τον εαυτό σου αυτό που πραγματικά πρέπει να δώσεις στο κοινό.
1: Ναι, είναι και η τύχη. Που η τύχη μερικές φορές, όπως είπαμε και πριν, συμβαδίζει με το timing της εποχής.
2: 100%.
1: Και σε ένα ένστικτο, ένα συνέστημα, ένα προαίσθημα που μπορεί να έχει κάποιος και να πει: α, κάνω αυτό και να του περάσει, να του βγει.
2: Ναι,
1: το ζήτημα είναι ότι αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί. Γιατί κάθε επιτυχία νομίζω ότι είναι μοναδική στην περίπτωσή της.
2: Σωστά.
1: Δεν μπορεί να υπάρχει πεπατημένη στο τραγούδι.
2: Ναι,
1: και
2: ναι.
1: Από εκεί και πέρα, εσύ ποτέ δεν πήγες στη διαδικασία να γίνεις βιομήχανος του τραγουδιού.
2: Όχι,
1: δηλαδή,
2: όχι.
1: Έμεινες εκεί. Ήθελες την εποχή που μπορούσες να δώσεις αθρό σε όλους,
2: ναι,
1: να κρατήσεις μια ιδιωτικότητα.
2: Ναι, δεν το ήθελα.
1: Εγώ, ξέρεις, ψάχνοντας πόσες φορές να γράψω ένα τραγούδι μαζί σου, κατάλαβα ότι δεν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ. Και δεν εννοώ αυτή την καλλιτεχνική τεμπελιά που είπαμε πριν.
2: Γιατί, όχι, όχι.
1: Είσαι ένας άνθρωπος που έχεις δουλέψει σε ψαράδικο. Έχεις δουλέψει, έχεις φτιαχτεί από την αρχή. Το χαρτζιλίκι, το μεροκάμα.
2: Ναι, ναι, ναι, το έχω δει από μικρό.
1: Το βιοπορισμό το
2: ναι,
1: έχεις.
2: Ναι, ναι.
1: Οπότε δεν.
2: Από τα 17 μου ήμουνα μόνος μου σπίτι να πληρώνω λογαριασμούς και να. Δηλαδή το γνωρίζω από μικρή ηλικία.
1: Και όλες σου οι παραγωγές ήταν δικές σου δυνάμεις, ήταν αυτοδύναμες,
2: ναι, ναι,
1: και αυτόφωτες. Γι' αυτό το λόγο δεν νομίζω ότι τίθεται ζήτημα τεμπελιά στην περίπτωσή σου καλλιτεχνικής, όσο περισσότερο ένα είδος σνομπισμού απέναντι στην καθεστική ατάξη του λαϊκού τραγουδιού εμπορολαϊκού.
2: Ναι, ξέρεις γιατί οι περισσότεροι, τι γίνεται τώρα. Και δεν το λέω επειδή είμαι στην εκπομπή, εσύ είσαι ένας από τους πολύ καλούς στη δουλειά τους. Δηλαδή, είσαι όντως πολύ καλός. Αν τυχόν δουλέψουμε μαζί, αλλά να δουλέψουμε μαζί, μπορεί και να σου σπάσω τα νεύρα. Γιατί εγώ το χτενίζω πάρα πολύ το πράγμα. Παραγωγικά όμως, όχι μόνο στίχο ή μόνο στη μουσική. Θέλει χτένισμα. Πριν βγει κάτι, μου έλεγε και ο Παπαθεοδόρου και ο Γαβρίλης ο Παντζής, μου λέγανε, ό,τι γράψει δεν ξεγράφει, το καταλαβαίνεις. Γιατί ήμουνα και στις αρχές και έλεγα, καλό είναι. Όχι, φίλε μου, δεν είναι καλό. Πρέπει να το ξαναπείς αυτό. Ναι, αλλά μπορεί να περάσει. Δεν περνάει, δεν είναι. Τι είναι, τροχονόμος, περάστε. Ό,τι γράψει δεν ξεγράφει. Τελειώσαμε. Οπότε και εσύ, επί τη μεριά σου, στο στίχο σου, θα το χτενίσεις, νομίζω.
1: Να είναι προσεγμένο, γιατί υποτίθεται ότι βάζεις την υπογραφή σου από κάτω και θα σε χρεώνουν και οι επόμενες γενιές, τα παιδιά σου και πάει
2: 30 λέγοντα χρόνια μετά. Δεν το σκέφτεται κανένας αυτό το πράγμα.
1: Εσύ είχες ενορχιστρώσεις το 1990 που υπάρχουν το 2010. Ενορχιστρώσεις,
2: ναι,
1: δηλαδή,
2: ναι,
1: ήταν,
2: ναι,
1: τόσο,
2: ναι,
1: μπροστά, τόσο προχώ που λέμε εκείνες οι δουλειές.
2: Ναι, ναι.
1: Τότε όμως δεν είχαμε την αντίληψη στη μουσική και της μουσικής τεχνολογίας.
2: Όχι. Και το λέω γιατί εγώ ξέρω ότι διάβαζα στα γράμματα. Γιατί τότε παίρναμε γράμματα. Υπήρχε κόσμος που μου έλεγε ότι δεν καταλαβαίνω τι γράφεις. Δεν είναι. Σταμάτα να γράφεις. Δεν είναι μουσική αυτό. Δεν είναι. Και έλεγα, εγώ εκφράζομαι με αυτόν τον τρόπο. Γιατί υπήρχε μια πεπατημένη στη μουσική. Και εγώ είχα ένα δικό μου ύφος, το οποίο το ήθελα να το περάσω σε αυτούς που είχαν μια τρέλα, ρε παιδί μου, να ακούσουν κάτι άλλο. Γιατί όταν μεγαλώνεις με Maiden και Phil Collins, έχεις όλο
1: pop και rock μέσα σου.
2: Όλη την τρέλα αυτών. Δηλαδή παίρνει μαζί Μπάουι, παίρνει. Πώς να το πω. Δηλαδή ακούω τις ενορχιστρώσεις. Ένα πολύ απλό τραγούδι, το Let's Dance, ας πούμε, του Μπάουι, που το ακούω μέχρι και σήμερα. Και λέω, Χριστέ μου, τι κάνανε οι άνθρωποι τότε.
1: Αυτός ειδικά.
2: Με την ενορχίστρωση τι κάνανε. Όχι μόνο στιχουργικά. Τι κάνανε οι άνθρωποι.
1: Άσεις του, άσεις. Είχε πράγματα, είχε απίστευτα πράγματα.
2: Άρα πρέπει να θες να βρίσκεσαι σε αυτή την κατηγορία η Ιεροσυλία, αλλά θέλεις να πας προς τα εκεί.
1: Να
2: είσαι αυτό που το χτενίζω, που το κρατάω. Που.
1: Τι πες μου, ότι εκείνη την εποχή είχαν βγάλει Cure, είχαν βγάλει πράγματα άγρια.
2: Ναι, δηλαδή.
1: Και προσεγμένα πάρα πολύ.
2: Και καινούργια. Δηλαδή. Tears for Fears, ας πούμε. Γκρουπάρα.
1: Pet Shop Boys είχαν βγάλει τότε.
2: Τι να πεις τώρα.
1: Δηλαδή. Kids on the Block είχε πράγμα πολύ.
2: Σπαντέο μπαλέ.
1: Σπαντέο μπαλέ τη Κακομήρα.
2: Και βγαίνανε όλοι. Δηλαδή, όλοι είχαν να προτείνουν. Οπότε τι κάναμε. Βγάλαμε κι εμείς όλοι που είχαμε να προτείνουμε. Βγήκα εγώ, βγήκε ο Δάντης λίγο πριν από μένα. Βγήκε ο Ρόκος λίγο μετά από μένα. Συνθέτες εννοώ. Με όραμα. Θέλω να πω
1: με
2: αυτό.
1: Ήχο.
2: Με ήχο. Μπράβο, σωστά. Και ξαφνικά ήρθε το 2002 και είπαμε αυτούς πετάξτε τους, φέρετε τους άλλους που τραγουδάνε μόνο και θέλουν να γίνουν ονόματα. Και αυτούς θα τους δούμε κάποια άλλη στιγμή. Έχουμε τα μάστερ τους. Εντάξει είμαστε. Αυτό για μένα έγινε στη δισκογραφία και φτάσαμε μέχρι εδώ.
1: Η δισκογραφία.
2: Μπορεί να είναι λίγο σκληρό αυτό που λέω, αλλά.
1: Όχι, δεν είναι σκληρό. Νομίζω είναι ρεαλιστικό.
2: Είναι η αλήθεια, φάνηκε.
1: Ναι, αλλά ήρθε αντιμέτωπη με τον εαυτό της με αυτή την κίνηση στη δισκογραφία και λούζεται τα αποτελέσματα.
2: Το λέγαμε όλοι. Ότι παιδιά θα το μετανιώσετε αυτό. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν του λες ευχαριστούμε πολύ, του Αντώνη Βαρδί, μπορείτε να περάσετε.
1: Έτσι
2: άσε με μένα, άσε τον Χρήστο, άσε τον Στέφανο. Δεν του λες αυτού του ανθρώπου που έκτισε τη Χαρούλα, έκτισε... Τι να πούμε τώρα για τον Αντώνη.
1: Τι, από τον Κλωναρίδη μέχρι... Τι να πεις. Αλλά το θέμα είναι ότι γιατί υπόθηκε το φύγε.
2: Δεν βόλευε.
1: Αυτό βόλευε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν βόλευε. Χάλαγε διάτσα το σκηνικό.
2: Γιατί ο Αντώνης ήταν... Δηλαδή, αυτό λέγαμε όλοι που τον γνωρίζαμε, ότι είναι ο άνθρωπος που δεν θα σου χαριστεί.
1: Πουθενά
2: δεν θα σου χαριστεί. Και ό,τι τραγούδισε, το έζησε. Κουράστηκα να ζω με ενδεχόμενα. Συγκρίσεις προηγούμενα και επόμενα. Το πες.
1: Κι όμως δεν είχα δύναμη την πόρτα να σου κλείσω. Δηλαδή, έβγαζε στοιχεία χαρακτήρα που δεν βγαίνανε στα τραγούδια μέχρι εκείνη την εποχή.
2: Βέβαια.
1: Είχε μεγάλο χάντικαπ εκείνη την εποχή και νομίζω ότι εκεί έγινε η μετάλλαξη και του
2: ακριβώς
1: ελληνικού τραγουδιού.
2: Είτε... Τα παιχνίδια, θα τα λέμε, δεν χρειάζεται να γίνανε. Βγήκαν τα παιχνίδια που δεν ήταν ένα μουσικό παιχνίδι όπως είναι π.χ. το Voice, mm-hmm, που είναι όντως πρέπει να βγεις να τραγουδήσεις. Ήταν ένα σπίτι που βγήκαν κάποιοι να τραγουδήσουν.
1: Ναι, αλλά ακόμα και στο Voice σήμερα θα δεις ότι υπάρχει κοινωνική διάσταση.
2: Δηλαδή, ναι.
1: Θα μπει το story το προσωπικό μέσα στην όλη ιστορία για να επηρεάσει.
2: Μα δεν πουλήσεις.
1: Υποτίθεται.
2: Βέβαια.
1: Και οι εκπλήξεις στην ελληνική δισκογραφία ήταν μετρημένες στα τρία δάχτυλα του χεριού. Δηλαδή, ο Χρήστος Κυριαζής, που δεν τον περίμενε από πουθενά.
2: Όποτε έκανε ο Χρήστος τότε, το θυμάμαι σαν τώρα.
1: Δηλαδή από το «Έλα μωράκι μου» μέχρι ό,τι θες, τους άλλαξε τα φώτα της ελληνικής δισκογραφίας για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 ετών.
2: Τι πλάκα τους έκανε, τι πλάκα ήταν αυτή.
1: Ο Βολάνης που ήρθε
2: μετά. Ο Ζώτης δεν το έκανε σαν το...
1: Όχι.
2: Το έκανε, εννοείται. Ο Χρήστος το έκανε επί τούτου. Ήταν 100% επί τούτου. Ο Ζώτης έψαχνε την επιτυχία για να κάνει. Ο Χρήστος το έκανε επί τούτου, δηλαδή... Από το Αμόλα Καλούμπα, ας πούμε, μέχρι το «Μου θυμίζεις τη μάνα μου», την εποχή που το έβγαλε, δεν ξέρω ποιοι το θυμούνται. Πάγανε οι πέτρες, πώς να το πω.
1: Πιάσανε όλα, καταρχήν, στο μυαλό μου είσαι Ζεμπέκικο, κυρία Ζης, τώρα, δηλαδή. Μια εποχή που τραγουδάει ο Σταύρος Διονυσίου, ξέρω εγώ, που αυτό, δηλαδή, είχε τη διαφορά του και ο Παντελίδης τελευταία, δηλαδή.
2: Βέβαια.
1: Που ήταν μέσα από τον κόσμο. Αυτό τώρα, εγώ πιστεύω ότι οι εταιρείες παραγωγής το είδανε ως καλούπι, μοτίβο για να πάμε στα επόμενα. Κοινωνικό story.
2: Ακριβώς.
1: Ελαττώματα στην ερμηνεία, για να μπούμε πιο κοντά στο κοινό θνητό.
2: Βέβαια.
1: Να μην είναι κάτι εξαντρίκτο, το οποίο δεν μπορούμε να τα αγγίξουμε καν.
2: Ακριβώς.
1: Και από εκεί και πέρα, μια ιδιότυπη σεξουαλικότητα, να το πω έτσι.
2: Ναι, πάντα έπαιζε.
1: Αλλά πιο πολύ τώρα ή ξεκάθαρη ή υφέρπουσα.
2: Ναι.
1: Γιατί μιλάω και...
2: Νομίζω τώρα είναι πιο ξεκάθαρη. Τώρα είναι πιο ξεκάθαρη.
1: Δηλαδή ένας γκέι τραγουδιστής στο παρελθόν, όταν προσπαθούσε να κρυφτεί.
2: Δεν το δήλωνε.
1: Ναι, προσπαθούσε να κρυφτεί ο άνθρωπος.
2: Μόνο ο Μαρίνος το ήταν.
1: Μόνο.
2: Ο Μέγας Μαρίνος.
1: Μόνο.
2: Όποιος τον είδε είναι πολύ τυχερός. Που τον είδε.
1: Δυστυχώς.
2: Αυτό τον καλλιτέχνη.
1: Αυτόν τον άνθρωπο δεν τον το γνωρίσουμε. Δηλαδή, εντάξει,
2: τον έχω δει live. Εγώ τον πρόλαβα, ήμουν πιτσιρικά, τον πρόλαβα στη Μέδουσα.
1: Και τι τραγουδιστής.
2: Ναι.
1: Στον κήπο.
2: Ναι.
1: Η πίκρα σήμερα. Δηλαδή τραγούδια τα οποία ανεπανάληπτα δεν μπορούν
2: μόνο
1: να ερμηνευτούν πάλι.
2: Μόνο το κουκουρούσο πίτσα, δεν μπορεί να το πει κανένας. Μόνο αυτά που... Μόνος του κατηγορία... Μόνος του.
1: Ναι, η σεξουαλική διαφορετικότητα ή η ιδιοτροπία, όπως ο καθένας θέλει να την πει, σήμερα είναι ζητούμενο.
2: Ναι.
1: Είναι ζητούμενο για το λόγο του ότι εκπροσωπεί η κοινωνική ομάδα, για το λόγο του ότι αγοράζω την κοινωνική ομάδα σαν κανάλι.
2: Ναι.
1: Την αγοράζω σαν δισκογραφική εταιρεία. Και πάω παρακάτω.

0: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις παντού. Ώρα να ακούσουμε την επιστήμη. Εγκυκλοπαίδεια υγείας του Harvard. Η νέα μεγάλη εκδοτική προσφορά της Καθημερινής με την εγκυρότητα μιας από τις κορυφαίες ιατρικές σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή τον πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία» αποκλειστικά με την Καθημερινή.
2: We'd like to bring you in as a junior associate.
3: Hughes and Associates called me yesterday.
2: Patty Hughes. Good luck to you.
4: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
5: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square.
6: Whatever it takes.
7: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
8: Everyone's hiding something.
9: So what are you hiding?
10: You know what I like about you? There's always something going on.
11: Damages.
10: And you don't fall for bullshit.
12: I'm so sick of your bullshit.
10: What did you say to me?
12: You heard me.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 3 τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
14: Αστερόσκονη.
15: Φέτος είχαμε το διαγωνιστικό της Eurovision τον Ακύλα. Ο οποίος Ακύλας μπήκε στη διαδικασία, μας ενθουσίασε εδώ πέρα με την πρωτότυπη ιδέα του.
16: Ήταν όμως, μ' άρεσε εμένα γιατί ήταν αυτό που είχε στην Αθήνα, στην Ελλάδα που τον είδα.
15: Η αυθεντικότητά του.
16: Αυτό.
15: Πάνω απ' όλα
16: δεν
15: ήταν.
16: Δεν στήθηκε. Τώρα θα τραγουδήσω. Ήταν αυτό. Το βγήκε όλο. Εγώ το λέω μω, αλλά όχι με την άσχημη έννοια. Ήτανε αυθεντικό. Από τα λίγα αυθεντικά που βλέπεις πλέον.
15: Η Ευρώπη όμως εμένα μου έδειξε ότι έχει προχωρήσει λίγο παρακάτω.
16: Ναι, εντάξει, ναι.
15: Γιατί εμείς έχουμε μια χρονοκαθυστέρηση. 20 χρόνια μετά την Αμερική, ναι. 10 χρόνια μετά την Ευρώπη πάει.
16: Τώρα έχει έρθει πιο κοντά λόγω διαδικτύου, έχει έρθει λίγο πιο κοντά.
15: Ναι, απλά δείξαμε ότι αυτό που προτείνουμε εμείς σαν ιδέα, αυτοί το θεώρησαν λίγο παροχημένο εκ του αποτελέσματος.
16: Ναι, γιατί για τον λόγο το ότι η Eurovision έχει κάνει στο παρελθόν πράγματα τα οποία. Είναι πολύ πιο εξάντρη και εμάς δεν ήταν και εξάντρη. Εγώ πιστεύω ότι για μένα χάθηκε αυτό το ομό. Δηλαδή βγήκε στυλιζαρισμένος. Προσθέτουμε πράγματα, ενώ ο Μέγας Ραχμάνινοφ είπε όταν το ρωτήσανε πώς γράφεται, με γόμα. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή άστον. Άστον μόνο του,
15: ναι.
16: Κανέναν, τίποτα. Άστον μόνο του στη σκηνή. Είναι αυτό που λέγαμε για τον Βασίλη Χατζηπαναγκή. Λέω εγώ τώρα
15: έτσι,
16: διάφορα.
15: Μπράβο. Είναι πολύ σωστά όμως.
16: Ναι, άστον Χατζηπαναγκή τώρα. Μην του πεις θα παίξει από αριστερά. Άστον το Χατζηπαναγκή δηλαδή. Είναι μερικά πράγματα που όταν το
15: όταν μπαίνουν σε καλούπι, χαλάνε.
16: Ναι.
15: Γιατί είναι ακαλουπάριστα από
16: ακριβώς.
15: Την αρχή.
16: Εγώ το έζησα με την ΕΡΤ. Γιατί έζησα μία ΕΡΤ η οποία. Πίστεψε ότι μπορεί να γίνει αυτή η ανατροπή με το ΟΠΑ, αλλά πέρασα μία περίοδο.
15: Ήσουν πριν.
16: Ναι, αλλά και εγώ είχα θέμα. Θέμα εσωτερικό, δεν το έμαθα ποτέ κανένας. Είχαμε ένα θέμα με τον αγγλικό στίχο και τον ελληνικό στίχο. Mm-hmm. Δηλαδή υπήρχε μία πίεση. Πάμε να κάνουμε λίγο. Να το κάνουμε μισό αγγλικό. Αν δεν είχα την εμπειρία εγώ καλλιτεχνικά, θα είχα πει το μισό αγγλικό.
15: Σωστά.
16: Είχα την εμπειρία να πω, παιδιά, αυτό είναι το τραγούδι. Αν δεν θέλετε να το διαλύσουμε το θέμα, να πάμε αλλιώς. Το τραγούδι θα πάει με ελληνικό στίχο μετά από 17 χρόνια. Ευχαριστώ. Τάκ, να τα κουμπώσουμε όλα, γιατί αυτό είναι το νόημα. Και όταν πήγαμε στη Eurovision, οι πρώτοι ήταν οι Γάλλοι και οι Ισπανοί που μας είπαν συγχαρητήρια που έρχεστε με τη γλώσσα σας, παιδί μου. Γιατί και οι αντίκτυο είχαν κάνει, αλλά πάλι μισό-μισό την πρώτη τους φορά. Ένα φόβο, δηλαδή, ότι αν πάμε με ελληνικό στίχο δεν θα κερδίσουμε. Γιατί κερδίσαμε κάθε χρόνο.
15: Εκείνη την εποχή όμως, το ΟΠΑ ήταν μια πρωτοποριακή πρόταση. Το ΦΕΡΤΟ ήταν μια πρόταση που ήταν και πέρσι, πέρα στο Μακιάτο. Και αυτό και πάμε και...
16: Έχουν βγει πολλά, ναι. Ναι.
15: Βασικά θα έπρεπε να προνοήσει η υπεύθυνη επιτροπή στην ΕΡΤ, αυτοί που αποφασίζαν, οι decision makers, ότι αφού έγινε πέρσι, μήπως θα έπρεπε να κοιτάξουμε, να το παρουσιάσουμε διαφορετικά. Βέβαια, όπως είπες και εσύ πριν πολύ σοφά, αν τον είχαν αφήσει λιτό τον Ακύλα, θα είχε κάνει τη δουλειά του έτσι όπως έπρεπε.
16: Ναι.
15: Αλλά το καλό
16: πιστεύω εγώ.
15: Ναι, το καλό πομά του σε game station παιχνίδι, δηλαδή φάνηκε σαν να ήταν ένα PlayStation.
16: Ήταν το βίντεο κλιπ του. Ήταν το βίντεο κλιπ του. Οκ. Okay. Δεν χρειάζεται να το κάνεις και live. Ας τον live να πάρει, να πάρει όλο τον κόσμο. Η μεταφορά που γίνεται τηλεοπτικά από το στάδιο είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να την καταλάβει ο άλλος που είναι στην τηλεόραση, στον καναπέ του, ότι παιδιά εκεί πέρα καίγεται το στάδιο. Mm-hmm. Βλέπεις, δηλαδή κάει και το στάδιο σε όλα τα νούμερο ένα. Δηλαδή, δεν θα πω Παπαρίζου, ήταν συγκλονιστική. Γιατί είναι και δικιά μας και θα πούνε ότι λέμε μόνο για μας. Όποιος κέρδισε,
15: η Βουλγαρία, πήρε φωτιά, ρε παιδί μου.
16: Έβλεπες τώρα το στάδιο και πήρε φωτιά. Ναι, και με εμάς έγινε. Ναι, άλλο όμως αυτό και άλλο να βγει ο άλλος με τη δυναμική του. Είναι σαν να του είπανε, λοιπόν, βγήκες πάρα πολύ ωραία, ας πούμε τώρα τι γίνεται εδώ. Και το παιδί νομίζω ότι είπε, okay, θα κάνω αυτό.
15: Επίσης στην Ελλάδα είναι ο παγκόσμιος ρούλος της προβλεψιμότητας το ότι κάθε φορά όταν πάμε για κάτι σίγουρο πάντα την πατάμε. Είτε είναι εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, είτε είναι Ολυμπιακός, είτε είναι οτιδήποτε. Δηλαδή, θα τους πατήσουμε εκεί, πάμε και την πατάμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό με ξένησε φέτος από την αρχή. Δηλαδή, το στέλνουν σίγουρο, φέρτο, δεν θα έρθει ποτέ. Έτσι το είδα. Και είδα μετά και την αντιμετώπιση όχι δημοσιογράφων κίτρινων και σε πάνελ, αλλά εμπεριστατωμένων δημοσιογράφων πολιτικών, οι οποίοι μίλησαν ότι έλα μωρέ, τι στείλαμε εκεί τώρα, οι οποίοι πριν λέγανε έλα φέρτο και φέρτο και τέτοια.
16: Βέβαια.
15: Και λέω, Παναγία μου, τι μπορεί να έχει πάθει αυτό το παιδί τώρα από αυτά που έχει ακούσει γυρνώντας πίσω. Και φάνηκε κιόλας ότι έχει απογοητευτεί σε μεγάλο βαθμό.
16: Ήταν λάθος του να απογοητευτεί. Εγώ είδα, γιατί παρακολούθησα το διαγωνισμό. Και ήθελα να δω την πρώτη δήλωση, γιατί λέω δεν πρέπει να δώσει πρώτη δήλωση κανονικά. Κανονικά δεν πρέπει να δώσει. Γιατί ήταν μεγάλη η ανυπομονησία όλων. Εδώ τσακωνόντουσαν αν θα γίνει στη Θεσσαλονίκη ο Eurovision ή στην Αθήνα. Είχαν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Και είχε περάσει στο παιδί όλο αυτό. Στο παιδί, στον καλλιτέχνη. Και είπε ότι σας ζητώ συγγνώμη. Γιατί ζητά συγγνώμη. Για ποιο λόγο είστε, συγγνώμη. Δηλαδή, καμία σχέση. Ήσουν πάρα πολύ καλός και ξαναμπήκαμε δεκάδα. Ευχαριστούμε, γιατί εμείς τη δεκάδα θέλουμε.
15: Και θα θέλαμε τουλάχιστον οι μισοί γονείς στην Ελλάδα να έχουμε ένα παιδί σαν και εσένα.
16: Ναι, δηλαδή, okay.
15: Μέσα στη χαρά, μέσα στη θετικότητα, μέσα στο τέτοιο, μέσα στο χαμόγελο. Δηλαδή, ναι, αλλά αυτό εμείς κάνουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Από τα παλιά, πολύ παλιά χρόνια.
16: Γι' αυτό σου είπα ότι ναι, εννοείται ότι τους ίδιους θα τους δεις να πούνε εντάξει, μόνοι, τι στείλαμε.
15: Ναι, αλλά είσαι διευθυντής ειδήσεων σε μεγάλο κανάλι και για όνομα της Παναγίας.
16: Και το έχεις πει αλλιώς.
15: Ναι, και το έχεις πει τελείως αλλιώς. Και καπάκι θα σου να δίπλα φωτογραφία να πανηγυρίζοντας αν είχε γυρίσει με το
16: βίντεο. Ναι. Υπάρχει μια. Συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά είναι ωραία συζήτηση. Και... Όχι. Μ' αρέσει γιατί οι πιο πολλοί που είναι άνω των 40. Το έχω παρατηρήσει, νομίζουν ότι δεν υπάρχει διαδίκτυο, ότι δεν υπάρχει YouTube, ότι δεν θα επαναληφθεί αυτό που είπε. Δηλαδή εγώ τώρα σκέφτομαι ότι κάνω μία δήλωση, πάω κάτι. Ξέρω ότι αύριο μεθαύριο θα ξαναπαιχτεί, μπορεί να πω κάτι το οποίο να μην αρέσει σε κάποιον, να το πάρει. Υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα. Σου λέει θα το πω και έφυγε, τελείωσε. Τώρα ποιος θα το θυμάται. Θα το θυμάσαι εσύ, εγώ, ο Ακύλας, κανονικά θα το θυμόμαστε.
15: Βέβαια θα το θυμόμαστε. Ναι. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ.
16: Όχι.
15: Και ιδιαίτερα η ήττα προσφέρεται προς γνώση.
6: Η νίκη... Και εξέλιξη.
15: Ναι. Η νίκη είναι, πώς το λέει ο Καβάφης, τα μεγαλεία να φοβάσαι ο ψυχή και τις φιλοδοξίες σου με πολλή προσοχή και πολλές προφυλάξεις να τις ακολουθήσεις.
16: Ακριβώς. Και μόνο με την πτώση θα σηκωθείς. Δηλαδή η εξέλιξή σου είναι η αποτυχία σου.
15: Για να το κλείσω με τον Ακύλα, πιστεύω ότι θα του κάνει μεγάλο καλό.
16: Καλλιτεχνικά.
15: Αυτή η ήττα, υποτίθεται εντός εισαγωγικών ήττα, γιατί δεν είναι ήττα, είναι νίκη. Το παιδί κέρδισε τον ημιτελικό και πήγε.
16: Ξαναμπήκαμε δεκάδα. Αλήθεια το λέω. Είναι σημαντική η δεκάδα. Δηλαδή είσαι μέσα στις 10 πρώτες χώρες. Αν ήμασταν πεντάδα, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Okay. Και εμείς ψάχναμε τη δεκάδα. Βγήκαμε 8η. Είχαμε διαφορά από τον τρίτο 12 πόντους. Ναι, αλλά βγήκαμε 8η. Είμαστε δεκάδα. Δεν θα κλαίμε επειδή δεν μπήκαμε τρίτη, επειδή δεν μας δώσανε ένα δωδεκάρι.
15: Τι άλλο σύστημα τότε.
16: Τότε φαντάσου ανοίγανε πρώτη φορά προφίλ Facebook. Φαντάσου. Το είχα πει στην Κασιανή.

0: βέβαια.
1: Δηλαδή έβλεπε ότι και τα Διονύσια και τα Παναθήνα είχαν καλλιτεχνικούς αγώνες και τα νέα με αμέσα. Δηλαδή, γιατί να μην υπάρχει σήμερα. Και σε όλα αυτά τα ωραία φεστιβάλ που κάνουν και στα River Park και τέτοια, έχω πει πόσες φορές. Κάντε ένα διαγωνιστικό. Εκεί που τραγουδάτε τρεις, ναι, βγείτε και βγάλετε και 10 παιδιά να μας πούνε 10 τραγούδια,
0: τέλειο,
1: ξέρω εγώ. Δηλαδή,
0: τέλειο,
1: από πού θα ξεκινήσει όλη η ιστορία. Reality σημαίνει ότι πρέπει να πάει ο άλλος και να έχει και το χαρακτήρα. Να καθίσει μέσα,
0: ναι,
1: να βγάλει προς τα έξω κάτι που θα του πούνε από την παραγωγή. Δεν είναι η καλύτερη.
0: Να έχει πλάνο.
1: Ναι, να έχει πλάνο,
0: ναι,
1: στόχευση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στο φεστιβάλ είναι μία εμφάνιση, έρχομαι.
0: Τρία λεπτά.
1: Τρία λεπτά. Και απολαμβάνω το τι έκανα.
0: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Και είναι και πιο, να το πω και έτσι, είναι πιο δίκαιο. Γιατί έχουμε όλοι τρία λεπτά. Οπότε ό,τι έχουμε αποφασίσει, ο καθένας έχει την ταυτότητά του. Και δίνεις το 100%. Το θέμα είναι να σου κάτσει και να είσαι οκ. Okay.
1: Έζησες, υποτίθεται, μια εποχή η οποία πλήρωσε τα τραγούδια. Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια. Δηλαδή, έχω συζητήσει τόσες φορές σε αυτές τις συνεντεύξεις εδώ στην Αστερόσκονη ότι οι Έλληνες καλλιτέχνες δεν έχουν πληρωθεί. Δεν πληρώθηκε ο Αντώνης Βαρδής που ανέφερες
0: πριν. Τι λες, δηλαδή, εννοείται.
1: Φαντάζομαι και εσύ αντίστοιχα δεν έχεις πληρωθεί με το μέγεθος και τη συχνότητα των επιτυχιών που έχεις κάνει.
0: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Είναι για να ουσιαστικά πατάνε πάνω στην ανάγκη σου. Πατάγανε. Δεν υπάρχουν τώρα οι εταιρείες. Πατάγανε στην ανάγκη σου να κάνεις μουσική για τους ρομαντικούς. Ή πατάγανε στην ανάγκη σου να γίνεις γνωστός.
1: Βγάζεις μέρο γκάμα.
0: Μπράβο. Και μετά πήγαινες στα μπουζούκια, στις σκηνές, στο πιο έντεχνο. Και αυτό, όλα αυτά πληρωνόντουσαν ανάλογα με το level που ήταν ο καθένα. Αλλά δισκογραφικά, εγώ θυμάμαι, είχα πάρει και σαν δημιουργός 4% παραπάνω και μου λέγανε 4% παραπάνω είναι... Ναι, αλλά το συμβόλαιό μου είναι 4%, 8% σύνολο. Ναι, αλλά εγώ είμαι, είναι το δικό μου, είναι όλο αυτό. Ναι, αλλά εμείς θα το βγάλουμε προς τα έξω. Ωραία, εντάξει. Να κάνουμε δεύτερο βίντεο κλιπ. Δεν βγαίνει. Μα έχουμε πουλήσει 120.000.
1: Δεν υπήρχαν και χορηγοί τότε. Να πεις ότι θα μπεις μέσα στο βίντεο κλιπ. Τώρα θα κάνει βίντεο κλιπ. Γιατί θα βρει το χορηγό και θα αντίστοιχα...
0: Φασαρίες τώρα. Να πουλάς τώρα 100.000 και να κάνεις φασαρία για να... Αν θα μπει, παράδειγμα, που ήταν φίλη μου, η Ειρήνη Σκλήβα, στο Συγχώρεσέ με, ας πούμε, στο βίντεο κλιπ. Που ήταν
1: παγκόσμια...
0: Μισηφίλιος. Και λέω, παιδιά, είναι φίλη μου.
1: Η ωραιότερη Ελληνίδα που έχει περάσει ποτέ
0: ναι.
1: από αυτή τη χώρα.
0: Ναι, μήπως να μην το... Μην το κάνουμε έτσι. Λέω, παιδιά, είστε καλά. Δηλαδή, και το κλιπ έχει μείνει αυτή τη στιγμή ακόμα ένα από τα καλύτερα κλιπ που έχουν βγει. Δηλαδή, εννοώ σαν storyboard που ο άλλος είναι στην ταράτσα και θέλει αυτό. Και...

0: Φιλαράκια από το τραγούδι έχεις κάνει ανά τα χρόνια.
1: Ο καλύτερος μου φίλος μέσα από το χώρο είναι ο Σταύρος ο Αποστόλου που είναι και φίλος που ήρθε και ακολούθησε όταν πήγα στη Μήλο και μου λέει «Μεγάλε, δεν πάμε μαζί να έρθω κι εγώ». Του λέω «Εννοείται». Αλλά του λέω «Τι θα κάνεις». Μου λέει «Εγώ πάντα ήθελα να κάνω ρεσεψιόν, να είμαι μάνατζερ». Αλλά δεν με πήρανε στο σχολείο του ΙΟΤ, γιατί ήμουν ένα χρόνο μικρότερος. Του λέω «Σου ήρθε τώρα». «Θες». «Ναι». Πήγαμε πλάκα-πλάκα μαζί, παρέα δηλαδή, ο κολλητός μου. Το είδαμε λίγο διαφορετικά και μπήκαμε σε μια κατάσταση, του λέω «Τώρα θα ασχοληθούμε με τη φιλοξενία». Δηλαδή ήταν πολύ, πολύ ωραίο, πολύ μαγικό να φύγω για κάποια χρόνια έξω από τα μουσικά και όλα αυτά που είχα περάσει. Είχε πολύ κούραση όλο αυτό που πέρασα, γιατί ήμουνα μόνος μου σε όλη τη διαδρομή. Εννοώ ότι δεν είχα αυτό που γίνεται και γενικά που έχεις έναν επιχειρηματία μαζί σου που είναι υπεύθυνος αυτός.
0: Και έτσι και αυτό.
1: Όλο αυτό. Και στο τραγούδι δεν είχα ποτέ. Και από την ανεξαρτησία μου την έβγαλα ουσιαστικά στο νησί και ήταν και ο κολλητός μου. Από εκεί και πέρα φίλους γνωστούς έχω κάνει.

0: Ναι. Φίλους, πολύ λίγοι. Στο ένα χέρι θα τους μετρήσω. Όχι στα δύο. Πολύ λίγοι.
1: Τώρα έχουμε φτάσει που τα μπουζούκια δουλεύουν Παρασκευή και Σάββατο. Είναι δύο μέρες. Παλιά είχε 7 στα 7. Είχε και δύσκολα. Και ένα Σάββατο ίσως μόνο.
0: Μισή Παρασκευή.
1: Μισή Παρασκευή και ένα Σάββατο. Αυτό, στη δική σου οπτική γωνία, πώς φαίνεται δηλαδή... Έχω συζητήσει και άλλες φορές για αυτό το ζήτημα και μου λένε εντάξει τώρα κοίτανε δουλειά αυτό 7 στα 7. Λέω 7 στα 7. Δεν ήταν κάθε μέρα ο ίδιος πελάτης μέσα σε πρώτη φάση.
0: Εννοείται.
1: Σε δεύτερη φάση ήταν το μπουζούκι και ένας τόπος ανάδειξης των χρημάτων μου και ένας τόπος της μαγιάς μου και ένας τόπος της ομορφιάς μου και ένας τόπος του ότι εγώ μετράω στο παρασκήνιο και όλα μαζί τα πακετάκια. Τα μπουζούκια βγάλανε μια ολόκληρη κουλτούρα που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος
0: στα
1: πολιτιστικά κέντρα. Από ποια άποψη το έλεγε, ότι εκεί μέσα γινόντουσαν deals, εκεί μέσα ξέρω εγώ γινόντουσαν γνωριμίες. Μέτραγε ο καθένας τον εαυτό του διαφορετικά. Και είχαν μια χρησιμότητα, γιατί δεν νομίζω ότι πέσαμε οικονομικά έξω σαν κοινωνία στα 7 στα 7.
0: Όχι από αυτό.
1: Αλλά Παρασκευή, Σάββατο πέσαμε έξω σαν κοινωνία.
0: Βέβαια, όχι από αυτό, αλλά τουλάχιστον το 7 στα 7, δεν ήταν 7 στα 7, σπάνιες περιπτώσεις. Έχω κάνει 7 στα 7, αλλά για 1,5 μήνα. 6 στα 7. Το έχω κάνει αυτό, εννοείται. Λόγω των χρόνων που ήμουνα. Το 6 στα 7 όμως, εκτός ότι είχε διαφορετικό κόσμο, καταλάβαινες ότι κυκλοφορεί ο κόσμος κανονικά, ανθρώπινα, έτσι το είχαμε. Σαν αρχή.

0: έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία ενός καινούριου restart, ενός ξεκινήματος, ξέρω εγώ, το οποίο περιλαμβάνει τι για τη συγκεκριμένη χρονική
1: εμένα προσωπικά αυτό μου ήρθε μέσα στα πρώτα χρόνια της κρίσης, γιατί όταν ξεκίνησε, μετά την Eurovision έφυγα, πήγα στη Μήλο. Και για σχεδόν 9 χρόνια δεν ήρθα Αθήνα καθόλου. Ήταν
0: μαγεία,
1: η ανάγκη μου αυτή.
0: Μαγεία.
1: Ναι, ήταν. Δεν ξέρω. Κάθομαι και σκέφτομαι ορισμένες φορές και λέω, κάθεσα τόσα πολλά χρόνια χωρίς να πάω ούτε μία φορά στην Αθήνα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τόσο ωραία περνούσε.
0: Απεξάρτηση.
1: Ναι, έκανα, βασικά έκανα αυτά που όταν έκανα επιτυχία σε μικρή ηλικία δεν μπόρεσα να κάνω. Δηλαδή,
0: αποθυμένα.
1: Δεν είχα ανάγκη τη δισκογραφία, γιατί πλέον η δισκογραφία δημιουργούσε πάρα πολύ θόρυβο χωρίς αποτέλεσμα για μένα προσωπικά. Δηλαδή, ακούγα μίξεις που τις ακούει οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή και δεν μπορούν να το καταλάβουν. Εσύ καταλαβαίνεις όταν ένα mastering ή μία μίξη σκάει και δεν πρέπει. Κατάλαβες. Και μπήκα μέσα σε όλο αυτό. Πέρασαν τα χρόνια της κρίσης, δηλαδή ξεκίνησα λίγο με το YouTube, έκανα κάποιες σειρές. Με το Δήμο το Μιλωνά είχε έρθει για ένα χειμώνα στο νησί. Κάναμε το πείραμα, λίγο με τις ανησυχίες μας, με το που πάει ο κόσμος. Πράγματα που είπαμε το 2015 σκάνε μύτη τώρα, σιγά σιγά. Και μπήκα σε μια κατάσταση να το ακολουθήσω αυτό. Μετά ήρθα στην Αθήνα. Πήγα σε μια εταιρεία παραγωγής, την πιο μεγάλη που έχουμε. Έδωσα το σενάριό μου. Με πήραν την άλλη μέρα, μου λένε, ελάτε να υπογράψουμε, να ξεκινήσουμε την ταινία. Βρήκαμε και το casting, ξεκινήσαμε με τον πρωταγωνιστή και ήρθε ο κορονοϊός. Και εκεί σταμάτησαν όλα. Μπήκαμε σε μια άλλη κατάσταση. Είχα ήδη ένα έργο στα Σκαριά θεατρικό. Το έκανα μαζί με τον Στράτο τον Αγιοστρατήτη, όπου είναι ένας εξαιρετικός στη γραφή, εξαιρετικός. Και κάναμε τον ημιπαίθριο και λέω, θα ανεβάσουμε αυτή την παράσταση. Μπορεί να ακούσουν, βασικά στην αρχή λέω, να μην βάλω Γιώργο Σαλκαίος, να βάλω της μητέρας μου Ροντρίγκες, είναι, επειδή η μητέρα μου είναι Πορτουγκέζ, να Χόρχε Ροντρίγκες, να νομίζω ότι είναι ξένου. Καλό. Μου λέει, θα φάμε ψωμάκια και ντομάτες. Οπότε βάλε το κανονικό σου. Ανεβάσαμε την παράσταση, τη σκηνοθέτησα κιόλας, γιατί ήθελα. Το είχα το έργο πολύ. Είναι σαν να το ζούσα εγώ στη Μήλο όλο αυτό. Στη Μήλο το έγραψα και εδώ πέρα το τελειώσαμε με το Στράτο. Το ανεβάσαμε στο Coronet. Πήγε sold out σχεδόν όλες οι παραστάσεις. Θα πάμε και δεύτερη χρονιά. Και τώρα βγάζω και ένα καινούριο τραγούδι. Έχει βγει δηλαδή το πάλι.

0: Και έχω μπει σε μια κατάσταση όπου θα κάνω δύο μεγάλες συναυλίες. Μία θα είναι. Έχω πολύ καιρό να αισθανθώ έτσι και να πάω μόνος μου συναυλίες. Η μία είναι στο Βεάκιο 27 Ιουνίου και 2 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών,
1: Θεσσαλονίκη.
0: Μετά θα είμαι σε ένα φεστιβάλ στο Μαρούσι, μου είπαν για Καλαμάτα, Ευρυπίδιο, Σαλαμίνα. Ανοίγεται λίγο, δεν θα κάνω πολλά.
1: Είναι τη γενέση τους κάποια
0: 4-5, ναι, δεν θέλω. Όχι, δεν θέλω και. Θέλω να προετοιμάσω το χειμώνα μου. Θέλω και την ξεκούραση, έχει και μουντιάλ, είμαι ποδοσφαιρόφιλος.
1: Okay, αλλά χρειάζεται και μια προέκταση στο τραγούδι. Χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Τα μαθαίνουμε τα τραγούδια, δεν τα μαθαίνουμε.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη.
0: Κι εγώ.
1: Θέλω να γράψω ένα τραγούδι μαζί σου πριν πεθάνω. Όχι εκείνη την
0: ώρα.
1: Γιατί ξέρεις, είναι τα παιδικά μας πρότυπα. Είμαι μεγαλύτερος από σένα ένα χρόνο, αλλά.
0: Ένα χρόνο τώρα.
1: Ναι, αλλά με τα δικά σου τα τραγούδια εγώ. Έζησα, την έβγαλα, καψουρεύτηκα, μπήκα στη διαδικασία.
0: Τι λες,
1: και είδα και τον άλλο μου εαυτό. Για εσάς που μας είδατε σήμερα, πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο και να σας χαιρετήσω με καζαντζάκι. Γεια σου, ρε άνθρωπε. Τρίποδο μαδημένο πετιναράκι που άμα δεν λαλήσεις εσύ αύριο το πρωί, ήλιος δεν πρόκειται να βγει. Καληνύχτα.

0: you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
3: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
2: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
3: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
2: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
5: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
6: Oui.
5: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
4: Για μικρούς και μεγάλους.
5: We found the Yeti!
4: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
7: How do you like it?
8: We love it.
9: Basta!

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: από δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

Πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Go through at the wedding.
3: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
4: Welcome to the romantic heart hunt.
2: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
3: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
2: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
5: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Άξιον 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
6: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. The Rookies.
7: Will you say that again, please?
6: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα πρόγραμμα που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά γεμάτα αθλήματα αδρεναλίνη. Μέσα από ιστιοπλοεία ανακαλύπτουμε νέους ορίζοντες, αλλά ποτέ δεν χάνουμε το κουράγιο μας για να εγκαταλείψουμε το θέαμα και να βρεθούμε σε μαγευτικά τοπία της γης, τροπικά νησιά και να διασχίσουμε ωκεανούς. Σε αυτό το επεισόδιο θα επισκεφτούμε την Ισπανία για μια πραγματικά παγκόσμια κλάση ρεγκάτα, το 50ο τρόφαιο Πρινσέσα Σοφία. Στη συνέχεια, παραμένοντας στην Ευρώπη, θα μετακομίσουμε στο Μαυροβούνιο για το 44ο κύπελο. Και μετά από αυτό θα αλλάξουμε ξανά σκηνικό για να βουτήξουμε στα κρυστάλλινα νερά του Villa Simius για το Μέλγκες 20 World Link. Αυτά τα ταχύπλα μας χάρισαν μερικές μοναδικές στιγμές στην πρώτη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Κατηγορίας. Τελειώνοντας αυτό το ταξίδι, δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τα ιστορικά σκάφη Dragon σε δράση. Αυτή η κλασική τάξη όλων των εποχών ξεκίνησε την περιοδία της από τις Κάνες και αποτέλεσε μια εκπληκτική εμπειρία. Για αυτό το επεισόδιο το ταξίδι μας ξεκινά από το μαγευτικό νησί της Μαγιόρκα στην Πάλμα για ένα ιστορικά παγκόσμιας κλάσης γεγονός, μια ρεγκάτα που θεωρείται μεταξύ των κορυφαίων Ολυμπιακών διοργανώσεων στην ιστιοπλοεία στον κόσμο, το 50ο τρόφαιο Πρινσέσα Σοφία, που έκανε ένα ρεκόρ συμμετοχών. Γιορτάζοντας λοιπόν το χρυσό ιουβιλέο της, η ρεγκάτα συγκέντρωσε 1.224 ναυτικούς από όλο τον κόσμο σε 869 σκάφη με 10 τάξεις από 67 έθνη. Οι τεράστιοι στόλοι της Ολυμπιακής κατηγορίας κατανεμήθηκαν σε 8 αγώνες και όλοι διαχειρίζονται την διαδικασία στους ιστιοπλοϊκούς ομίλους του κλαμπ Νότικο Άρσεναλ και του κλαμπ Μαρίτιμο Σαν Αντώνιο Ντέλα Πλάγια. Ένα από τους 10 ιστιοπλοούς και τα ζευγάρια που κέρδισαν χρυσά μετάλλια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016 ήταν στους αγώνες του τρόφαιο Πρινσέσα Σοφία. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν αρκετά έντονες στιγμές. Νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια ήμασταν απασχολημένοι και τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση, λέει ο Πίτερ Μπέρλινγκ, να επιστρέψουμε σε ένα μικρό σκάφος από όπου ξεκινήσαμε να πλέουμε και να κάνουμε σκληρούς αγώνες. Ήταν υπέροχη για την ιστιοπλοεία μας και τις δεξιότητες με πολλή διασκέδαση που περνάμε αυτή την εβδομάδα. Τώρα απολαμβάνουμε πραγματικά ό,τι συμβαίνει πίσω στο σκάφος μας. Στην κατηγορία Laser Radial υπήρχαν 120 ιστιοπλόοι. Τα φαβορή ήταν η Marie Boommester, Ολυμπιονίκης στο Ρίο, αλλά και η σημερινή παγκόσμια πρωταθλήτρια, η Βελγίδα Emma Plasschaert. Με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 να απέχουν λιγότερο από 15 μήνες, αυτή η διοργάνωση υπολογίζεται ψηλά στις καλέδες των ιστιοπλόων. Τέτοιες απρόβλεπτες συνθήκες πρόσθεσαν περαιτέρω άγχος στους ιστιοπλοούς, για τους οποίους αυτό το ετήσιο υψόμετρο της ευρωπαϊκής σεζόν είναι ένα πολύ παρακολουθούμενο γεγονός που μετρά για την επιλογή στην ρεγκάτα των Ολυμπιακών Δοκιμών. Είμαστε εδώ στην Πάλμα για την έναρξη ευρωπαϊκής σεζόν. Νομίζω ότι όλοι δουλεύουμε σκληρά το χειμώνα, οπότε στην πραγματικότητα η έναρξη της αγωνιστικής σεζόν είναι αυτό που περιμένουμε σε όλο το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ανυπομονώ αγωνιστικά εδώ με τα κορίτσια που υπόσχονται μια διασκεδαστική εβδομάδα. Η τάξη 470 ήταν το Talk of the Town στο τροφαίο Πρινσέσα Σοφία στην 50η έκδοση. Στα 470 άνδρες και γυναίκες ενώθηκαν σε μεικτά πληρώματα. Αυτή η νέα κατηγορία έπλεψε με τους συμμετέχοντες να προσπαθούν να βρουν τα απατήματά τους. Στο Παρίσι το 2024 θα είναι μεικτό το πλήρωμα στο 470, κάτι που είναι πραγματικά συναρπαστικό για την κατηγορία. Νομίζω ότι είναι υπέροχο, γιατί μπορώ να δω
θηλυκά και αρσενικά πιδάλια. Και τους δύο σύγχρονους μαζί. Προφανώς όποια συνέργεια έχει να αποδώσει το βελτιστό, πιστεύω σε ένα τέλειο σκάφος, σε μια μεικτή κατηγορία, για να είμαι ειλικρινής, νομίζω θα είναι υπέροχο. Η εξαιρετικά δημοφιλή της εκδήλωση ξεκίνησε με ελαφρούς ανέμους και κατέληξε με αεράκι 25 με 30 κόμβους την τελευταία ημέρα της ρεγκάτας. Τις δύο πρώτες μέρες το ελαφρύ αεράκι προκάλεσε τεχνικές και στρατηγικές αγώνες στα μαθήματα, με τους αγωνιζόμενους να προσπαθούν να βρουν τον ταχύτερο τρόπο της διαδρομής μέχρι το επόμενο σημάδι. Μέχρι τα τελευταία στάδια της εκδήλωσης ο άνεμος χτιζόταν καθημερινά. Την τελευταία ημέρα οι ιστιοπλοεί αντιμετώπισαν την κορύφωση των καιρικών συνθήκων. Μεγάλα κύματα και ρηπές έως 30 κόμβους δυσκόλεψαν τους αθλητές που αγωνίζονταν για τα μετάλλια. Μια εξαιρετική επίδοση το ζευγάρι των Βρετανών στο 49, με τους παγκόσμιους πρωταθλητές του 2017 Dylan Fletcher και Stuart Bitzel να κερδίζουν τον τίτλο της κατηγορίας με την υψηλότερη επίδοση. Λοιπόν, ναι, ήταν μια φανταστική εβδομάδα στην Πάλμα, λένε οι νικητές. Η 50η επέτειος του τροπέου είναι η 12η φορά που βρισκόμαστε εδώ, οπότε είναι σημαντικό που προχωράμε και φανταστικό που καταφέρουμε να κερδίσουμε το χρυσό μετάλλιο στην κούρσα για τα μετάλλια, ειδικά με τον Πιτ και τον Μπλερ, που είναι βασιλείς Ολυμπιονίκες. Ήταν το στυλ τους, κέρδισαν πολλές ρεγκάτες, δεν χρειάζονταν την κούρσα για τα μετάλλια, οπότε εδώ απέναντί τους είναι φανταστικό που πετύχαμε κάτι τέτοιο. Είμαστε ενθουσιασμένοι και μας περιμένει το Τόκιο, όπου περιμένουμε και εμείς με τη σειρά μας να κάνουμε αντίστοιχες επιδόσεις. Το δίδυμο 4.70 της Σουηδίας με Ντάσμπερκ και Μπέκστρο εξασφάλισε επίσης τη συνολική νίκη σε ένα ισχυρό τμήμα σε αυτό το βασικό γεγονός της ανάξης της σεζόν στην Medal Race. Σήμερα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα για εμάς. Μπαίνοντας στη διαδικασία, είχαμε ένα κενό. Ξέραμε ότι έπρεπε να πλεύσουμε καλά για να το εκμεταλλευτούμε. Στον πρώτο αγώνα πλεύσαμε έξοχα. Τελειώσαμε στη γραμμή του τραυματισμού στη δεύτερη θέση και σκεφτήκαμε να μας λέει ο προπονητής μας ότι, παιδιά, τελειώστε. Είναι το καλύτερο αίσθημα να μπορέσετε να βρεθείτε μπροστά. Μου άρεσε η ιστοπλοεία, πάντα μου άρεσε και το απολαμβάνω. Γι' αυτό κυρίως συνεχίζω να αγωνίζομαι. Το να περάσετε ένα σκάφος στο τελευταίο σκέλος της κούρσας για τα μετάλλια ήταν αρκετό για να εξασφαλίσετε μια πρώτη μεγάλη νίκη στην ρεγκάτα στην κατηγορία Laser, και αυτό συνέβη για τον Μπέρναρντ από τις ΗΠΑ. Την κούρσα για τα μετάλλια κέρδισαν οι Έλιοτ Χάνσον της Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος τέρματισε δεύτερος πριν από το δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, συμπατριώτη του Νικ Τόμψον. Στο Laser Radial η Anne-Marie Ridom, Ολυμπιονίκης της Δανίας, διατήρησε τον τίτλο της που είχε κερδίσει πέρυσι. Η χαρισματική Ντέιν παραδεχθήκε ότι κάτω από τις καιρικές συνθήκες υπέφερε από μια στομαχική διαταραχή που είχε, εκτός των άλλων, την σωματική εξάντληση της ενεργειάς της. Ακόμα και έτσι κράτησε την Ολυμπιονίκη της Ολλανδίας Μαρίτ Μπόουμεστερ 4 πόντους πίσω. Ξεκίνησα την εβδομάδα με 4 επικρατήσεις που ήταν πολύ ωραίο, μια καλή αρχή. Πιστεύω ότι δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. Μετά τις 2 τελευταίες μέρες δυσκολεύτηκα πολύ γιατί είχα περισσότερο αέρα. Αρρώστησα την Τετάρτη, ήταν πολύ δύσκολο για το τέλος της ρεγκάτας, αλλά τελείωσαν όλα καλά σήμερα. Πρωταθλήτρια στο Ρίο, Χάν.

κατέλαβε την τρίτη θέση, εξασφαλίζοντας όμως το χρυσό με το συμπαίκτη του από τη Νέα Ζηλανδία, Josh Junior, στην τρίτη θέση. Χωρίς κούρσα μεταλλείων στον άκρα 17 και 49FX, οι τίτλοι πήγαν στον Αυστραλό Jason Waterhouse και Lisa Darmen, αλλά και η Martin Grail και Καχένα Κάνζε της Αυστραλίας. Στο RSX των ανδρών, ο Μικαέλ Τσέγκ από το Χονγκ Κονγκ ήταν ο πρώτος στην τρίτη μέρα και κέρδισε το χρυσό μετάλλιο. Αισθάνομαι πολύ ωραία για αυτή την ρεγκάτα, αρκετή ιστιοπλοή ανταγωνιστική γύρω μου. Έχουμε άλλο ένα πρωτάθλημα την επόμενη εβδομάδα, ευκαιρία να δημιουργηθεί μια κατάσταση και για τον επόμενο αγώνα. Ο γυναικείος στόλος RSX και το συνολικό τρόπαιο για την 50η αυτή επαιτειακή έκδοση κέρδισαν οι Γουαϊτάν της Κίνας. Ήταν ένας εύκολος στόλος για εκείνη, καθώς δεν υπήρχαν Ολυμπιονίκες που να αγωνίζονται. Είμαι πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη που κέρδισα το γενικό τρόπαιο. Μεγάλη τιμή για εμένα να γράψω το όνομά μου στο κύπελο. Θα το θυμάμαι για το υπόλοιπο της ζωής μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προπονητές και μέλη της ομάδας, καθώς χωρίς την υποστήριξή τους δεν θα το είχα πετύχει ποτέ αυτό. Όταν καταγάλανα νερά της Πάλμα στην Μαγιόρκα, στη γραφική πρωτεύουσα, την μεγαλύτερη πόλη των Βαλεαρίδων νήσων, μετακομίζουμε στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, στην Αδριατική θάλασσα. Το Μαυροβουνίο, με τα επικά και πραγματικά εντυπωσιακά βουνά του, είναι μια χώρα με ποικιλία. Η Αδριατική θάλασσα, με τα τυρκουάζ νερά της, προσφέρει μοναδική εμπειρία στους ιστιοπλοούς. Από το 50ο τρόφαιο Πρινσέσα Σοφία μετακομίζουμε τώρα στο Μαυροβούνιο για το ένδοξο 44 Cup, που μπήκε σε μια νέα εποχή με νέο brand name. Ξεκίνησε το 2019 τη σεζόν με ένα συναρπαστικό νέο χώρο, καθώς φιλοξενήθηκαν για πρώτη φορά σε όλο τον κόσμο με τη διάσημη Marina Super Yacht Porto Montenegro να παίρνει τη σκυτάλη. Η περιοδία συνεχίζεται με τέσσερις από τους καλύτερους προορισμούς ιστιοπλοίας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων την Κροατία στη δεύτερη εκδήλωση, την Σουηδική ιστιοπλοεία, τη Μέκκα του νησιού Μάρστραντ, και την συνέχεια να παίρνει τη σκυτάλη το Κασκάις της Πορτογαλίας, όπου τα σκάφη θα φτάσουν πάλι στον αγώνα με μεγάλα κύματα του Ατλαντικού Ωκεανού πριν από την τελευταία στάση της σεζόν για ένα ακόμη ντεπούτο για τις ομάδες RC44 στην Πάλμα της Μαγιόρκα τον Νοέμβριο για την πέμπτη διοργάνωση. Όμορφο μέρος για να έρθετε, περιδρυγισμένοι από βουνά, απίστευτο τοπίο, πανέμορφη μαρίνα και ξενοδοχείο που μας φιλοξενούν. Αρκετά μεταβαλλόμενες συνθήκες, δεν νομίζω ότι είναι πολύ σταθερή αγωνιστική πορεία. Μερικά καλά αποτελέσματα, σκληρή ρεγκάτα, θα είναι πολύ εύκολο να φτάσεις τελευταίος ή πρώτος. Το Μαυροβούνιο έφερε μαζί νέες ομάδες, νέους ιστιοπλοούς και νέες αντιπαλότητες για την έναρξη της νέας εποχής. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο Μέλγες 32, ο Παβέλ Κουζέτοφ, με την ομάδα από τη Ρωσία, που θα αναμετρηθεί με τον Αυστραλιανό σούπερστάρ της ιστιοπλοείας, Τόμ Σλίξμπι. Αυτή τη σεζόν καλεί την ομάδα Νίκα και τον Αμερικανό θρύλο της ιστιοπλοείας, Ed Bird, που εντάσσεται στην πενισούλα της Περτόλιουμ ως τακτικός. Ο λόγος που οι άνθρωποι εδώ είναι στο επίπεδο του ανταγωνισμού του Σλίξμπι είναι γιατί οι αγώνες είναι πολύ καλοί. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που επιστρέφω στην κατηγορία 44. Είναι ένας υπέροχος τύπος σκάφους, λέει ο Τόμας Σλίξμπι, ίσως οι καλύτεροι αγώνες οδηγού μόνο ενός σχεδίου που μπορείτε να κάνετε στον κόσμο. Αυτό το σκάφος ανήκει στον Βλαντιμίρ, ούτω καθεξής, πολύ καλά κάναμε τις προηγούμενες μέρες και κάναμε μια προπόνηση, είναι εξαιρετικός σκίπερ. Υπέροχος στην αγωνιστική διαδρομή, πολύ ήρεμος, υποστηρίζει το πλήρωμα και τον εαυτό του. Την πρώτη μέρα η ομάδα CREF και η ομάδα Νίκα έκαναν τα καλύτερα στις καταρακτώδεις συνθήκες του Μαυροβουνίου, ωστόσο τη δεύτερη μέρα ήταν διαφορετική ιστορία, με τον ήλιο να κρατάει το αεράκι που ξεκίνησε στους 10 κόμβους, χτίζοντας μέχρι 20 κόμβους μέχρι το τέλος του αγώνα το απόγευμα.

Το μεγαλύτερο θέμα της ημέρας ήταν η Μπρόνε Νόσεκ Σέιλινγκ που έχασε 40 δευτερόλεπτα. Η Τιμ Άκουα πέτυχε την καλύτερη επίδοση της ημέρας και υπήρξε μια τριπλή φωτοτελική κατάληξη στον τελικό αγώνα. Ο τελευταίος αγώνας ήταν μια μάχη για τους τρεις μας και καταφέραμε στο τέλος της διαδρομής να φτάσουμε στον τερματισμό όλοι μαζί, με ορμή αντέξαμε για να τα βάλουμε ο ένας με τον άλλον σε μια πολύ μεγάλη μάχη που μας περίμενε. Επιστρέψαμε με συνθήκες ελαφρού ανέμου στην τρίτη ημέρα, με την ομάδα Νίκα να κερδίζει το μοναδικό αγώνα της ημέρας, αλλά όλο αυτό το διάστημα η πάντα συνεπής Team Sirif εξακολουθούσε να ηγείται του στόλου στη γενική κατάταξη. Τελευταία ημέρα των αγώνων είδε τους πρωταθλητές της σειράς του 2016 και 2017 η Γκορ Λαχ και την ομάδα του Σίριφ να κλείνει τη ρεκάτα με σκορ 2-2-3, προσθέτοντας απαράμιλη συνοχή σε όλη την εβδομάδα και κερδίζοντας άνετα το 44 Cup Πορτονέγκρο με 7 σημεία στο προβάδισμα. Δύσκολη εβδομάδα, δεν περιμέναμε ότι θα πλέαμε τόσο καλά. Ήμασταν εξαιρετικοί, είμαστε τυχεροί για τη σημερινή ημέρα που είχαμε τρεις υπέροχες εργάτες και πολύ χαρούμενοι που είναι υπέροχο να κερδίζεις στο Μαυροβούνιο. Τώρα αφήνουμε πίσω το επιβλητικό Μαυροβούνιο, διασχίζουμε την Αδριατική θάλασσα για να επισκεφθούμε τη γειτονική Ιταλία και πιο συγκεκριμένα το Villa Simius στη Σαρδινία για το Μέλγκες 20. Χωρισμένο σε τρία τμήματα, ευρωπαϊκό, βορειοαμερικανικό και ασιατικό, συνδυάζεται κάτω από ένα γενικό παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το Villa Simius φιλοξένησε την κτίρια πράξη της ευρωπαϊκής κατηγορίας Μέλγκες 20 Gold League, μιας κατηγορίας σχεδιασμού που δοκιμάζει πραγματικά τα πληρώματα στα σκάφη 20 ποδιών. Τέσσερις από τους 15 αγώνες Μέλγκες 20 Gold League έχουν ήδη διαγωνιστεί παγκοσμίως. Τρεις πήρε θέση το Μαϊάμι και έναν η Ιαπωνία. Και τώρα ήρθε η ώρα να ξεκινήσουν οι αγώνες στην Ευρώπη. Πριν ξεκινήσει η διοργάνωση, είναι δύσκολο να προβλέψουμε τον νικητή σε ένα χώρο γεμάτο πρωταθλητές κόσμου και Ευρώπη. Στη γραμμή κίνησης ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής Sting και νικητής του 2018 με και σε World League, ο Ρώσος Νίκα του Βλαντιμίρ Πρόσικιν και ο νικητής της Ευρωπαϊκής Σειράς και αντιπρωταθλητής του 2018. Ο πρωτόλο Ιταλός Φίλιππο Πατσιτόνι και πολύ κορυφαίοι ιστιοπλοοί. Με ένα δυνατό αεράκι και θαλάσσιες συνθήκες, η εμπειρία του πληρώματος δεν είναι ασήμαντη λεπτομέρεια. Το σκάφος που μπορούσε να ερμηνεύσει καλύτερα και να υποφεληθεί από τις βαριές συνθήκες της ημέρας ήταν του Ιγκορ Ριτόβ. Ο Ρώσος Μπογκάτιρτς, ένας από τους βετεράνους, από τις πιο πετυχημένες ομάδες των Μέλγκες 20. Οι Ρώσοι ναυτικοί έδωσαν αμέσως το ρυθμό, βρίσκοντας σε αυτούς τους απόλυτα χαλάρους στις δύσκολες συνθήκες, σημειώνοντας μια δεύτερη και μια πρώτη θέση στους δύο αγώνες που ολοκληρώθηκαν. Ο μεγάλος νικητής στο πρώτο σκέλος αυτής της μεγάλης ευρωπαϊκής σεζόν στο Μέλγκες 20 ήταν ο Ιγκορ Ριτόβ, στο τιμόνι των Ρώσιαν Μποκάτης. Η ρωσική ομάδα επιβεβαίωσε ότι είναι μεταξύ των κορυφαίων ομάδων του στόλου. Ο Ιγκορ Ριτόβ δεν είναι νέος σε αυτά τα αποτέλεσματα, καθώς ήταν πάντα με μεγάλη συνέχεια και συνέπεια στην κορυφή της κατηγορίας, στην οποία κέρδισε τον τίτλο του πρωταθλητή Μέλγκες World League και Ευρωπαϊκού πρωταθλητή το 2017. Με αυτή τη νίκη ο Ριτόβ προσθέτει άλλη μια επιτυχία στη μεγάλη συλλογή του. Ο Μπούγκη στην περίπτωση του Villa Simius πήρε τα καλύτερα αποτελέσματα της καριέρας του, τερματίζοντας δεύτερος, με το νεαρό πλήρωμα πλέον να μπορεί να ανυπομονεί για το υπόλοιπο της σεζόν μετά από την σούπερ αυτοπεποίθηση που απέκτησε και έχει να καφιέται για τα αποτελέσματα. Το βάθος αυτή την πρώτη πυρωτική διοργάνωση ολοκλήρωσε ο σημερινός Ευρωπαίος πρωταθλητής στον Πρωτόλο Racing, ο Φίλιππο Πασινότη, που διατηρεί το κορυφαίο επίπεδο της βελτιωμένης απόδοσης που είχε από πέρυσι. Το Μέλγκες 20 θα δει τον στόλο να συμμετέχει στις επόμενες 6 διαδικασίες, λαμβάνοντας σε διοργανώσεις που θα μετακομίσουν στην Πλαντίλα για να φτάσουν στη Μαρίνα Ντι Καλίνο, με τελικό προορισμό στην Ρωσία για το Open της διπλής διοργανώσης που θα ολοκληρώσει την ευρωπαϊκή διαδικασία του Tour. Τώρα αφήνουμε πίσω τα μοντέλα και τα μοντέρνα σε design σκάφη
μέλγες 20 για να κάνουμε κατάδυση στην ιστορία της ιστοπλοείας και να ξαναζήσουμε μια περασμένη εποχή με όμορφα σκάφη Dragon. Η ευρωπαϊκή σειρά άνοιξε με το Dragon Grand Prix των Κανών στο διάσημο Yacht Club στις Κάνες. Περισσότερο από 15 έθνη θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό. Σε όλη τη διάρκεια της 90χρονης ιστορίας του, ο αγώνας Dragon παρέμεινε στην πρώτη γραμμή του διεθνούς κόσμου στα Killer Boat. Από το μοναδικό design που φέρει τη βασιλική κληρονομιά και μια ιστορία 90 ετών γεμάτη στιγμές δόξας. Από το 1929 σχεδιάστηκε για πρώτη φορά η καρίνα του Dragon με κόψες γραμμές μετρικών σκαφών να παραμένουν αμετάβλητα. Σήμερα τα Dragon κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στο σκάφος, που είναι ανθεκτικό και εύκολο στη συντήρηση. Προτιμάται ακόμα από επαγγελματίες όπως ο κυβερνήτης του Κυπέλλου Αμερικής και 4 φορές νικητής του World Match Racing Tour, Peter Gilmour. Στο Dragon Grand Prix του 2019 συμμετείχε μια τεράστια γκάμα ηλικιών από 13 έως 75 ετών. Ενισχύει πραγματικά την τεχνική ικανότητα των ιστιοπλών να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Υπάρχουν πολλά υπέροχα πράγματα και οι πρωταθλητές σε αυτή την κατηγορία. Μόλις ξεκίνησαμε το ταξίδι στην κατηγορία Dragon, λέει ο Peter Gilmour, είμαστε ενθουσιασμένοι που είμαστε μέρος αυτού. Μεταξύ του στόλου υψηλού επίπεδου υπήρξε μια έκπληξη, ο νεαρός Κασί Μαρφό, που συμμετείχε ως μέρος του έργου Σκαραμούτσε, ως τέταρτο μέλος του Πέντρο Αντράντες Κρυού. Αποφασίσαμε ότι θέλουμε να κάνουμε περισσότερους αγώνες Dragon, οπότε η δουλειά του Casey είναι ως τέταρτο στο πλήρωμα, που πλέουν ήδη ο Πέντρο με τον Γκονζάλο. Μαθαίνει πολλά. Μαθαίνει για τις εκκινήσεις, το ρόλο του στο σκάφος, δεν κάνουν απλώς πεζοπορία, αλλά και απελευθερώνουν την διαδικασία αυτή για να μαθαίνει πολλά ο ίδιος σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Κατά τη διάρκεια των 4 ημερών των αγώνων με 5 ιστιοδρομίες που ολοκληρώθηκαν, ναυτικοί αντιμετώπισαν ποικιλία ανέμων από υπεράκτη άβρα μέχρι θαλάσσια άβρα και ήλιο όλο το καιρό μέχρι βροχή. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα του Grand Prix. Είχαμε πάντα όλες τις προϋποθέσεις, ασθενείς ανέμους, δυνάτους ανέμους, χωρίς κύματα, μεγάλα κύματα. Ήταν πολύ δύσκολο για όλα τα πλειώματα. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα, οπότε βασικά η πίεση αυξάνεται και θα δούμε τι θα συμβεί. Υπάρχει μεγάλη πίεση, όλοι ήθελαν την καλύτερη απόδοση. Οι συνθήκες αποδείχθηκαν δύσκολες για περισσότερα από 50 σκάφη στην στιγμή της εκκίνησης. Άλλη μια μέρα ιστιοπλοείας εδώ στις Κάνες. Τελικά ο Στέφαν Λινκ είναι αυτός που κατάφερε να κερδίσει στο ξεκίνημα, αλλά ο Πέντρο Αντράντε ήταν αυτός που σφράγισε την συνολική νίκη στο τέλος. Σημαντική επίδοση και από τους Γερμανούς με τον Maximilian Dose και τον Σουηδό Carl Gustaf να είναι στην τρίτη θέση. Στο τέλος, λέει ο Πέντρο Αντράντε, έπρεπε να βρω την τακτική μου να είμαι λίγο πιο μπροστά στον τελικό αγώνα. Εργαζόμαστε στα τελικά σχέδια των πανιών με την Quantum για να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε τα καλύτερα πανιά και τις γενικές συνθήκες που θα λειτουργήσουν εδώ. Είχαμε ελαφρύς αλλά και δυνατούς ανέμους. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που έχουμε αναπτύξει τα πανιά και έχουμε μεγάλη ταχύτητα. Μας επέτρεψε να κερδίσουμε αυτή την εβδομάδα. Μετά τον τελικό αγώνα πραγματοποιήθηκε μεγάλη τελετή. Οι συναγωνιστές μαζεύτηκαν για να τιμήσουν τους πρωταθλητές. Ο Βασίλη Σενατόροφ κάλεσε επίσης όλους τους ιστιοπλοούς να τον ακολουθήσουν σε μια ειδική εκδήλωση στην 90η Ρεγκάτα. Επόμενη στάση, το Κασκάις της Πορτογαλίας.